ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ίσιν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγός ημίν ανάδειξον και τας νοεράς ημών όψης του απεριλείπτου σου φωτός αποπλήρωσον και καθάρας την πτωχίαν ημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος αξίαν απέργαστε της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η αγάπη του Θεού Πατρός και η χάρη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και η κοινωνία και η δωρεά του Παναγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών.

η αγάπη του ουράνιου πατέρα. Γέρον Εφραίμ Φιλοθεήτης, προηγούμενος ιεράς μονής Φιλοθέου. Η παραβολή του Αγίου Ευαγγελίου, η παραβολή του Ασώτου Ιού, είναι μία όσο γίνεται ακριβέστερη έκφραση της αγάπης του Θεού Πατέρα προς τον αμαρτωλό άνθρωπο. Εκεί βλέπουμε ότι ο Άσωτος Υιός που απεικονίζει κάθε αμαρτωλό άνθρωπο πάνω στη γη, ζήτησε από τον Πατέρα Του να του δώσει το μέρος που του ανήκει από την πατρική περιουσία ως Υιός. Βέβαια, πάρα πολύ άφρονα, άμυαλα ζήτησε να πάρει το μερίδιό του και να αποσπαστεί από την πατρική στέγη, από την πατρική αγάπη, από την πατρική φροντίδα. Και νομίζοντας ότι είναι ικανός μόνος του να φροντίσει περί της ζωής του, έφυγε και η αμυαλοσύνη πληρώθηκε πάρα πολύ ακριβά. Όπως διαλαμβάνει το Άγιο Ευαγγέλιό μας, ο άσωτος αυτός Υιός κατασπατάλησε όλη αυτή την περιουσία, ζώντας μία αμαρτωλή ζωή.

0: Πάτερ Ιωάννη, ευλογείτε. Μας ξαφνιάζει ευχάριστα η παρουσία του μοναστηριού σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή ανάμεσα σε πολυκατοικίες. Και θα θέλαμε λίγο να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες ιστορικού περιεχομένου, θα λέγαμε. Πότε χρονολογείται η ίδρυση του μοναστηριού και ποιες είναι οι αδελφές που εγκαταβιώνουν αρχικά.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Ευκαρπίας χρονολογείται η ίδρυσή της από το 1927. Ιδρύθηκε με θαυμαστό τρόπο, θα λέγαμε, μία μοναχή, η πρώτη ικτητόρισα, η μοναχή συγκλητική, η Βερσαβία Γιώτη, καταγόμενη από την κοριστά της Βορείου Ηπείρου και ήταν μοναχή κάτω στο Κάιρο της Αλεξάνδρειας, είδε σε ενύπνιο, μια φωνή άκουσε που της έλεγε να έρθει στη Θεσσαλονίκη και στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο υπήρχε παλαιό μοναστήρι βυζαντινό, να χτίσει ένα καινούριο μοναστήρι. Το ενύπνιο το είδε μία-δύο φορές. Φοβήθηκε μήπως ήταν κάποια απάτη ο δαίμονος και συμβουλεύτη τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας της εποχής εκείνης, ο οποίος της συνέστησε ότι είναι από τον Θεό και πραγματικά να έρθει εδώ σε αυτή την περιοχή και να κάνει το προσωπικό της δικό της αγώνα να ξεκινήσει την ανέγγιση μιας καινούργιας μονής. Σε αυτό το εγχείρημα την βοηθήσαν και δικοί της άνθρωποι, οι οποίοι τη στήριξαν οικονομικά και αγοράστηκε αυτή η έκταση εδώ πάνω στην κορυφή της Ευκαρπίας, στο λόφο της Ευκαρπίας, που δεσπόζει το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Χρόνια δύσκολα, σε μια εποχή που και η Ευκαρπία δεν είχε τη σημερινή μορφή που έχει τώρα. Ήταν μόλις είχαν έρθει οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, δημιουργούσαν το δικό τους στοιχισμό και το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος ήταν μια παρηγοριά για αυτούς. Και η παρουσία της γερόντισσας με τον χαμόγελο πάντοτε και την αγάπη της τους αγκάλιαζε, τους έδινε υπομονή και δύναμη στον αγώνα που κάνουν για να δημιουργήσουν αυτή την καινούργια κοινότητα εδώ στην Ευκαρπία.

Όταν χτίστηκε το μοναστηράκι μας, δεν υπήρχαν σπίτια στην περιοχή. Ήταν ο λόφος και δέσποζε η ιεράμονη. Αργότερα σιγά σιγά ήρθαν δίπλα, εγκατασταθήκανε οικογένειες, χτίσαν τα σπιτικά τους. Αλλά αυτό το οποίο είναι θαυμαστό είναι ότι παρόλο που βρίσκεται το μοναστηράκι της Αγίας Τριάδρου μέσα σε ένα χώρο που υπάρχουν γύρω-γύρω σπίτια, έχει τέτοια ηρεμία η αυλή της μονής και τέτοια ησυχία που μας ξαφνιάζει και μας ευχάριστα. Ξεκίνησε λοιπόν ο αγώνας της ανέγερσης της Ιεράς Μονής. Στην αρχή είχε γίνει το κτίσμα του ναού με 4 κελιά για τις ανάγκες της αδερφότητας και τους βοηθητικούς χώρους. Στο σκάψιμο της Μονής για να χτιστεί ο ναός βρέθηκαν μέσα στο χώμα σπάργανα από μάρμαρα που θυμίζανε Βυζαντινή Μονή. Και αυτό επιβεβαίωσε στην αδερφή, στη Γερόνισσα τότε, ότι πράγματι ο Θεός ήθελε εδώ, σε αυτή την περιοχή, να ξανακτήσει ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Ο αγώνας ξεκίνησε σιγά σιγά, με πολύ κόπο, με πολύ αγώνα. Δημιουργήθηκε η πρώτη, θα λέγαμε έτσι, το πρώτο κτηριακό συγκρότημα. Η αδερφότητα αυξήθηκε. Είχαμε μία περίοδο που το μοναστήρι μας είχε και 4 και 5 μοναχές. Και σιγά σιγά από το 89 και μετά, με την έλευση της αδερφής Παϊσίας, που είναι και σήμερα γερόνισσα της Μονής, άρχισε μια πλήρη

της ανακαίνησης της Μονής, μία επέκταση της Μονής, που για την επέκταση αυτή θα πρέπει να μνημονεύσουμε τους αείμνηστους πια κτητορές μας, τον κύριο Μιχάλη το Σίβα και τον κύριο Γιώργο τον Τελίδη, οι οποίοι δωρήσανε την έκταση δίπλα στη Μονή και μεγάλωσε το μοναστηράκι μας. Δημιουργήθηκε καινούργια πτέρυγα, με καινούργια κελιά, με αρχονταρίκι, με παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Γιώργο τον Καρσλίδη και με βοηθητικούς άλλους χώρους. Και έτσι πιστεύω ότι έκλεισε το συγκρότημα το κτηριακό της Μονής και συνεχίζει την πορεία της στον χρόνο, το μοναστήρι μας.

0: Πάτερ, το γεγονός ότι το μοναστήρι είναι τόσο κοντά στην τοπική κοινωνία, όπως και εσείς πιο πριν αναφέρατε, έχει θετικό πρόσημο ή αρνητικό κατά τη γνώμη σας?
1: Εγώ νομίζω ότι πάντοτε τα μοναστήρια μας ήταν πολύ κοντά και μακριά από την πόλη, για να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι να αναπαύονται. Βέβαια, η Αγία Τριάδα που βρίσκεται σε αυτό το σημείο, για μας είναι ευλογία. Και είναι θετική η παρουσία του μοναστηριού στην τοπική κοινωνία. Είναι ένα μοναστηράκι το οποίο το αγαπάει ο λαός μας, και όχι μόνο οι Ευκαρπιώτες, αλλά και όλη η Θεσσαλονίκη. Και αυτό το βλέπουμε στην πανήγυρή της που γίνεται κάθε χρόνο του Αγίου Πνεύματος, εδώ να συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου από όλη την πόλη. Από ανατολικά, από τη Βέρεια, από την Χαλάστρα, από τα χωριά του Λαγκαδά. Είναι αυτό που λέμε ότι και μια ανακοίνωση να μην βγάλεις για το πανηγύρι, ο κόσμος θα έρθει. Γιατί? Γιατί είναι στη συνείδηση του λαού που μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά. Μας λένε άνθρωποι που έρχονται και προσκυνούν, εδώ λέει με έφερε η μάνα μου, μικρό κοριτσάκι, κρατώντας με από το χέρι. Κάποιοι νεαπολίτες μου λέγαν το εξής, ότι πάντοτε την πανήγυρη της Αγίας Τριάδος τη συνδυάζαν και σε μια αφορμή μιας εκδρομής έξω από την πόλη τους και κοντά στην πόλη τους. Γιατί κάτω από το μοναστήρι μας είναι τα πλατάνια που έχει γάργαρα νερά και οι άνθρωποι μετά κάνανε ένα πικνίκ και περνούσαν όμορφα την ημέρα της πανηγύριος. Και να πούμε και το εξής, ότι και για την Ευκαρπία το πανηγύρι της Αγίας Τριάδος ήταν το πρώτο πανηγύρι της περιοχής. Οι άνθρωποι πάντοτε προετοιμαζόντουσαν για αυτό το πανηγύρι με ευπρεπισμό των σπιτιών τους, με καθαρισμό των δρόμων, ασβεστώναν τους δρόμους, περιμέναν με χαρά το να έρθει η πανηγύρι της Αγίας Τριάδος. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, ότι πιστεύουμε ότι το μοναστήρι αυτό της Αγίας Τριάδος, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι συνέχεια μιας μοναστικής παράδοσης που υπήρχε στην περιοχή. Στα Βυζαντινά χρόνια έχουμε ένα σύμπλεγμα μοναστικών κοινοτήτων που ξεκινάει από τον Χορτιάτη, από την Παναγία, τη Χορταΐτισσα και καταλήγει μέχρι το Δερβαίνι. Ήταν αυτός ο άξονας που κατέβαινε το νερό και έδινε ζωή στην πόλη. Και στο πέρασμα του νερού δημιουργήθηκαν διάφορα ασκηταριά που ο σκοπός ήταν να βοηθείται η διέλευση του νερού και να ζουν και τη μοναστική εμπειρία. Το λέμε αυτό γιατί πιο κάτω από το μοναστηράκι μας υπάρχει το αγίασμα του Τιμίου Προδρόμου, που θεωρούμε, υπάρχει μια εκδοχή, ότι το αγίασμα του Τιμίου Προδρόμου ήταν το αγίασμα της Βυζαντινής Μονής που υπήρχε εδώ στην περιοχή. Και αυτό το λέμε γιατί υπάρχουν μαρτυρίες των παλαιών κατοίκων που επισκεπτόντουσαν το αγίασμα και λέγανε είχαν βρει πλήθινους πλάκες Βυζαντινής τεχνοτροπίας. Και αυτό είναι μια μαρτυρία ότι υπήρχε αυτός ο σύνδεσμος του αγιάσματος με το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.

0: Πάτερ, ποια γυαλί ψανά που θησαυρίζονται στο μοναστήρι.
1: Δεν μας άφησε ο Θεός και από αυτό το κομμάτι, πλουσιοπάροχα μας έχει ανταμείψει. Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία και χαρά να έχουμε πολλά γυαλί ψανά. Μια κίδα από τον Τίμιο Σταυρό, τμήμα από τα Ιερά Λείψανα της Αγίας Αγάθης, του Αγίου Χριστοφόρου του Εμβουνένης, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Χριστοφόρου και κι άλλα Αγία Λείψανα τα οποία φυλάσσονται εδώ στο μοναστήρι και τα βγάζουμε κατά κύριο για ευλογία των πιστών μας.
0: Πιο πριν μνημονεύσατε τη Γερόντισσα Παϊσία, η οποία διαμένει εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Μπορείτε να μας πείτε λίγο πότε ήρθε στο μοναστήρι?
1: Η Γερόντισσα Παϊσία είναι κοντά μας γύρω στα 25 χρόνια. Ναι. Ήρθε μοναχή από μια άλλη ιεραμονή της Ελλάδος για να μπορέσει ησυχαστικά πιο πολύ να έρθει εδώ πέρα, αγάπησε το μοναστήρι με την πρώτη ματιά που το είδε και αποφάσισε θα το αναζήσει εδώ. Να μονάσει και όσο μπορεί να βοηθήσει στην ανακαίνιση της μονής. Και με την οικονομία της, με την αγάπη του κόσμου, με την προσευχή της και την αγάπη του δεσπότη μας, να πω ότι που δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης μας Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβας για το μικρομονάστηρο, όπως το λέει πάντοτε, της Ευχαρπίας. Αγαπάει ιδιαίτερα τη Γερόντισσα και το μοναστήρι και θέλει και την προκοπή της μονής. Όταν ήρθε η αδερφή Παϊσία εδώ πέρα, βρήκε το μοναστήρι, το μισό από ό,τι είναι τώρα, βρήκε το ναό και ξεκινήσαμε την ανακαίνιση, γκρεμίσαμε τα κελιά που ήταν δίπλα στο μοναστήρι, στο ναό για να μεγαλώσει το καθολικό της μονής, δημιούργησαμε καινούργια πτέρυγα και αγωνίζεται μέχρι και τώρα, παράλληλα την ηλικία της, εκεί στέκεται και αγωνίζεται προστάρης για το μοναστηράκι μας.

0: Εδώ, Πάτερ, πραγματοποιείται και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης.
1: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως. Είπαμε ότι έχουμε θείες λειτουργίες το Σάββατο και την Κυριακή και τις Αγρυπνίες και τις Μαρτυρικές και Θεομητορικές εορτές. Ο Πατήρ Γεώργιος, ο εφημέριός μας, είναι και πνευματικός, ο οποίος εξομολογεί καθημερινά, μετά από ραντεβού βέβαια, τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα.

0: Υπάρχει κάποιο όραμα για το μέλλον της Μονής, για την αποστολή της την ευρύτερη?
1: Νομίζω ότι η αποστολή της Μονής, όπως και κάθε μοναστηριού, είναι το να αναπαύει τις ψυχές των ανθρώπων. Και ιδιαίτερα στην εποχή μας, που ζούμε ένα καταβγινισμό από πληροφορίες, από ειδήσεις, από αρνητικές εικόνες. Βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε, ότι ο κόσμος πήγε να φτιάξει, νομίζω, καλύτερα τη ζωή του με την τεχνολογία, αλλά την έκανε χειρότερα. Και ψάχνει ευκαιρίες να πάει κάπου να αναπαυτεί. Και η ανάπαυση, νομίζω, είναι τα μοναστήρια μας. Είναι η αγάπη του Θεού. Είναι ο καλός λόγος. Το χαμόγελο μιας μοναχής. Το χάδι ενός ιερέως. Η ευλογία του. Νομίζω ότι η αποστολή της Μονής είναι αυτή. Το να μπορεί να είναι ανοιχτό το μοναστήρι, οι πόρτες της καθημερινά, να δέχεται κουρασμένους ανθρώπους, να έρχονται και να αναπαύονται κάτω στη χάρη της Αγίας Τριάδος. Και θαυμαστά πράγματα έχουμε δει στη ζωή και στην πορεία της ζωής της Αγίας Τριάδος. Πολλοί άνθρωποι μας έρχονται και μας λένε ότι, ξέρετε, είχα ένα βάρος, μια στεναχώρια και ήρθα εδώ. Άναψα το καντήλι, κάθισα στην ησυχία του Καθολικού, προσευχήθηκα και έφυγα αναπαυμένος. Ή ο λόγος της γερόνισσας σε κάποιους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα κουρασμένοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα.

0: ως αληθώς άξιον εστί και δίκαιον πρέπονται και οφειλόμενον σε ενήν, σε ημνήν, σε προσκυνήν, σε δοξολογήν, σι ευχαριστήν, το πάσης κτίσεως ορατίστε και αοράτου δημιουργώ, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, τη πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη, όν ημνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών και πάσε δυνάμεις αυτών, ηλιώστε και σελήνη και πας ο των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής, Ιερουσαλήμ, η Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων, απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματι δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσίε και δυνάμεις, φοβερέ, χερουβίμ τα πολιώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί, τέριξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δυσί τους πόδας και τες δυσίν υπτάμενα κέκραγεν έτερον προς το έτερον ακαταπαύστη στόμασιν ασυγίτης δοξολογίες.
1: Άξιον και δίκαιον, σε προσκυνήν, σε δοξολογήν, σε ευχαριστήν. Το πάσης κτίσιος ορατίστε και αοράτου δημιουργώ, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, την πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη, όν υμνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών, και πάσε δυνάμεις αυτών, ήλιοστε και σελήνη και πάσου των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής, Ιερουσαλήμ, Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματα δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσίε και δυνάμεις φοβερέ, χερουβίμ τα πολιώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί πτέρυξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δε δυσί τους πόδας και τες δυσί νυφτάμενα και καργενέτερων προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν, ασυγή της δοξολογίες.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός μας υπενθυμίζει με διάφορους τρόπους την παρουσία Του. Εμείς ωστόσο την λησμονούμε σύντομα, ειδικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά για μας. Λησμονούμε ότι είμαστε εδώ για μικρό μονάχα χρονικό διάστημα και νομίζουμε ότι θα είμαστε για πάντα. Όταν όμως μας βρίσκουν αναποδιές, κλαίμε. Έλεος Κύριε, αναφωνούμε. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθούμε σκληρά να αλλάξουμε το χαρακτήρα μας προς το καλύτερο. Γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσα.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Για μια σωστή εξομολόγηση. Να δένουμε το τραύμα μας. Γέροντα, όταν στον αγώνα μου έχω πτώσεις, πανικοβάλλομαι. Μη φοβάσαι, αγώνας είναι και θα έχουμε και τραύματα. Με την εξομολόγηση, αυτά θεραπεύονται. Βλέπεις, οι στρατιώτες στον πόλεμο, όταν τραυματίζονται πάνω στη μάχη, τρέχουν αμέσως στον γιατρό, δένουν το τραύμα τους και συνεχίζουν να πολεμούν φιλότιμα. Εν τω μεταξύ, αποκτούν και πείρα από τον τραυματισμό και προφυλάγονται καλύτερα, ώστε να μην ξανατραυματιστούν. Έτσι και εμείς. Όταν τραυματιζόμαστε πάνω στον αγώνα μας, δεν πρέπει να δηλιάζουμε, αλλά να τρέχουμε στον γιατρό, στον πνευματικό, να του δείχνουμε το τραύμα μας, να θεραπευόμαστε πνευματικά και πάλι να συνεχίζουμε τον καλόν αγώνα. Κακό είναι, όταν δεν ψάχνουμε να βρούμε τους φοβερούς εχθρούς της ψυχής, τα πάθη, και δεν αγωνιζόμαστε για να τους εξοντώσουμε. Γέροντα, μερικοί από φιλότιμο δεν πάνε να εξομολογηθούν, αφού μπορεί να ξανακάνω το ίδιο σφάλμα, λένε. Για ποιον λόγο να πάω να εξομολογηθώ, για να κοροϊδεύω τον παπά? Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι σαν να λέει ένας στρατιώτης όταν τραυματίζεται: αφού ο πόλεμος δεν τελείωσε και μπορεί πάλι να τραυματιστώ, γιατί να δέσω το τραύμα μου? Αλλά αν δεν το δέσει, θα πάθει αιμορραγία και θα πεθάνει. Μπορεί από φιλότιμο να μην πηγαίνουν να εξομολογηθούν, τελικά όμως αχριστεύονται. Ο διάβολος, βλέπεις, εκμεταλλεύεται και τα χαρίσματα. Αν δεν καθαρίζουμε με την εξομολόγηση την ψυχή μας, όταν πέφτουμε και λερωνόμαστε, με τον λογισμό ότι πάλι θα πέσουμε και θα λερωθούμε, προσθέτουμε λάσπες πάνω στις παλιές λάσπες και είναι δύσκολο μετά να καθαρίσουν. Η ανάγκη για εξομολόγηση. Γέροντα, ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής λέει: ο γνωστικός εξομολογείται στον Θεό όχι με την απαρίθμηση των παραπτωμάτων του, αλλά με την υπομονή των επερχόμενων θλίψεων. Τι εννοεί? Και το ένα πρέπει να γίνεται και το άλλο. Εξομολογείται ο πιστός στον πνευματικό, εξομολογείται και πριν από την προσευχή ταπεινά στον Θεό, απογυμνώνοντας τον εαυτό του: Θεέ μου, έσφαλα, είμαι τέτοιος. Συγχρόνως όμως δέχεται και τις θλίψεις που του συμβαίνουν σαν φάρμακο. Ο Άγιος δεν λέει να μην κάνεις την πρώτη και την δεύτερη εξομολόγηση, αλλά μόνο να υπομένεις στις θλίψεις. Τι θα πει εξομολογούμε? Δεν θα πει ομολογώ έξω αυτό που έχω μέσα μου? Αν έχεις μέσα σου καλά, εξομολογήσε το Κυρίο, δηλαδή δοξολογείς τον Θεό. Αν έχεις κακά, εξομολογήσε τις αμαρτίες σου. Γέροντα, την πρώτη φορά που θα πάει κανείς για εξομολόγηση, θα μιλήσει στον πνευματικό για όλη την προηγούμενη ζωή του. Την πρώτη φορά θα κάνει μια γενική εξομολόγηση, όπως ο ασθενής όταν μπει στο νοσοκομείο δίνει το ιστορικό του. Παραδείγματος χάρη λέει: είχα μία πάθηση στους πνεύμονες, αλλά τώρα έχει περάσει. Έχω κάνει μια εγχείρηση με ολική ή τοπική νάρκωση κτλ. Έτσι και στην πρώτη εξομολόγηση ας προσπαθήσει κανείς να πει στον πνευματικό λεπτομέρειες από τη ζωή του και εκείνος θα βρει την πληγή για να τη θεραπεύσει. Πολλές φορές ένα χτύπημα που δεν του δίνει σημασία έχει ύστερα συνέπειες. Βέβαια, την πρώτη φορά που θα πάει στον πνευματικό θα έχει να πει, ας υποθέσουμε 100 αμαρτίες. Την δεύτερη θα έχει να πει 110, γιατί θα τον πολεμήσει περισσότερο ο διάβολος επειδή εξομολογήθηκε και του χάλασε τη δουλειά. Την τρίτη φορά μπορεί να πει 150, αλλά ύστερα θα ελαττώνεται συνέχεια ο ρυθμός μέχρι που θα πηγαίνει για εξομολόγηση και θα έχει να πει ελάχιστες αμαρτίες. Η σωστή εξομολόγηση. Γιατί μερικές φορές, ενώ η συνείδηση μας ελέγχει, δεν κάνουμε τον ανάλογο αγώνα για να διορθωθούμε? Αυτό μπορεί να συμβεί και από ένα τσάκισμα ψυχικό. Όταν είναι κανείς πανικοβλημένος από κάποιον πειρασμό, θέλει να αγωνιστεί, αλλά δεν έχει διάθεση, δεν έχει ψυχική δύναμη. Τότε πρέπει να τακτοποιηθεί εσωτερικά με την εξομολόγηση. Με την εξομολόγηση παρηγοριέται, τονώνεται και ξαναβρίσκει με τη χάρη του Θεού το κουράγιο για αγώνα. Αν δεν τακτοποιηθεί, μπορεί να του έρθει και άλλος πειρασμός. Οπότε, θλιμμένος όπως είναι, τσακίζεται περισσότερο, τον πνίγουν οι λογισμοί, απελπίζεται και μετά δεν μπορεί να αγωνιστεί καθόλου. Και αν αυτό συμβαίνει συχνά, πρέπει ο άνθρωπος να τακτοποιείται συχνά, να ανοίγει την καρδιά του στον πνευματικό για να παίρνει κουράγιο. Και όταν τακτοποιηθεί, πρέπει να βάλει τη μηχανή να τρέξει, να αγωνιστεί φιλότιμα και εντατικά για να πάρει κατά πόδι τον έξω από εδώ. Γέροντα, όταν δεν αισθάνομαι την ανάγκη για εξομολόγηση, τι φταίει? Μήπως δεν παρακολουθείς τον εαυτό σου? Η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Να πηγαίνεις και απλά να λες τις αμαρτίες σου. Γιατί τι νομίζεις? Πείσμα δεν έχεις? Εγωισμό δεν έχεις? Δεν πληγώνεις την αδερφή? Δεν κατακρίνεις? Μήπως εγώ τι πηγαίνω και λέω? Θύμωσα, κατέκρινα. Και μου διαβάζει ο πνευματικός την συγχωρητική ευχή. Αλλά και οι μικρές αμαρτίες έχουν και αυτές βάρος. Όταν πήγαινα στον Παπατήχωνα να εξομολογηθώ, δεν είχα τίποτα σοβαρό να πω και μου έλεγε: «Αμούδα, παιδάκι μου, αμούδα». Οι μικρές αμαρτίες μαζεύονται και κάνουν ένα σωρό αμούδα που είναι όμως βαρύτερη από μια μεγάλη πέτρα. Ο άλλος που έχει κάνει ένα αμάρτημα μεγάλο το σκέφτεται συνέχεια, μετανοεί και ταπεινώνεται. Εσύ έχεις πολλά μικρά. Εάν όμως εξετάσεις τις συνθήκες με τις οποίες εσύ μεγάλωσες και τις συνθήκες με τις οποίες μεγάλωσε ο άλλος, θα δεις ότι είσαι χειρότερη από εκείνον. Να προσπαθήσεις επίσης να είσαι συγκεκριμένη στην εξομολόγησή σου. Δεν φτάνει να πει κανείς λόγου χάρη, ζηλεύω, θυμώνω κτλ, αλλά πρέπει να πει τις συγκεκριμένες πτώσεις του για να βοηθηθεί. Και όταν πρόκειται για κάτι βαρύ, όπως η πονηριά, πρέπει να πει και πώς σκέφτηκε και πώς ενήργησε. Αλλιώς κοροϊδεύει τον Χριστό. Αν ο άνθρωπος δεν ομολογεί την αλήθεια στον πνευματικό, δεν του αποκαλύπτει το σφάλμα του για να μπορέσει να τον βοηθήσει, παθαίνει ζημιά. Όπως και ο άρρωστος κάνει μεγάλο κακό στην υγεία του όταν κρύβει την πάθησή του από τον γιατρό. Ενώ όταν εκθέτει τον εαυτό του όπως ακριβώς είναι, τότε ο πνευματικός μπορεί να τον γνωρίσει καλύτερα και να τον βοηθήσει πιο θετικά. Ύστερα, όταν κανείς αδικήσει ή πληγώσει με τη συμπεριφορά του έναν άνθρωπο, πρέπει πρώτα να πάει να του ζητήσει ταπεινά συγχώρεση, να συμφιλειωθεί μαζί του και έπειτα να εξομολογηθεί την πτώση του στον πνευματικό για να λάβει την άφεση. Έτσι έρχεται η χάρη του Θεού. Αν πει το σφάλμα του στον πνευματικό χωρίς προηγουμένως να ζητήσει συγχώρεση από τον άνθρωπο που πλήγωσε, δεν είναι δυνατό να ειρηνεύσει η ψυχή του, γιατί δεν ταπεινώνεται. Εκτός αν ο άνθρωπος που πλήγωσε έχει πεθάνει ή δεν μπορεί να τον βρει γιατί άλλαξε κατοικία και δεν έχει τη διεύθυνσή του για να του ζητήσει έστω και γραπτό συγγνώμη, αλλά έχει διάθεση να το κάνει, τότε ο Θεός τον συγχωρεί γιατί βλέπει τη διάθεσή του. Αν, γέροντα, ζητήσουμε συγχώρεση και δεν μας συγχωρέσει, τότε να κάνουμε προσευχή να μαλακώσει ο Θεός την καρδιά του. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην βοηθάει ο Θεός να μαλακώσει η καρδιά του, γιατί αν μας συγχωρέσει μπορεί να ξαναπέσουμε στο ίδιο σφάλμα. Γέροντα, όταν κανείς κάνει ένα σοβαρό σφάλμα, υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να το εξομολογηθεί αμέσως? Γιατί να το αφήσει? Γιατί να ξυνήσει? Όσο κρατάς ένα χαλασμένο πράγμα, τόσο χαλάει. Γιατί να αφήσει να περάσουν 1-2 μήνες για να πάει στο πνευματικό να το εξομολογηθεί? Να πάει το συντομότερο. Αν έχει μια πληγή ανοιχτή, θα αφήσει να περάσει 1 μήνας για να τη θεραπεύσει? Ούτε να περιμένει να πάει όταν θα έχει πολύ χρόνο πνευματικός για να έχει πιο πολύ άνεση? Αυτό, το ένα σφάλμα, τάκ τάκ, να το λέει αμέσως και μετά, όταν ο πνευματικός θα έχει χρόνο, να πηγαίνει για πιο πολύ για μια συζήτηση κτλ. Δεν χρειάζεται ώρα πολύ για να δώσω εικόνα του εαυτού μου. Όταν η συνείδηση δουλεύει σωστά, δίνει ο άνθρωπος με δύο λόγια εικόνα της καταστάσεώς του. Όταν όμως υπάρχει μέσα του σύγχυση, μπορεί να λέει πολλά και να μην δίνει εικόνα. Να, βλέπω μερικοί μου γράφουν ολόκληρα τετράδια, 20-30 σελίδες αναφοράς, με μικρά γράμματα και μερικές σελίδες υστερόγραφο. Όλα αυτά που γράφουν μπορούσαν να τα βάλουν σε μία σελίδα. Τα ελαφρυντικά στην εξομολόγησή μας γίνονται επιβαρυντικά για τη συνείδηση. Όταν γέροντα, κατά την εξομολόγηση μιας αμαρτίας, δεν νιώθει κανείς τον πόνο που ένιωσε όταν έκανε την αμαρτία. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει πραγματική μετάνοια. Αν έχει περάσει καιρός από τότε που έκανε αυτήν την αμαρτία, επουλώνεται η πληγή, γι' αυτό δεν νιώθει τον ίδιο πόνο. Αυτό που πρέπει να προσέξει είναι να μην δικαιολογεί τον εαυτό του κατά την εξομολόγηση. Εγώ, όταν πάω να εξομολογηθώ και πω λόγου χάρη, θύμωσα. Άσχετα αν χρειαζόταν να δώσω ένα σκαμπύλι, δεν αναφέρω το θέμα για να μην μου δώσει ελαφρυντικά ο πνευματικός. Όποιος εξομολογείται και δικαιολογεί τον εαυτό του, δεν έχει ανάπαυση εσωτερική, όσο ασυνείδητος κι αν είναι. Τα ελαφρυντικά που χρησιμοποιεί στην εξομολόγησή του γίνονται επιβαρυντικά για την συνείδησή του, ενώ όποιος υπερβάλλει τα σφάλματά του γιατί έχει λεπτή συνείδηση και δέχεται και μεγάλο κανόνα από το πνευματικό, αυτός νιώθει ανέκφραστη αγαλίαση. Υπάρχουν άνθρωποι που, αν κλέψουν λόγου χάρη μια ρόγα, νιώθουν σαν να πήραν πολλά καλάθια στα φύλλα και σκέφτονται συνέχεια το σφάλμα τους. Δεν κοιμούνται όλη τη νύχτα μέχρι να εξομολογηθούν. Και άλλοι, ενώ έχουν κλέψει ολόκληρα καλάθια στα φύλλα, δικαιολογούν τον εαυτό τους και λένε πως πήραν ένα τσαμπί. Αυτοί όμως, που όχι μόνο δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά μεγαλοποιούν το παραμικρό σφάλμα τους και στενοχωριούνται και υποφέρουν πολύ για μια μικρή τους αταξία. Ξέρετε τι θεία παρηγοριά νιώθουν? Εδώ βλέπεις τη θεία δικαιοσύνη, πόσο καλός Θεός ανταμείβει. Έχω παρατηρήσει ότι όσοι εκθέτουν τα σφάλματά τους ταπεινά στον πνευματικό και εξευτελίζονται, λάμπουν, γιατί δέχονται την χάρη του Θεού. Ένας απόστρατος, με πόση συντριβή μου διηγήθηκε ό,τι είχε κάνει από 8 χρονών παιδάκι. Ένα τόπι είχε πάρει από ένα παιδάκι για μια μόνο νύχτα, την άλλη μέρα του το έδωσε και έκλαιγε γιατί το στεναχώρησε. Όταν αποστρατεύτηκε, έψαξε και βρήκε όσους είχε λυπήσει όταν υπηρετούσε, άσχετα αν εκτελούσε καθήκον της υπηρεσίας του, και του ζήτησε συγγνώμη. Μου έκανε εντύπωση. Όλα τα έπαιρνε πάνω του. Μένει τώρα σε ένα χωριό και τα χρήματά του τα δίνει ελεημοσύνη. Υπηρετεί και την ηλικιωμένη μάνα του, 95 χρονών, κατάκητη με ημιπληγία, και επειδή βλέπει το σώμα της όταν την φροντίζει, τον πειράζει ο λογισμός. Αν ο Χαμ, που είδε τη γύμνωση του πατέρα του, τιμωρήθηκε, λέει, τότε εγώ, συνέχεια έκλαιγε. Το πρόσωπό του ήταν αλλοιωμένο, πώς το διδάχτηκα από την συντριβή του. Μπορεί, γέροντα, να μεγαλοποιεί κανείς τα σφάλματά του για να δείξει ότι κάνει λεπτή εργασία? Εκείνο είναι άλλο. Τότε υπερηφανεύεται από την ταπείνωση. Μετά την εξομολόγηση, γέροντα, μετά την εξομολόγηση δικαιολογείται να νιώθεις βάρος. Γιατί να νιώθεις βάρος? Με μια σωστή εξομολόγηση σβήνουν όλα τα παλιά, ανοίγονται νέα δευτέρια. Έρχεται η χάρις του Θεού και αλλάζει τελείως ο άνθρωπος. Χάνονται η ταραχή, η αγριάδα, το άγχος και έρχονται η γαλήνη, η ηρεμία. Τόσο αισθητό είναι αυτό, ακόμη και εξωτερικά, που λέω σε μερικούς να φωτογραφηθούν πριν από την εξομολόγηση και μετά την εξομολόγηση, για να διαπιστώσουν και οι ίδιοι την καλή αλλίωση, γιατί στο πρόσωπο ζωγραφίζεται η εσωτερική πνευματική κατάσταση. Τα μυστήρια της Εκκλησίας κάνουν θαύματα. Όσο πλησιάζει κανείς στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, θεώνεται, και επόμενο είναι να ακτινοβολεί και να προδίδεται από τη Θεία Χάρη, δηλαδή γέροντα, μετά από μια ειλικρινή εξομολόγηση, νιώθεις αμέσως χαρά? Όχι πάντοτε. Μπορεί και να μην χαρείς αμέσως, αλλά σιγά σιγά γεννιέται μέσα μου η χαρά. Μετά την εξομολόγηση χρειάζεται η φιλότιμη αναγνώριση, να νιώθεις όπως αυτός που του χαρίζεται ένα χρέος που έχει και από φιλότιμο αισθάνεται ευγνωμοσύνη και υποχρέωση προς τον ευεργέτη του να ευχαριστεί τον Θεό, αλλά συγχρόνως να ζεις και το ψαλμικό: «Την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός», για να μην ξεθαρεύεις και επαναλαμβάνεις τα ίδια σφάλματα. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι οι δαίμονες θα μας βασανίσουν στην άλλη ζωή ακόμη και για έναν κακό λογισμό που δεν εξομολογηθήκαμε. Κοίταξε, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και πει στον πνευματικό ό,τι θυμόταν, χωρίς να έχει την πρόθεση να κρύψει κάτι, τελείωσε. Τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμία εξουσία επάνω του. Όταν όμως δεν εξομολογηθεί εν γνώση του μερικές αμαρτίες του, θα βασανίζεται στην άλλη ζωή για αυτές. Γέροντα, όταν κάποιος εξομολογήθηκε νεανικά του σφάλματα, αλλά πάλι τα σκέφτεται και ταλαιπωρείται, είναι σωστή αντιμετώπιση? Αν έχει πολύ συντριβή για τα νεανικά του σφάλματα και τα εξομολογήθηκε, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρείται, αφού ο Θεός του τα συγχώρεσε από την στιγμή που τα εξομολογήθηκε. Στο εξής, δεν πρέπει να σκανδαλίζει τα παλιά, ιδίως αρχικά αμαρτήματα, γιατί μπορεί να πάθει ζημιά. Στον πόλεμο, παραδείγματος χάρη, πέφτει μια χειρομοβίδα δίπλα σε ένα στρατιώτη, αλλά τον φυλάει ο Θεός και δεν σκάζει. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, βρίσκει ο στρατιώτης τη χειρομοβίδα που δεν έσκασε και αρχίζει να την περιεργάζεται και τελικά ανατινάζεται στον αέρα σε καιρό ειρήνης. Η εμπιστοσύνη στον πνευματικό. Γέροντα, αν στενοχωρηθεί κάποιος πολύ γιατί τον μάλωσε για κάποιο σφάλμα του ο πνευματικός και πέσει σε λύπη, αυτό έχει μέσα εγωισμό? Βέβαια, έχει μέσα και εγωισμό. Αν στενοχωρηθεί κατά Θεόν, θα έχει παρηγοριά και θα έχει και πρόοδο, γιατί θα προσπαθήσει να μην το ξανακάνει. Πρέπει να λέει τις δυσκολίες, τους λογισμούς του, τις πτώσεις του στον πνευματικό και να δέχεται με χαρά και την ήπια και την αυστηρή συμπεριφορά του. Γιατί όλα από αγάπη και ενδιαφέρον γίνονται για την πρόοδο της ψυχής του. Και αν, γέροντα, δεν δέχομαι το μάλωμα ή την παρατήρηση, αν δεν δέχεσαι, θα μείνεις αδιόρθωτη. Όσοι δεν δέχονται παρατηρήσεις, ούτε και από τους ανθρώπους που τους αγαπούν, τελικά παραμένουν στραβόξυλα και αχρηστεύονται μόνοι τους πνευματικά. Όπως οι σανίδες που δεν δέχονται το πλάνισμα του μαραγκού για να γίνουν έπιπλα, καταλήγουν στα μπετά ή στις καλοσχές και πατιούνται και λασπώνονται μέχρι που καταλήγουν στη φωτιά, έτσι και αυτοί στο τέλος καταστρέφονται. Γέροντα, όταν κάποιος διαφωνεί σε ένα θέμα με τον πνευματικό του, τι πρέπει να κάνει? Να πει απλά και ταπεινά τον λογισμό του. Βέβαια, χρειάζεται πολύ προσοχή στην εκλογή του πνευματικού, ώστε να μπορεί κανείς να τον εμπιστεύεται και να αναπαύεται με την καθοδήγησή του. Συμφέρει, γέροντα, όταν κανείς βλέπει κάτι διαφορετικά από τον πνευματικό, να επιμείνει στη γνώμη του? Όχι, γιατί δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από αυτό που ο ίδιος δεν θεωρεί σωστό. Για να καταλάβει, παραδείγματος χάρη, κάποιος τι κρύβεται πίσω από μία ενέργεια του πνευματικού του, ίσως ο πνευματικός να πρέπει να του πει την εξομολόγηση ενός άλλου. Επιτρέπεται να πει την εξομολόγηση του άλλου? Ασφαλώς όχι. Ας πούμε ότι έχει συνεννοηθεί με τον πνευματικό να τον δει την τάδε ώρα, αλλά την ώρα εκείνη πηγαίνει και κάποιος άλλος που έχει λογισμούς να αυτοκτονήσει και ο πνευματικός παίρνει πρώτα αυτόν. Οπότε σκέφτεται: «Πήρε πρώτα αυτόν, εμένα με περιφρονεί». Πώς να του το πει όμως ο πνευματικός ότι αυτός είχε φτάσει στο σημείο να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας? Αν του εξηγήσει, καταστρέφει, χαντακώνει τον άλλον. Ενώ αν σκανδαλιστεί αυτός ή αν κατεβάσει τα μούτρα δεν θα γίνει και μεγάλο κακό. Μια φορά έτσι σκανδαλίστηκαν μερικοί που ήρθαν εκεί στο καλύβι. Ήταν κάποιος που τον κατάφεραν με πολύ δυσκολία οι δικοί του να έρθει να συζητήσουμε και τον δέχτηκα με πολύ χαρά. Τον ασπάστηκα, του έδωσα κομποσχήνι, εικονάκια. Οι άλλοι παρεξηγήθηκαν. Εμάς, ο γέροντας είπαν, ούτε μας έδωσε σημασία. Αυτός ο καημένος ήταν άσωτος. Εγώ ήξερα λεπτομέρειες για τη ζωή του. Έφυγε μετά άλλος άνθρωπος. Χίλιες φορές να σκανδαλιστούν οι άλλοι. Δεν μπορείς για να αναπαύσεις τον έναν με μια εξήγηση να καταστρέψεις τον άλλον. Η σωστή επικοινωνία με τον πνευματικό. Ένας πνευματικός άνθρωπος, όταν θέλει να βοηθήσει κάποιον, προσπαθεί να τον συνδέσει με τον Χριστό και όχι να τον δέσει με τον εαυτό του. Στην συνέχεια, χαίρεται όταν καταφέρει να τον συνδέσει με τον Χριστό και ο άλλος αγωνίζεται προσβλέποντας τον Χριστό. Τότε και ο ένας και ο άλλος έχει τον μισθό του και τα πράγματα πάνε κανονικά. Όταν όμως ο άνθρωπος αγωνίζεται και κοιτάζει πώς να ευχαριστήσει αυτόν που προσπαθεί να τον συνδέσει με τον Χριστό, αν δηλαδή μια ενεργειά του θα στενοχωρήσει ή θα χαροποιήσει εκείνον και δεν κοιτάζει πώς ο Χριστός βλέπει αυτήν την ενέργειά του, τότε ούτε τον άνθρωπο που τον βοηθάει ευχαριστεί, ούτε τον Χριστό, αλλά ούτε ο ίδιος ωφελείται, γιατί δεν δέχεται θεϊκή βοήθεια. Δηλαδή, ούτε ο Χριστός, ούτε ο πνευματικός χαίρεται για αυτό το οποίο κάνει, αλλά ούτε ο ίδιος βοηθιέται για να ξεπεράσει μια δυσκολία. Ας υποθέσουμε ότι ψάλλει μια αδερφή και σκέφτεται, άραγε, ψάλλω καλά, θα χαρεί η γερόντισσα. Αυτή δεν βοηθιέται. Ενώ αν ψάλλει για τον Χριστό, τα πράγματα πάνε κανονικά. Και καλά θα ψάλλει και την γερόντισσα θα ευχαριστήσει. Γέροντα, όταν κανείς δεν καταλάβει σωστά αυτό που του είπε ο πνευματικός, φταίει? Κοίταξε, αν δεν κατάλαβε επειδή είχε μια επιθυμία και ο νους του ήταν εκεί, πάλι φταίει. Μερικοί το θέλημα το δικό τους το κάνουν θέλημα του Θεού. Ρωτάει λόγου χάρη κάποιος τον πνευματικό του για ένα πρόβλημά του

Καταλάβετε. Μια 45 καθηγήτρια που είχε και παιδιά είχε μπλέξει έναν 16χρονο μαθητή της. Το παιδί έφυγε από το σπίτι και συζούσε με την καθηγήτρια. Όταν ο πατέρας του ήρθε στο καλύβι και μου είπε τον πόνο του, του είπα να κάνει για το θέμα αυτό ό,τι του πει ο πνευματικός του. Πήγε λοιπόν ο καημένος στο πνευματικό και μετά ήρθε πάλι σε μένα. Εγώ είχα εκείνη την ημέρα την εξαρχία του Πατριαρχείου, δεν μπορούσα να συζητήσω μαζί του και του είπα «Να κάνεις ό,τι σου είπε ο πνευματικός σου». Αυτός δεν έφευγε και ευτυχώς που δεν έφυγε και επέμενε. Κάποια στιγμή που ευχέρισα, τον είδα λίγο και μου είπε «Γέροντα, αποφάσισα να την σκοτώσω αυτή την γυναίκα, γιατί έτσι μου είπε ο πνευματικός μου». «Γεια στάσου καλέ μου άνθρωπε», του λέω. «Τι ακριβώς σου είπε ο πνευματικός σου?» Μου είπε «Αυτή η γυναίκα είναι για σκότωμα». Καταλάβατε? Ο πνευματικός είπε, τρόπος του λέγει, «Αυτή η γυναίκα είναι για σκότωμα, όχι να την σκοτώσει». Από τότε δεν λέω σε κανέναν να κάνεις ό,τι σου είπε ο πνευματικός, αλλά ρωτάω τι του είπε ο πνευματικός. Μπορεί, γέροντα, να ζητάει κάποιος βοήθεια από τον πνευματικό του και συγχρόνως να προτείνει και την λύση? Τότε τι βοήθεια ζητάει? Άλλο είναι να πει ταπεινά σαν λογισμό στον πνευματικό του τι νομίζει ότι θα τον βοηθήσει. Αυτό επιβάλλεται. Και άλλο είναι να επιμείνει ότι ο λογισμός του αυτός είναι σωστός. Τότε είναι που δεν κάνει ο άνθρωπος προκοπή. Είναι σαν να πηγαίνει στον γιατρό και να του λέει «Αυτό το φάρμακο να μου δώσεις». Ο άρρωστος οφείλει να κάνει υπακοή στον γιατρό. Δεν θα του υποδείξει τι είδους φάρμακα θα του δώσει. Δεν είναι εδώ θέμα ορέξεως, όπως με τα φαγητά και τα γλυκά, για να πει κανείς «Θέλω μπακλαβά» ή «Θέλω γκαταΐφι». Ανάλογα με την πάθηση, ο γιατρός δίνει και το φάρμακο. Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

Άγιος ή βασιλεύ των αιώνων και πάσης αγιοσύνης, Κύριος και δοτήρ, Άγιος και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα επί Ιησας. Άγιον δε και το πνεύμα σου το Πανάγιον, το ερευνών τα πάντα και τα βάθη σου, του Θεού και Πατρός. Άγιος ή, παντοδύναμε φοβερέ, αγαθέ, εύσπλαχνε, ο συμπαθής μάλιστα περί το πλάσμα το σών, ο ποιήσας από γης άνθρωπον, κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν και χαρισάμενος αυτό την του παραδείσου απόλαυσιν. Παραβάντα δε την εντολήν σου και εκπεσόντα τούτον ου παρίδες, ουδέ εγκατέλειπες αγαθέ, αλεπέδευσας αυτόν ως εύσπλαχνος πατήρ, εκάλεσας αυτόν δια νόμου, επαιδαγώγησας αυτόν δια των προφητών, ύστερον δε αυτόν των μονογενή σου Υιόν, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, εξ αποστήλασης των κόσμων, ή να αυτός ελθόν την σύν ανανεώσει και ανεγείρει εικόνα, ως κατελθών εκ των ουρανών και σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αγίας Αϊπαρθένου και Θεοτόκου, συναναστραφείστε της ανθρώπης πάντα οκονόμησε προσωτηρίαν του γένους ημών, μέλλον δε των εκούσιων και ζωοποιών διασταυρού θάνατον, ο αναμάρτητος υπερ ημών των αμαρτωλών καταδέχεστε εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

κατήλθον εκ των ουρανών. Και σε ερχόμενη σε κλέμπτο σου, Αγίου και Μαρία τη Αγία, σε υπαρτέν και θεόμενη. Συναναστραφίστε τη ανθρώπη πάντα μόνο σε σωτηρία του γέρου Σιμών. Μέλλον δεν τρέχουν στου γη ζωοποιών διασταυρού. Θάνατο ζων αμάρτητο σε δημόσιο πραγματικό καταδέχεστε. Επιρρηκτή παρεμβεί το μάλλον δε. Εαυτόν παρεδίδω υπέρ τη του κόσμου ζωή και σωτηρία.

Αχιλλείου φωνή. Αν ο Θεός δεν εισέλθει στην ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος ούτε καθεαυτόν ειρηνεύει, ούτε και με τους άλλους ανθρώπους έχει σχέσεις ειρηνικές.

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά...

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Έχετε τον χαιρετισμό και τις ευχές και τις εδώ συντροφιάς με τους οποίους θα προχωρήσουμε για να κάνουμε και το σημερινό μας θέμα.
1: Χαίρετε.
0: Και να δούμε αυτά τα οποία έχουμε να πούμε, πρώτο Θεός την αγάπη σας και ό,τι ο καλός Θεός θα φωτίσει πάνω στο θέμα που εξετάζουμε στην πτώση των πρωτοπλάστων. Και είχε τεθεί την προηγούμενη φορά ένα ερώτημα που είναι επίκαιρο και ας μας το επενθυμίσει η Ευτυχία λιγάκι. Ναι,
2: ναι, το ερώτημα ήταν γιατί ο Θεός δεν επέβαλε την τιμωρία στους πρωτόπλαστους όντας μέσα στον παράδεισο, αλλά προτίμησε να τους εξορίσει και να επιβάλλει αυτή
0: εκεί την τιμωρία. Ναι. Έξω από τον παράδεισο να επιβάλλει την τιμωρία. Γιατί να μην τους τιμωρήσει μέσα στον παράδεισο. Και θα έλεγε κανείς ναι. Γιατί να δεχθούν όλη αυτή την περιπέτεια. Θα μπορούσε ακριβώς το ξύλο εκεί, τον απαγορευμένο καρπό να τον φράξει, να βάλει ένα τοίχο ή να βάλει κάτι εκεί πέρα, τον άγγελο να το φυλάει, τα χερουβίνο να το φυλάει και να μείνει μέσα στον παράδεισο ο άνθρωπος. Γιατί λοιπόν τον βγάζει από τον παράδεισο? Έχετε σκεφτεί κάτι?
3: Να μιλήσω εγώ, Πάτερ.
0: Ναι, Μάρθα.
3: Είχαμε πει λίγο και την προηγούμενη φορά, βέβαια δεν το αναλύσαμε. Γνώμη μου είναι βέβαια ότι επειδή ο παράδεισος ακριβώς ήταν ένας παράδεισος τρυφής, δηλαδή παράδεισος απόλαυσης, και είχανε αυτήν την επικοινωνία με το Θεό, αν παρέμεναν μέσα σε αυτό, η επικοινωνία ασφαλώς με το Θεό, όσο σκληρή και να ήταν η άλλη τιμωρία που θα τους επέβαλε για το σφάλμα τους, η παρουσία και μόνο του Θεού θα έκανε ευκολότερη, πιστεύω, τη διαβίωσή τους μέσα στον παράδεισο. Και εξάλλου ίσως ήθελε ο Θεός να τους, όχι ίσως, ασφαλώς ήθελε να τους παιδαγωγήσει περισσότερο. Και ο λαός λέει κάτι το πολύ σοφό, ότι εκτιμάς κάτι όταν το χάνεις. Ναι. Ήθελε ίσως ο Θεός να δώσει στους πρωτόπλαστους αυτή την ευκαιρία να καταλάβουν τι έχασαν και να νιώσουν περισσότερο την αξία του παραδείσου.
0: Μάλιστα. Δηλαδή να χάσουν κάτι πολύ για να καταλάβουν ότι αυτό που έχασαν ήταν
3: κάτι
0: πολύ σοβαρό.
3: Πολύ σημαντικό, ναι.
0: Άρα λοιπόν να το προσέξουν, ναι, Σοφία.
2: Ναι. Συμφωνώ με τη Μάρθα, Πάτερ. Θα ήθελα απλά να συμπληρώσω κάτι ακόμη. Ότι η αλλαγή του χώρου, θα λέγαμε, δηλαδή όπως είπε και η Μάρθα, ο παράδεισος και ο χώρος εκτός παραδείσου, θα ήταν για αυτούς μία μορφή τιμωρίας. Γιατί δεν, αν τους άφηνε μέσα στον παράδεισο, δεν θα ένιωθαν ότι υπάρχει τιμωρία.
0: Ότι
2: είναι όπως
0: έγινε.
2: Για παράδειγμα, ναι, μαλώνουμε ένα παιδί και του λέμε αν δεν κάνεις αυτό θα σε κλείσω στην αποθήκη. Ναι. Δεν τον τιμωρούμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι,
0: μπορεί
2: λέμε κάτι,
0: να πεις στο παιδί δεν θα σε κεράσω καριδάκι, δεν πειράζει, ναι, έχω κερασάκι να φάω. Δηλαδή στερήθηκε τον απαγορευμένο καρπό, αλλά σου λέει έχουμε τόσα άλλα μέσα στον παράδεισο να απολαύσουμε, άρα, ναι, δεν θα το νιώθαινε, δεν θα το καταλάβαιναν. Ναι, Ευτυχία.
2: Η δική μου άποψη είναι ότι ίσως η τιμωρία ήταν βαρύτατη, η αμαρτία ήταν,
0: ναι,
2: βαρύτατη. Και εξ αρχής ο Θεός είχε προειδοποιήσει τους πρωτόπλαστους, δηλαδή υπήρξε απειλή θανάτου σε περίπτωση παρακοής, εισαγωγικά θανάτου. Και συντελέστηκε η αμαρτία ενώ υπήρξε τελεία επίγνωση της απαγόρευσης και των αποτελεσμάτων της και συντελέστηκε και εν τελεία ελευθερία.
0: Ναι.
2: Επομένως, ναι, γιατί εφόσον ήξεραν ότι υπάρχει ο θάνατος σαν συνέπεια,
0: τότε
2: γιατί
0: να τους
2: κρατήσει μέσα στον παράδεισο.
0: Μέσα. Ναι. Να πέθαιναν μέσα στον παράδεισο. Τουλάχιστον θα είχαν την ομορφιά του παραδείσου. Θα έλεγε κανείς, με έβγαλαν έξω από το σπίτι και τώρα είμαι στα χωράφια, στις ερημιές. Ναι,
3: να πω και κάτι άλλο, να συμπληρώσω δηλαδή. Εξάλλου οι πρωτόπλαστοι βλέπουμε ότι δεν ήταν το ήμαρτον στον Θεό.
0: Ναι.
3: Μήπως ο Θεός ήθελε να τους βγάλει έξω από τον παράδεισο για να αρχίσει η μετάνοιά τους
0: να
3: πλέον.
0: Να έχουν επίγνωση.
3: Ναι.
0: Ναι, και επίγνωση του λάθους, να ταπεινωθούν κι άλλο, να ταπεινωθούν, ναι.
2: Συμπληρωματικά, απλά να πω ότι η αμαρτία η συγκεκριμένη περιείχε υπερηφάνεια και αυθάδεια προς το πρόσωπο του Θεού. Επομένως, στην ουσία στρεφόταν κατά το πρόσωπο του Θεού η πρωτόπλαστη που τους είχε ευεργετήσει τόσο. Ίσως να περίμενε ο Θεός,
0: ναι,
2: κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι. Πάντως όση ώρα τα σκέφτεστε και τα λέτε αυτά, μέσα μου ξέρετε τι λέω. Άραγε ο Θεός όταν έβγαζε τον Αδάμ από τον Παράδεισο, θα τον έβγαζε, γιατί όντως υπάρχουν αυτοί οι λόγοι ότι ο Αδάμ αμάρτησε πολύ και πρέπει να καταλάβει την τιμωρία του με το πνεύμα αυτό της αγάπης του Θεού. Εγώ όταν τα σκεφτόμουν αυτά, κάποια στιγμή είπα τον καημένο τον Αδάμ, τι έπαθε και η Εύα, και μάλιστα έχοντας υπόψη εκείνο το ωραίο τροπάριο της Σαρακοστής, παράδεισε, πανάρετε που λέει ο Αδάμ, πανάγιε, πανόλβιε, ο δι Αδάμ πεφυτευμένος και δια την Εύαν και κλεισμένος, οικέτευσον Θεόν δια των παραπεσόντα, ελεήμον ελεή σώμε των παραπεσόντα. Δηλαδή, αυτά είναι όλα όπως τα λέτε, είναι γεγονός. Αλλά ξέρετε, πίσω από όλα αυτά, πάλι το έλεος του Θεού κρύβεται. Εμείς δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε τόσο πολύ, το πώς είναι δυνατόν ο Θεός να τιμωρεί και συγχρόνως να αγαπάει βαθιά, να οδηγεί στην εσχάτη των ποινών και συγχρόνως να νιώθει αγάπη, έτσι, πόνο και λύπη. Θα λέει κανείς, τι γίνεται τώρα εδώ. Ξέρετε, ας το δούμε λιγάκι έτσι πιο κοντά, γιατί πολλές φορές όταν κρίνουμε το λάθος του αλλού, το κρίνουμε σαν δικηγόροι, έτσι, όλοι μας, και στην οικογένεια, στο παιδί κάνει ένα λάθος, σαν δικαστέ να το πω έτσι, σαν δικαστέ. Ψάχνουμε να βρούμε τα επιβαρυντικά στοιχεία, ψάχνουμε να βρούμε τα ελαφρυντικά στοιχεία και λέτε και έγινε το παν και μετά από λίγο καιρό το ξεχνάμε αυτό. Επί παραδείγματι, αν έλεγα στους γονείς μου, πατέρα, μητέρα, θυμόσαστε, όταν ήμουν έκτη δημοτικού, πώς με τιμωρήσατε, μια τιμωρία, πείτε μου, μια τιμωρία συγκεκριμένη, για κάποια συγκεκριμένη πράξη. Τίποτα δεν θα θυμούνται. Τίποτα. Εκείνο που μένει είναι το γενικό πνεύμα και η γενική πορεία που πρέπει να κρατήσει ένας άνθρωπος. Μήπως εμείς στη ζωή μας θυμόμαστε πόσα λάθη κάναμε και πόσες αρετές κάναμε. Πόσα εννιάρια πήραμε γιατί γράψαμε καλή ορθογραφία και πόσα δεκάρια και πόσα οκτάρια. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο παράδεισος δεν ήταν κάτι το καθαρό και τέλειο? Δεν υπήρχε αμαρτία, δεν υπήρχε θάνατος, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα το κακό, αφού είπε ο Θεός ότι ιδού καλά λίαν. Άρα λοιπόν και ο παράδεισος που από τον Θεό δημιουργήθηκε ήταν όλα καθαρά και τέλεια. Έτσι. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε πώς θα μπορούσε να συνυπάρχει το καθαρό, το τέλειο, με το ακάθαρτο και ατελές. Γιατί ο Αδάμ και η Εύα πλέον έγιναν ακάθαρτοι και ατελείς. Δεν είναι δυνατόν πλέον μέσα σε έναν πολύ πολύ καθαρό χώρο να υπάρχει εκείνος ο οποίος στην πορεία πλέον της ζωής του, γιατί από εδώ αρχίζει μια περιπέτεια μετά την πτώση, θα έχει πολλά λάθη και θα κάνει πολλές αταξίες. Τι σοϊ παράδεισος θα ήταν αυτός? Όπως και τώρα λέω σε πολλούς ανθρώπους, μου λένε γιατί ο Θεός μας έφτιαξε την κόλαση, αν έχει αγάπη όλους θα μας σώσει, όλους θα μας βάλει στον παράδεισο. Μα βέβαια το θέλει ο Θεός. Μακάρι όλους να μπορούσε να μας βάλει στον παράδεισο. Το θέλει. Αλλά ο κακός και ο στραβός, αν δεν διορθωθεί, πες ότι τον παίρνει ο Θεός και τον βάλει στον παράδεισο. Και τον παράδεισο άνω κάτω θα τον κάνει. Κόλαση θα τον κάνει. Γιατί δεν θέλει να διορθωθεί. Το θέμα είναι πρέπει να χωνέψω, να καταλάβω, να συνειδητοποιήσω ότι πρέπει να διαμορφώσω την ζωή μου σύμφωνα με το καθαρό, το τέλειο, το αγνό. Γιατί ο Θεός είναι τέλειος, είναι αγνός, είναι καθαρός. Πώς μπορεί να συνυπάρχει το τέλειο, το καθαρό και το ακάθαρτο? Γι' αυτό λοιπόν από οικονομία και από πολύ αγάπη ο Θεός, αυτό που εμείς αποφασίζουμε αναγκαστικά μας το επιτρέπει, αφού το αποφασίσαμε. Εμείς θέλαμε να είμαστε οι ακάθαρτοι, οι βρώμικοι, οι αμαρτωλοί, οι ανυπάκοοι. Ποιος μας λέει ότι και αύριο δεν θα ξανα... και μεθαύριο δεν θα ξανα... έκαναν υπακοή στο φίδι? Διότι αυτά που έγιναν μετέπειτα στη ζωή του ανθρώπου δεν είναι αποτέλεσμα το ότι είμαστε έξω από τον παράδεισο. Είναι αποτέλεσμα ότι είμαστε μόνοι μας, θέλουμε να είμαστε μόνοι μας και θα το δούμε λίγο πιο μετά με τον Κάιν και τον Άβελ, μόνοι μας μακριά από τον Θεό. Άρα λοιπόν θα τον κάνουμε τον παράδεισο άνω κάτω. Όπως κάναμε σήμερα τον κόσμο άνω-κάτω, έτσι θα κάνουμε και τον παράδεισο άνω-κάτω. Και μάλιστα στο σημείο αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος θυμάται κάποια περιστατικά της Αγίας Γραφής. Επί παραδείγματι, η Κιβωτός. Ενθυμίστε όταν είπε στους Ιουδαίους που να βάλουν τις εντολές που πήραν από το Σινά, να κατασκευάσουν μια Κιβωτό και εκεί μέσα να έχουν τις εντολές. Έτσι. Και όταν είχαν μετά από χρόνια δημιουργηθεί επεισόδια, επιδρομές εχθρών, κάποια στιγμή αναγκάστηκαν να μεταφέρουν την Κιβωτό στην εποχή του Δαβίδ από τα χέρια των εχθρών στο ναό. Με πολύ χαρά, γιατί την είχαν πάρει οι εχθροί, την Κιβωτό, σκεφτείτε. Με πολύ χαρά λοιπόν πάνε οι Ιουδαίοι, αναφέρεται στο Β' παραλυπωμένο, στο δεύτερο βιβλίο των παραλυπωμένων, και λέγει ότι όπως μετέφεραν την Κιβωτό πάνω σε μια άμαξα, ήταν βαριά, και ήλθωσαν λέει έως της Άλωνος, μέχρι σε ένα αλώνι, ήλθαν μέχρι το αλώνι. Και επειδή λέει εξέκλειναν αυτήν ο μόσχος, το μοσχάρι που τραβούσε το κάρο, κουνήθηκε το κάρο και η Κιβωτός κουνήθηκε επάνω. Ταρακουνήθηκε, κινδύνεψε να πέσει. Και άπλωσε ο Ωζά την χείρα αυτού, του κατασχήν την Κιβωτόν. Άπλωσε το χέρι να κουμπίσει την Κιβωτόν, να την πιάσει, να μην πέσει. Και θύμωσε ο Κύριος οργή επί Ωζά και επάταξεν αυτόν, τον τιμώρησε. Δια το εκτείνε την χείρα αυτού επί την Κιβωτόν και τα λοιπά. Για δείτε, πολύ παράξενο, ε! Γιατί, διότι από εδώ και πέρα ο άνθρωπος, από την πτώση και μετά ο άνθρωπος, πρέπει αυτό που είπατε να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτός και τι είναι ο Θεός. Εμείς τα ισοπεδώνουμε όλα. Ξέρετε πόσο βαρύ είναι όταν κάποιος μιλάει και λέει «Δεν υπάρχει Θεός». Επειδή ο Θεός δεν μιλάει, δεν επεμβαίνει, λέμε «Δεν υπάρχει Θεός». Και όμως καθίσαμε ποτέ να πούμε «Κάτσε, ποιος είναι ο Θεός και ποιος είμαι εγώ». Εγώ αύριο δεν ξέρω αν θα ζω. Ο Θεός είναι εκείνος που ήταν, είναι και θα είναι. Είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο. Είναι αυτός που με το παραμικρό μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Με έναν του λόγο έφτιαξε τον κόσμο. Για σκεφτείτε, θα μπορούσα εγώ με έναν λόγο να κάνω κάτι. Να πω τι. Έλα πια το φαγητό να σε φάω. Δεν θα έρχεται ποτέ, όσο και αν το λες. Δεν θα έρχεται ποτέ. Πάρε με και πήγαινε με εκεί κάρο, αυτοκίνητο. Τίποτα. Ο Θεός με ένα λόγο έφτιαξε έναν κόσμο τόσο σπουδαίο που το είπα και άλλη φορά ότι οι επιστήμονες τώρα τελευταία είπαν ότι το 4% του κόσμου γνωρίζουμε σήμερα. Η επιστήμη που έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ γνωρίζει το 4%. Αυτοί οι υπερήφανοι, οι υπερφύελοι άνθρωποι που λένε ότι τα ξέρουμε όλα και είμαστε εμείς παντοδύνουμε με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μόνο το 4% κατέχουμε από τον κόσμο. Τι είμαστε λοιπόν? Ξέρετε πως μοιάζει περίπτωση σαν να πάρετε ένα βιβλίο με 100 φύλλα, έτσι. Βγάλετε τα 96 και αφήστε 4 φύλλα. Τι σας θυμίζει αυτό? Είναι αυτό που λένε πάτησε τα αυγό και ανέβηκε στον ουρανό. Έτσι. Πίστεψε ότι είμαι σπουδαίος, ότι είμαι μεγάλος. Είμαστε τόσο κούφιοι άνθρωποι. Άρα, επειδή η Κιβωτός έπρεπε να κρατιέται από τα χέρια των Λεβιτών, αυτοί να την προστατεύουν. Οι Λεβίτες, όχι ο καθένας. Και οι ιερείς, αυτοί που, αυτούς τους οποίους έταξε, έδωσε εντολή ο Θεός να υπηρετούν το θέλημά του. Κανένας άλλος. Άρα λοιπόν φαίνεται εκείνη την ώρα, όχι ότι ο Ζα έφταιγε ο καημένος, έτσι. Φιλότιμα κινήθηκε, πήγε να κρατήσει την Κιβωτό. Αλλά φαίνεται ότι επειδή η υπεύθυνη της Κιβωτού ήταν αδιάφορη, γιατί πού ήταν η υπόλοιπη? Γιατί να βρίσκεται εκεί δίπλα ένας Ωζά και να μην βρίσκεται ένας ιερεύς, ένας Λεβίτης, ένας από τους υπευθύνους που έπρεπε να προσέχουν. Βέβαια, στην Παλιά Διαθήκη όποιος θάνατος και αν γίνεται ήταν ένας θάνατος αναμονής της ελεύσεως του Ιησού Χριστού. Δεν ήταν θάνατος όπως είναι με αυτήν τη μορφή καταδίκης, ήταν θάνατος αναμονής. Εν δε το Άδη λέει ο Δαβίδ της εξομολογήσετε εσύ. Ποιος δεν λέει τι έχουμε να τραβήξουμε στον Άδη. Αλλά ποιος θα σε εξομολογηθεί, πώς μπορώ μέσα στον Άδη που είναι χώρος αναμονής, δεν είναι χώρος δραστηριότητος. Ποιος θα σε υμνολογεί εκεί. Έτσι λοιπόν επιτρέπει αυτό να συμβεί στον Ωζά για να φοβηθούν οι υπόλοιποι. Που σημαίνει ότι την Κιβωτό την είχαν έτσι πάρει στα επιπόλαια, στο τίποτα. Δεν μου λέτε σήμερα πόσος κόσμος πηγαίνει να κοινωνήσει έχοντας επίγνωση το τι κοινωνεί. Πώς. Αν πηγαίνουν σε μια εκκλησία οι 100 άνθρωποι, έτσι, μπορεί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου να κοινωνούμε μισή ώρα, 20 λεπτά, σχεδόν κάθε Κυριακή. Από αυτούς που ήρθαν όλη αυτή την ώρα να κοινωνήσουν, πόσοι πιστεύουν τι κοινωνούν εκείνη την ώρα. Το δείχνουν, αν έχουν ευλάβεια, αν έχουν φόβο, αν έχουν συστολή, αν έχουν προσοχή, προσέχουν. Ναι, Ευτυχία.
2: Ακόμη και προσοχή να έχουμε όμως, μερικές φορές δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε με το μικρό μας το μυαλό τι κοινωνούμε. Δεν φτάνει
0: το μέγεθος.
2: Ο νους μας, ναι.
0: Γι' αυτό τα γεγονότα, όλα της πίστεως μας τα γεγονότα και μάλιστα φέτος που με τη βοήθεια του Θεού αναλύουμε το σύμβολο της πίστεως. Έτσι το πιστεύω, που πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ούτε καν την ώρα της βαπτίσεως, είναι κουμπάρος, ο άλλος είναι νονός και του λες διάβασε νονέ, το πιστεύω και αρχίζει και διαβάζει και δεν ξέρει να διαβάσει, που σημαίνει ότι δεν το διάβασε. Και άμα καμιά φορά πω σε κανένα νονός, καμιά νονά, καλά, θα βαπτίσεις. Διάβασες το πιστεύω, όχι. Πάρε να το διαβάσεις, τουλάχιστον να μην κάνεις λάθη εκείνη την ώρα. Δεν τρέπεσαι να κάνεις λάθη. Και πού να το βρω, σου λέει. Δεν ξέρει ούτε καν πού θα πάει να βρει, να ψάξει να βρει το πιστεύω. Σε ποια βιβλία, πού. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε επιπόλαιοι. Και αυτό το πιστεύω, έτσι, δεν είναι λόγια. Είναι βιώματα. Είναι βίωμα, είναι κάτι προσωπικό δικό μας μέσα. Ναι μεν, η Εκκλησία έχει οριοθετήσει αυτά τα γεγονότα τα οποία πρέπει να αποδεχόμεθα, το ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ότι ο Ιησούς Χριστός το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έγινε άνθρωπος, ότι το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται από τον Πατέρα, όχι και από τον Υιό όπως λένε οι Καθολικοί, τα λάθη αυτά τα χοντρά. Δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, αλλά πέρα από αυτό, όταν επί παραδείγματι πρέπει να μιλήσουμε για την χαρά, ο καρπός του Πνεύματος εστί χαρά. Αυτή η χαρά μπαίνει σε καλούπια. Μπορεί να είναι η ίδια η χαρά από μια εξομολόγηση, από μια προσευχή, από μια ωραία μελέτη σε όλους. Και αν πω σε κάποιον, μου λένε πολύ πόπο πάτερ, μεγάλοι άνθρωποι, ξένοι πολλές φορές που βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία, μου έχει συμβεί αυτό με κάποιες περιπτώσεις και μου λένε πω πάτερ, αν μπορούσα αυτό το μυστήριο να το καταλάβω, να το νιώσω, δεν μπορώ να σας εκφράσω τι ένιωσα εκείνη την ώρα. Την χαρά δεν την έχω ξανανιώσει, δεν περιγράφεται. Άντε πες από τον άνθρωπο να σου περιγράψει τη χαρά, περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Γι' αυτό και η πίστη μας δεν είναι μόνο αυτή η θεωρία. Η θεωρία είναι να με προφυλάξει από χοντρά πράγματα, τα υπόλοιπα. Είναι βιώματα. Αυτό το που είπες προηγουμένως, Ευτυχία, ότι δεν μπορούμε να συλλάβουμε, να χωνέψουμε, να κατανοήσουμε ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Ναι, όντως δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Αυτό δεν συλλαμβάνεται με το νου, με τη λογική. Συλλαμβάνεται με όλη την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Όλος ο άνθρωπος θα το καταλάβει. Πότε? Όταν ο Θεός το επιτρέψει. Δεν είναι εύκολο ανά πάσα στιγμή να καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται, ό,τι πρέπει μέσα στον χώρο της θεολογίας, της πίστεως. Σιγά σιγά, πολλά μπορούμε να μάθουμε. Ναι, Σοφία.
2: Ναι, ίσως μπορούμε να το καταλάβουμε καλύτερα όταν νιώσουμε και το βάρος των αμαρτιών μας. Δηλαδή το πόσο βαριές είναι οι αμαρτίες που έχουμε κάνει. Και την μετάνοια που θα δείξουμε.
0: Ναι, είναι
2: θα
0: πολλά πράγματα μαζί. Είναι πολλά μαζί πράγματα. Όπως ένα φαγητό, επί παραδείγματι ποιο φαγητό να πω, γυναίκες είστε εσείς, δεν γίνεται με ένα υλικό μόνον. Μια τούρτα, επί παραδείγματι, δεν γίνεται μόνο με ζάχαρη. Ζάχαρη ωραία είναι, αλλά τούρτα δεν φτιάχνεις, έτσι δεν είναι. Πάρεις και αυγά, θα πάρεις και γάλα, θα πάρεις και πατεσπάνι και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα. Μέχρι και η γαρνιτούρα χρειάζεται. Για σκεφτείτε, φτιάχνετε μια τούρτα. Βάλετε τα υλικά όλα και δεν έχετε καμιά διακόσμηση. Θα πει κανείς, α, τι ωραία είναι. Δεν θα πει κανείς τι ωραία είναι. Θέλει και την ομορφιά της διακόσμησης. Τι ήθελες να πεις, Μαρθά?
3: Ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι για να, αυτό που είπατε και πριν, πόσο πλέον επιπόλαιοι είμαστε μέσα στη ζωή.
0: Ναι.
3: Και είπαμε ότι πρέπει να μετανοήσουμε στη ζωή μας. Να πούμε ότι η αρχή της μετάνοιας είναι η αυτογνωσία. Αν δεν γνωρίσουμε πρώτα τον εαυτό μας, να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε, δεν πρόκειται να μετανοήσουμε αληθινά. Η μετάνοια εξάλλου δεν είναι μια στιγμή μετάνοια, δεν είναι μια στιγμή. Μετάνοια είναι τρόπος ζωής, είναι αλλαγή συμπεριφοράς, αλλαγή ζωής, πλεύσεως πλέον.
0: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να αρχίσουμε στον χώρο της μετάνοιας, της πίστεως, των βιωμάτων. Εμείς προσπαθούμε να επιπαραδείτε τον εαυτό μας. Πάμε να εξομολογηθούμε. Πάμε λέμε τις αμαρτίες. Αλλά αν έπρεπε ο πνευματικός να μας ρωτήσει και να μας πει, πέρα από τις αμαρτίες, πες μου και τι καλό έζησες, όχι τι καλό έκανες, αν έκανε ελεημοσύνη, αν έκανε υπομονή. Ποια είναι τα βιώματά σου ως χριστιανού αυτόν τον καιρό, από την προηγούμενη εξομολόγηση μέχρι τώρα, ποια είναι τα βιώματα? Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε εύκολα να πούμε κάποια πραγματάκια, γιατί ζούμε τον χριστιανισμό επιπόλαια. Πολύ επιπόλαια, ναι, Σοφία.
1: Και τυπικά, δηλαδή μόνο στην πράξη δεν το νιώθουμε ίσως τόσο έντονα.
0: Ναι, και τυπικά. Και τυπικά. Δεν το βιώνουμε, δεν το ζούμε μέσα βαθιά. Έλεγα σήμερα στην ομιλία που είχαμε στον Άγιο Γεώργιο. Λέω πόσοι άνθρωποι θα έρθει το ψυχοσάββατο και θα πούμε, α, πρέπει αύριο να κάνουμε τρισάγιο για τις ψυχές. Και έρχονται. Καταρχάς δεν έχουν προετοιμαστεί καθόλου. Λέει τι θα κάνω, θα πάω στην εκκλησία, ναι, θα περάσω από το ζαχαροπλαστείο, θα πάρω μισό κιλό κουλουράκια, θα τα βάλω σε ένα κουτί, θα το κλείσω το κουτί, αυτό το κουτί θα το πάω μπροστά εκεί στις εικόνες στο τέμπλο, θα τρυπήσω και το κουτί, θα βάλω και ένα κεράκι. Και θα πω τον ιερέα, πάτερ διαβάστε μου. Τι να διαβάσει ο ιερεύς? Κλειστό κουτί. Τι να διαβάσει? Γιατί δεν είναι ανοιχτό το κουτί? Γιατί έτσι με βολεύει τώρα, το άφησα εκεί, πού να ανοίγω, πού να αυτόνω. Κλειστό το κουτί. Δηλαδή σαν να λέμε σε κάποιον, φέρε μου κάτι και να στο φέρει κλειστό, σφραγισμένο, να μην βλέπεις τι είναι μέσα. Μα τι είναι, πού να ξέρω τι είναι? Γιατί έχει κουλουράκια. Τα πήραμε το ζαχαροπλαστείο, εύκολα αυτά. Τα κουλουράκια δεν λέγονται κόλυβα. Τα κουλουράκια δεν είναι μνημόσυνο. Τα κουλουράκια είναι κουλουράκια. Τι ευλογεί ο ιερεύς? Και τα κόλυβα, το στάρι, συμβολίζει την Ανάσταση. Όταν λοιπόν πάω να κάνω μνημόσυνο, τρισάγιο, σημαίνει ότι πιστεύω ότι ο άνθρωπος τον οποίο τώρα θα μνημονεύσω θα αναστηθεί όπως ανασταίνεται το στάρι. Γι' αυτό βάζουμε στάρι. Αλλά ποιος το νιώθει αυτό το πράγμα? Λέμε, άντε να διαβάσουμε για τις ψυχές και διαβάζουμε. Δίνουμε εκεί τα χαρτάκια, στριμωχνόμαστε, τσακωνόμαστε, ποιος να τελειώσει πιο γρήγορα. Και δεν ξέρω αν όντως διαβάσαμε και προσευχηθήκαμε για τους κεκοιμημένους. Τι πρέπει, πόλε, έτσι, γρήγορα, γρήγορα, να τελειώνουμε, να φεύγουμε, τυπικά, όπως είπε η Σοφία.
3: Να βγούμε από την υποχρέωση
0: και να πούμε ότι έκανα το καθήκον μου, να είμαι εντάξει, είμαι σε όλα τυπικός, και μετά, τίποτα.
3: Και αυτό μεν μπορεί να μας γεμίζει μια χαρά, γιατί μια ψεύτικη μάλλον χαρά, ψεύτικη ικανοποίηση ότι έχουμε κληρώσει το αυτό που έπρεπε να κάνουμε, όπως και στην προσευχή. Όταν κάνουμε μια γρήγορη προσευχή και απλά τυπική, νιώθουμε ότι έχουμε κάνει το χρέος μας, αλλά αυτό δεν είναι θυσία προς το Θεό,
0: αυτή
3: δεν είναι
0: χαρά,
3: προσφορά.
0: Τι λέτε, αυτή η χαρά που νιώθουμε ότι κάναμε το χρέος μας, α, ωραία σήμερα πήγα εκκλησία, και τα λοιπά. Αυτή η χαρά είναι, τι χαρά είναι?
3: Ψεύτικη χαρά.
0: Εγωιστική χαρά.
3: Εγωιστική.
1: Και δεν διαρκεί. Ναι. Και δεν διαρκεί.
0: Φυσικά. Πώς να διαρκέσει όταν είναι εγωιστικό? Είναι σαπουνόφουσκα. Είναι ένα γάλα που το βάλαμε στη φωτιά και φουσκώνει και νομίζουμε εμείς ότι αυξάνει. Και στο τέλος χύνεται όλο και δεν μας μένει τίποτα. Πυροτέχνημα είναι. Το πυροτέχνημα κάνει ένα μπαφ και μετά ψάχνεις και δεν βρίσκεις τίποτα. Τελειώσαν όλα. Ναι, Σοφία.
1: Και πολλές φορές το κάνουμε για να μας δουν οι άλλοι ότι το έχουμε κάνει και να μας πούνε μπράβο.
0: Ναι, ότι είμαστε καλοί σε σχέση με τους άλλους. Έτσι κρίνουμε τον εαυτό μας, ότι είμαι καλός. Και στην εξομολόγηση πολλοί άνθρωποι έρχονται και λένε, τι να πω, να, δεν έκανα βαριά αμαρτήματα. Και δεν νιώθει άσχημα να πει, καλά, αμαρτήματα βαριά, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, ωραία. Τι έζησα, τι δεν έκανα, ωραία, το ξέρω τι δεν έκανα. Τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα. Αυτό το λέει και ο Ηράκλητος, ο αρχαίος Έλληνας. Κάθε βράδυ πρέπει να καθόμαστε και να λέμε όχι μόνο τι παρέβηκα, τι έχω παραβεί, αλλά τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα. Και αυτό όχι ως προς το θέμα του καλού και του κακού, γιατί και πάλι εδώ πέρα έτσι σαν δικαστές καθόμαστε και βλέπουμε τον εαυτό μας. Όχι στο θέμα του καλού και του κακού. Ότι έπρεπε να κάνω ελεημοσύνη και δεν έκανα. Άρα είμαι τσιγκούνης, είμαι σκληρός. Όχι, έπρεπε να χαρώ σήμερα με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και δεν χάρηκα. έπρεπε να προκαλέσω μια ειρήνη στην καρδιά μου με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, όχι να προκαλέσω, να προκληθεί, να ζήσω, να βιώσω μια ειρήνη, και δεν την έζησα. Εμείς το θέμα της ειρήνης θα το ζυγίσουμε, α, δεν τσακώθηκα με τον άντρα μου, δεν γκρινιάξαν τα παιδιά μου, καλά πήγαμε σήμερα, βγήκαμε εκδρομή, πήγαμε έξω, φάγαμε γλυκό, ήρθαμε στο σπίτι, μια χαρά είμαστε και γαλινεύουμε. Αυτή είναι ψεύτικη. Είναι καλή και αυτή η ειρήνη, ναι, είναι ένα υπόβαθρο, αλλά δεν φτάνει αυτό. Ναι, Μάρθα.
3: Και μάλιστα δεν έχουμε μάθει να λέμε πραγματικά αυτό το δόξα το Θεό που λέμε. Καμιά φορά μας ρωτάνε πώς κάνει, τι κάνεις, πώς είσαι, και απαντάμε ένα δόξα το Θεό εντελώς τυπικά, χωρίς όμως να δοξάζουμε πραγματικά το Θεό εκείνη την
0: Έτσι
3: ώρα
0: ακριβώς.
3: Και για τα καλά και για τα κακά που φέρνει η ζωή μας. Έτσι είναι η ζωή. Τροχός είναι που γυρίζει, θα φέρει και λύπες, θα φέρει και χαρές. Όμως ας δοξολογούμε το Θεό και να προσευχόμαστε να μας δίνει τη δύναμη να περνάμε τη ζωή μας.
0: Έτσι λοιπόν. Άρα, πώς μπορούσε τώρα να μείνει, με τι προϋποθέσεις, είδατε τώρα με αυτά που λέμε, με τι προϋποθέσεις να μείνει ο καημένος ο Αδάμ μες στον παράδεισο, να δει τι, να ζήσει τι. Και όταν μάλιστα πάλι επιστρέφω στην Παλαιά Διαθήκη, στα Άγια των Αγίων, εκεί που επιτρέπεται να πηγαίνει ο ιερεύς, μόνο ο αρχιερεύς, μόνο μία φορά τον χρόνο. Ο αρχιερεύς. Μπορούσε να πηγαίνει οποιοδήποτε, όπως έχουμε σήμερα το ιερό μέσα στο ναό, στον ιερό ναό. Και ξέρετε, οι επιπόλοι τι λένε, γιατί οι γυναίκες να μην γίνονται ιερείς. Δείτε επιπολαιότητα. Δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Γιατί η γυναίκα να μην μπαίνει μέσα στο ιερό και πρέπει να μπαίνουν μόνο οι άνδρες. Και νομίζουν ότι αυτό είναι φαινόμενο έτσι υποτίμησης της γυναίκας. Και δεν κατανοούν ότι αυτά είναι γεγονότα τα οποία έτσι τα θέλει ο Θεός. Δείτε τι λέει για τα Άγια των Αγίων. Το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος φιλοσοφεί πάνω σε αυτά. Και λέει, βλέπω εγώ ότι δεν έπρεπε κανείς τότε ούτε το τείχος του ιερού να κουμπίσει κανείς. Και δια τούτο σε άλλους εταίρων εδίθησαν τείχων τον έξωθεν. Μη δε τας θυσίας αυτάς υφών και ότε και ουμή καθήκον ειν αναλύσκεστε. Το σου το δίν, ας διαβάσω λίγο και τα αρχαία, μην το θεωρούμε ξένα, το σου του δίν προς τα Άγια των Αγίων προσφυτάν θαρούντα ή το καταπέτασμα ή το ηλαστήριον ή την κυβωτών ή προσβλέπειν είναι παντός ή προσάπτεσθε. Δηλαδή ο Θεός δεν επέτρεπε ούτε καν τα τείχη να ακουμπήσεις και δεν πλησίαζαν οι άνθρωποι. Μέσα εκεί ήταν κρυμμένοι κυβωτός, δεν είχαν περιέργεια να πάνε να δουν τι γίνεται εκεί μέσα. Καθόντουσαν από μακριά και με δέος και με προσοχή και δεν θέλαν ούτε να δουν ούτε να ακουμπήσουν. Ο θρασής είναι εκείνος που λέει άντε βρε, εγώ δεν παθαίνω τίποτα. Ναι, δεν παθαίνεις τίποτα γιατί η αγάπη του Θεού δεν θέλει να σου προκαλέσει κάτι. Αλλά ξέρεις πόσο άσχημο είναι αυτό. Έλεγαν επί παραδείγμα ότι όταν έγινε τότε η ραδιενέργεια του Τσερνομπίλ, η ραδιενέργεια φαίνεται, χύθηκε ραδιενέργεια έξω στον κόσμο. Την έβλεπε κανείς, όχι. Και μερικοί λέγαν εγώ τρώω και χορταρικά, τρώω και λαχανικά, τρώω και απ' όλα και τελείωσε. Επειδή δεν το βλέπεις, δηλαδή ό,τι βλέπεις είναι βλαβερό και ό,τι δεν βλέπεις δεν είναι βλαβερό. Είναι φτωχό μυαλό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και με πολύ προσοχή λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος πρέπει να επικοινωνούμε πλέον με τον Θεό. Αν εμείς τώρα στον κόσμο πρέπει να προσέχουμε πώς επικοινωνούμε με τον Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα τι θα έκαναν. Δεν έπρεπε να προσέχουν πλέον. Πώς θα μιλούσαν με τον Θεό. Πώς θα δούλευαν μέσα σε έναν παράδεισο που η χάρις και η ευλογία του Θεού θα ήταν παρούσα. Γι' αυτό λοιπόν και μας διώχνει και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος «Και δια τούτο καθαρτέων εαυτών πρώτων ήτα το Θεό, το καθαρό προς ομιλητέων». Δηλαδή γι' αυτό λέει πρέπει πρώτα να καθαρίσουμε τον εαυτό μας και μετά να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Τώρα θρασίτα το ο καθένας όπου και αν βρεθεί μιλάει για τον Θεό, για τα θέματα της Εκκλησίας. Ναι, μεν σαν άνθρωποι κάνουμε τα λάθη και δημιουργούνται προβλήματα, αλλά όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται για τα λάθη της Εκκλησίας, πριν γίνουν τα λάθη, ενδιαφερόντουσαν για την Εκκλησία. Όχι δα. Όχι δα. Είδα μια μέρα σε κάποια εκπομπή να έχουν ένα βίντεο από κάποιον κληρικό που μιλούσε και έκανε μια πολύ ωραία ομιλία. Γιατί έπρεπε να τον σχολιάσουν για κάποιο λάθος που έκανε. Και λέω, αυτό το βίντεο το είχαν στην βιντεοθήκη τους, στο αρχείο, και το είχαν ακούσει και το είχαν θαυμάσει τότε, και τώρα το θυμήθηκαν και πήγαν και το έβγαλαν από το αρχείο και το έβαλαν σαν τσόντα εκεί πέρα στην εκπομπή, ή έψαξαν να βρουν κάτι για να το κοτσομπολέψουν. Γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί που σχολιάζουν δημόσια τα λάθη της Εκκλησίας, δεν τα κάνουν γιατί πονούν για τα λάθη της Εκκλησίας. Δεν πονούν, γιατί και πριν που δεν έκανε λάθη η Εκκλησία, δεν κάνει πάντα, δεν ενδιαφερόντουσαν για την Εκκλησία. Δεν ενδιαφερόντουσαν, απλώς τώρα θέλουν να την χτυπήσουν. Γιατί τώρα μόνο έχουν οι άνθρωποι λάθη στον χώρο της Εκκλησίας. Ο Ιούδας πρώτος έκανε το πιο μεγάλο λάθος. Και κλέφτης, και κλέφτης, και προδότης. Και ήταν εκλεγμένος από τον Ιησού Χριστό. Και μέσα στην ιστορία λάθη, πλήθος. Ξαφνικά βλέπουμε ένα λάθος και τρέχουμε τα καλά. Τα εκτιμούσαμε πριν τα καλά. Λένε πολλοί άνθρωποι, τώρα με αυτά τα σκάνδαλα, άντε να πάω εγώ τώρα εκκλησία. Και λέω σε πολλούς, δηλαδή πριν γίνουν αυτά τα σκάνδαλα, το καλοκαίρι πήγαινες εκκλησία και τώρα θα σταματήσει να πας εκκλησία. Δηλαδή πριν γίνουν τα σκάνδαλα, εσύ διάβαζες, μελετούσες, έπαιρνες την Αγία Γραφή, είχες εμπιστοσύνη στον Θεό, πίστευες, και τώρα κόπηκαν όλα αυτά. Όχι δά. Έτσι, και από ό,τι βλέπετε κι εσείς, εκείνοι οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα είναι αυτοί που δεν πήγαιναν ποτέ ή θα πάνε κάποια στιγμή στην εκκλησία, σε κάποιο γάμο, σε κάποια βάφτιση, και δεν θα προσεύχονται, θα μιλάνε. Ο ένας μιλάει από εδώ, ο άλλος μιλάει από εκεί. Αυτοί δεν μπορούν να λένε ότι είναι άνθρωποι της εκκλησίας. Ναι, Μάρθα.
3: Και να πω και κάτι άλλο, Πάτερ. Εξάλλου, τόσο πολύ που πολεμήθηκε η εκκλησία, πόσο ασάλευτη είναι η δύναμή της.
0: Ακριβώς.
3: Και μου θυμίζει ένα τραγούδι του Κατηχητικού, δύο στίχους μόνο θα πω. Εκκλησία, λέει, πόρτα του Θεού. Εκκλησία, πύλη του ουρανού. Την πολεμούν και αυτή ψηλώνει. Την κυνηγούν και αυτή ριζώνει. Βγάζει ρίζες.
0: Ακριβώς.
3: Άρα η δύναμη της Εκκλησίας, όσο και να την πολεμήσουν, είναι τόσο μεγάλη που δεν
0: πρόκειται. Είναι ανθρώπινη.
3: Όχι,
0: δεν είναι
3: αυτό, ακριβώς.
0: Αυτό αποδεικνύεται.
3: Μα και γι' αυτό μένει.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Τη δύναμη του Θεού, τη χάρη.
0: Αυτό είναι το μεγαλείο, και επιτρέπει ο Θεός όλα αυτά τα λάθη να γίνονται φανερά, για να μην πούμε ότι εμείς κρατάμε την Εκκλησία. Εμείς, εγώ είμαι καλός και η Εκκλησία κρατιέται από μένα τον καλό και πέφτουμε στην υπερηφάνεια. Από κανέναν δεν κρατιέται η Εκκλησία. Από κανέναν δεν έχει ανάγκη. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, και όταν όλα τα διατεταγμένα τα τελέσουμε, τα πράξουμε, όλα, όλα, όλα, είμαστε τέλειοι. Και τότε να λέμε ότι αχρίοι δούλοι εσμέν. Άχρηστοι είμαστε. Άντε τώρα με εκείνον που ασχολείται με τα σκάνδαλα να του πεις ότι έλα εδώ να ζήσουμε αυτά τα πράγματα, έλα να ζήσουμε αυτά τα γεγονότα, ή έλα να μας πεις εσύ που ασχολείσαι με τα σκάνδαλα ποια είναι τα καλά σου τα βιώματα που τώρα αυτά τα σκάνδαλα σου τα γκρέμισαν. Πες μας τα καλά βιώματα που έζησες στη ζωή σου. Ποια γαλήνη, ποια χαρά, ποια ομορφιά της εξομολόγησης, ποια ομορφιά της Θείας Κοινωνίας. Εσύ προσωπικά, άσε τους υπολείπους. Εσύ τι έζησες, εσύ και ο Θεός. Αυτό το τέλειο που ζει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, που λέει πρώτα πρέπει να καθαριστούμε και μετά να μιλήσουμε για τον Θεό. Βέβαια πολλές φορές αναγκαζόμαστε να μιλήσουμε. Ένας κληρικός επί παραδείγματι πρέπει να κάνει κήρυγμα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι καθαρός. Και πότε θα λέγαμε στον Άγιο Γρηγόριο είμαστε καθαροί? Πότε? Αλλά αυτό το καθαρτέον σημαίνει ότι πρέπει να έχω ξεκινήσει καλλιέργεια του εαυτού μου. Να καλλιεργώ τον εαυτό μου. Πάντα να τον καλλιεργώ. Όχι μόνο σε κάποιες στιγμές, πάντα. Να είμαι σε αυτόν τον δρόμο της καλλιέργειας του εαυτού μου. Και καθαρός δεν θα είμαι ποτέ. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος έπιανε αυτό το τέλειο, το ιδανικό, γι' αυτό και θεολόγος. Δεν έχουμε πολλούς με το επίθετο θεολόγοι στον χώρο της Εκκλησίας μας, έτσι. Η Εκκλησία δεν το έδωσε έτσι με φιδωλότητα. Ιερομάρτυρες έχουμε, Αποστόλους έχουμε, θεολόγους όμως, ο Άγιος Ιωάννης ο θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, δυο, και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, τρεις. Όπως και μεγάλους, δεν είπε πολλούς, αρκετούς αλλά όχι πολλούς. Έτσι λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε πολλά πράγματα. Και μάλιστα να πω και κάτι που λέει αλλού πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ου παντός ο ούτη το περί Θεού φιλοσοφήν. Δεν είναι του καθενός ο ούτη, ο ευλογημένοι άνθρωποι θα λέγαμε σήμερα, το να φιλοσοφείς για τον Θεό, το να μιλάς για τον Θεό. Ούπαντος, δύο φορές το λέει, ούπαντος. Ούχουτο το πράγμα εύνων και των χαμέ ερχομένων. Δεν είναι το πράγμα αυτό το να φιλοσοφείς για τον Θεό κάτι το εύκολο και για αυτούς που έρχονται από τα κάτω, εκ των χαμέ από τα κάτω. Δεν μπορείς δηλαδή να, από τη μία να ζεις κοσμική ζωή με γλέντια, με χορούς, με διασκεδάσεις, με καφενεία, με χιλιαδιό και μετά να πεις, α, τώρα ας καθίσουμε να φιλοσοφήσουμε λιγάκι, ε. Να προσθέσω δε και τούτο. Ούτε πάντοτε. Έτσι. Ούτε πάντοτε. Ουδέ πάσιν, ουδέ πάντα. Ούτε για όλους, ούτε και για κάθε στιγμή. Αλλά είναι άλλοτε μεν έτσι και άλλοτε αλλιώς. Και ου πάντων, διότι δεν είναι δυνατόν, λέει ο καθένας, το λέει και πάλι εδώ σε αυτήν την ομιλία του, μη καθαρό γαράπτεστε καθαρού τυχόν ουδέ ασφαλές. Έτσι, ουδέ ασφαλές, είδατε τι προσθέτει. Πόσο Αδάμ θα άγγιζε αυτά τα καθαρά δημιουργήματα του Θεού μέσα στον Παράδεισο, που ήταν ακάθαρτος πλέον. Δεν είναι ασφαλές, άρα από εκεί και πέρα ο Αδάμ πρέπει να προσέχει τι αγγίζει, για ποια πράγματα μιλάει, πώς στέκεται, πώς σκέφτεται. Πρέπει όλα να τα προσέχει. Ναι, Σοφία.
1: Μας θυμίζει κάτι από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως mm-hmm. και από τη Θεία Κοινωνία. Mm-hmm. Όλη αυτή η κατάσταση
0: έτσι.
1: Του Αδάμ.
0: Ναι, που ναι, μεν τα παίρνουμε πολύ επιπόλαια, αλλά δεν τα βιώνουμε. Και μάλιστα, να σας πω κάτι, γίνεται κάποια στιγμή ένα θαύμα σε μια εικόνα. Εκεί βλέπουμε πως οι άνθρωποι δεν ξέρουν να φιλοσοφούν. Λένε, το έκανε ο παπάς αυτό το θαύμα. Θυμάμαι μια φορά εδώ σε μια εκκλησία στη Λάρισα, ευωδίαζε η εικόνα, ευωδίαζε η εκκλησία ολόκληρη και μου λέει κάποιος, έλα τώρα πάτερ, σημειάματα τόσα έχετε μέσα, αρώματα τόσα έχετε, ρίχνει εκείνος ο παπάς άρωμα, ρίχνει τι ρίχνει εκεί μέσα και λέει ευωδιάζει η εικόνα. Δηλαδή του λέω, θες να πεις ότι είναι μια απάτη. Ναι, μου λέει, για να μαζέψει χρήματα η εκκλησία. Ωραία, του λέω, αφού είναι μια απάτη και θέλει να μαζέψει χρήματα η εκκλησία, δεν το κάνουν και στις άλλες εκκλησίες. Πώς έγινε μόνον εδώ αυτό? Αρχίσουν όλοι να αρχίσουν να λένε θαύμα εδώ, θαύμα εκεί, αν δεν είναι πραγματικό. Λέει, γιατί δεν μπορούσαν να το κάνουν? Όχι, λέω, δεν μπορούν, γιατί ό,τι δεν είναι πραγματικό, η συνείδηση του λαού το καταλαβαίνει. Εδώ εσύ πας να εκβιάσεις ότι δεν είναι σωστό. Δεν το συμπεραίνεις από κάπου, λες, μπορεί, υποθέτεις με το κακό στο μυαλό. Άρα λοιπόν, τι κάνεις, δεν βιώνεις τα μυστήρια, αυτά τα σπουδαία, τα βαθιά. Πώς μπορούμε να λέμε ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης? Ο Μυροβλήτης, ο Άγιος Δημήτριος δεν είναι τώρα Μυροβλήτης, ονομάστηκε από πολύ παλιά Μυροβλήτης. Πώς έχουμε κάποια ιερά λείψανα που ευωδιάζουν από μόνο τους και όχι πάντα, όποτε θέλει ο Θεός. Και πώς έχουμε και την περίοδο εκείνη που γίνονται κάποια θαύματα στην Παναγία της Τίνου επί παραδείγματι. Δεν κάνει πάντα θαύμα, όποτε αυτή κρίνει. Κάποια άλλα όμως είναι μόνιμα, στάνταρ. Αυτά τα φιδάκια στην Κεφαλονιά, πώς βγαίνουν? Και γιατί βγαίνουν εκείνη την ημέρα που ξέρουν αυτά

σε εξοκλήσει ήταν η εικόνα αυτή. Μπήκανε τα λουλούδια, δεν τα έβγαλε η νεοκόρας, δεν τα επιμιλήθηκε κανείς, κλείσανε την πόρτα και ξαναπήγαν το 15 Αύγουστο, το Ευαγγελισμού τα είχαν βάλει, το 15 Αύγουστο ξαναπήγαν. Και αυτά τα κρίνα που ήταν ξερά, τα έχω δει αυτά, το 15 Αύγουστο βγάλαν λουλούδια, τα ξερά. Αυτό τι είναι, και από τότε αυτό το θαύμα γίνεται συνέχεια από τον Θεό, σαν να μας στέλνει ένα μήνυμα. Μας λέει, πρόσεχε, κοίταξε τι γίνεται. Πού είναι αυτά τα μυστήρια? Ποιος τα βιώνει αυτά? Να πει κάτσε, για να σταθούμε, τι γίνεται, τι είναι αυτό? Και λέω τώρα κάποια πράγματα που είναι δικά μας εδώ τοπικά. Το Άγιο Φως, παγκόσμιο φαινόμενο, λένε είναι απάτη και ψάχνουν να βρουν σπίρτα, ψάχνουν να βρουν τσακμάκια στον Πατριάρχη. Κουβαλάει, λέει, σπίρτα, κουβαλάει τσακμάκι. Και αυτοί οι έξυπνοι που κάνουν τα δημοσιογραφικά κόλπα εκεί και λένε τόσα πράγματα, αποδεικνύονται ανόητοι, συγγνώμη που το λέω, αποδεικνύονται ανόητοι, γιατί το τσακμάκι πότε επινοήθηκε? Α, τώρα, δεν έχει χρόνια. Τα σπίρτα, άντε λίγο παραπίσω. Το Απανάγιο Φως ανάβει από πόσα χρόνια πριν? Το 200 μετά Χριστόν είχαν σπίρτα, είχαν τσακμάκια. Μπορούσες εύκολα να ανάψεις φωτιά μέσα στο σπίτι. Πεις τώρα ότι μην κοιτάει κανένας, τσαφ, κάνω ένα αυτό, άναψε το σπίρτο. Δηλαδή δεν θα βλέπουν ότι είναι απάτη αυτό το πράγμα? Τώρα ναι, έχουμε επινόηση. Έχει ένα τσακμάκι στην τσέπη, έχει ένα αυτό και τσακ το ανάβει. Τώρα, γιατί είσαι εσύ άπιστος και εσύ κακόβουλος. Τότε, το 500, όπως έλεγε κάποιος, το αλήφι λέει με ένα υγρό, και αυτό το υγρό στην ατμόσφαιρα αμέσως είναι έφλεκτο υλικό και αμέσως βγαίνει. Αυτό το βρήξεις γιατί έψαξες, αν και καλά να αποδείξεις ότι το Πανάγιο Φως είναι λάθος. Το ψάξες. Εμείς δεν θα το ξέραμε οι παπάδες, γιατί εκείνος που το έκανε ο πρώτος έπρεπε να μεταφέρει το μυστικό στον δεύτερο, να το μεταφέρει στον τρίτο, να το μεταφέρει στον τέταρτο, όπως είναι η τελετή του Αγίου Μύρου που και λένε από ποια υλικά γίνεται το Άγιο Μύρο. Έτσι έπρεπε να πει από ποια υλικά γίνεται εκείνο εκεί το έφλεκτο υλικό, ώστε να το κρατήσουν. Γιατί αν το ήξερε ένας και δεν το έλεγε στον άλλον, θα χανότανε. Έτσι δεν θα μαθαινότανε. Πώς κρύφτηκε τόσα χρόνια μυστικό, κρατήθηκε μυστικό από τόσα χρόνια και δεν βγήκε. Βλέπετε, είναι πιο δύσκολο να πιστέψεις ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, παρά ότι είναι αλήθεια. Και λέγει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι ούτε κάθε στιγμή μπορείς να θεολογείς και να φιλοσοφείς. Γιατί? Δεν μπορείς, λέει, με γεμάτο στομάχι να έχεις φιλοσοφίες. Εκείνη την ώρα πρέπει να σκέφτεσαι εσόδες να πάρεις για να πας να χωνέψεις. Έτσι. Πρέπει να, ούτε μπορείς να έχεις το μυαλό σου στο τι θα κάνεις παρακάτω στα βιωτικά για να μπορέσεις όμορφα να φιλοσοφήσεις. Δεν είναι. Βέβαια, λέγει, δεν θα πούμε ότι τότε εντάξει, ας αφήσουμε τον Θεό εκεί που είναι, στην άκρη του που είναι, και εμείς ας κάνουμε τις δουλειές μας, αφού εμείς ακάθαρτοι, καθαρός εκείνος. Όχι, λέει, είσαι υποχρεωμένος, αν θέλεις να ζήσεις, να διαμορφώνεις τον εαυτό σου έτσι, ώστε να μπορείς να επικοινωνείς με τον Θεό. Και μάλιστα λέγει, μνημονευταίων γάρ Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Δηλαδή, πιο πολύ πρέπει να θυμούμαστε τον Θεό και από τον τρόπο που αναπνέουμε. Αναπνέουμε πόσες φορές μέσα στην ημέρα. Και όμως, λέει, πιο πολύ και από την αναπνοή μας πρέπει να ενθυμούμεθα τον Θεό. Αυτό όμως βέβαια δεν το κάνουμε, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο ώστε να μπορούμε να είμαστε τουλάχιστον έτοιμοι, όχι να βρούμε τα στραβά και τα ανάποδα της ζωής μας, αλλά να βρούμε τι βιώνουμε μέσα στον χώρο της πίστεως. Λοιπόν, έτσι ακριβώς όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ναι μεν πρέπει να θυμόμαστε τον Θεό όσο γίνεται περισσότερο, πιο πολύ και από την αναπνοή μας, αλλά πρέπει να στεκόμαστε και με διάκριση, όχι με οποιονδήποτε τρόπο. Λέει επί παραδείγματι ο ιερεύς στην εκκλησία, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, ελάτε. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάω επειδή καλεί ο ιερεύς, προσέλθετε. Πρέπει, βάζει και προϋποθέσεις, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης. Εντάξει, έλα. Και στο ενθυμίστε το μεγάλο δείπνο που έκανε και έστειλε τους υπηρέτες και κάλεσε πολλούς, λέει, και βγαίνει στους δρόμους από εδώ, κάλεσε τους, κάλεσε τους πάντες, λέει, κάλεσε τους. Και όταν τους κάλεσε και μετά μπήκε στο τραπέζι ο νυμφίας, βλέπει κάποιον και του λέει, τέρε πώς εισήλθε

0: Εξόδημοι έχουν ένδυμα γάμου. Σε κάλεσα. Αλλά πώς μπήκες χωρίς ένδυμα γάμου? Εγώ σε κάλεσα. Εγώ όλους σας θέλω. Για σκεφτείτε. Κάνουμε στο ναό μας μία. Τι να κάνουμε? Ή στο σπίτι σας. Γιορτάζετε. Παντρεύετε το παιδί σας, ε? Και στέλνετε προσκλήσεις. Ελάτε στο γάμο, ελάτε στο γάμο, ελάτε στο γάμο. Στείλατε πρόσκληση σε ένα γιατρό, στείλατε σε ένα δικηγόρο, στείλατε και σε έναν γεωργό και σε έναν τσομπάνο και σε έναν ασπριτζή. Έτσι. Και να σας έρθει ο ασπριτζής με τα τενεκέδια και με τις βούρτσες, θα πει, με κάλεσες. Να, ήρθα κι εγώ. Να σας έρθει και ο τσομπάνος με τις κοπριές. Δεν θα του πείτε, ε άνθρωπε μου, εντάξει, είσαι τσομπάνος, αλλά δεν είχες ρούχο να φορέσεις για το γάμο. Σε κάλεσα. Πώς ήρθες έτσι? Έτσι και ο Ιησούς Χριστός μας καλεί, όλους μας θέλει, δεν μας διώχνει. Αλλά όχι και όπως να είναι, έτσι. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος δύο ωραία χαρακτηριστικά περιστατικά. Το ένα είναι του εκατοντάρχου, ο οποίος πήγε και κάλεσε τον Ιησού Χριστό ότι έχει παιδί άρρωστο. Και του λέει, μην έρθεις όμως στο σπίτι. Δηλαδή από τη μια ήρθελε την ευλογία του Ιησού Χριστού, τον ίδιο όμως δεν τον ήθελε. Γιατί? Γιατί είμαι αμαρτωλός, λέει. Αν είναι αμαρτωλός, κατάλαβε. Ήθελε όμως την ευλογία. Ναι, αλλά αφού ήθελες την ευλογία, τι κάνεις τώρα για να διορθωθείς? Διότι δεν ήταν απλώς αμαρτωλός, ήθελε να είναι αμαρτωλός. Προσέξτε, ήθελε να είναι αμαρτωλός. Όπως εμείς πολλές φορές πάμε στην εκκλησία και ζητούμε. Ξέρετε πόσες φορές έρχονται άνθρωποι και λένε, γιατί δεν μου κάνει ο Θεός αυτό το πράγμα? Γιατί δεν μου το κάνει? Και εγώ το πρώτο που ρωτώ είναι, πάτε κάθε Κυριακή εκκλησία? Όχι, μου λένε. Εξομολογήστε? Όχι. Κοινωνείτε? Όχι. Αγωνίζεστε να έχετε, να κάνετε εφαρμογή το θέλημα του Θεού στη ζωή σας? Όχι. Τότε ζητάς μεν από τον Θεό να πάρεις, εσύ όμως δεν δίνεις τίποτα. Ούτε θέλεις να θυσιάσεις κάτι. Έτσι λοιπόν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ναι μεν ήθελε τις ευλογίες του Θεού και την θεραπεία του παιδιού, αλλά δεν έλεγε, είμαι μεν αμαρτωλός, αλλά τι να κάνω για να σωθώ? Και αναφέρει το επόμενο παράδειγμα του Ζακχαίου. Ο Ζακχαίος ήταν απάνω, ήταν αρχιτελώνης. Αρχιτελώνης σημαίνει ο αρχικλέφτης της εποχής εκείνης. Έτσι, φορολογούσε, όπως ήθελε φορολογούσε. Η φορολογία δεν είχε νόμο τότε, έβλεπε, έμπαινε μέσα και έβλεπε. Θυμάμαι ένα ανέκδοτο που μου λέγανε παλιά, ότι πήγαινε στα χωριά ο έφορος για να εισπράξει τους φόρους και για να κρίνει τι πρέπει από το χωριό αυτό να εισπράξει. Αν μου ξέρει, σου λέει, τι έσοδα έχει αυτό το χωριό? Δεν φαινότανε, ο άνθρωπος, η γυναίκα, ο άντρας. Πήγαινε στο σπίτι και έλεγε, έχετε κότες? Έχουμε. Τι τις ταΐζετε? Καλαμπόκι. Α, το καλαμπόκι είναι ακριβή τροφή, άρα έχετε έσοδα, έχετε κέρδος. Έβαζε βαρύ φόρο. Οπότε ο χωρικός, πιο πονηρός, το χρόνο όταν ξαναπήγαινε ο έφορος, έλεγε, τι ταΐζετε τις κότες? Τι να ταΐσουμε, σταράκι ταΐζουμε. Δεν έχουμε χρήματα για καλαμπόκι. Στάρι, στάρι, αλλά και αυτό καλό είναι. Ξανέβαζε φόρο. Την τρίτη χρονιά όταν πήγε, του λέει μια γιαγιά, τι να ταΐσου, λέει, και το στάρι ακριβό και το καλαμπόκι ακριβό. Της δίνω ένα δίφραγκο τις κότες και τρώνε έξω. Δεν έχουν λέει τίποτα. Λοιπόν, το είπα αυτό για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, τι έκανε ο Ζακχαίος? Ήταν απάνω στη σικομορέα, λέει, γιατί ήταν κοντός και δεν έβλεπε και ούτε τον έδωνε και κανείς σημασία. Δεν του είπε κανείς, έλα και εσύ, πέρα να δεις. Άμπα, κανένας, αδιάφορο. Ανέβηκε απάνω για να δει ποιος είναι αυτός που περνάει. Και δείτε τώρα, ο Ιησούς Χριστός, ενώ είχε τόσον κόσμο που ο Ζακχαίος δεν έβλεπε, σταμάτησε και γύρισε τα μάτια εκεί απάνω, στη σικομοριά, σε αυτόν τον αρχιτελώνη τον αμαρτωλό. Και του λέει, Ζακχαίες, πέφσον κατάβηδη, τρέξε, κατέβα, εγώ σήμερα θα έρθω να μείνω σπίτι σου. Καλά κύριε, θα έλεγε κανείς, τόσος κόσμος εδώ. Αυτόν κοιτάς τώρα, τον αμαρτωλό, τον αρχικλέφτη, τον απατεώνα, τον παλιάνθρωπο. Έτσι θα έλεγε ο κόσμος που θα έβλεπε. Σου λέει, αυτός χθες ήρθε και μου εισέπραξε τα μαλλιά της κεφαλής μου και τώρα πάει ο Χριστός με αυτόν. Γι' αυτό λέγανε πολλοί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, κατηγορούσαν τον Κύριο και λέγανε στους μαθητές, ποιος, λέει, ο διδάσκαλός σας? Αυτός τρώει με αμαρτωλούς, με τελώνες, με πόρνες. Αυτός δεν είναι δάσκαλος, δεν είναι σπουδαίος άνθρωπος. Αλλά γιατί το είπε ο Κύριος? Διότι όταν πήγε στο σπίτι του Ζακχαίου, ο Ζακχαίος τι είπε? Κύριε, ναι, είμαι κλέφτης, είμαι απατεώνας, αλλά σου δίνω την υπόσχεση ότι τώρα όποιον αδίκησα θα του το επιστρέψω στο διπλάσιο. Είδατε. Τι σημαίνει? Ότι εάν είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να πορευόμαστε στον καλό δρόμο, δεν είμαστε καλοί. Θέλουμε όμως το καλό. Γιατί μέσα στη ζωή μας ποιος μπορεί να πει ότι είναι καλός? Κανένας. Και ο πιο άγιος στη ζωή του κάνει λάθη. Και επιτρέπει ο Θεός να κάνουμε λάθη για να έχουμε μια ταπείνωση. Να μην υπερηφανευθούμε. Και εκτός αυτού, επιτρέπει να κάνουμε λάθη για να αγωνιζόμαστε και να αποκτούμε περισσότερο έπαινο από τον Θεό. Μην νομίζετε ότι ο αγώνας ο πνευματικός που κάνουμε σε αυτή τη ζωή, στερούμεθα, δεν βγαίνουμε έξω, νηστεύουμε Τετάρτη Παρασκευή, νηστεύουμε Σαρακοστές, υποφέρουμε, μεγαλώνουμε παιδιά, κάνουμε το θέλημα του Θεού με τόση υπομονή. Αυτά θα είναι στα μάτια του Θεού χαμένα. Χαμένα, νομίζετε? Δεν τα μετράει ο Θεός, δεν τα βλέπει. Αυτά είναι καταθέσεις στον Παράδεισο. Όπως κάποιος εργάτης δουλεύει και βγάζει λεφτά και τα πάει στην τράπεζα και αποδείχθηκαν οι τράπεζες και αυτές ότι δεν μπορείς να έχεις ασφάλεια, εκεί όμως έχεις καταθέσεις αληθινές, πραγματικές. Τι νομίζετε, όταν λέμε θα πάω στον Παράδεισο και θα περάσω καλά, να περάσω καλά, ο Παράδεισος δεν είναι κάτι έξω από μας, είναι μέσα μας. Άρα λοιπόν το πόσο καλά θα περάσουμε εξαρτάται το πόσο καλά δουλέψαμε εδώ. Προετοιμάζουμε τον δρόμο μας, τη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν κάντε κουράγιο όταν έρχονται δυσκολίες, όταν μας ταπεινώνουν, όταν μας εξευτελίζουν και πρέπει να μην μιλήσουμε, μην παραπονιόμαστε. Όταν χάνουμε τις χαρές του κόσμου, ας λέμε εγώ χάνω από εδώ, ναι, θα χάσω από εδώ αλλά θα κερδίσω εκεί. Ναι, Ευτυχία.
1: Ναι, το παν είναι η θέληση. Mm-hmm. Δηλαδή, στην ουσία δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η ρίση του λαού δεν υπάρχει δεν μπορώ, αλλά δεν θέλω. Ξεκινώντας δηλαδή από τη θέλησή μας και το πόσο θέλουμε να ζήσουμε ακριβώς κάτι, να βιώσουμε κάτι, είναι ένα σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και για να τον λίγο χρόνο που έχουμε, άλλα δύο στοιχεία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, πόσο έξυπνοι οι άνθρωποι αυτοί, πώς προσεγγίζουμε τον Θεό, πότε, με ποιον τρόπο. Και με σύνεση λέει και με ταπείνωση, αλλά όχι με δειλία, όχι με φόβο και με τρόμο, αυτός είναι ο δειλός άνθρωπος, όχι, με σύνεση και με ταπείνωση. Και αναφέρει το παράδειγμα του σοφού Σολομώντος και λέει, όταν γάρ λέγει ο Σολομών, αφρονέστατος ημί πάντων ανθρώπων, ότι είμαι ο πιο άφρονος, ο πιο ανόητος, ο σοφός Σολομών, από όλους τους ανθρώπους και φρόνησης ανθρώπου ουκέ στην ενημή. Και δεν υπάρχει σύνεση, ανθρώπινη σύνεση σε μένα. Και λέγει, πώς το έλεγε αυτό ο σοφός Σολομών, που έλαβε σοφία και θεωρία και πλάτος καρδίας και ψάμου πλουσιότερόντα και δαψιλέστερον τον έκανε ο Θεός. Τον έκανε πιο πλούσιο και από την άμμο της θαλάσσης. Πιο πλούσιο. Και πιο έτσι σοφό και φιλόσοφο. Και το σου τον σοφός και τι αυτής τεχικός δωρεάς, ενώ ήταν τόσο σοφός και είχε τόσο μεγάλη δωρεά, πώς λέγει τον εαυτόν του αφρονέστατον όλων των ανθρώπων, λες και δεν είχε δική του γνώμη? Όχι, ήθελε να είναι ενεργούμενος από την θεία σοφία του Θεού. Είναι σαν να λέω, δεν ξέρω να οδηγώ, αν έχω έναν πολύ καλό οδηγό, δεν ξέρω να οδηγώ για να τον προκαλέσω να πάρει το τιμόνι και να οδηγήσει εκείνος και να είμαι εγώ ασφαλέστατος. Δεν είναι έξυπνο αυτό? Δεν έχω σοφία, Θεέ μου, φώτισε με τι πρέπει να κάνω. Δεν έχω σύνεση, φώτισε με τι πρέπει να κάνω. Και όλη αυτή η ταπείνωση του Αγίου, του σοφού Σολομώντος, τον έκανε τόσο πλούσιο, τόσο σοφό. Αφού ξέρετε, το κριτήριο όταν έγινε βασιλεύς, ο Θεός, ο προφήτης εστάλθηκε από τον Θεό στο Σολομώντα και του λέει, τώρα γίνεσαι βασιλιάς, πες μου τι να προσευχηθώ από τον Θεό να σου δώσει. Πλούτο, δόξα, ό,τι πεις θα σου το δώσει. Και ξέρετε τι είπε ο σοφός Σολομών? Να μου δώσει σοφία για να ξέρω να κυβερνώ σωστά τον λαό. Και του λέει, και απαντάει ο Θεός τον προφήτη και του λέει, επειδή δεν ζήτησε επίγεια αγαθά, θα του δώσω όχι μόνο τον πλούτο της σοφίας, αλλά και τον πλούτο των υλικών αγαθών. Και ήταν ένας από τους πλουσιότερους προφήτες και βασιλείς της Παλαιάς Διαθήκης βέβαια, έτσι. Και εκείνος με κάποια λάθη του, γιατί δεν σημαίνει σοφός και αλάνθαστος. Και ένα άλλο πάλι στοιχείο είναι φόβος, νόμος και κάθαρσης. Δηλαδή θα έχω φόβο, όχι δειλία, θα επιθαρχώ σε κάποιους νόμους, δεν θα είμαι ασίδωτος, θα λέω ό,τι θέλω και θα κάνω ό,τι θέλω και θα διαμορφώνω τα γεγονότα όπως εμένα με βολεύει, γιατί συνήθως το θέμα της πίστεως όλοι, οι πιο πολλοί, μιλάνε όπως τους βολεύει. Και γιατί να υπάρχει νηστεία, λένε πολλοί. Κάτσε, ποιος είσαι εσύ που θέλεις να καταργήσεις την νηστεία? Δεν σε βολεύει, ας το φύγε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ο φόβος, όχι ο τρόμος, έτσι, ο φόβος, ο νόμος και συγχρόνως και η κάθαρση. Να το πω καλά, καλύτερα, ότι ένα παιδάκι δεν μπορεί να πει στη μαμά, μαμά δεν θέλω να με κάνεις μπάνιο μέσα στη λεκάνη. Πού θα σε κάνω μπάνιο? Έξω από τη λεκάνη, θα γεμίσω με τον τόπο. Άρα λοιπόν η λεκάνη δεν είναι ένας νόμος, σε περιφράζει. Σε λέει, έχεις όρια. Και το καθεξής. Και δεν έχει και τον φόβο της μαμάς ότι, ή το ότι δεν θα πληθεί. Έξω δεν πλένεσαι, πώς αγγίζεις, τι κάνεις. Και η αίσθηση ότι πρέπει οπωσδήποτε να καθαρθώ. Δεν έχουμε, για να πω ότι πρέπει να καθαρθώ, πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι είμαι λερωμένος. Αν δεν συνειδητοποιήσω ότι είμαι λερωμένος, πώς θα ζητήσω να καθαριστώ? Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε μια γνώση, βαθιά γνώση του εαυτού μας. Να έχουμε δηλαδή καθαρή γεύση, να το πω, για να γευθείς κάτι. Άμα δεν έχεις καλή γεύση, πώς θα γευθείς, να πεις αν είναι καλό ή όχι. Να έχουμε καθαρά αυτιά για να μπορούμε να ακούμε. Να έχουμε και καθαρά μάτια για να μπορούμε να βλέπουμε. Ο Αδάμ όμως και οι πρωτόπλαστοι αυτά τα λέρωσαν. Και τα αυτιά γιατί άκουσαν το φίδι. Και τα μάτια γιατί είδαν τον καρπό ή ληστικά. Ωραίο λέει να το γευθούμε, να το φάμε. Και τις γεύσεις τους με την αίσθηση ότι πρέπει να γευθούμε. Και τον Θεό τον απέρριψαν. Ο φόβος του Θεού, τι είπε ο Θεός, τίποτα. Ο νόμος, τίποτα. Δεν υπήρχε νόμος, μη φάτε, τώρα τι είπε ο Θεός, για δες το φίδι τι λέει. Και η αίσθηση της καθαρότητος, ότι πρέπει να μείνουμε, ο λογισμός μας να μείνει ανεπηρέαστος από ξένες προσβολές, ούτε και γι' αυτό. Ούτε φόβο είχαν, ούτε νόμο είχαν, ούτε κάθαρση επιθυμούσαν. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Όπως οι πρωτόπλαστοι δεν μπορούσαν να μείνουν μέσα στον παράδεισο επειδή δεν είχαν αυτά τα στοιχεία, έτσι και εμείς όταν ζούμε χωρίς φόβο Θεού, χωρίς τον νόμο του Θεού και χωρίς την επιθυμία της καθάρσεως του εαυτού μας, δεν μπορούμε να πλησιάζουμε τα θέματα τα πνευματικά, τα θεολογικά και δεν μπορούμε να τα κατανοούμε. Άρα θα μένουμε μέσα στην άγνοια και θα λέμε ό,τι μας κατέβει. Αλλά επειδή η ώρα μας πέρασε, ωραία θέματα αυτά, ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας και ας δώσουμε συνάντηση την επόμενη φορά. Για ποιο θέμα, Μάρθα,
1: που την λέει... επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το γιατί ο Θεός έβαλε τους πρωτόπλαστους απέναντι από τον Παράδεισο.
0: Γιατί απέναντι, τι ωραίο θέμα αυτό. Τους έβγαλε από τον Παράδεισο, αλλά τους κυνήγησε μακριά. Τους έβαλε απέναντι, λέει, από τον Παράδεισο. Ωραία. Πώς τα λέει όμορφα η Αγία Γραφή και τα αναλύουν πολύ όμορφα και οι πατέρες. Ας δούμε λοιπόν τι έχει ο καλός Θεός να μας πει και πάνω σε αυτό το θέμα. Αγαπητοί μας ακροατές, χαιρετούμε. Καλή αντάμωση πρώτα Θεός την επόμενη Τετάρτη.
1: Χαίρετε.

Κάνε τη καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυτα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Θυμήσου, θυμήσου αγαπημένο μου παιδί. Όλα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού. Τώρα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία τους, αλλά πιο αργά θα τα καταλάβουμε. Τώρα αισθανόμαστε ότι είμαστε αδικημένοι και λιδωρούμενοι. Αργότερα θα καταλάβουμε ότι από τα πάντα θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τεράστιο όφελος, τον ταπεινό λογισμό. Εσύ τώρα να προσπαθήσεις να πλησιάσεις το Θεό όσο πιο πολύ μπορείς, με την προσευχή και την άσκηση. Τήρησε το κανόνα που σου έχει δώσει ο πνευματικός σου και προσπάθησε να αισθανθείς το Θεό. Κάνε οτιδήποτε για να τον ζήσεις, να τον βάλεις στη καρδιά σου. Να μαλακώσει η καρδούλα σου, παιδί μου, από το άγγιγμα της χάρης. Κάθε στιγμή, όταν σκέφτεσαι πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός και πόσο σε προστάτεψε από το ψυχικό θάνατο, προστατεύοντάς σε από τις βρωμιές που φέρουν οι δαίμονες στο μυαλό των ανθρώπων. Ο γλυκύτατος Ιησούς να είναι πάντα στη σκέψη σου, να είναι ένα λιμάνι στο οποίο θα επανέρχεσαι ξανά και ξανά. Επίσης, μη διστάσεις να καλείς την Παναγία σε βοήθεια όποτε έχεις ανάγκη και όχι μόνο. Να συνεχίσεις το δρόμο σου με θάρρος, με πολύ θάρρος. Χάρισε την καρδιά σου στον Κύριο και εκείνος θα της δώσει όλες τις βιταμίνες και όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να μην καταρρεύσει. Τίποτε να μη σου φαίνεται δύσκολο. Κάποιος άλλος αδερφέ κυβερνάει το σύμπαν και όχι η μεγάλη του κόσμου τούτου. Θάρρος, θάρρος, το βλέμμα ψηλά και θα δεις τον Κύριο. Όταν θα κλάψεις, όταν θα ψάξεις με λαχτάρα, όταν θα ματώσεις, ίσως θα τον δεις πως σου απλώνει το στέφανο με το αγαπητικό και παρηγορητικό χέρι του. Μην θλίβεσαι, μην λυπάσαι πιο πολύ από όσο πρέπει, γιατί έτσι δίνεις δικαιώματα στο πονηρό να σε χτυπάει με δύναμη. Κάνε τη καρδιά σου μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο. Κάλεσε εκεί για αγρυπνία. Θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυτα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός. Αγίου Λουκά Κριμαίας προς πνευματικό του παιδί.

Όταν σου αφαιρούν τα πάντα και μένει μόνο ο Θεός, τότε καταλαβαίνεις πως μόνο αυτό σου είναι αρκετός. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός. Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά ακτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν.

Τι σημαίνει «Μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς? «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν έστειν η Βασιλεία των Ουρανών». «Ναι, έτσι είπε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μα αυτό σύ τον μπερδεύεις. Συγχαίεις την πτωχία του πνεύματος που εξυμνεί ο Χριστός με τη χαζομάρα. Αλλά όχι, δεν έχεις δίκιο. Η πτωχία του πνεύματος είναι ο πιο άγιος λογισμός που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Είναι η συνέστηση της πτωχίας μας μπρος στο μεγαλείο του Θεού. Η συνέστηση της ρυπαρότητας μπροστά στην καθαρότητα του πλάστου. Η συνέστηση της μικρότητός μας μπροστά στην απέραντη δύναμη του Κυρίου». Ο βασιλιάς Δαβίδ, μιλώντας για τον εαυτό του, λέει «Εγώ είμαι σκόλιξ και όχι άνθρωπος». Ήταν διανοητικά καθυστερημένος ο βασιλιάς Δαβίδ? Κάθε άλλο. Ήταν ένας από τους πιο μεγαλοφυείς ανθρώπους. Και ο γιος του, ο σοφός Σολομών, λέγει «Σε σένα έχω την ελπίδα, Θεέ μου. Χωρίς εσένα, ούτε η καρδιά μου αντέχει, ούτε το λογικό μου με σώζει». Αυτό σημαίνει πτωχία πνεύματος. Να μην έχεις την εμπιστοσύνη σου στο θέλημά σου, αλλά στο νόμο και στο θέλημα του Θεού. «Μακάριος εκείνος που θα εξομολογηθεί με ειλικρίνεια και θα υπεί. Η δύναμή μου είναι μηδαμινή. Το μυαλό μου είναι αδύνατο. Η θέλησή μου ασταθής. Κύριε, βοήθησέ με». Πτωχία του πνεύματος σημαίνει να λες αυτό που έλεγαν οι επιστήμονες, όπως ο Νεύτων. «Αυτά που αγνοώ είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που ξέρω». Πτωχία του πνεύματος είναι να είσαι πλούσιος σαν τον Ιώβ και να λες «Γυμνός ήλθα στον κόσμο και γυμνός θα φύγω». Μικρόμυαλο και ανόητο να θεωρείς όχι εκείνον που λέγει ότι οι γνώσεις του είναι περιορισμένες, αλλά εκείνον που κομπάζει για τις γνώσεις του. Από αυτή την μεγάλη ανοησία να κομποριμονούμε, θέλει να μας γλιτώσει ο Χριστός. Γι' αυτό μας εδίδαξε ότι «Μακάρι είναι η πτωχή το πνεύματι». Από το βιβλίο «Επιστολές» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση, της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συν αυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος ανερεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και Αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψασι στον ουρανόν και αναδείξασι το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας εις το Θεό και Πατρί και ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε των θάνατων του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάσταση αυτού ομολογείται, άχρησού αν έλθει.
1: Λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και αμούμων και αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, λύσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίματο της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε των θάνατων του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείτε, άχρης που ανέλθει.

το πιστεύω του Αγίου Νεκταρίου. Ο Θεός για μένα είναι δόξα, πλούτος και καύχημα. Είναι το γλυκύτατο και πιο ευχάριστο πράγμα. Είναι η φροντίδα και το εντρίφημά μου. Η ψυχή μου είναι δημιούργημα της πνοής του Θεού. Το σώμα μου είναι πλάσμα του Θεού. Θεία χάρητη είμαι γένος του Θεού. Απ' το Θεό έλαβα την ύπαρξη αλλά και τη δυνατότητα να κινούμε, να αναπνέω και να μιλάω. Στο Θεό καθημερινά εμπιστεύομαι το πνεύμα μου. Στο Θεό προσεύχομαι. Ζω με το Θεό, δουλεύω και βρίσκομαι με το Θεό. Είμαι ευτυχισμένος με το μεγάλο, ισχυρό και ζώντα Θεό, ο οποίος είναι πάροχος, βοηθός και τελειωτής των καλών. Είναι επόπτης των όσων σκέφτομαι, λέω και κάνω. Δέχομαι το Θεό ως φοβερό κριτή των όσων έχω κάνει. Έχω Θεό ήπιο και συγχωρητικό, μακρόθυμο και πολυέλαιο, σωτήρα και λυτρωτή. Γνωρίζω Θεό που είναι η αρχή των πάντων, που δίνει τα αγαθά, που είναι προνοητής, επόπτης, πάνσοφος, παντογνώστης, που γνωρίζει και τα μέλλοντα και τα παρόντα και τα παρελθόντα. Υμνώ, δοξάζω, ευλογώ και υπεριψώνω τον αγαθό, άγιο, δίκαιο και αληθινό Θεό. Προσκυνώ και λατρεύω τον φιλάνθρωπο Θεό. Πιστεύω στο Θεό, ελπίζω στο Θεό. Αγαπώ το Θεό που είναι η πηγή της αγάπης. Η ψυχή μου και η διάνοιά μου ανυψώνονται στο Θεό και βρίσκουν ανάπαυση. Η καρδιά μου ποθεί πολύ το Θεό. Ομολογώ ένα τρισήλιο και τρισυπόστατο Θεό. Κηρύττω έναν Θεό άναρχο, αίδιο, απλό, υπερούσιο και αμέριστο. Την αυτή μονάδα και τριάδα. Αυτά ομολογώ, πιστεύω και κηρύττω. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: σύ μας από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώζον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
0: Συγκεκριμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερα δυνάμεις πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατοπολεμίων. Την συμμαχήν έχει την συνοπλούν ήρσα είτε των τρόπιων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιών να μην. Προστασία φοβερά και κατέχει την παρήδησα καθήτες και εσύ ημών πανίμτε Θεοτόκε. Στήριξε το δόξο πολιτείαν σώζεους εκέλευσος βασιλεύεν και χορήγη αυτής ωραίων θα την νίκεν. Διότι εντύχησον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον.
1: Εν τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον.
1: Εν τη δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπων ιερονίμου και πάης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Σε τη Αγία και ομούσιο και ζωπιό και αδιαιρέτου Τριάδε πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσήν σου. Κύριε τι επληθείς να θλιβοντάζε με πολύ επανιστέπε με. Πολύ λέγου η ψυχή μου και η σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Συν δε Κύριε τη λείπνο δόξαν και ψών την κεφαλήν μου. Φωνή είναι προς Κύριον και έκραξα και πήκουσα με εξορούς Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε προς εξηγέρθον την Κύριο σαν τη λείψετέ μου. Ο φοβητή σου μοιρά δουλό το κύκλο εμπεθεμένων με. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρέων του Θεού Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σου τη ρίγη του λαού σου ευλογίαν σου. Εγώ εκοιμήθην και είπα σε εξηγέρθω, ότι Κύριος αντελείψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεσαι με, δεν την οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλησε να πάγεις άνομα και επιστήριξες με τη χείρα σου. Ο καίς την ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ο καίς την ειρήνη σου στέζε προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ο νομί μου υπηρέρει την κεφαλή μου σου, ότι ευβαρύνδεσαι με. Προσώρησαν και σάπησαν μου, ολοπέσαν προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησαν και τα κάμφθεν έω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμενοι. Ό,τι ψώη με πλήση συμπεγμάτων και ο καίστην ίεσε τη αρκή μου. Και κακόθεν και ταπεινώθεν έω φόδρα ωραίο με έπουσαν ρεμό τη καρδία μου. Κύριε, αντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη κατελείπε με ισχύζουμε και το φω των θάλουνων και αυτού καίστε με τεμού. Οι φίλοι μου και πλησίοι μου ξαναντίνουμε ήγησαν και έστησαν και ήγησαν μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζω ζητούντες η ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μελάλησαν οι ματαιότητες και δουλεότητες όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δεις η κοφό σου και κονουκείς άλλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούν και ου έχουν το στόμα του αυτού ελιγμούς. Ό,τι πισε Κύριε πισε εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπαν μη είπατε επιχαρώσει με εχθροί μου και τους ελευθύνε πόδες με μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάστεγας έτοιμος και λιγδόνομεν οποίον μου εστίδει απαντός. Ό,τι νόν μη είμαι εγώ να κυλώ και μια ερμήρηση μερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει κρατιώτε υπέρ εμέ και πληθύνζαν οι μισούντες με δίκους. Οι ενταποδοδότες με κακά τι αγαθών διαβαλούν επί κατά δύο κανά καθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη όπως σας επέ μου, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη όπως σας επέ μου, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως ερωθρίζω, δίψας εσύ ψυχή μου, πως απλώσεις σάρεξ μου, εγύ, ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου το Αγίου όφθην του ειδίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λέον σου πέρα ζωά στα χείλη με πενέσου έσε. Ούτε σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα σε πλήση ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέα στο στόμα μου. Η ύμνη μόνη βόλτσο που στρωμίζουμε τη ορότα σε μελέτων εσέ. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του τερίγου σε γαλιά σου. Εκολύθη ψυχή με πίσω σε μου διαντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησε ψυχή μου σε λεύσα στα κατώτατα της γης. Παροδοθήσουν της χείρας ομφέως μερδίζουν απεγονέσονται. Ο δε βασιλέας ευρατήσετε επί το Θεό επενεθήσετε πάσο μνήνων αυτό την εφράγιστο μαλλολούδον άδικα. Έτσι όρθισε μέλετε νησέτε γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτε του περίγου σε αγαλιάσομαι. εκολύθη ψυχή όπου ήσουν ζωή μου, δι' αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας με μέρασε και έκραξε και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον επαιώνα σου προς ευχή μου κλείνω το όσο στη δεησίν μου. Ότι επλήστε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου τον αδιήγγισε. Προσελογίστε με τον ακαταπεινό τη λάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο, αβοήθητο να γίνει ελεύθερο. Ο σύντροφηματία καθέβδο εν τάφωνο, κλίνησε σε έντι και αυτή η εκκλησιρό απόστασον. Έθεντο με λάκο το τάτον σκοτεινή και ενισχύ αθανάτου. Επεμέπησε ρίχτε θυμό και πάντα με τερισμού επίγυγη επί με. Εμάκρινε γνωστού επί μου, έθεντο με πτέλεγμα αυτή. Παραδόθηνο ξεπορευόμοι οφθαλμοί μου στέννη αναπτωχία. Εκεί έκραξα προ εκείρο όλη την ημέρα διέπετα σε προσέτα χείρα μου. Μη δε νεκρή πίση θαυμάσια τρία να στήσω σε και εξομολογήσω τέσουσε. Μη διηγήσε το τάφο των ελαιών σου και την αληθή σου την απολία. Μη γνωστήσει το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι και επιλελισμένη. Καγό προ εκείρο και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί κύριε που την ψυχή μου που στρέφει στο πρόσωπό σου επί μου. Πτωχό είμαι εγώ και ενικόπησε και νεότητό σου με ψωθήσει ταπεινώθη ξεπορήθην. Επε με δίλθον οι οργέ σου, εφοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Έχει κλείσει με σιδρό όλη την ημέρα, περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνε απ' μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριε Θεό, ο τυρίο μου μέρα σε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον απειώνω σε προσευχή μου, κλείνω το όσο στη δεήσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και με επιλανθάνω πάσα τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάσα νομίω σου, τον αιώμενο πάσα τα σνόσου σου. Το λυτρούμενο εκθωράσει η ζωή σου, σε φανούντο σε έλεγε και εκτριμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, να γεννηστήσει το εσωτερικό νεότη σου. Ποιον ελέημο είναι ο κύριο και κρίνο πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του μουσίου τη ή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελέημον ο κύριο μακροδήμο και πολυέλαιο, που κυστέλο οργιστή σε τεδέη στο ένα αναμηνή. Που κατά τη ονομία Σιμών επίση είναι μείνουν δέκατα αμαρτία Σιμών τα παιδού και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού πτυζήσε κρατεύωσε κύριο το έλεο του φοβουμένου αυτών. Καθώ τον απέγωσαν του λεποδισμών, εμάκρυ φημώντα ονομίε ημών. Καθώ η κτήρη πατήριου, ο κτήρησε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμεί τυχού εσμέν. Άνθρωπο ει χόρτο ει μέρη αυτό, ο άνθρωπο του αγρού τη εξαντήσει. Ότι πνεύμα αντίθεν αυτό που υπάρξει και που επιγνώσει δέχεται τον τόπον αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιησιών τη φυλάσσου στη διαθήκη αυτού και με μημένη στον τελών αυτού του ποιησε αυτά. Κύριο εν του ουρανού, ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάση δυνάμει αυτού λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλογεί ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, σ' άκουσα τη προσευχή μου, ενώτησε τη διήση μου, τη αληθεία σου, άκουσα όνομα τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλου σου, ότι ούδη και ουδή στον οποίο σου παζών. Ότι κατεδίωξε νεκρός η ψυχή μου, ταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Εγκάθισε με σκοτεινή σου, συνεχρούσε νεκρού αιώνα και κηδίασε με το πνεύμα με μη ταράκρη καρδία μου. Έμεινε στην ημερόρχη να μελέτησε πάση τη έργη σου, πείμα σου, γερό σου μελέτη. Διαπέτασε πάση τα σκύρου μου, ψυχή μου, διάνη δρόση.
3: Κύριος εν τον ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δασπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού εν παντόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσό με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ούτε ου δικαιωθείσθεν οποιόν σου παζών.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λάρισης.
3: Εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνας και εκηδίεσαι με το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου. Επί ήμα των χειρών σου αμελέτων.
4: διεπέτασα προς ετασχύρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην εισλάκων. Ακουστώ ποιησώ με το πρωί το ελαιός ότι επισήπησα. Γνώρισα, Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσαίρετη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς ακατέφυγον. Δαξώ με το ποιή το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθένη και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στον θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγείς μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νίκαι ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεών ησιών το εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρα της πόλεως και της ενορίας τάχτης, πάσιμον εις πόλεως χώρας κόμης και των πίστικου των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρα ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ πλεόντων, ότι μπορούν των ασούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπερδουριστήν εϊμάς, από πάση λειψουργή συνδύνου και ανάγκης, Κύριου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου εσπίνης μόνο Θεότοκου και αϊπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς.
0: Τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν, εις αιώνας των αιώνων.

Έχθε και γλωσσάμε και το όνομα του Κυρίου μην άμεν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος ενώ

0: Αγιούς και αλλήλους και πάσαν εις ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα,

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός σε χαρητήν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σον Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης. Εν δόξου δεσποίνης μόνο Θεοτόκου και υπάρθεν Μαρίας.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Πάντων Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ευλογητέ σου το όνομα και δοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αμήν. Αγγελική οράση το νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε εμυροφόρης Αποστόλης ευγγελίζοντο αναγγείλατε της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος.
4: Εν το θλιβέστα έμε δαβητικός, αν δώσει σωτήρ, μουρίσε μου την ψυχή νεκρή.

0: Προάσεως το Αγίο Ευαγγελίο, Κυρίων των Θεών ημών και τέσσομεν.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννη, κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα προσχωμέν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Του καιρό εκείνο αναστάσω Ιησούς εκ νεκρών, έστι εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτή ειρήνη ημίν. Το ηθέντες δε και έφου βηγενόμενοι εδώ πουν πνεύμα θεωρήν, και είπεν αυτοίς τι τεταραγμένοι εστέ και δι' τι διαλογισμοί αναβαίνουν συνε τις καρδίες ημών. Είδετε τα σκύρας μου και τους πόδος μου ότι αυτός εγώ ημί. Συλλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και ως Θεού και έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Και τούτο λοιπόν επέδειξεν αυτοί στα σχήρας και τους πόδας, έτι δε απιστούν τον αυτόν από τις χαράς και θαυμαζόν τον είπεν αυτοίς, έχετε τη βρόσιμον εν θάδε. Δε επέδωκαν αυτό ηχθείως από του μέρος και από μιλησίου Κυρίων, και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγεν, είπε δε αυτοίς, ούτι λόγιους ελάρισα προς ημάς αιτιών συν ημίν, ότι δι πληρωθήνε πάντα τα εγγεγραμμένα, εν τον νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμούν. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νου του συνιένετος γραφάς και είπεν αυτοίς ότι ούτω γέγραπτε και ούτω σε παθήν τον Χριστόν και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήνε επί το όνομα αυτού μετάνοιαν

Αποστέλων, την Ευαγγελία του Πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμε, όσου ένδυσεστε δύναμην εξύψους. Εξήγαγεται αυτούς έξω εις Βηθανίαν, και παρά στα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς, και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστε επ' αυτών, και ανεφέρετο εις των ουρανών. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ,

Ιησού Χριστού, Θεός άμενη, προσκυνήσαμε ένα Άγιο Κύριε Ιησού, το μόνο αμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμενη και την Αγία Σου Ανάσταση, θυμινούμενη και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκ των σου άλλων, κοίταμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντα σε πιστή προσκυνήσαμεν του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριε, ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομείνας διημάς θανάτων θάνατων όλεσαι.

το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτυμψαν εφημάστα ελέη στα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινησιμών, Θεόδου ή Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρούν, προστασίες των Τιμίων Επρονίων Δυνάμων Σημάτων και Σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Εναγίστων των Ενημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου Ιωάννου του Ξεστόμου, Αθανασίου Κυρίου Ιωάννου του Ρήμου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημίδη Πυρίδωνος Επισκόπου Τρομηθούν του Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Φανουρίου των Εφανού Θεματουργού Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τρίτου και Θεοδότου Στρατιλάτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, Πρόκλου και Ιλαρίου των Μαρτύρων, Παϊσίου Σιούτου, Αγιορείτων, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον και τεβομένη σε μονέ, πολυερέ, Κύριε, επάκουσαν ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και έλεγε.

0: Ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητό συν, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐν, εις όλους των αιώνων.
1: Αμήν υπον και αναβάτην εις θάλασσαν ερήθραν ως συντρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίον η Χριστός εξετίνα

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός συγχαρητήν. Σον Αγίες Αχράντου υπερευλογημένη σαν δόξου δεσμινισμών Θεόδογη Βαρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεοτό και σώσον.
0: Τα πάντων Αγίων μονέστατε σε αυτούς και αντίλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ
0: ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις ώρας των αιώνων.
2: Αμήν. Προς τον Άδη, σωτήρ μου συγκαταδέλικας και τα σπήλα συντρίψας τους παντοδύναμους, τους θανώντας ως κτίστης συνεξανέστησας και θανάτου και άνδρων Χριστέ συνέτριψας και Αδάμ της κατάρας ρίσω φιλάνθρωπε, δύο πάντες συγκράζομαι, σώσον ημάς Κύριε.
0: Σώσον.

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός συγχαρητήν.
1: Διελέησον.
0: Σπαναγίας αχράντου υπερευλογημένης. Εν δόξου δεσμήνης μόνο Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Απάνων Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς οι αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθαν.
2: Συ Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήτων ψυχών ημών. Εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν. Και εις ώρας των αιώνων.
3: Αμήν. Προς τον Άδην σωτήρ μου συγκαταδέδικας και τα σπήλα συντρίψας ως παντοδύναμος, τους θανώντας ως κτίστης συνεξανέστησας και δανάτου το κέντρο Χριστέ συνέτριψας, και Αδάμ της κατάρας ερήσου φιλάνθρωπε, δύο πάντες συγχράζουμε. Σώσον ημάς Κύριε.
1: Σώσον ημάς Κύριε.
3: Ακούσα σε γυναίκες του Αγγέλου τα ρήματα απεβάλλοντο των θρήνων, προς χαρίς γενόμενε και σύνδρομοι την Ανάσταση έβλεπον. Και ιδού Χριστός προσήγησεν αυτές, λέγοντο, χαίρετε, θαρσίτε εγώ τον κόσμον ενίκηκα και τους δεσμίους ερισάμι. Σπουδάσετε ον προς τους μαθητάς, απαγγέλουσε αυτής ότι προάγω ημάς εν την πόλη Γαλιλαία το κηρύξε. Δύο πάντες συγκράζομεν. Σώσον ημάς Κύριε.
1: Σώσον ημάς Κύριε.
3: Τη δωδεκάτη του αυτομηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Πρόκλου και Ιλαρίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Νέου του Αγίου Ρήτου, τηλειοθέντος εν ειρήνη, εν έτη χιλιοστό, εν εακοσιοστό, εν εικοστό και τετάρτο. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Μαλίνου, ως εχρημάτησε πατήρ πνευματικός του Αγίου Αθανασίου του εν το άφο. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος και των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάκου, Ηρακλείου, Φαύστου, Μινά και της συνοδείας αυτών και του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος πέραν εν το σίγματι. Τη αυτή ημέρα μνήμη Αγία Βερονίκη, η αιμορούσα είναι η άσατο ο Χριστός, εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αγνός ο Θεός, εσύ χάρη.
1: Κύριε ελέησον. Αγία Θεότοκε, σώσον ημάς.
0: Και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι σένους η πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κύριε
1: άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το

Και η δουτινέ των γραμματέων είπαν εαυτή, ούτω βλασφημεί. Και η δόνο Ιησούς θα σε ενθυμίσει αυτόν.

Εναδεείται ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιέλε αμαρτία.

όλους υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊθόμεν, Κύριε Λέξη, εις άξιος των συνδεδεμένων, εις άξιος των συνδεδεμένων,

Επίβλεψε να βεβαιώ των αμαρτωλών και αθλίων δούλων σου και καθαρισών μου. Και ψυχή την καρδία να μου συνειδήσει ω πονηρά και καλώ όντω το δυναμικό γύρο σου πνεύματο. Ενδεδειμένο με τη σειρατεία χάρη παραστήν και υγεία σου μα τραπέζι. Και η ρογή σε το άγιο και αφρέντο σου σώμα και το τίμιο νέμα. Σιγά προσέχουμε κλέ στο ρεμα αυτού αφιένα και δε μέσω ή αποστρέψει το πρόσωπό σου μου. Μηδέα που δοκιμάσει να εκμένω σου αλλάξει σε προ ενεκτήνηση. Η μεμού του αμαρτωλού και να

κάτι. Σε άλλο επεισόδιο, σπάσουμε και να πεθάνουμε.

0: της Ιεράς ημών Συνόδου, της Ορθοτομούσης των Λόγων της του Σωτήρος Χριστού Αληθείας, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, συμπαντός του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, εν ορητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ανακαινιστών και προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και Εκκλησιών, πάντων ημών των εν πίστη συνελθόντων και εν κατανοίξει παρακολουθούντων την τέλεση της Ιεράς και ανεμάθητου μυσταγωγίας ταύτης μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των σεισμοπλήκτων και πλημμυροπαθών αδελφών ημών και πάντων των εν περιστάσιόντων, νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

τον Μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών, νεοφύτου Αμβροσίου Αρσενίου, Δωροθέου Δημητρίου Ιακώβου, Θεολόγου Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων, των Ιερέων των Ιερατευσάντων εν τόδε του Πανσέπτο Ναό και εν πάση της Ιερής Ναής της Καθημάς Θεός ως το Επαρχίας, των Πατέρων και Αδελφών ημών των εν τυσί, των Μακαρίων και Αηδήμων Κτητόρων, του Αγίου Ναού τούτου και Πασών, των Αγίων του Θεού Μονών και Εκκλησιών, των Πατέρων και Αδελφών ημών, των εν της Ιερής Αγώση του Έθνους ημών, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων παλέτε και επεσχάτων, των Πατέρων και Αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει, και όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη Αγία και ιερά ημών προθέσει, νηστεί Κυρίος ο Θεός.

0: Δυσκολάκι, Δεσποτά.
1: Κύριε ο Θεός,
2: πρόσεξε και μόνο γραμματερών.
0: Κύριε Ελαϊσόρ.
2: Τώρα την κυφυσία στην εφημερικά σου και από το ενωτέρω να μην μάθω και κατεξίωσε να σε
0: πάντα
2: το λόγο σου.
3: Για τον μεταπίστεως ο Λαμίας και φόβου Θεού.

εξαίως ο γης, και δίνω και ανάγκης, και δεν θα υπόμαι. Κύριε,

Ένα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Ως αυτός, ως εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιο, εσύ εκ του μειώντας εις το ίνιο ημάς παρήγαγες και παραπεσώντας ανέστης ασφάλι, και ούκα πέστης πάντα ποιο νέος εμάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου καρίσου του μέλουσαν. Υπέρ του τώρα πάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμε ενηχήνου πείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις εμάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης την εκ των χειρώνημων δέξαστε κατεξίω σας, και τις υπαριστήκασι χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια, πτέρωτα,

σέβλουμεν, σέβλουμεν, σέβλουμεν, Κύριε. Και δεόμεθά σου, ο Θεός ημών, έτι προσφέρομεν σε εκλογική τάφη και ανέμαρθα λατρεία. Και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηγετεύομεν, κατάπληξον το πνεύμα σου το Άγιον εθιμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και πίσω, ευλόγησον άρθον το τίμιον σώμα του Χριστού σου. Ευλόγησον πρόσφατον το δε, το ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου. Ευλόγησον μεταβαλών το πνεύμα σου του Αγίου. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνουσα τη θρύψη ψυχή τη άφεση να βαρδιώνει τη κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο, τη βασιλεία σου να αναπλήρωμα ει παρησία του προσέφτη. Μη ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Έτσι προσφέρομαι στη λογική ταυτιλοτρία και καθαρά.

0: Υπέρ του προσκομιστέτα και αγίαστε των τιμίων όρων του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όλος ο φιλάνθρωπος Θεός σύμβολο προσδεξόμενος αυτά εις το Άγιο και υπεράνιο και νερόν αυτού θυσιαστήριο, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει με την Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτός και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
3: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει την σήμερον και άθεση νύν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς οφείλεμεν σοφιλέτες ημών.

0: Μέλλον θα γίνει άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεχε και φυγή. Πύρτην χάλι, θείον δε πίνον αίμα προ μετουσία, πρώτον καταλάγει και τη έννη πούση, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιμη φάγει. Πρώτον με τα σχήν τη φρικόβου θυσία, του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεψε το τρόπο με τα τρόμου. Πρώτο θυρών του λαού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών νου καφίσταμε. Αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, που τελώνει δικαιώσας και καναλέα νελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όλοι τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξερε των ερχόμενων και απτόμενων σου προς την πόρνη και την εμόρνη. Η μέργαρ του κρασιτέχνη σου αψαμένη ευκαιρός ποινίας ενέλαβε. Δε και στους ακράντους πόδες κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων οικομίσατε. Εγώ δε ελεηνός, όλο το σώμα των μόν δέξεστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας, εφώτης όλοντα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγοντα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος το εκούσισε, και των εκουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει, εις της αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ευθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς σώσεων, πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το τυράχνο το σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όνους ελεησόμενος και ελεησόμενος τα παραπτώματά μου, τα εκπλούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξιοσόμε κατά κρήτως με τα σχή, των αχράντων σου μυστηρία, της άφησης αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η ζωή βαδίζω προς θεία κοινωνία, προς την γέννη φλέξεις με την πετουσία, πήρυγα υπάρχει στους αναξίους κλαίγω, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυρίδος. Δίπλου σου του μυστικού, σήμερον η εν Θεού κοινωνών με παράλαβε, μίγαν της εκθρήσου των μυστήριων ύπο, του φίλη μας η δόσο κατάπερο Ιούδας, όλος ο ληστής ομολογώσει, με σπιτή μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεέρου βόλεμα φρίξον άνθρωπο βλέπων, άνθραξ γαλιστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεού με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεμή τρέφει ξένος. Έθρεξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον κυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύντριφης καταξίωσον, δυνατας δύο σκυρτών μεγαλύλογα θε παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εις ενεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τον μίσο συνεισεν θύμης των λιμφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα.
1: Εάν σας ρωτήσω ποια είναι η πιο πολύτιμη θέση, η πιο σπουδαία μέσα στην Εκκλησία, τι θα μου πείτε? Ποια είναι η πιο πολύτιμη, ποια είναι η πιο πολύτιμη θέση, ποια είναι το πιο σπουδαίο να αποκτήσεις, να έχεις μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Μη μου πείτε πατριαρχικούς και μητροπολιτικούς θρόνους. Όχι, δεν είναι αυτό. Η πιο πολύτιμη θέση, η πιο σπουδαία ιδιότητα, αυτό για το οποίο γίνονται όλα, είναι η ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας. Η ιδιότητα του χριστιανού, αυτό που έχουμε εμείς. Σε συλλόγους, σε συλλογικότητες, σε σωματεία, σε κράτη, η πιο περίοπτη θέση είναι μοναδική, είναι για έναν. Δεν είναι για τους πολλούς. Σε εμάς, τη δική μας Εκκλησία, το πιο σπουδαίο είναι για όλους. Ακόμα και για μένα που είμαι Μητροπολίτης θεωρητικά και έχω μια παραπάνω ευθύνη και έναν παραπάνω λόγο σε συγκεκριμένα ζητήματα, το σπουδαίο δεν είναι ότι έγινα αρχιερεύς, το σπουδαίο είναι ότι βαπτίστηκα, ότι μπήκα στην Εκκλησία δια του βαπτίσματος. Είναι σπουδαίο το να είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο. Γι' αυτό και τα πάντα γίνονται για αυτούς που είναι μέλη της Εκκλησίας. Γιατί χτίζουμε ναούς, για να στέκεστε εσείς μέσα σε αυτούς και να μπορείτε να προσεύχεστε και να κατηχήσετε και να γνωρίζετε τον Χριστό. Γιατί έχουμε ψάλτες, γιατί έχουμε μουσική, για να διευκολύνεστε εσείς την πνευματική σας προσπάθεια. Γιατί διακοσμούμε τους ναούς με αγιογραφία, για να αναπαύετε το μάτι, να θυμάστε τους Αγίους, να παίρνετε παραδείγματα, μιας που οι εικόνες είναι ορθάνυχτα βιβλία πολλές φορές και μία και μόνο ματιά μπορεί να δημιουργήσει χίλιες σκέψεις. Όλα γίνονται για σας. Όλα γίνονται για όσους είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Γι' αυτό και αυτή η ιδιότητα ήτανε και ελογίζεται πάντοτε στην Εκκλησία η πιο σπουδαία. Και κάποτε δεν δινόταν τόσο εύκολα. Έπρεπε να περάσεις 3 χρόνια κατήχηση, να αποδείξεις ότι την αξίζεις και στη συνέχεια να στη δώσουν. Και με το παραμικρό πολλές φορές έπεφτε επιτίμιο, δηλαδή σε απομάκρυναν για να συνειδητοποιήσεις ότι η ιδιότητα του Ορθοδόξου Χριστιανού δεν είναι επεξεγέλαση. Δεν είναι κάτι με το οποίο μπορείς είτε να φερθείς επιπόλαια είτε να το υποτιμήσεις. Αλλά πρέπει να το έχεις πολύ ψηλά μέσα σου. Θυμηθείτε ότι πολλοί, ακόμα και στα μαρτύρια, όταν τους ρωτούσαν ποιο είναι το όνομά σου, η απάντηση είναι Χριστιανόσημη. Ποιο είναι το επάγγελμά σου, Χριστιανόσημη. Από πού προέρχεσαι, πού κατοικείς, Χριστιανόσημη. Η λέξη αυτή ότι είμαι Χριστιανός τα λέει όλα. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να προσδιορίσει καλύτερα τον υποψήφιο μάρτυρα. Και αυτό ήταν η απόδειξη ότι οι παλαιότεροι πριν από εμάς σέβονταν φοβερά τη χριστιανική τους ιδιότητα. Την πονάμε την πίστη μας. Την πονάμε, επονάμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Ξέρουμε τι έχουμε μέσα μας. Ξέρουμε σε τι έχουμε κληθεί. Σήμερα είναι η μνήμη του Αγίου Παϊσίου. Ο Άγιος Παϊσίος ήταν ένας χαρισματικός μοναχός. Δεν έγινε ποτέ ιερέας. Δεν εξελίχθηκε ποτέ, θα λέγαμε, παραπάνω. Αυτό το «η εξέλιξη παραπάνω» είναι πολύ κοσμικό σχήμα. Όποιος αναλαμβάνει διακονία ιερατική δεν ανεβαίνει, κατεβαίνει. Και όποιος γίνεται και επίσκοπος, εκεί είναι που παρακατεβαίνει. Διότι είναι υποχρεωμένος να αντέξει το βάρος όλων. Και αυτόν που μπορεί να λένε έναν λόγο αγάπης, και τον περισσότερο που μπορεί να λένε έναν επικριτικό λόγο, και τον ελάχιστο που μπορεί να λένε έναν λόγο μίσους. Όλα είναι υποχρεωμένος ο επίσκοπος, ο κληρικός, να τα αντέξει. Το μέλος όμως της Εκκλησίας δεν τα έχει αυτά. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, εμείς μεν άτιμοι, εμείς δε έντιμοι. Εμείς οι Απόστολοι έχουμε καταντήσει άτιμοι. Να τρώμε ξύλο, να μας ευρίζουν, να μας κυνηγούν, για να είστε εσείς έντιμοι. Να ξέρετε τι πιστεύετε, την εις Χριστόν πίστη ολοκάθαρη και να την έχετε μέσα σας. Ο Παΐσιος λοιπόν ευδοκίμησε, αγιάστηκε, γιατί τίμησε αυτό που είχε, την εις Χριστόν πίστη, αυτό που του ενστάλλαξαν οι ευσεβείς γονείς του, αυτό που ο μακαριστός γεροντάς του, ο Άγιος Αρσένιος, του έβαλε στην καρδιά του και αυτό με το οποίο πορεύτηκε όλα του τα χρόνια. Πολλοί λένε, μα έναν τέτοιον Άγιο δεν τον έκανε η Εκκλησία πρεσβύτερο, δεν τον έκανε κάτι παραπάνω. Ο καθένας, εκεί που είναι, πρέπει να ριζώνει και να ανθίζει. Αν υπάρξουν μεταφυτεύσεις, μπορεί το φυτό να ξεραθεί ή μέχρι να έρθει η ώρα του να αποδώσει καρπούς να περάσει πολύ καιρό σε αδυναμία. Ο Άγιος Παΐσιος είχε το σπουδαιότερο, τη χριστιανική ιδιότητα, την ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας. Δεν του χρειαζόταν τίποτα άλλο. Αδελφοί μου, πολλές φορές λέμε, α, αυτός πρόκοψε, πήγε ψηλά στην Εκκλησία. Αν δεν εννοούμε ότι πρόκοψε στην πνευματική ζωή και ότι έγινε Άγιος, τότε έχουμε λάθος κριτήρια και κάτι λέμε λάθος. Το σπουδαίο στην Εκκλησία δεν είναι να φτάσεις να αποκτήσεις αξιώματα. Το σπουδαίο στην Εκκλησία είναι να συνειδητοποιήσεις τι σημαίνει να είσαι χριστιανός, πόσα μπορούν να προκύψουν από αυτήν την ιδιότητα αν την χρησιμοποιήσεις σωστά, πόσο ευλογημένη είναι αυτή η ιδιότητα και πόσα πράγματα συνεπάγεται. Χωρίς βάπτισμα, χωρίς χριστιανική ιδιότητα δεν σωζόμαστε. Κάντε όσες προσευχές θέλετε. Πείτε ό,τι θέλετε. Αν δεν βαπτιστείτε και αν δεν κοινωνήσετε και στη συνέχεια αν δεν εξομολογηθείτε και δεν κοινωνήσετε, δεν κερδίζετε τίποτα. Δεν κάνετε τίποτα. Όσο ψηλά κι αν φτάσετε στη ζωή σας ή ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, όσο ψηλά κι αν φτάσετε στα εκκλησιαστικά αξιώματα, αν δεν συνειδητοποιήσετε πόσο πολύτιμος θησαυρός είναι αυτή η πίστη, για την οποία έχουν γίνει όλα, για την οποία οι μάρτυρες μαρτύρησαν και έχισαν το αίμα τους, για την οποία οι πατέρες ομολόγησαν την αλήθεια και την ανέπτυξαν, ώστε εμείς να την έχουμε ολοκάθαρη, αν λοιπόν δεν καταλάβουμε ότι η πίστη μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή μας, τότε δεν πρόκειται ποτέ να προκόψουμε. Φέρνουν έναν παραλυτικό σήμερα 4 φίλοι στα πόδια του Χριστού για να τον κάνει καλά. Αυτό μας λέει το Ευαγγέλιο. Και ενώ γίνονται διάφορα, ενώ οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αμφισβητούν, ενώ ο Χριστός σαν να μπερδεύει τα πράγματα λέγοντας τέκνο να φέοντες η αμαρτία, ενώ άλλο περίμεναν να πει, ο παραλυτικός τον κοιτάζει με αγωνία και εκεί μέσα στον ωρημαγδό ο Χριστός γυρίζει και λέει στον παραλυτικό, θάρση τέκνον, έχε θάρρος παιδί μου, για σένα γίνονται όλα. Για σένα γίνονται όλα. Έχε θάρρος. Του δίνει μία ανάσα και προχωράει μέχρι να φτάσει η ώρα να ακούσει ο παραλυτικός, άρων σου τον κράβατο και περιπάτη. Σήκω, μάζεψε το κρεβάτι στον ώμο σου και σήκω, φύγε. Τον πέρασε από πολλά κύματα ο Χριστός για να αναδείξει την πίστη του, την υπομονή του. Για να αναδείξει τι σημαίνει πίστη, πόσο πολύτιμη είναι και τι σπουδαία αποτελέσματα έχει. Αδερφοί μου, όλοι οι μάρτυρες οδηγήθηκαν στο μαρτύριο γιατί είχαν συγκλονιστεί από το θησαυρό που τους έβαλε ο Χριστός στα χέρια. Και οι νέοι μάρτυρες στην πίστη μας, αλλά και οι νέοι μάρτυρες στα παλιά αθεϊστικά καθεστώτα που μέχρι πριν λίγες δεκαετίες υπήρχαν στον κόσμο κάνοντας διωγμούς, την πίστη προσπαθούσαν να θίξουν. Και αυτή την πίστη υπεράσπιζαν οι χριστιανοί και άντεχαν ακόμα και μαρτύριο αίματος. Εάν σε εμάς συμβεί μαρτύριο αίματος, δεν ξέρω πόσοι θα αντέξουμε και πόσοι θα κάνουν πίσω. Όμως το σπουδαίο είναι ότι τα χρόνια τα ειρηνικά όταν δίνονται στην Εκκλησία, δίνονται για να συνειδητοποιήσουμε το θησαυρό της πίστεως. Δίνονται για να κατανοήσουμε ότι έχουμε τη σπουδαιότερη ιδιότητα που μπορεί ποτέ να αποκτήσει άνθρωπος επί γης. Την ιδιότητα του χριστιανού. Και την ευθύνη, αυτήν την ιδιότητα, να την υποστασιοποιήσουμε σε πράξη. Να μην είμαστε μόνο χριστιανοί των λόγων, αλλά η πίστη να εργαστεί έργα. Να έχει ως αποτέλεσμα έναν ουσιαστικό τρόπο ζωής, σύμφωνο με την πίστη, έτσι ώστε να τιμάμε αυτή μας την ιδιότητα. Αδερφοί μου, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Το σπουδαίο είναι να μην πούμε, αλλά να κάνουμε, να εργαστούμε, να εμβαθύνουμε στην πίστη. Την έχουμε πρώτη μες στην καρδιά μας. Την έχουμε πρώτη στον αξιακό μας χαρακτήρα. Την τιμούμε την πίστη μας. Ευγνωμονούμε τον Άγιο Θεό που θυσιάστηκε για να μας δώσει αυτή την πίστη. Γιατί ερχόμαστε τις Κυριακές για να στριμωχτούμε και να ζεσταθούμε και να στεκόμαστε όρθιοι? Όχι. Για να τιμήσουμε αυτή την πίστη, μπροστά στην οποία η κάθε θυσία είναι ένα τίποτα και μπροστά στην οποία ό,τι και αν έχουμε και να το θυσιάσουμε, όχι μόνο καλά κάναμε, αλλά και λίγα κάναμε. Σήμερα εορτή του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος έγινε σπουδαίος γιατί κατάλαβε πόσο σπουδαία είναι η πνευματική ζωή και η χριστιανική πίστη. Σήμερα που ακούμε τον Χριστό να λέει «θάρση τέκνον» σε έναν παράλυτο για να του καλλιεργήσει την πίστη και να μπορέσει να του κάνει το θαύμα, ας συνειδητοποιήσουμε τι πολύτιμο θησαυρό έχουμε στα χέρια μας. Τι καλούμαστε να αξιοποιήσουμε, πόσο ψηλά καλούμαστε να το κρατήσουμε και ας τιμήσουμε μέσα μας, ας αποδεχθούμε, ας αναγνωρίσουμε ότι τίποτε άλλο δεν είναι σαν την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Αμήν.

Ο δίσκος σήμερα είναι για το φιλόπτωχο και μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε δύο θείες λειτουργίες, του Αγίου Νικοδό, Νικοδήμου και της Αγίας Μαρίνης.

0: Παφή με τα λαμβάνω σοφίων αγίων λαφράων των επουρανίων, ζαοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσαμε το Κυρίο.
1: Δόξα Σε Κύριε, δόξα Σε.
0: Αντιλαβώσα όσον ελέησον και διαφύλαξον.

0: ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
2: Εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Ο ευλογώντος ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζοντος επί σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν, αγίασαν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς εν τη δόξα σου, εν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες Εκκλησίας σου, τη σειρεύση της άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δώρη ματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την εδόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνα.

0: και εικόνη σου θεία κοιμήσας, αναβάσει εντολής δε πάλι με επιστρέψας εις την έξι σελήφθη, εις το καθομείο συνεπανάγαγε το αρχαίον κάλος, αναμορφώσαστε.
1: Ευλογητός η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εικόνη με, εις αρή του δόξης σου και στην καταφερόντες μάχαν, κτήρισον τον σου πασμαδέσποτα και καθάρισον σε εσπατνία, γιατί ποτήρη πατρίδα παράσχομαι, παραδείσου πάντα.

σου και κατάκορψον αυτόν εν παραδείσο. Όπου χωρεί τον Αγίο Κύριε και οι δικαίοι εκλάμψους είναι σφαστήρες, το γη κοιμημένο δούλο σου ανάπαυσον.

ευσεβώς ημίσον εν βόντες, Άγιος ή, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός, και το Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης η λατρεύ.

0: μια ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την καταπαυσή σου, Κύριε, ογκομάδες οι αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσαν. Εν την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις ο θάνατος. Κύριε Λέησο, όμως κυρίως ο Θεός συμμετάξει την ψυχή αυτού, έφτε η δικαιή αναπάμπονται, τα ελέγχη Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφης των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό το αφανά το Βασιλεί και Θεό ημώνη της όμεθα,
1: παράσκου Κύριε Λέησο.
2: Δέσποτα πολύ έλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ούτας κλείστης των ουρανών βασιλείας, και τη συγχάρητη του δεσμήντε και λύντε των ανθρώπων αμαρτίας, μετά την Αγία σου εκ νεκρών τριήμερων εξανάσταση, τη εις Αγίης μαθητές και ιερείς Αποστόλης, δωρισάμενος εξουσίαν, ώστε δεδεμένα είναι και εν το ουρανό, όσα δι' αυτόν εν γη δέδενται, και λελειμμένα ως αυτός εν το ουρανό, όσα δι' αυτόν εν γη λελείνται, διαδόχους δε ημάς τους ευτελείς και αναξίους δούλου σου, της αυτής ταύτης παρασού υπεραγίας δωρεάστε και χάριτος, τι αφάτο σου φιλανθρωπία καταξιώσας γενέστε, ώστε και ημάς το δεσμήντε και λύντα εν το λαό σου συμβαίνοντα, αυτός πανάγαθε βασιλεύ διεμού του ταπεινού και εν αξίου δούλου σου, συγχώρησον το δούλο σου Εμμανουήλ. Ήτι εν το παρόν τη βίο ως άνθρωπος επλημέλησε, και άφεσε αυτό όσα εν λόγω ή έργο κατά διάνοια ανήμαρτε, λύσα αυτού και των επικείμενων με θειονδήποτε τρόπων δεσμών, ον αυτός καθεαυτόν εξ συναρπαγής ή άλλου την ως αιτίας έδισεν, είτε υπό αρχιερέως είτε παράλληλου την ως, φθόνο και συνεργεία του πονηρού τιού τον υπέστη ολίσθημα. Ευδόκησαν ως μόνος αγαθός και πολυέλεος, την μεν ψυχήν αυτού μετά των Αγίων ταχθήνε, τον απειώνωση ευαρεστησάντων, το δε σώμα αντι παρασού δημιουργηθείς η φύση δοθήνε. Ότι ευλογητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, εις τους αιώνας αμήν.
0: Κυρίου δεηθώμε
1: και ελέησον.
3: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας και ο δε διάβολων κατοργήσας και ζωήν το κόσμο ο δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή του και κινημένου δούλου σου, Εμμανουήλ, εν τόπου φωτεινού, εν τόπου χρωερό, εν τόπου αναψύξεως, ένθα πέδρο δίνει λύπη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα το παρά αυτού πραχθένε λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησε. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
0: Κύριο Δεϊθόν,
3: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κειμένου δούλου σου Εμμανουήλ Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζώπιος Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ερνία σου η μνήμη αξιομακάριστη και
1: αγνήστε
2: δολφή μου. Ερνία σου η μνήμη αξιομακάριστη και αγνήστε δολφή μου.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού ελθεί θυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναθηνάδου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

βιβλίων που έχει ανάβει. Που έχει εδώ ο μεγαλομάρτυρο Γεωργίου του Τραπεοφόρου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ιλαρίου και Πρόκλου και του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης.
1: Στην Εκκλησία καθένα ζει σε όλους και για όλους, αλλά και όλοι ζουν στον καθένα και για τον καθένα. Γι' αυτό καθένας είναι υπεύθυνος για όλους και όλοι για τον καθένα. Άνθρωπος έξυπνος, δίχως καλοσύνη και συμπόνια, είναι κόλαση για την ψυχή και την καρδιά, κόλαση για όλη την ανθρωπότητα. Η υψηλότερη εντολή του Θεανθρώπου στους ανθρώπους είναι «Γίνετε ελεήμονες, όπως είναι ελεήμονας ο ουράνιος πατήρ Θεός». «Τα πάντα δώσε για τον Χριστό, τον Χριστό μην δώσεις για τίποτε». Ο χριστιανός είναι ναός του Θεού, αν η ψυχή του είναι ζωντανό εικονοστάσι. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Να έχουμε τις πρεσβείες του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Άγιος Πολύκαρπος ήταν ιερέας?
1: Ναι, σωστά. Και μάλιστα ήταν επίσκοπος.
0: Επίσκοπος, δηλαδή?
1: Δεν ξέρεις τι είναι ο επίσκοπος?
0: Δεν είμαι σίγουρη. Μήπως είναι το ίδιο με τον Σεβασμιότατο?
1: Ακριβώς. Ο επίσκοπος είναι πρόσωπο πολύ σεβαστό, γιατί βρίσκεται στη θέση του Χριστού. Είναι διάδοχος των Αποστόλων του. Αλλιώς τον ονομάζουμε και επιμενάρχη, γιατί σε αυτόν ανέθεσε ο Χριστός την πίμνη της Εκκλησίας του. Όπως ο καλός βοσκός νοιάζεται για το κοπάδι που φυλάει, έτσι και ο ποιμενάρχης προσεύχεται και φροντίζει για όλα τα μέλη της Εκκλησίας.
0: Ο Άγιος Πολύκαρπος δηλαδή, που ήταν επίσκοπος, τι έκανε στη ζωή του? Μήπως ξέρεις να μου πεις το βίο του?
1: Ευχαρίστως να σου τον πω.

Ο Άγιος Πολύκαρπος ήταν επίσκοπος Σμύρνης. Ήταν μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Στα χρόνια του ξέσπασε διωγμός κατά των χριστιανών. Αυστηρό το ρωμαϊκό διάταγμα να λατρεύουν όλοι τον Καίσαρα, έναν άνθρωπο σαν να ήταν Θεός. Όποιος αρνηθεί θα οδηγηθεί στη φωτιά, στα βασανιστήρια, στον θάνατο. Κάποιοι χριστιανοί δηλιάζουν. Για να μην χάσουν τη ζωή τους, συμμετέχουν στη λατρεία του Καίσαρα. Μα οι περισσότεροι αντιστέκονται. Οι διώκτες βάζουν στόχο τους να συλλάβουν τον επίσκοπο Σμύρνης Πολύκαρπο. Αν αυτός υποκύψει, σκέφτονται, θα λυγίσουν τότε ευκολότερα και οι άλλοι χριστιανοί. Ο Πολύκαρπος λοιπόν καταζητείται. Το έμαθε, αλλά δεν ταράχθηκε. Δεν θέλησε να φύγει για να σωθεί. Με δυσκολία κατάφεραν οι χριστιανοί να τον πείσουν να εγκατασταθεί τουλάχιστον λίγο έξω από την πόλη. Κάποιος όμως πρόδωσε το κρυσφύγετο. Καταφθάνουν σε λίγο οι στρατιώτες. «Τον Πολύκαρπο ζητώ», λέει ο εκατόνταρχος. Με ένα πρόσωπο φωτεινό κατεβαίνει τις σκάλες ο γέροντας Πολύκαρπος. Ήταν τότε 86 ετών. «Θα έρθω μαζί σας», τους λέει ατάραχος. «Μόνο», απευθύνεται τώρα στους μαθητές του, «βάλτε τους κάτι να φάνε, γιατί είναι κουρασμένοι οι στρατιώτες». Οι στρατιώτες τον κοιτούν με απορία. «Τι άνθρωπος είναι αυτός? Ήρθαν να τον συλλάβουν και θέλει να τους φιλοξενήσει?»

Δέχονται ωστόσο την πρότασή του. Κάθονται λίγο να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο Πολύκαρπος ζητά την άδειά τους. «Όση ώρα τρώτε, θα μπορούσα να τακτοποιήσω τις εκκρεμότητές μου?» Δεν του το απαγορεύουν. Και ο Πολύκαρπος αποσύρεται να κάνει την προσευχή του. Προσεύχεται με αγωνία για το πίμνιό του, για τους χριστιανούς που κινδυνεύουν, για τους διώκτες του, για όλο τον κόσμο. Όταν τελείωσε την προσευχή του, παραδόθηκε στα χέρια των στρατιωτών. Το πρόσωπό του ήταν τόσο λαμπερό που οι στρατιώτες θαμπόθηκαν. Μετάνιωσαν που ήρθαν να συλλάβουν έναν τέτοιον άνθρωπο. Έπρεπε όμως να εκτελέσουν την εντολή που πήραν. Ο επίσκοπος Πολύκαρπος οδηγείται στο στάδιο μπροστά στον Ανθύπατο. Εκείνος προσπαθεί πρώτα να τον καλοπιάσει. «Λυπήσου, γέροντα, τα χρόνια σου. Αρνήσου τον Χριστό και εγώ σε ελευθερώνω. 86 χρόνια τον υπηρετώ και σε τίποτα δεν με αδίκησε. Πώς μπορώ να αρνηθώ τον βασιλιά μου και σωτήρα μου?» απαντά ο επίσκοπος. «Θα σε ρίξω στα θηρία αν δεν αλλάξεις γνώμη. Κρατήστε, παιδιά, τη σοφή απάντηση που δίνει τώρα ο Άγιος Πολύκαρπος. Μετανοεί και αλλάζει γνώμη κάποιος μόνο για να πάει από την πλάνη στην αλήθεια. Αδύνατο να αφήσω το καλύτερο που είναι ο Χριστός για να διαλέξω κάτι ασύγκριτα κατώτερο, δηλαδή τη λατρεία ενός ανθρώπου. Θα σε ρίξω στη φωτιά αν δεν λογαριάζεις τα θηρία. Μα γιατί αργοπορείς? Κάνε ό,τι θέλεις». Και πραγματικά τον ρίχνουν στη φωτιά. Όμως, τι θέαμα είναι αυτό που αντικρίζουν? Η φωτιά τον σεβάστηκε. Κάνει μια καμάρα και τον αφήνει ανέγγιχτο. Με ξύφος τελικά θανάτωσαν τον γέροντα επίσκοπο που τον στεφάνωσε ο Χριστός με το αμάραντο στεφάνι της αιώνιας δόξας. Τη μνήμη του την τιμάει η Εκκλησία μας στις 23 Φεβρουαρίου. Ακόμα και η φωτιά, παιδιά, σεβάστηκε τον επίσκοπο. Κάθε επίσκοπος, αλλά και κάθε ιερέας, είναι πρόσωπο πολύ σεβαστό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε «Αν συναντήσω έναν παπά και έναν άγγελο, πρώτα θα χαιρετήσω τον παπά, θα ασπαστώ το αγιασμένο του χέρι και έπειτα τον άγγελο». Γιατί το έλεγε αυτό? Σκεφτήκατε ποτέ, παιδιά, πόσα χρωστάμε στους ιερείς μας? Αν αφήσουμε τη σκέψη μας να περιδιαβεί στα χρόνια της ζωής μας, θα διαπιστώσουμε τη μεγάλη και πολύτιμη προσφορά τους. Όταν ήμασταν μόλις 40 ημερών, ο ιερέας μας πήρε στην αγκαλιά του και μας έβαλε για πρώτη φορά μέσα στο ναό. Από τότε και μέχρι την ώρα που θα φύγουμε από τον κόσμο, σε κάθε χαρά και λύπη μας, είναι δίπλα μας. Επίσης, παιδιά, ένας ιερέας μας βάφτισε και γίναμε παιδιά του Θεού. Και σκεφτείτε, από το χέρι του ιερέα κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ακόμα, στους ιερείς, ο Θεός δίνει το δικαίωμα να συγχωρούν τις αμαρτίες μας με το μυστήριο της εξομολόγησης. Και αν έχουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, καλούμε τον ιερέα στο σπίτι μας να τελέσει το μυστήριο του ιερού ευχελαίου που γίνεται για τη θεραπεία της ψυχής και του σώματος. Επίσης, στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς έρχεται στο σχολείο μας να τελέσει τον αγιασμό για να είναι ευλογημένη η χρονιά μας και να έχουμε όλοι, και οι δάσκαλοι και οι μαθητές, τον φωτισμό του Θεού. Ακόμα, ο ιερέας τελεί και τον γάμο, στεφανώνει και ευλογεί το νέο ζευγάρι. Αλλά και τα συσίτια στις ενορίες μας οι ιερείς τα οργανώνουν. Με πατρική στοργή φροντίζουν να μην λείψει από κανέναν φαγητό. Και τις ψυχές μας φροντίζουν να τις στρέφουν με τα αθάνατα λόγια του Ευαγγελίου. Στις δύσκολες ώρες τη συμβουλή του ιερέα ζητούμε, γιατί ανάμεσά μας είναι ο εκπρόσωπος του Θεού. Να, παιδιά, γιατί αξίζει να σεβόμαστε και να τιμούμε τον ιερέα του Θεού. Και αν αναρωτιέστε πώς μπορούμε να του δείχνουμε τον σεβασμό μας,
ακούστε και αυτά που θα σας πω. Όταν περνάει από μπροστά μας ένας ιερέας, σηκωνόμαστε όρθιοι και στεκόμαστε με ευλάβεια. Όταν τον συναντούμε, τον χαιρετούμε πάντοτε, φιλούμε το χέρι του και ζητούμε την ευχή του. Δυστυχώς, είναι και κάποιοι που επιπόλαια μιλούν για τους ιερείς, βιάζονται να τους κατηγορήσουν για λάθη. Δεν αποκλείεται ως άνθρωποι και ιερείς να κάνουν κάποια σφάλματα. Να ξέρετε όμως, παιδιά, ότι η ιεροκατηγορία, δηλαδή το να κατηγορούμε τους ιερείς, είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να κατηγορούμε, πολύ περισσότερο τον ιερέα, που είναι εκπρόσωπος του Θεού και τόσα του χρωστούμε. Τον ιερέα του Θεού τον σέβομαι και τον τιμώ, γιατί αυτός υπηρετεί τον ίδιο τον Χριστό.

0: Όπως κατάλαβες, Κατερίνα, είναι μεγάλο πράγμα η ιεροσύνη. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε όχι μόνο να σεβόμαστε και να τιμούμε τους ιερείς, αλλά και να προσευχόμαστε για αυτούς.
1: Και τι να ζητάμε στη προσευχή μας για τους ιερείς?
0: Να προσευχόμαστε να τους φωτίζει ο Θεός και να τους δίνει δύναμη, να αγιάζουν και η ζωή τους να είναι παράδειγμα για μας. Όπως η ζωή εκείνου του ιερέα που διαβάσαμε στο γεροντικό. Στα αλήθεια, τι θυμάσαι εκείνη την ιστορία?
1: Αχ, δεν τη θυμάμαι καθόλου. Θα μπορούσες να μου την θυμίσεις?
0: Ευχαρίστως, ας την ακούσουμε παρέα.

0: Ένας Άγιος Ιερέας. Σε ένα μικρό χωριουδάκι της Λυκίας, στη Μικρά Ασία, υπηρετούσε ως εφημέριος ένας απλοϊκός ιερέας. Ο ναός του χωριού, που ήταν αφιερωμένος στην Παναγία, ήταν φτωχικός, χωρίς αγιογραφίες, χωρίς ακριβές εικόνες, χωρίς πολύτιμα σκεύη. Όλοι οι κάτοικοι του χωριού ήταν αγρότες και τα χρήματα που κέρδιζαν, μόλις που έφταναν για να τους συντηρούν. Αγαπούσαν πολύ όμως την εκκλησία τους και τις Κυριακές μαζεύονταν όλοι στο μικρό ναό για τη Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας του χωριού, για να μπορεί να συντηρεί την εκκλησία και τον εαυτό του όταν δεν είχε ακολουθίες, δούλευε στα χωράφια. Ήταν εργατικός και τίμιος και οι χωρικοί τον συμπαθούσαν πολύ. Κάποια μέρα, ο τοπικός επίσκοπος, που έκανε περιοδεία στα χωριά της επαρχίας του, έφτασε και στο χωριουδάκι αυτό. Αμέσως κατευθύνθηκε στην εκκλησία και ζήτησε να δει τις διάφορες τοιχογραφίες που μπορεί να έχει εκεί. Έμεινε έκπληκτος που δεν υπήρχαν. Μετά ζήτησε να βρει τον ιερέα. Την ώρα εκείνη όμως βρισκόταν στα χωράφια. Έτσι πήγαν κάποιοι για να τον ειδοποιήσουν ότι ήρθε ο επίσκοπος. Και ύστερα από αρκετή ώρα ο ιερέας έφτασε στην εκκλησία και εμφανίστηκε μπροστά του. Τα ρούχα του ήταν βρώμικα και σκισμένα. Ήταν τα ρούχα της δουλειάς. Ο δεσπότης όταν τον είδε απογοητεύτηκε. Ήθελε οι ιερείς του να είναι πιο περιποιημένοι. Δεν ήταν δυνατόν, συλλογίστηκε, ο λειτουργός του Θεού να φοράει τέτοια άθλια ρούχα. Δεν μίλησε ο επίσκοπος. Απλά ανέφερε πως την επόμενη μέρα θα λειτουργούσε. Σκέφτηκε όμως πως ο χωριάτης αυτός ιερέας θα έκανε αρκετά λάθη την ώρα του μυστηρίου. Αποφασισμένος να τον τιμωρήσει, μόλις θα διαπίστωνε λάθη, ο επίσκοπος πήγε να αναπαυθεί. Την επόμενη μέρα, πρωί-πρωί, ο δεσπότης με τον ιερέα πήγαν στην εκκλησία. Το βλέμμα του επισκόπου ακολουθούσε τον παππούλη σε κάθε βήμα. Ξεκίνησε η ακολουθία και ο δεσπότης ανέβηκε στο θρόνο. Μόλις γύρισε να κοιτάξει τον ιερέα, τον είδε να βρίσκεται μέσα σε ένα υπέρλαμπρο ουράνιο φως. Η εκκλησία ήταν μικρή και σκοτεινή, μα ο ιερέας άστραφτε μέσα στο θείο εκείνο φως. Η ευλογία από το φως έκανε ακόμα και τον ίδιο τον ταπεινό παππούλη να φέγγει ολόκληρος. Το πρόσωπό του έλαμπε. Ο επίσκοπος θαύμαζε το μεγαλείο αυτό που πρώτη φορά αντίκριζε. Το θαυμάσιο φως έμεινε γύρω από τον ιερέα ως το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Αφού ο δεσπότης με τον παππούλη μοίρασαν το αντίδρο στους χωρικούς, όταν πια είχαν φύγει όλοι από το μικρό εκκλησάκι, οι δυο λειτουργοί του υψίστου μπήκαν μέσα στο ιερό. Ο επίσκοπος, πως εκείνη την ώρα είχε θαυμάσει το μεγαλείο του ουράνιου φωτός, αλλά και είχε ζήσει στη σκέψη του τη τροπή για το πρόχειρο συμπέρασμα που είχε βγάλει αρχικά για τον παππούλη, έπεσε στα γόνατα και φιλώντας τα πόδια του ιερέα είπε «Ευλόγησον Πάτερ Άγιε». Ο ιερέας σαστισμένος, προσπαθώντας να αποφύγει την κίνηση του δεσπότη, είπε «Άγιε Δέσποτα, πώς είναι ποτέ δυνατόν ο ανώτερος να ζητάει ευλογία από τον κατώτερο, εσείς να ευλογήσετε εμένα Δέσποτα». Μα ο επίσκοπος ήταν αδύνατο να αλλάξει γνώμη για να πιστεί. Γονατιστό συνέχισε. Αδύνατον τίμιε πάτερ να ευλογήσω εγώ ανάξιος εκείνον που στέκεται μπροστά στο θυσιαστήριο μέσα σε φλόγα θεϊκή και προσφέρει στο σωτήρα και λυτρωτή μας την ανέμακτη θυσία. Στο άκουσμα των λόγων αυτών ο παππούλης απάντησε «Μα υπάρχει Άγιε Δέσποτα επίσκοπος ή ιερέας ή ακόμα και διάκονος που να πλησιάζει το Άγιο Θυσιαστήριο και να μην περιβάλλεται από ουράνιο φως». Αυτή η απλοϊκή απορία του ιερέα συγκλώνησε ακόμα περισσότερο τον επίσκοπο. Δεν ήταν πια σε θέση να πει τίποτα στον Άγιο εκείνο ιερέα. Δεν υπήρχε τίποτα να απαντήσει σε εκείνο που θεωρούσε το υπερφυσικό και θεϊκό σαν το φυσικότερο πράγμα στον κόσμο. Θαύμασε την ταπεινή ψυχή του ιερέα, αλλά και την καθαρότητα της καρδιάς του. Τον ασπάστηκε και έφυγε παίρνοντας μαζί του από το μικρό εκείνο χωριουδάκι τεράστια ωφέλεια.
1: Τώρα, παιδιά, έφτασε η πιο χαρούμενη ώρα. Η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ώρα για παιχνίδι!
2: Επιτέλους θα παίξουμε!
1: Και όχι μόνο θα παίξουμε, αλλά θα παίξουμε και ένα παιχνίδι υπέροχο αυτή τη φορά.
2: Ναι, παιδιά, ένα παιχνίδι πολύ ιδιαίτερο που δεν το έχουμε ξαναπαίξει ποτέ.
1: Ανοίξτε καλά τα αυτιά σας, γιατί αυτή τη φορά πρέπει να ακούμε πάρα πολύ καθαρά για να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Τι εννοούμε?
2: Εννοούμε πως θα σας βάζουμε έναν ήχο και εσείς θα πρέπει να βρίσκετε τι είναι αυτός ο ήχος.
1: Είναι ήχοι οι οποίοι το πιο πιθανό είναι να τους συναντάμε στην καθημερινότητά μας, αλλά πολλές φορές μπορεί και να μην τους δίνουμε τόση σημασία. Πάμε λοιπόν τώρα αυτή τη φορά να τους δώσουμε σημασία. Στο τέλος κάθε ήχου θα δίνουμε λίγο χρόνο να το σκέφτεστε μέχρι να δώσουμε την απάντηση. Είστε έτοιμοι, παιδιά?
2: Νομίζω πως είμαστε όλοι έτοιμοι και ανυπομονούμε. Ας ακούσουμε τον πρώτο ήχο.
1: Πάμε. Καταλάβατε, παιδιά, τι είναι αυτός ο ήχος?
2: Μήπως να τον ξαναβάλουμε άλλη μια φορά?
1: Φυσικά. Λοιπόν, η απάντηση νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακουστεί. Τι λέτε?
2: Ναι, είναι το αυτοκίνητο! Λίγο έμοιαζε και με μηχανάκι στην αρχή, αλλά όσο προχωρούσε ο ήχος και τον ακούγαμε καλύτερο, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο πως ήταν αυτοκίνητο.
1: Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για να μην μπερδευτούμε με κάτι που μοιάζει με αυτό που ψάχνουμε. Πάμε για τον δεύτερο ήχο.
2: Φυσικά.
1: Εδώ και αν θέλει προσοχή,
2: Είναι λίγο πιο δύσκολος ήχος, αλλά νομίζω ότι αν τον ξανακούσουμε, σίγουρα θα τον βρούμε. Για σκεφτείτε, παιδιά, να βοηθήσουμε και λίγο.
1: Νομίζω ότι θα βοηθήσει άλλη μια φορά.
2: Εντάξει, δεν θα πω τότε κάτι ακόμα. Ας τον ακούσουμε.
1: Φύγαμε.
2: Καταλάβατε, παιδιά. Είναι και αυτό ένα μεταφορικό όχημα. Ποιο είναι? Έχετε ταξιδέψει ποτέ με τρένο? Αν έχετε ταξιδέψει, σίγουρα θα καταλάβατε πως ο ήχος που ακούσαμε δεν ήταν άλλος παρά το τρένο.
1: Τσουφ τσουφ και το τρένο περνά πάνω στις ράγες, οι ρόδες του κυλάνε. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε στον επόμενο ήχο.

0: Καταλάβατε, παιδιά, τι είναι. Τώρα, αυτό θα μπορούσε να είναι πολλά πράγματα, αλλά για να δούμε άλλη μια φορά. Αρχικά, νομίζω ότι είναι φανές ότι πρόκειται για...
1: Σιρήνα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Όμως, τι σιρήνα άραγε θα μπορούσε να είναι, ενώ πιανού οχήματος. Θα μπορούσε να είναι περιπολικό. Θα μπορούσε να είναι...
1: πυροσβεστικό όχημα.
0: Πάρα πολύ σωστά. Ή επίσης θα μπορούσε να είναι ασθενοφόρο.
1: Τι από όλα αυτά ήτανε?
0: Η απάντηση είναι...
1: το πυροσβεστικό όχημα, παιδιά. Ήταν λίγο πιο δύσκολο αυτό. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

0: Να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
1: Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται και ίσως λίγο πιο δυνατά. Για να δούμε. Τώρα κάπως είναι πιο ξεκάθαρο. Τι λέτε και εσείς, παιδιά?
0: Και εγώ νομίζω πως τα παιδιά σίγουρα θα βοηθήθηκαν με τη δεύτερη φορά.
1: Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε περισσότερο χρόνο.
0: Όχι, ούτε κάποια άλλη βοήθεια. Πιστεύω θα το βρήκαν.
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε ανέβει πάρα πολύ σε ελικόπτερο, αλλά σίγουρα έχουμε δει και έχουμε ακούσει. Ήταν λοιπόν, παιδιά, ένα ελικόπτερο.
0: Προχωρούμε στον επόμενο ήχο.
1: Μα φυσικά. Έχω την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να τα ακούσουμε δεύτερη φορά. Ήτανε, παιδιά, τι άλλο κάνει κοκοκό, παρά η κότα.
0: Πολύ σωστά. Νομίζω ότι αυτό ήταν εύκολο. Παιδιά, το βρήκατε κι εσείς αμέσως?
1: Έτσι νομίζω κι εγώ, οπότε συνεχίζουμε γρήγορα στον επόμενο ήχο. Μάλιστα. Και αυτό θυμίζει πολλά πράγματα. Πώς θα το ξανακούσουμε, τι λέτε?
0: Ναι, νομίζω καλύτερα να το ξανακούσουμε.
1: Μήπως είναι χτύπημα πόρτας?
0: Μοιάζει, αλλά όχι, παιδιά, δεν είναι χτύπημα πόρτας. Για να σας βοηθήσω θα σας πω πως είναι ήχος από ένα ζώο.
1: Ήταν δηλαδή ο βηματισμός του?
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Μήπως ήταν ο ελέφαντας?
0: Όχι, ένα άλλο ζώο που τρέχει, καλπάζει θα λέγαμε.
1: Άρα είναι το άλογο?
0: Ακριβώς, ήταν το άλογο, παιδιά. Στα αλήθεια, εσείς το βρήκατε? Θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Πιστεύω πως χρειάζεται μερικά ακόμα να ακούσουμε. Τι λέτε, παιδιά, πάμε στο επόμενο. Μόνο που το άκουσα, σαν να δίψασα. Το καταλάβατε, παιδιά?
0: Μάλλον θα το κατάλαβαν, αλλά τι λέτε να το ξανακούσουμε άλλη μια φορά για κάποιους που ίσως δυσκολεύονται ακόμα.
1: Βέβαια. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Με το που το ακούω, καταλαβαίνω ότι είναι νερό. Ακούω όμως και κάποιους ήχους σαν πλατσουρίσματα, κάποια παιδιά να παίζουν. Οπότε μήπως βρισκόμαστε στη θάλασσα?
0: Ακριβώς, βρισκόμαστε στη θάλασσα και είναι ο ήχος του κύματος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και κάπως έτσι νομίζω ότι όπως μας πάει το κύμα, μας οδηγεί στον τελευταίο ήχο. Συγκεντρωθείτε για να τα καταφέρουμε.
0: Και βάλτε τα δυνατά σας.

0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πως ακούω κάτι σαν έντομο, αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω προσωπικά ακριβώς τι είναι. Εσείς, παιδιά από το σπίτι, έχετε καταλάβει? Μήπως να το ξαναβάλουμε άλλη μια φορά?
1: Ας το ξανακούσουμε καλύτερα. Είναι ένα μικρό έντομο που ο ήχος του είναι πολύ γνωστός. Σίγουρα τον έχετε ακούσει, ειδικά αν έχετε πάει μια βόλτα στην εξοχή ή το καλοκαίρι αν συνηθίζετε να κάθεστε έξω.
0: Μήπως είναι η μύγα?
1: Όχι, δεν είναι η μύγα. Είναι ένα άλλο έντομο που του αρέσει να πηγαίνει στα λουλούδια.
0: Άρα λογικά μιλάμε για την εργατική μας μελισσούλα.
1: Ναι, ακριβώς. Ήτανε η μέλισσα. Κλείσαμε το παιχνίδι με την εργατική μέλισσα για να θυμόμαστε πως είναι πολύ όμορφο να εργαζόμαστε και αρέσει πολύ στο Θεό η εργασία.
0: Έτσι λοιπόν, γλυκά, με το μέλι της μέλισσας κλείνουμε για σήμερα το παιχνίδι μας. Μην ξεχνάτε να παίζετε, να χαίρεστε, να τρέχετε στα λιβάδια και στις μελισσούλες και να είστε πάντα χαρούμενοι. Μέχρι το επόμενο παιχνίδι, γεια σας παιδιά!
1: Γεια σας παιδιά!

0: Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να γελάσει το χυλάκι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε για μερικά ανέκδοτα της ημέρας. Στο μάθημα της γεωγραφίας, λέει η δασκάλα, «Δεν μου λες, Άννα, πώς λέγονται οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης?»
1: «Θεσσαλονικιώτες, κυρία».
0: «Ωραία. Και οι κάτοικοι της νήσου Κο?»
1: «Κότες, κυρία».
0: Στο μάθημα της φυσικής ιστορίας, «Ξέρεις, Μίμη, σε ποια οικογένεια ανήκει η φάλαινα?» λέει η δασκάλα.
1: «Δεν ξέρω, κυρία, αλλά πάντως σε καμιά οικογένεια της γειτονιάς μας δεν ανήκει».
0: Επίσης, λέει ο δάσκαλος στον Νικόλα, «Νικόλα, ποια είναι τα τελευταία δόντια του ανθρώπου?»
1: «Τα ψεύτικα δόντια, κύριε, αυτά που τα βάζει ο δοντίατρος».
0: «Θανάση, ποιος λέγεται εφημέριος?»
1: «Αυτός που...»
0: «Α, ναι, ξέρω, αυτός που πουλάει εφημερίδες». Μια άλλη δασκάλα ρωτάει τη Δέσποινα, «Δέσποινα, σε τι μας χρησιμεύει η μύτη?»
1: «Για να βλέπουμε, κυρία».
0: «Πώς, για να βλέπουμε?»
1: «Και βέβαια, διότι σε αυτή στηρίζονται τα γυαλιά».
0: «Ήθελα τόσο να πάω στη συναυλία που γίνεται απόψε», λέει ένας νεαρός κύριος σαν φίλο του, «αλλά η γυναίκα μου έχει καλέσει κάποιον στο σπίτι για φαγητό».
1: «Μα είναι δυνατόν τέτοια μέρα?»
0: «Μιας και έχω πάρει το εισιτήριο όμως, δεν το παίρνεις να πας εσύ?»
1: «Α, δεν γίνεται. Απόψε είμαι καλεσμένος για φαγητό στο σπίτι σου».
0: Ο μικρός Γιαννάκης είναι το κέντρο γενικής προσοχής στο σαλόν. «Μα τι χαριτωμένο παιδάκι», λέει μια κυρία, «και πόσο μοιάζει τον μπαμπά του. Η μύτη του όμως είναι του παππού του», λέει ο άλλος. «Και τα μαλάκια του είναι ξανθά, κατάξανθα όπως το θείο του», κάποιος άλλος φωνάζει. «Το στοματάκι του είναι όμως της μαμάς του». Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ο Γιαννάκης εκνευρισμένος λέει, «Καλά, καλά, και το παντελόνι που φοράω είναι το αδερφού μου».
1: «Πρέπει να έχω πολύ πυρετό», λέει μια κότα στην άλλη.
0: «Πώς το κατάλαβες?»
1: «Αφού γεννάω βραστά αυγά».
0: Πριν από μερικά χρόνια, μια πολύ ζεστή μέρα του Ιουλίου, μια ηλικιωμένη κυρία που ταξιδεύει για πρώτη φορά με το αεροπλάνο, φωνάζει την αεροσυνοδό για να κάνει τα παράπονά της.
1: «Δεν θα ξαναμπω στο αεροπλάνο σας, είναι ελαττωματικό».
0: «Τι ελάττωμα του βρίσκεται, κυρία μου?»
1: «Δεν καταλαβαίνω γιατί του βάλατε τους ανεμιστήρες έξω».
0: Στο δρόμο ένας μικρός κλαίει. Ένας περαστικός σταματάει και το ρωτάει τι συμβαίνει.
1: «Έχασα 2 δεκαράκια», του απαντά.
0: «Σε καλό σου, να 2 δεκαράκια και μην κλαις άλλο».
1: «Σας ευχαριστώ, κύριε»,
0: κατάφερε να πει ο μικρός μέσα από τα αναφιλητά του. «Μα εσύ κλαις ακόμη», είπε ο περαστικός φεύγοντας.
1: «Είναι να μην κλαίω, κύριε. Αν δεν είχα χάσει τα 2 δεκαράκια, τώρα με αυτά που μου δώσατε θα είχα 4».
0: Ο Μιχαλάκης 6 ετών παίζει με τη μικρότερη αδερφούλα του στην αυλή. Η μαμά τους μαγειρεύει στη κουζίνα. Σε μια στιγμή ο Μιχαλάκης βάζει τις φωνές.
1: «Μαμά, μαμά, τι θέλεις, χρυσό μου? Μαμά, έλα γρήγορα και η κίτσα τρώει την εφημερίδα».
0: «Τι είπες?» ρωτάει η μητέρα από την κουζίνα.
1: «Δεν σ' άκουσα καλά».
0: Σε λίγο ο Μιχαλάκης προσθέτει.
1: «Άσε, μαμά, μην ανησυχείς, η εφημερίδα είναι χθεσινή».
0: «Γιατί έδεσες αυτό το σπάγκο γύρω από το δάχτυλό σου, Κώστα?»
1: «Για να θυμηθώ εύκολα κάτι. Ο σπάγκος με κάνει να σκεφτώ το σκηνή. Το σκηνή μου θυμίζει το ρινγκ. Το ρινγκ μου θυμίζει πυγμάχους. Οι πυγμάχοι μου θυμίζουν γροθιές. Οι γροθιές μου θυμίζουν καυγά. Ο καυγάς μου θυμίζει κρασί. Το κρασί μου θυμίζει σταφύλι. Το σταφύλι μου θυμίζει αμπέλι. Το αμπέλι μου θυμίζει το τέρμα μπελοκήπων, όπου θέλω να πάω απόψε στις 8.
0: Ελπίζουμε, παιδιά, εσείς να θυμάστε πιο εύκολα τις συναντήσεις και τα ραντεβού σας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ανέκδοτα για σήμερα και μην ξεχνάτε, πάντα να χαμογελάτε! Γεια σας, παιδιά!
2: Έφτασε η στιγμή για τα παράξενα της ημέρας. Ο ποταμός Αμαζόνιος εκβάλλει στον Ατλαντικό ωκεανό πάνω από 10 εκατομμύρια κυβικά νερού το λεπτό. Και όσο πάει, εντυπωσιαζόμαστε περισσότερο. Γιατί? Γιατί ο εγκέφαλος του ανθρώπου περιέχει δισεκατομμύρια νεύρα. Ένα σαλιγκάρι μπορεί να κοιμάται, μην τρομάξετε, για 3 χρόνια. Μια κατσαρίδα μπορεί να επιζήσει 9 μέρες χωρίς κεφάλι. Την εποχή της παντοδυναμίας της Σπάρτης, δηλαδή το 400 π.Χ., υπήρχαν 25.000 μόνιμοι κάτοικοι και 500.000 σκλάβοι. Για να γίνει 1 κιλό μέλι, οι μέλισσες πρέπει να πάρουν το νέκταρ από 1 εκατομμύριο λουλούδια. Οπότε, παιδιά, κάθε μπουκιά μέλι που μας γλυκαίνει, να σκεφτόμαστε τις μελισσούλες που τόσο κουράστηκαν και το Θεούλη που μας έφτιαξε τόσο εργατικές μελισσούλες για να μας προσφέρουν απλόχερα το πεντανόστιμο μελάκι. Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα του φρούτου ή του λαχανικού, τόσο περισσότερα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά περιέχει. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, να τρώτε λαχανικά και φρούτα, μας κάνουν πολύ καλό και αν είναι και πιο σκούρα, ακόμα καλύτερα. Η καρδιά μας χτυπά πιο γρήγορα όταν είμαστε ενθουσιασμένοι ή θυμωμένοι. Κάθε χρόνο, περίπου 100 άνθρωποι πνίγονται και πεθαίνουν από το στυλό τους. Προσοχή τι βάζετε στο στόμα σας. Μετά το φαγητό, η καρδιά μας χτυπά πιο γρήγορα, επειδή τρέχει περισσότερο αίμα στο σώμα μας, για να πάρει τις ουσίες από το φαγητό και να τις πάει εκεί που πρέπει. Το πιο δυνατό ζώο είναι ένα σκαθάρι, που ζει στις τροπικές ζώνες. Σηκώνει 859 φορές το βάρος του. Αν το έκανε αυτό ο άνθρωπος, θα έπρεπε να σηκώνει, ξέρετε πόσο, 64.000 κιλά, δηλαδή 64 τόνους. Το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου είναι το Ερμιτάζ. Βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Οι επισκέπτες, ακούστε παιδιά, θα πρέπει να περπατήσουν 20 χιλιόμετρα αν θέλουν να περιηγηθούν τις 322 αίθουσες του μουσείου, το οποίο φιλοξενεί 3 εκατομμύρια αριστουργήματα. Ξέρετε παιδιά ότι το σώμα μας έχει 206 κόκαλα. Το πιο μικρό είναι ένα που βρίσκεται στο αυτί και το πιο μεγάλο είναι αυτό του μυρού. Κάθε μέρα ο οργανισμός μας παράγει 1 λίτρο σάλιο. Η αγελάδα όμως παράγει μέχρι και 60 λίτρα την ημέρα. Δείτε παιδιά διαφορά! Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο θηλαστικό στον κόσμο? Πιθανόν να πάει το μυαλό σας αν σας αποκαλύψω ότι βρίσκεται στη θάλασσα. Είναι παιδιά, ναι, η μπλε φάλαινα. Μόλις γεννηθεί, ζυγίζει 50.000 κιλά, δηλαδή 50 τόνους. Αυτά ήταν λοιπόν παιδιά τα παράξενα της ημέρας. Και όσο διαβάζουμε, τόσο χαιρόμαστε, τόσο εντυπωσιαζόμαστε με τη σοφία και την τόση ποικιλία που χάρισε ο Θεός στον κόσμο μας. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά, καλά διαβάσματα!

0: Ξέρεις, τόση ώρα που συζητάμε για Αγίους Ιερείς, θυμήθηκα κι εγώ έναν Άγιο Ιερέα.
1: Ποιον θυμήθηκες δηλαδή?
0: Τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, που ήταν κοινωνός του Αγίου Παϊσίου. Ξέρεις το βίο του?
1: Και βέβαια τον ξέρω, αλλά ίσως οι φίλοι που μας ακούν από το ραδιόφωνο να μην τον γνωρίζουν. Θέλεις να μας τον πεις?
0: Φυσικά και θέλω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε.

σιγοκάπνιζαν ακόμη τα αποκαίδια από τις φλόγες της μικρασιατικής καταστροφής, όταν οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν να ξεριζώσουν οριστικά τον Ελληνισμό από τη Μικρά Ασία και να διώξουν μια για πάντα και τους τελευταίους Έλληνες που είχαν απομείνει. Έτσι έδωσαν διαταγή να γίνει γενική και υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών των Τούρκων που παρέμεναν ακόμη στην Ελλάδα και των Ελλήνων που κατοικούσαν στη Μικρά Ασία. Η πρωτάκουστη απόφαση απλώθηκε από τις παραλιακές πόλεις της Ιωνίας και του Πόντου και έφτασε μέχρι το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, στην Καπαδοκία δηλαδή, όπου ζούσαν απομονωμένοι, σχεδόν ξεχασμένοι θα λέγαμε, κάποιοι Έλληνες, ακρίτες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ξεκίνησα λοιπόν, φόρτωσαν στα κάρα τους τα λιγοστά τους υπάρχοντα, πήραν στην αγκαλιά τους τα εικονίσματα και τα λείψανα των Αγίων τους και άρχισαν να κατηφορίζουν προς τα παράλια της Ιωνίας. Ξεκίνησαν και οι Έλληνες από τα φάρασα της Καπαδοκίας, έχοντας μαζί τους και τον δικό τους Άγιο, που όμως ήταν ολοζώντανος και όρθιος. Ήταν ο παπάς του χωριού τους, ο πατήρ Αρσένιος ο Χατζιαφεντής, όπως τον αποκαλούσαν σεβαστικά. Αφέντης, ο ιερέας Χατζής, ο οποίος είχε προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Περισσότερα από 50 χρόνια τους είχε υπηρετήσει ως ιερέας και δάσκαλος και τώρα, στα 83 του χρόνια, τους συνόδευε στο δρόμο της προσφυγιάς. Ποιος ήταν όμως ο Άγιος Αρσένιος? Γεννημένος στα Φάρασα, ο Θεόδωρος, όπως ήταν και το βαπτιστικό του όνομα, μετά τις σπουδές του στη Σμύρνη και στην Κεσάρια, έγινε μοναχός με το όνομα Αρσένιος. Στα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, οι Έλληνες της Καπαδοκίας πάλευαν να κρατήσουν την πίστη τους μέσα στη βία των Τούρκων, αλλά και τη σκληρή προπαγάνδα των Προτεσταντών που επιδίωκαν να παρασύρουν τους Ορθόδοξους. Γι' αυτό ο επίσκοπος της Κεσαρίας διόρισε δάσκαλο στα Φάρασα τον νεαρό τότε διάκονο Αρσένιο. Και εκείνος, όπως οι δάσκαλοι του κρυφού σχολείου παιδιά, ανέλαβε να κρατήσει αναμένω το κεράκι της Ορθοδοξίας στις ψυχές των μικρών μαθητών του. Η διδαχή του όμως απευθυνόταν και στους ηλικιωμένους. Τα χειμωνιάτικα βράδια μαζεύονταν στο σπίτι του οι χωρικοί για να ακούσουν από αυτόν πότε κάποια παραβολή του Ευαγγελίου και πότε το βίο του Αγίου της ημέρας ή και περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη. Για αμοιβή ζητούσε να διηγούνται αυτές τις ιστορίες στα παιδιά και στα εγγόνια τους αντί για παραμύθια. Ως ιερέας και πνευματικός, ο Αρσένιος έγινε ο στοργικός πατέρας που αγρυπνούσε για τις ψυχές των φαρασιωτών, αλλά και όλων των χριστιανών της περιοχής. Δεν δίσταζε παιδιά να διανύσει πολλά χιλιόμετρα με τα πόδια για να επισκεφθεί έστω και μια χριστιανική οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε κάποιο τουρκοχώρι. Δίδασκε, εξομολογούσε, κυρίως όμως προσευχόταν και νίστευε. Η ασκητική του ζωή και η καθαρή, η φιλόθεη και ανθρώπινη ψυχή του έλαβε από τον Θεό την ιδιαίτερη χάρη να κάνει θαύματα. Έλληνες αλλά και Τούρκοι τον σέβονταν, τον τιμούσαν και κατέφευγαν στο κελί του σε κάθε τους δυσκολία. Ο Αρσένιος κρατούσε με αυστηρότητα ακέραιη την ορθόδοξη πίστη. Την αγάπη όμως τη μοίραζε σε όλους τους πονεμένους χωρίς διακρίσεις. «Στην πατρίδα μας τι θα πει γιατρός, δεν ξέραμε», διηγούνται οι φαρασιώτες. «Στον Χατζεφεντή τρέχαμε». Και εκείνος, αντί για άλλη ιστορική συνταγή, τους διάβαζε κάποια ευχή από το ευχολόγιο και τότε γίνονταν καλά. Το καλοκαίρι του 1924 η επίγεια ζωή του Αγίου Γέροντα πλησίαζε στο τέλος της. Ο Θεός όμως παιδιά του ανέθεσε μία τελευταία αποστολή. Μαντεύεται πια να βοηθήσει τους συμπατριώτες του στη δύσκολη ώρα που θα εγκατέλειπαν τα πατρικά τους χώματα.
Πολύ πριν φτάσει η είδηση για την ανταλλαγή, ο Χατζεφεντής προετοίμασε τους φαρασιώτες. Τους συμβούλευε δηλαδή να μην ανοίγονται σε δουλειές, αλλά να κάνουν οικονομίες, ώστε να έχουν χρήματα για το μεγάλο ταξίδι της προσφυγιάς. Μόλις ήρθε η εντολή για αναχώρηση και ενώ όλοι ετοιμάζονταν βιαστικά, έκανε και εκείνος τις δικές του ετοιμασίες. Βάφτισε πρώτα όλα τα αβάφτιστα βρέφη για να μην πεθάνει κανένα αβάφτιστο στο μακρινό ταξίδι που είχαν να κάνουν. Τότε ήταν που βάφτισε και ένα μικρό βρέφος δίνοντάς του το δικό του όνομα. Το ονόμασε δηλαδή Αρσένιος. «Θέλω κι εγώ να αφήσω καλόγερο στο πόδι μου», είπε προφητικά στους γονείς του παιδιού, το οποίο έμελε να γίνει αργότερα μοναχός, ο γνωστός σε όλους μας Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ύστερα έσκαψε μέσα στην εκκλησία και στο κημητήριο του χωριού και έκρυψε με προσοχή τα ιερά σκεύη που δεν ήταν εύκολο να μεταφερθούν. Και σαν καλός πατέρας προσπαθούσε να γλυκάνει τις ψυχές των συμπατριωτών του που είχαν πικραθεί από το φοβερό αυτό ξεριζωμό, λέγοντάς τους ότι θα ζήσουν πια ελεύθεροι στην Ελλάδα. Το ταξίδι των προσφύγων άρχισε τον Αύγουστο του 1924. Ο Αρσένιος πολλές μέρες βάδιζε πεζός, πιστός στην αρχή του να μην ανεβαίνει σε ζώα, αλλά να πεζοπορεί όπως και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Στο τέλος τον έβαλαν με το ζόρι σε ένα κάρο, από το φόβο μην αρρωστήσει και χάσουν την ευλογημένη παρουσία του. Εκείνος όμως το είχε δηλώσει καθαρά. «Στην Ελλάδα θα ζήσω μόνο 40 ημέρες και θα πεθάνω σε ένα νησί». Και έτσι και έγινε, παιδιά. Οι φαρασιώτες με τον Άγιό τους, ιερή συντροφιά, τακτοποιήθηκαν προσωρινά στο κάστρο της Κέρκυρας. Ο Αρσένιος σε λίγες μέρες αρρώστησε και παρά τη φροντίδα και την αγάπη τους, έφυγε για την αληθινή ζωή του ουρανού στις 10 Νοεμβρίου του 1924. Στο χέρι του βρήκα να κρατά το δικό του θησαυρό από την πατρίδα. Ένα τεμάχιο από το ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είχε πάρει από την Αγία Τράπεζα του Ναού των Φαράσων. Η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Νοεμβρίου, ημέρα της κοιμήσεώς του.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

«Εμένα μου λείπει το κόκκινο πάντως», είπε η Χρύσα. «Και εμένα το κίτρινο, μαμά, μήπως το έχεις στην κοιλίτσα σου?» Η μαμά ξεροκατάπιε, ξεφύσηξε πάλι σαν τον μπαλόνι και είπε: «Αυτό θα σας έλεγα τώρα, δά κορίτσια. Δεν έφαγα άλλο παστίτσιο. Στην κοιλίτσα μου δεν βρίσκεται κανένα φουσκωμένο μπαλόνι σας, αλλά το καινούριο αδερφάκι σας. Ήθελα να το μάθετε από μένα για να χαρείτε. Ε, κορίτσια, χαρήκατε, δεν χαρήκατε? Τώρα πια δεν θα παίζετε με τις κούκλες, αλλά με το αδερφάκι σας. Θα είναι ένα ζωντανό κουκλάκι». Έτσι είπε η μαμά, και αφού ανακουφίστηκε που ξεφούρνησε επιτέλους το νέο, σηκώθηκε να συνεχίσει τις δουλειές της. Τα δυο κορίτσια κοιτάχτηκαν κρύα, παρατώντας τις κούκλες ξεμαλιασμένες στο πάτωμα. «Τσίμπαμε, μήπως ονειρεύομαι?» είπε πρώτη η Χρύσα. «Τσίμπαμε κι εσύ, μήπως βλέπουμε το ίδιο όνειρο?» συμπλήρωσε και η Μερούλα. «Μπα, ξυπνητές είμαστε, ε, Μερούλα?» «Τι αδερφάκι και χαζουμάρης μας», είπε η μαμά. «Αυτό λέω κι εγώ. Τι αδερφάκι και αγκινάρες, ακούσε εκεί, το χρειαστήκαμε. Αυτό μας έλειπε εδώ μέσα, να βρούμε τον πελά μας», είπε η Χρύσα με κακία, ξεχνώντας τους καλούς της τρόπους. «Χαρά που πήραμε, τι να σου πω. Άσε που εγώ ήξερα άλλα για τα μωρά, ότι τα φέρνει ο πελαργός». «Και πότε το έφερε δηλαδή ο πελαργός στην κοιλιά της μαμάς και εμείς δεν το είδαμε?» συμπλήρωσε η Μερούλα. «Δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Εμένα άλλο με πειράζει, που θα χάσουμε την ησυχία μας και εμάς θα μας ξεχάσουν όλοι. Πάει, ως εδώ, αυτό ήταν», είπε η Χρύσα. «Δεν το θέλω, να φύγει, να πάει αλλού το καινούριο αδερφάκι, ορίστε μας. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα», είπε θυμωμένη και η Μερούλα. Και έτσι έκλεισε εκείνη η κουβέντα των δύο κοριτσιών με θυμό και εχθρική διάθεση για τον ερχομό του νέου μωρού στο σπίτι. Ο καιρός περνούσε και όλα συνεχίζονταν στον ίδιο ρυθμό. Όλα έμοιαζαν να είναι ίδια, σχολείο-σπίτι, σπίτι-σχολείο για τις δυο αδερφούλες, που φαίνονταν πως είχαν ξεχάσει ή είχαν αγνοήσει επίτηδες την ιστορία με το αδερφάκι. Στην πραγματικότητα όμως, όχι μόνο δεν το ξέχασαν, αλλά το μυαλό τους όλο εκεί δούλευε, καθώς μάλιστα έβλεπαν την κοιλιά της μαμάς να μεγαλώνει σαν μπαλόνι έτοιμο να σκάσει. Και ήρθε επιτέλους η μέρα που το μπαλόνι της μαμάς έσκασε. Δηλαδή, η μαμά γέννησε ένα τόσο δα μπέμπι. Πω, αναστάτωση στο σπίτι! Πρώτα η μαμά τους εγκατέλειψε όλους και ήταν στην κλινική μαζί με αυτό το νέο μωρό. Επίσης και ο μπαμπάς. Πού τον έχανες, πού τον έβρισκες? Εκεί, μαζί με τη μαμά και το καινούριο αδερφάκι. Άσε που γελούσαν και τα μουστάκια του, που απέκτησε επιτέλους γιο, διάδοχο. Τι κεράσματα, τι χαμόγελα ευτυχίας ο μπαμπάς. Και εκείνες, πάει, τις ξέχασε και τις δυο. Τις παράτησε με τη γιαγιά, που κι αυτή με τη σειρά της όλη μέρα τι έκανε? Όλο για τον μπέμπι τους μιλούσε, λες και την είχαν πληρώσει. Αμάν, και να ζούσε ο παππούς να τον καμαρώσει το λεβέντι, και τέτοια η γιαγιά. Έτσι τα βλέπαν τα πράγματα η Χρύσα και η Μερούλα με τα παιδικά τους μάτια, και όσο πήγαιναν και χλώμιαζαν, δεν είχαν όρεξη για τίποτα. Τους κόπηκε η διάθεση για παιχνίδι. Παρατούσαν το φαγητό τους. Στο σχολείο ήταν μελαγχολικές, και όταν μάλιστα ο μπαμπάς ανακοίνωσε με χαρές και γέλια πως αύριο ο μπέμπις με τη μαμά θα γύριζαν από την κλινική στο σπίτι, τότε έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους. «Άκουσες τι είπε ο μπαμπάς?» είπε η Μερούλα, μόλις ξάπλωσε.

στα κρεβατάκια τους. «Ο Μπέμπης και ο Μπέμπης, αύριο θα μας κουβαληθεί. Εμείς σαν να μην υπάρχουμε». Αν άκουσα, λέει, «Μωρέ σιρόπια έσταζε ο μπαμπάς για αυτόν τον παλιό Μπέμπη, λες και τον ήξερε και από πρώτα. Θα σκάσω, πάει», απάντησε και η Χρύσα χωλιασμένη. Η άλλη μέρα δεν άργησε να έρθει και η μεγάλη συνάντηση έγινε. Ο μπαμπάς έφερε τη μαμά στο σπίτι και η μαμά έφερε τον Μπέμπη. Αγκαλιά βεβαίως και όλο χαμόγελα. Και η αγκαλιά της δεν χωρούσε για εκείνες, γιατί ήταν πιασμένη από εκείνο τον άγνωστο φαλακρό Μπέμπη. «Καρδούλες μου, αυτό είναι το μωρό μας. Πλησιάστε να το δείτε, δεν είναι όμορφο. Θέλω να το αγαπάτε. Έχει ανάγκη από αγάπη και φροντίδα», είπε η μαμά χαρούμενη στα κορίτσια και άρχισε κιόλας να ασχολείται μαζί του, ενώ οι δυο τους κοίταζαν αγέλαστα το μωρό. «Ναι, και μας ποιος θα μας αγαπάει», μουρμούρισε η Μερούλα μόλις απομακρύνθηκε η μαμά. «Κανένας», της απάντησε ψιθυριστά η Χρύσα. «Εγώ πάντως δεν πρόκειται να το αγαπήσω. Τι να αγαπήσεις από αυτό?» «Άσχημο, άσχημο, σαν νεογέννητο γατί είναι», είπε η Μερούλα με κακία. «Και φαλακρό και φαφούτικο, απαπαπαπα», συμπλήρωσε και η Χρύσα με το ίδιο ύφος. «Είναι και κλαψάρικο, μας χάλασε την ησυχία μας, όλο ουά και ουά. Κι εγώ που έχω και μαθήματα μου λες πώς να διαβάσω? Δεν το χωνεύω, ούτε κι εγώ». Έτσι οι πρώτες μέρες με το μωρό στο σπίτι ήταν δύσκολες για όλους, αλλά ιδιαίτερα για τα δυο κορίτσια που όλο χλώμιαζαν. Δεν έτρωγαν το φαγητό τους, γιατί τα έτρωγε η ζήλια. Ναι, η ζήλια, αυτή που μοιάζει με κακό σκουλίκι. Και άμα τρυπώσει μέσα στον κήπο της καρδιάς, αλίμονο, τρώει όλα τα όμορφα λουλουδάκια, τη χαρά, την αγάπη, τη συμπόνια και αφήνει μόνο ένα αγκάθι σουβλερό, την κακία. Βέβαια, η Χρύσα και η Μερούλα δεν ήταν κακά παιδιά, όμως ζήλευαν το καινούριο αδερφάκι τους. Το ζήλευαν πολύ και ας μην το καταλάβαιναν. Μια μέρα, την ώρα που ο Μπέμπης έπινε γαλατάκι με τον μπιμπερό, χτύπησε το τηλέφωνο και ζητούσαν τη μαμά. Αναγκαστικά πήρε τον μπιμπερό η Χρύσα για να συνεχίσει να ταΐζει το μωρό. Κι ώσπου να κλείσει η μαμά το τηλέφωνο, το μπουκάλι είχε αδειάσει από το γάλα. Όχι όμως από τον Μπέμπη, αλλά από τις δυο ζηλιάρες αδερφές του. Μισό η μια, μισό η άλλη. Και ο Μπέμπης έμεινε να τις κοιτάζει ώσπου άρχισε τις τριγλιές. Το δικό τους γάλα το έπιναν με παρακάλια. Του Μπέμπη όμως το ρούφηξαν έτσι για να τον αφήσουν νηστικό. «Γιατί κλαίει το μωρό?» ρώτησε η μαμά σαν γύρισε. «Δεν ξέρουμε, μαμά. Αυτό αναρωτιόμασταν κι εμείς. Γιατί κλαίει το μωρό?» είπαν τάχα ανήξερες. Ο Μπέμπης βέβαια συνέχιζε να στριγκλίζει, γιατί πεινούσε ο καημένος. Ενώ η μαμά νόμιζε πως είχε πιει το γαλατάκι του. Πού να ξέρε όμως. Μια άλλη μέρα πάλι που έμειναν μόνες με το αδερφάκι τους, πήραν από ένα κόκκινο μαρκαδόρο και έπεσαν με μανία να ζωγραφίζουν τη μουρίτσα του Μπέμπη. Έβαψαν με κόκκινες μικρές βουλίτσες σαν αμέτρητα κόκκινα σπυριά ως και το φαλακρό του κεφαλάκι. Ήταν σούρουπο, λίγο πριν ανάψουν τα φώτα. Οι δυο τους καταευχαριστήθηκαν από το αποτέλεσμα, αλλά η μαμά παραλίγο να μείνει στον τόπο όταν είδε ξαφνικά το μωρό έτσι. Τρόμαξε τόσο πολύ, νομίζοντας πως ο Μπέμπης γέμισε κόκκινα σπυριά ξαφνικά και έκανε πολύ ώρα η καημένη να συνέλθει. Έτσι είχαν τα πράγματα λοιπόν στο σπίτι, αλλά τίποτα δεν μένει κρυφό.
τις κατάλαβαν όλοι. Από τότε λοιπόν και μετά βγήκε στη φόρα η κρυφή ζήλια που κατέτρωγε τις δύο αδερφές. Γι' αυτό ποτέ πια μόνες με το μωρό. Άσε το τι μάθημα έπεφτε κάθε μέρα από όλους. Μα όσο κι αν προσπαθούσε η μαμά να της δείξει πως στην καρδιά της είχαν την ίδια πάντα θέση, εκείνες δεν καταλάβαιναν. Λες και κάποιος της είχε πάρει το μυαλό. Μα ποιος άλλος? Η ζήλια, αυτή η κακιά αρρώστια της ψυχής. Έτσι είχαν τα πράγματα και αντί να χαίρονται στο σπίτι για το καινούριο αδερφάκι, ήταν στενοχωρημένοι. Η μαμά η καημένη δεν ήξερε τι να κάνει. Ήταν στην πιο δύσκολη θέση. Γι' αυτό παρακαλούσε το Θεό να βοηθήσει την οικογένειά της. Ώσπου ένα πρωί το μωρό ξύπνησε πολύ άρρωστο, με πολύ πυρετό. Αναστάτωση μεγάλη στο σπίτι. Ο πυρετός δεν έπεφτε. Ήρθε ο γιατρός και είπε πως η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη και χρειαζόταν νοσοκομείο αμέσως. Ο καημένος ο μπέμπης, μια σταλιά μωράκι, πόσο υπέφερε. Έπεσαν όλοι πάνω του, γιατροί και νοσοκόμες, ώσπου να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Τι ενέσεις, τι σωληνάκια, τι καλώδια, καημένο μωρό. Η μαμά όλο έκλαιγε και ο μπαμπάς ήταν τόσο λυπημένος. Η γιαγιά δεν είχε όρεξη για τίποτα. Και εκείνες οι δυο του αδερφούλες που δεν ήθελαν ούτε να τον βλέπουν από τη ζήλια, άρχισαν να νιώθουν τύψεις. «Α, οι τύψεις είναι τα βελόνια της ψυχής. Όταν κάνει κάποιος κάτι κακό, έρχονται οι τύψεις και του τρυπάνε την ψυχή. Και τότε έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δυο. Ή τη μετάνοια ή τον εγωισμό. Η μετάνοια ξελαφρώνει την ψυχή, ενώ ο εγωισμός εξακολουθεί να τη βασανίζει». Τα δυο κορίτσια μετάνιωσαν. Μετάνιωσαν πικρά για τη ζήλια τους και την κακία τους. Άλλωστε είπαμε, στην πραγματικότητα δεν ήταν κακά παιδιά οι δυο τους, το αντίθετο. Άλλωστε, το αίμα νερό δεν γίνεται που λέει και μια παροιμία. Έκλαψαν πολύ όταν άκουσαν πως το αδερφάκι τους κινδυνεύει. Και όταν νύχτωσε και έμειναν με τη γιαγιά στο σπίτι, γονάτισαν μαζί με τη γιαγιά μπροστά στο εικόνισμα. Παρακάλεσαν τον Χριστό και την Παναγίτσα να βοηθήσει το μωρό τους να γίνει καλά και να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι. Έδωσαν μάλιστα την υπόσχεση πως θα το αγαπάνε και θα το προσέχουν σαν τα μάτια τους. Και ο καλός Θεός που ακούει όλες τις προσευχές είδε τα κλαμμένα ματάκια τους και άκουσε την προσευχούλα τους γιατί ήταν αληθινή. Την άλλη μέρα ο μπέμπης έδειξε σημάδια καλυτέρευσης. Σε λίγες μέρες γύρισε από το νοσοκομείο εντελώς καλά. Οι δυο αδερφούλες δεν ήξεραν πώς να δείξουν τη χαρά τους και την αγάπη τους και ήταν τόσο αληθινά τα αισθήματά τους που μαζί τους χαίρονταν όλοι. Γέμισε το σπίτι γέλια και χαρούμενες φωνές. Η ζήλια, το κακό σκουλίκι της ψυχής, εξαφανίστηκε. Το αγκάθι ξεράθηκε. Στο μικρό κήπο της ψυχής τους άνθησαν και πάλι τα όμορφα λουλουδάκια της χαράς, της αγάπης και της συμπόνιας. Και ήταν όλα τόσο, μα τόσο όμορφα. Αυτή ήταν η ιστοριούλα. Έτσι είναι, παιδιά. Η ζήλια είναι σαν ένα σουβλερό αγκάθι στον κήπο της ψυχής. Στο χέρι μας είναι να το αφήσουμε να ξεραθεί και να φροντίζουμε μόνο τα όμορφα λουλούδια που υπάρχουν σε αυτό τον όμορφο κήπο που έχουμε μέσα μας. Δηλαδή την αγάπη,
τη συμπόνια, τη φιλία, τη χαρά, την αδελφοσύνη. Έτσι, παιδιά, προσέχουμε λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά με μια άλλη ιστοριούλα. Ως τότε, σας φιλώ όλα. Γεια σας καλά μου παιδάκια. Αφροδιτάκι μου, καλλιοπίτσα. Γεια σου Στελίτσα μου γλυκιά, που μ' ακούς με πολύ αγάπη. Γεια, γεια. Καλλιοπίτσα, ευχαριστώ για τη ζωγραφιά σου. Σε ευχαριστώ.

0: Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα podcast της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Χωρίς Σημειώσεις. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσιαμούλη Χρήστο, διδάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής, πολλών μουσικών οργάνων, μουσικοσυνθέτη και τραγουδιστή και το βασικότερο, και αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα, γνώστη της παράδοσης, της ελληνικής μουσικής παράδοσης και της οθωμανικής μουσικής παράδοσης. Κύριε Τσιαμούλη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, να είστε καλά. Εγώ σας υποδέχομαι εδώ σε έναν ιστορικό χώρο, γιατί αυτή είναι η μουσική σχολή που ίδρυσε ο Σίμων Καράς, που είναι ένας πρώτος δάσκαλος με την έννοια τη μεγάλη του δασκάλου της παράδοσης. Εδώ ήταν ο χώρος, εδώ έκανε ακριβώς τα μαθήματά του και τώρα συνεχίζεται η προσπάθεια αυτή από τη γενιά τη δική του στη γενιά τη δική μας και από τη γενιά τη δική μας στη δική σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ που μας υποδέχεστε σε αυτό το χώρο. Είναι μεγάλη τιμή να σας γνωρίζουμε και να μιλάμε μαζί σας και να βρισκόμαστε και σε αυτό το χώρο.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω όμως, ποιος ορίζει την παράδοση, ποιος είναι αυτός ο οποίος αποκρισταλώνει την παράδοση?
1: Το πρόβλημα είναι, όχι πρόβλημα, το γεγονός είναι πως η παράδοση όταν φτάνει σε εμάς, εμείς πρέπει να την πάρουμε πρώτα και δεύτερον να την κάνουμε κάτι. Γιατί αυτό σημαίνει η λέξη παράδοση. Παίρνω, τρέχω και μετά παραδίδω. Κάθε γενιά λοιπόν κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε, στην υπάρχουσα παράδοση, εμείς προσθέτουμε τις δικές μας εμπειρίες. Οι δικές μας εμπειρίες είναι λίγο διαφορετικές, αλλά και πόσο άραγε διαφορετικές, γιατί η ανάγκη του ανθρώπου είναι πάντα ίδια. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο καταλαβαίνει πόσο μοιάζει με τους γονείς του. Πόσο καταλαβαίνει τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους σχεδόν είναι ίδιος. Όχι ίδιος, ποτέ, γιατί η προσωπικότητα είναι δυνατή του καθενός, αλλά είναι σχεδόν ίδιος. Οπότε λοιπόν παράδοση είναι να είσαι ζωντανός, να μπορείς να πάρεις, να ζήσεις αυτό που σου δίνει και μετά είσαι να την παραδώσεις με το δικό σου τρόπο στους επόμενους. Παίζει ρόλο δηλαδή να είναι ο δικός σου τρόπος και όχι μια απλή μίμηση, ας πούμε, επειδή κάποιος το έκανε να το κάνεις κι εσύ.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε, το ότι παρομοιάζεται τρόπο την παράδοση σαν μια σκηταλοδρομία.
1: Ναι.
2: Ότι ερχόμαστε να την παραλάβουμε από κάποιον και να την παραδώσουμε στον επόμενο και πώς κινούμαστε, πώς τρέχουμε, πώς την κρατάμε αυτή την παράδοση στα χέρια μας. Είχα ακούσει την πολύ ωραία έκφραση ότι η παράδοση δεν είναι μόνο αυτός που παραδίδει, αλλά και σε αυτόν που του παραδίδεται. Και πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε κι εμείς που μας παραδίδεται μια παράδοση, να την διαφυλάξουμε.
1: Και ευθύνη, αλλά και χαρά.
2: Και χαρά, γιατί μάλιστα, εννοείται.
1: Η δική σου ματιά που βάζεις.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι. Και αυτό βασικά, οπότε μας δώσετε και ένα ωραίο ορισμό έτσι για την παράδοση. Και τώρα, πιο συγκεκριμένα για την ελληνική μουσική παράδοση. Τι θεωρείτε πως είναι αυτό που έχει μείνει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μάλλον πώς υπάρχει αυτή η συνέχεια, πώς ξεκινάμε από κάτι. Μάλλον είμαστε σίγουροι ότι κάτι που χρησιμοποιούμε σήμερα το είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες, υπάρχει μια συνέχεια μουσικής παράδοσης στον τόπο, δηλαδή υπάρχει μια συνοχή, μια μουσική συνοχή μέσα στα χρόνια.
1: Λοιπόν, επειδή εμείς οι Έλληνες είχαμε έναν πολιτισμό ο οποίος ήταν γραπτός, έχουμε ευτυχώς τα σημάδια ενός πολιτισμού στα χέρια μας. Δηλαδή, την εποχή λίγο πριν τον Χριστό και λίγο μετά, γράφτηκαν όλα τα αρχαία θεωρητικά. Εκεί, λοιπόν, βλέπουμε και περί ρυθμολογίας και περί τρόπων ήχων, δηλαδή, και για σύμβολα γραμμάτων που ήταν νότες, τα οποία αφορούσαν και τη φωνή, αφορούσαν και τα όργανα, αφορούσαν και τα ακουστά, οπότε ήταν μια οργανωμένη μουσική. Βέβαια, θα το συνεχίσω πριν από αυτό, πρέπει να πω το εξής. Εμείς όταν λέμε παράδοση, θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Μιλάμε κυρίως για λόγο, ήχο και χορό. Έτσι, δηλαδή, αυτά τα τρία είναι αυτά που κυρίως ορίζουν τον πολιτισμό μας. Όχι πως όλα τα άλλα δεν είναι τίποτα, είναι συνέχεια. Αλλά αυτά τα τρία είναι πάρα πολύ σημαντικά και γι' αυτό τα είχαν και οι προγόνοι μας στην παιδεία τους. Έτσι. Ναι, για το λόγο, η σημαντικότητα του λόγου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Υπάρχουν άλλοι που μπορούν να το υποστηρίξουν πολύ καλά. Εγώ μπορώ να μιλήσω πιο πολύ ίσως για τη μουσική, μια που νιώθω τον εαυτό μου πως είμαι μουσικός και όλη μου τη ζωή αυτό κάνω. Οπότε για τον μουσικό πολιτισμό έχουμε όλες αποδείξεις από τα αρχαιοθεωρητικά και βλέπουμε πόσο ψηλή τέχνη ήταν. Αυτή η τέχνη μεταδόθηκε στην εποχή την Αλεξανδρινή σε όλη την οικουμένη, όταν λέμε την τότε οικουμένη, εννοούμε προς Ανατολάς, η κατακτήση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και προς Δυσμάς, η Ευρώπη, που λίγο-λίγο και κυρίως μετά από την εποχή που η Ρώμη είχε κατακτηθεί από βαρβάρους, λίγο-λίγο όταν ξαναέρχονται οι Φράγκοι, ας πούμε, στην ιστορία, παίρνουν όλα τα στοιχεία του πολιτισμού από το Βυζάντιο και κάνουν και αυτή τη δική τους, το δικό τους πολιτισμό. Όλο αυτό το σύνολο, στην πραγματικότητα, είναι το υλικό που είχαμε εμείς στην αρχαία Ελλάδα. Και έτσι μεταδόθηκε. Τώρα το Βυζάντιο, μέχρι το 1204 τουλάχιστον, που ήταν η πρώτη άλωση, κράτησε όλα αυτά τα στοιχεία. Στη δεύτερη άλωση, το 1453, πάλι δίνει. Υπάρχει μια μεγάλη άνθηση στην εποχή των παλαιολόγων. Το ξέρουμε κυρίως μέσα από τη βυζαντινή μουσική, γιατί εκεί εμφανίστηκαν οι μεγάλοι μαΐστρες, όπως είναι ο Ιωάννης ο Γουζέλης, ο Κλαδάς κλπ. Πολύ, πολύ σημαντική μουσική. Οπότε πάλι παραδίδουμε τον πολιτισμό μας και μάλιστα και από το 1204 ήδη και ο πλούτος του Βυζαντίου, ο πλούτος, συν τους δασκάλους του Βυζαντίου, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ξέραν τη μουσική, τη γεωμετρία, την άλγεβρα, τη ζωγραφική κλπ. Κλπ. Αυτοί πήγαν προς Δυσμάς στην Ιταλία και δημιουργήσαν μαζί με τους συντόπιους ανθρώπους βέβαια αυτό που λέμε αναγέννηση. Οπότε βλέπουμε τη συμβολή την ελληνική και σε αυτό το θέμα. Οπότε η παράδοση δεν διακόπτεται ποτέ. Και μετά την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας φυσικά έχει ένα κράτημα, ας πούμε, αλλά βλέπουμε πως μετά από 100-150 χρόνια πάλι έχουμε βιβλία και καινούργια κομμάτια κλπ. Κλπ. Οπότε βλέπουμε πως ο κόσμος συνεχίζει να δραστηριοποιείται. Στα όργανα και στη λαϊκή μουσική έχουμε πάντα τον Έλληνα να είναι γλεντζές και να θέλει να χορέψει και να τραγουδήσει κλπ. Κλπ. Το βλέπουμε στις ιστορίες τους, περιηγητές, στις γραβούρες,
2: στις ζωγραφιές. Και είναι και σημαντικό ότι δεν χάθηκε. Γιατί 150 χρόνια δεν μπορεί να μην,
1: ακριβώς,
2: να μην τραγουδούσαν, ας πούμε. Απλά δεν έχουμε καταγραφές.
1: Ναι. Και επίσης, μετά το 18ο αιώνα, δηλαδή πριν την Ελληνική Επανάσταση, έχουμε μια, αυτό που λέμε, την Ελληνική Αναγέννηση, που η Ελληνική Αναγέννηση έχει σχέση και με την Ευρωπαϊκή Άνθηση. Όλα έχουν ενότητα. Οπότε μέσα σε αυτό το κλίμα, τους τελευταίους δηλαδή 300 χρόνια, τους τρεις αιώνες, ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει αυτό που έχουμε στα χέρια μας σήμερα. Το οποίο δεν είναι, πώς να το πω, λέει ο Χρύσανθος στο μέγα θεωρητικό του, η μουσική μας λέει, δεν είναι ούτε παλιά ούτε νέα, αλλά είναι αυτή η μουσική, λέει, κατά καιρούς που ανανεώνεται.
3: Αναθεωρούμενη, ας πούμε.
1: Ναι. Οπότε υπάρχει μια συνέχεια. Μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδια, αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Γιατί δεν είμαστε αρχαιολάρινοι.
2: Ναι. Και δεν θα ήταν και παράδοση με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αν απλά μέναμε σε κάτι παλιό.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, δεν θα μείνει ζωντανό, ίσως.
1: Είναι σαν να έχεις. Πώς να πω. Να πεθαίνει ο πατέρας και να το βάζεις να τον κάνεις μόνιμα να τον κρατάς σπίτι. Δεν προσφέρει τίποτα. Δεν είναι εκεί η ουσία.
3: Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση αυτή. Θα ήθελα να ρωτήσω. Έχω μια υπόνοια ότι στις μέρες μας η παράδοση αποτελεί ένα κομμάτι μουσικής, όπως λέμε για παράδειγμα jazz, pop κτλ. Έχουμε και έτσι έναν άλλο κλάδο μουσικής που το λέμε παραδοσιακή μουσική. Ήταν έτσι και τότε, δηλαδή ποια
1: τότε,
3: ήταν...
1: Τότε πότε.
3: Τότε που ας πούμε δεν είχαν διαμορφωθεί όλα αυτά τα είδη μουσικής, τότε που δεν υπήρχε όλη αυτή η επικοινωνία μεταξύ των λαών, ας πούμε. Δηλαδή ποια η παράδοση... Ποια η θέση, με συγχωρείτε, της παράδοσης στη ζωή των ανθρώπων, για παράδειγμα, την εποχή των παλαιολόγων, που μας είπατε ότι είχε άνθηση, ή την εποχή ακόμη της τουρκοκρατίας, ή και λίγο αργότερα, και ποια η θέση της παράδοσης στη ζωή των ανθρώπων τώρα. Έχετε κάποια άποψη, κολλησκτό.
1: Κοίταξε, η μόνη διαφορά, μάλλον πριν από αυτό, να σου πω πως την τέχνη την έχει πάντα ανάγκη ο άνθρωπος και στην καθημερινότητά του, δηλαδή, Το γάμο που θα κάνει χρειάζεται τους μουσικούς για να κάνει γλέντι. Τα βαφτίσια που θα κάνει χρειάζεται τους μουσικούς. Στην εκκλησία που πας είναι η μουσική που ψέλνουν. Δηλαδή, η μουσική πάντα κάνει, φροντίζει τον άνθρωπο να τον κρατάει λίγο, να τον παρηγορεί από τη δυσκολία της ζωής. Και κατά βάθος Όποιος μπορεί να μπει στη μουσική κερδίζει βέβαια, γιατί είναι μια πολύ υψηλή τέχνη, όπου όσο ασχολείσαι με αυτήν, τόσο νιώθεις μέσα σου διαφορετικά, δηλαδή πως παίρνεις ενέργεια, πως καθαρίζει η ψυχή σου, ανανεώνεται και πολλά άλλα που τα ξέρουν οι μουσικοί αυτά, τα έχουν ζήσει. Τώρα, η μεγάλη διαφορά με το σήμερα είναι πως υπάρχει μεγάλη πληροφορία. Δηλαδή, έχουμε πληροφορία από το περιβάλλον τρομακτική, που όλα ωραία είναι. Δηλαδή, είτε πεις η κλασική, είτε η jazz, είτε τα blues, είτε ό,τι και να πεις, ό,τι και να μου πεις, Latin μουσική, ας πούμε, είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Σημασία έχει όμως εσύ να έχεις αυτή η μουσική να ταιριάζει με αυτό που έχεις μέσα σου. Και ξέρετε πολύ καλά πως υπάρχει ένα συλλογικό DNA, δηλαδή μια συνολική αίσθηση στους λαούς, που ο καθένας είχε τα δικά του χαρακτηριστικά. Δηλαδή, οι Έλληνες ήταν πάντα λίγο ένθερμοι, ήταν πάντα λίγο προοδευτικοί. Και σε βαθμό κακουργήματος, δηλαδή, προοδευτικοί, γιατί πολλές φορές παραδείσαν τα παλιά, όπως στην γενιά του πατέρα μου, ας πούμε, παρατάγανε τα πατροπαράδοτα και παίρνανε μόνο τις μουσικές που ακούγανε. Το ίδιο είναι και στη δική μας γενιά, γιατί εγώ μεγάλωσα μέχρι τα 20 με ροκ. Ήταν τότε ο Πετρίδης, είχε εκπομπές, είχε ακόμα. Ο άνθρωπος σπουδαίος ερευνητής, μια χαρά, και εγώ μεγάλωσα με αυτά, με την ξένη μουσική. Όταν τα ανακάλυψα όμως, πήγα κοντά και άρχισα να ψαχουλεύω. Και όσο ψαχούλευα, τότε είδα πως υπάρχει ένας μεγάλος θησαυρός. Αυτό το θησαυρό τον έχουμε μέσα μας. Οπότε πολλοί κόσμος το νιώθει. Επίσης, πολλοί κόσμος θέλει να νιώσει πως είναι σε κοινωνία με άλλους. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί να το κάνεις ίσως με την τζαζ. Την τζαζ το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να πας καλοκαίρι σε ένα ωραίο μπαράκι, να ακούσεις τζαζ και να πεις τι ωραία που είναι εδώ.
2: Και τουλάχιστον όχι στη δική μας κουλτούρα. Δηλαδή, η τζαζ μπορεί να είναι κάτι που να μας αρέσει, ή πλέον να έχουμε αρκετούς μουσικούς στη τζαζ σήμερα Έλληνες που να παίζουν καλά, σε παγκόσμιο επίπεδο καλά. Αλλά δεν είναι κάτι που μας θυμίζει κάτι από τα παλιά, δεν είναι κάτι οικείο τόσο πολύ.
1: Ακριβώς.
2: Στην Αμερική σίγουρα είναι κάτι πολύ πιο κοντά και είναι κάτι που θα ενώσει τον κόσμο σε μια παρέα.
1: Ναι.
2: Αλλά ναι.
3: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει πάντα μια έμφυτη τρόπο να τάση του ανθρώπου προς την παράδοση του λαού του.
1: Σίγουρα υπάρχει, ναι.
3: Ένα κοινό ενοποιητικό στοιχείο, ας πούμε.
1: Υπάρχει. Βλέπεις πόσο διαφορετική είναι η μουσική των Ιρλανδών από των Εγγλέζων, που είναι δίπλα-δίπλα, στο ίδιο μέρος. Πάνω να πει, μέσα τους λειτουργεί η παράδοση διαφορετικά. Είναι και ψυχικά και διανοητικά, είναι αλλιώς. Και οπότε εμείς, λοιπόν, χρειαζόμαστε πάρα πολύ, αλλά η παράδοση αυτή δεν είναι μόνο πως πας σε ένα ωραίο μέρος και χορεύεις τα νησιώτικα ή τα ικαριώτικα ή δεν ξέρω τι άλλο. Η παράδοση είναι όσο πιο κοντά πας, τόσο περισσότερα πράγματα καταλαβαίνεις. Οπότε, όσο περισσότερο γεύεσαι κάτι, τόσο περισσότερο το αναγνωρίζεις. Και έτσι υπάρχουν βαθμοί αναγνώρισης και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι λατρεύουν κάτι, ας πούμε. Είναι θρακιώτες και λατρεύουν την γκάιντα, ας πούμε. Πεθαίνουν για αυτό το άκουσμα. Είναι και λόγω DNA, αλλά είναι και λόγω γνωριμίας σε αυτά τα πράγματα. Βλέπεις τους νησιώτες τι ωραία που παίζουν βιολί, ξέρω εγώ πόσο μερακλείδες είναι, τι ωραία που χορεύουν μπάλο. Όσο για να προσπαθήσει κάποιος άλλος να χορέψει έτσι μπάλο, δεν μπορεί, γιατί έχει την εικόνα από μωρό παιδί. Και όχι από μωρό παιδί, ακόμα και από τις παλιότερες γενιές που ζουν μέσα του.
2: Θα κρατηθώ λίγο από κάτι που είπατε, ότι η γενιά των πατεράδων σας, άφησε πίσω τα παλιά και έπιασε τα δικά τους. Η δική σας γενιά έπιασε τη ροκ, έπιασε όλο αυτό το κύμα της υποκουλτούρας της ή της κουλτούρας, όπως θέλετε, όλης αυτής της ξένης μουσικής και μετά πάλι γύρισε. Εγώ θέλω να σας πω ότι είναι λίγο αναπόφευκτο στο νεαρό της ηλικίας όλοι μας, όσο πιο μικροί είμαστε, να θέλουμε να αφήσουμε λίγο τα παλιά που μας έχουν καταπιέσει, τα ακούμε συνέχεια, και να πιάσουμε τα ξενόφραντα, να πιάσουμε κάτι που είναι έξω, γιατί ίσως με αυτό νιώθουμε ότι ταυτιζόμαστε περισσότερο, αλλά αυτό παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό. Είναι ότι, και θα πω ίσως και για τα παιδιά της ηλικίας μου, αλλά και για νεότερα και για λίγο μεγαλύτερες, είναι ότι υπάρχει μια στροφή στην παράδοση ως αυτό που είναι ενδιαφέρον, ως αυτό που είναι cool εντός εισαγωγικών, ως αυτό που είναι της μόδας. Υπάρχει μια μόδα προς την παράδοση τον τελευταίο καιρό, η οποία εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι ευχάριστο ότι υπάρχει, Απλά έχω αυτό το φόβο ότι είναι απλά μια μόδα που θα περάσει ή είναι κάτι που θα αφήσει πίσω στοιχεία.
1: Κοίταξε, πάντα έτσι γίνεται. Είναι μια μόδα την οποία την παίρνει κάποιος και λέει «Α, να, κάτι αλλιώτικο», ας πούμε. Από αυτό, από τους 1.000 ανθρώπους, οι 100 είναι αυτοί που θα την τρυφήσουν. Και όταν θα περάσει αυτό το κύμα της μόδας, αυτοί οι 100 θα γίνουν το νέο ζυμάρι για να ζυμωθεί πάλι η καινούργια ιστορία της νέας παράδοσης, ας πούμε, κατάλαβες. Οπότε, ας έρχεται η μόδα, ας χαίρεται ο κόσμος, γιατί αυτό είναι το βασικό, και ας μελετάνε αυτοί που έχουν αγάπη για τη μουσική. Ναι.
3: Κοιτώντας λίγο τους δίσκους σας, είδαμε και παρατηρήσαμε και μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι έχουν διαφορετικές θεματικές, μουσικές θεματικές, διάφορα ηχοχρώματα και ίσως όχι αυτό που θα λέγει κανείς ακρεφνώς, παραδοσιακά, εντελώς προσκολλημένα στο γράμμα της παράδοσης. Και θα ήθελα κι εγώ να πατήσω, όπως πριν ο Σεβαστιανός, πάνω σε αυτό, στη δουλειά σας και να σας ρωτήσω για τον εξυγχρονισμό της παράδοσης, τις διασκευές, τις λεγόμενες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί και κατά κόρον σήμερα, κυκλοφορούν, έχουν απήχηση στο κοινό και βασικά αυτό που θα ήθελα ήταν να μας σχολιάσετε το υγιές του πράγματος και αν είναι ένας από τους τρόπους εκμετάλλευσης με την καλή έννοια της παράδοσης ή αν είναι εκφυλισμός.
2: Διαφυλάτη ή κάνει κακό στην παράδοση, βασικά. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Κοίταξε, όταν κάτι είναι ουσιαστικό και αληθινό και έχει αξία, στην πραγματικότητα δεν χάνεται, ό,τι και να κάνεις. Δηλαδή, όσο και εσύ αν θες να κάνεις κάτι άλλο, θα το κάνεις, θα σε ακούσουν και θα πούνε έκανε αυτό. Δεν θα σου δώσουν προσοχή. Οπότε, λοιπόν, η παράδοση υπάρχει έτσι κι αλλιώς και έξω από εμάς. Οπότε, δεν έχουμε την έννοια του κινδύνου να μην χαθεί η παράδοση. Άλλωστε, δεν χάθηκε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Θα χαθεί τώρα. Δεν νομίζω να τα καταφέρουμε. Τώρα, είναι το εξής. Είναι σημαντικό κανείς να κάνει δύο πράγματα. Αυτό που κάνει το δέντρο. Το δέντρο παίρνει και από τις ρίζες, αλλά και φτιάχνει και οι καρπούς. Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή, την παράδοση και γνωρίζεις. Όσο πιο πολύ τη μελετάς, όσο πιο πολύ ανακαλύπτεις πράγματα, και θεωρητικά και πρακτικά και ρεπερτόριο και τεχνικές κλπ. Όσο παίρνεις τέτοια πράγματα, θέλεις και εσύ να τα βγάλεις με το δικό σου τρόπο, με όποιο τρόπο έχεις. Ό,τι όργανο και αν παίζεις, ό,τι κουλτούρα και αν σου αρέσει, δηλαδή μπορεί να είσαι λίγο τζαζίστας, λίγο, ξέρω εγώ, Λάτιν, λίγο, και να θες να βάλεις λίγο από αυτό. Οπότε εσύ το κάνεις με το δικό σου τρόπο και απλώς αποκτάς καινούριους καρπούς. Αυτή η καρπιά είναι νόστιμη ή δεν είναι, αυτό θα δείξει. Μέσα από τον χρόνο. Και ο χρόνος θα αποφαρθεί γι' αυτό. Αλλά τουλάχιστον εσύ έχεις κάνει αυτή τη διαδρομή. Πάντως το υγιές είναι για να έρθεις σε συνάντηση με τη διασκευή, με το άλλο δηλαδή, να είσαι ήδη κάτι. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ό,τι τρελό πράγμα θες, κάτι παράδοση ραπ αν θέλεις. Αρκεί να έχεις βουτήξει μέχρι το βάθος της παράδοσης και να καταλάβεις τι είναι η παράδοση και τι μπορεί να πάρεις από αυτήν.
2: Να μπεις μέσα της με μία ταυτότητα, όχι σαν
1: ναι,
2: κάτι
1: να δημιουργήσεις ταυτότητα, ναι. Και εσύ, δηλαδή να την πάρεις, η παράδοση έχει ταυτότητα. Εμείς δεν έχουμε ακόμα. Την ταυτότητά μας την παίρνουμε ίσως πολλές φορές και μέσα από την παράδοση. Να πάρεις εσύ μία ταυτότητα, να δημιουργήσεις κάτι και μέσα από αυτή την ταυτότητα να φτιάξεις ό,τι θέλεις μετά. Είναι καλό. Και εσύ να φτιάξεις αυτό και εσύ να φτιάξεις το άλλο.
3: Και κάπως έτσι διαφυλάσσεται και η παράδοση.
1: Ναι, ναι. Αυτή είναι η έννοια της παράδοσης που είναι συνεχώς σε εξέλιξη.
2: Με μια ερώτηση ήμουν πάνω σε αυτό. Μια σκέψη που μου έρχεται τώρα είναι ότι ποιος είναι τελικά ο κριτής. Είναι ο ακροατής.
1: Ο χρόνος.
2: Ο χρόνος που θα κρατήσουν οι άνθρωποι και θα ξανακούσουν κάτι, ας
1: ναι,
2: πούμε,
1: ναι.
2: Το οποίο έχει μείνει.
1: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα από τα παραδοσιακά μας, λέμε, έχουμε παραδοσιακά κομμάτια. Αυτά να ήταν άραγε το πριν τρεις αιώνες που λέγαμε.
2: Ναι, σωστά.
1: Ή άλλα. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να ήταν αυτά, αλλά μπορεί να ήταν και άλλα. Ωστόσο, δεν ανησυχούμε πως είναι κάτι διαφορετικό, γιατί ο χρόνος, αυτά που έχουν αξία τα κρατάει, μπορεί σε διασκευή, αλλά τα κρατάει. Αυτά που δεν έχουν τόσο αξία, τα πετάει. υπήρχαν, αλλά τώρα δεν υπάρχουν. Κατάλαβε, δηλαδή, κάνει αυτή τη δουλειά, την πολύτιμη δουλειά, να κρατάει ό,τι έχει αξία. Οπότε, με αυτή την έννοια, υπάρχει ακόμα και σήμερα ο πλούτος του παρελθόντος, που θα είναι και πλούτος του μέλλοντος με διαφορετικό τρόπο.
3: Ας μετακινηθούμε. Έχετε πει.
2: Όχι, αυτός, όχι, δεν θα πω κάτι άλλο.
3: Ας μετακινηθούμε σε μια άλλη πτυχή του θέματός μας, προς τα πίσω. Όπως ήδη αναφέραμε στην ιστορική ανατροπή που μας κάνατε, παρατηρούμε περισσότερα κοινά στις παραδόσεις των λαών της Μεσογείου, ας πούμε, που είμαστε κι εμείς. Ευρύτερα, ας το αφήσουμε για κάποια άλλη φορά. Μια επικοινωνία, για παράδειγμα, στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και στην οθωμανική, όπως σας γνωρίζετε καλύτερα. Αυτό έχει κάτι να μας πει. Και βασικά, εγώ είχα ακούσει σε μια συνέντευξη ενός γνωστού καλλιτέχνη, ο οποίος ασχολείται και με την παράδοση και είχε πει: η μουσική είναι αρχαιότερη από τα σύνορα των λαών που τη χρησιμοποιούν. Έχετε να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό?
1: Καταρχάς, τα σύνορα δεν ορίζουν μουσική. Δηλαδή, ας πούμε, η πυρώτικη μουσική πιο πολύ μοιάζει με την αλβανική παρά με την πελοποννησιακή. Δεν μπορεί να πει κανείς ελληνική μουσική. Η ελληνική μουσική είναι ένα σύνολο λαών και μουσικών. Τα Επτάνησα μοιάζει με την Ιταλία, η Ήπειρος με την Αλβανία, η Μακεδονία με τα Σκόπια, η Θράκη με τη Βουλγαρία, η Καπαδοκία με την Τουρκία, τα παράλια με τα Ανατολικά νησιά, οι Κυκλάδες με την Πελοπόννησο, η Κρήτη με την κάτω, με την Αίγυπτο κλπ. Κλπ. Έτσι, δηλαδή, είναι οι τόποι αυτοί που φτιάχνανε μουσικές παραδόσεις. Οπότε, λοιπόν, επίσης, στη μουσική υπάρχει και το άλλο φαινόμενο. Το ωραίο θέλει να κυκλοφορεί παντού. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε το «από ξένο τόπο». «Από ξένο τόπο» και αρμένικο μπορεί να είναι, και ελληνικό μπορεί να είναι, και τουρκικό μπορεί να είναι και οτιδήποτε. Τώρα το τραγουδάνε και στην Κίνα. Το έχουν κάνει διασκευές.
2: Συγγνώμη, επιτρέπετε μια μικρή παρένθεση σε αυτό. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχω την αίσθηση ότι κυκλοφορεί γενικά σε όλες τις μουσικές παραδόσεις της Ελλάδος, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Με λίγο διαφορετικούς στίχους, αλλά με το ίδιο θέμα. Με ένα μικρό κορίτσι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Λοιπόν, οπότε σίγουρα οι μουσικές είναι πολύ παλιότερες.
2: Εγώ ήθελα να κάνω τώρα, αν μου επιτρέπετε, μια λίγο προβοκατόρικη ερώτηση. Υπάρχει ταύτιση, συσσαγωγικά, της ελληνικής μουσικής παράδοσης με την οθωμανική μουσική παράδοση? Το απαντήσατε λίγο πριν, για την αλήθεια. Αλλά αυτό είναι ταυτίζεται η μουσική σε εκείνη την περίοδο, ή είναι απλά μια ανταλλαγή, μια επικοινωνία της μουσικής?
1: Λοιπόν, κοίταξε, είναι ο τόπος που γεννάει τη μουσική. Δηλαδή, η Κωνσταντινούπολη ήταν το επίκεντρο των λαών, και των Ελλήνων και των Οθωμανών και των Εβραίων και των Αρμενίων, όλοι εκεί πήγαιναν να δουλέψουν και να υπάρξουν. Λοιπόν, η μουσική αυτή γεννήθηκε εκεί. Οπότε έχουμε μεγάλη συγγένεια της Οθωμανικής μουσικής με τη Βυζαντινή κυρίως, με αυτό το κομμάτι. Μετά πρέπει να μιλήσουμε για την αστική μουσική, γιατί είναι ένα κομμάτι που συνήθως δεν μιλάμε. Λοιπόν, οπότε είναι η Οθωμανική μουσική, η Βυζαντινή μουσική, που είναι η εκκλησιαστική αντίστοιχη, και είναι και η παραδοσιακή μουσική, που είναι παρά την Οθωμανική μουσική, που βρίσκεται και γλεντάει ο κόσμος, είτε είναι οι Τούρκοι, είτε είναι οι Έλληνες, είτε είναι οι Αρμένοι κλπ. Βλέπω λοιπόν αυτό το σύνολο εκεί, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, με πειραίες από Βαλκάνια, από Βυζάντιο, από Ανατολή, από Δύση, από Ιταλία. Πολλά τραγούδια έρχονται και από Ιταλία, τουλάχιστον από τα νεότερα που ξέρουμε. Οπότε, λοιπόν, είναι δημιούργημα του τόπου και όχι ελληνικής ή οθωμανικής μουσικής. Η οθωμανική, απλώς, επειδή είναι κουλτούρα που έχει όλους τους λαούς μέσα, κάνει το εξής, γίνεται χωνευτήρι και βάζει κάθε λαός μέσα από τα δικά του. Και φτιάχνει μια κοινή παράδοση. Οπότε, αν πεις ένα τραγούδι τώρα οθωμανικό, του 19ου αιώνα ή τις αρχές του 20ου, ας πούμε, θα σου πω πως είναι και τουρκικό Που δεν είναι τουρκικό, γιατί είναι ελληνικό. Συγγνώμη, οθωμανικό. Άλλη οθωμανική αυτοκρατορία και άλλο το τουρκικό κράτο.

0: μια αρχαία τέχνη των μοναστηριών. Οπότε συντηρούνται και εκεί πολλές τέτοιες μελωδίες. Αυτές λοιπόν έχουν, ας πούμε, τις Κωνσταντινούπολης οι μουσικές, τις Οθωμανικές περίοδου, έχουμε ορισμένα στοιχεία. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία, κυρίως της τροπικότητας, δηλαδή τι ήχη είναι, που είναι ταυτόσιμο με την εκκλησιαστική και επίσης τι ρυθμοί είναι, γιατί έχουμε μια πολυρυθμία στην Ανατολή, που αυτή η πολυρυθμία δεν υπάρχει στην εκκλησιαστική μουσική, είναι πιο λιτή, ας πούμε, ρυθμικά, γιατί δεν χορεύεις, δεν είναι για χορό, οπότε είναι πιο λιτή.
1: Άρα, ας πούμε, μόλις τώρα, αν κατάλαβα καλά, μιλήσατε για όντως ταύτιση της εκκλησιαστικής μουσικής με την Οθωμανική μουσική, δηλαδή τα μακάμια με τους ζεντινούς ήχους.
0: Ναι, υπάρχει μια μεγάλη ομοιότητα, η οποία δεν είναι ακριβής.
1: Δεν είναι ακριβώς ταύτιση,
0: δεν είναι ακριβής.
1: Ναι, πολύ.
0: Γιατί στα μακάμια υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία και πολυπλοκότητα. Γιατί είπαμε είναι πολύ λαοί, ο καθένας βάζει μια...
1: Και διαφορετικός και σκοπός, έτσι, δηλαδή
0: διαφορετικός η εκκλησιαστική
1: μουσική έχει άλλη...
0: Της μουσικής.
1: Άλλη στοχοθεσία.
0: Αλλά όμως, τι είναι αυτό τώρα, είναι πως το ένα τονίζει το άλλο. Δηλαδή, αν κάποιος του αρέσει η βυζαντινή μουσική, εκτιμάει πολύ την οθωμανική κλασική μουσική. Έχει μεγαλύτερη σχέση από ό,τι έχει αυτή με τα τσάμικα, ας πούμε, ή με την κριτική μουσική.
1: Έχουμε και το παράδειγμα του Πέτρου του Πελοποννησίου, του αυτού του μεγάλου συνθέτη και καταγραφέα
0: της που ήταν δάσκαλος και της μιας και της άλλης
1: τέχνης. Ναι. Και ένας αστικός μύθος λέει πως αν είχε ανέβει κάποια στιγμή και σε ένα μιναρέ να εκφωνήσει, ας πούμε, το κάλεσμα προς τους πιστούς.
0: Ακριβώς, ναι. Και παραλίγο να το πληρώσουμε τη ζωή του. Αλλά με ξυπνάδα την γλίδωσε.
1: Άρα η παράδοση δεν είναι παροχημένη. Έχει ακόμα κάτι να μας πει. Δηλαδή, είπαμε προηγουμένως και με αυτό σιγά σιγά θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια κατακρίδα ότι κάθε άνθρωπος έχοντας την εθνική του συνείδηση έχει ταυτόχρονα και τη μουσική του συνείδηση.
0: Ένας άνθρωπος της ζωής του όταν είναι νέος ακούει άλλα πράγματα. Όταν ανέβει στα 20 και μεταξύ 20 και 30 άλλα πράγματα ακούει και μετά 30 πάλι αλλάζουν τα γούστα. Οπότε η μουσική, όπως είπα προηγουμένως, μας παρηγορεί. Μας παρηγορεί με διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να τραγουδάς ραπ στα, λέω, που λέει ο λόγος, στα 15, μπορεί να τραγουδάς άλλα πράγματα στα 20 και μπορεί να ακούς την παράδοση ίσως λίγο πιο μετά, αλλά το βασικό είναι πως η παράδοση αφήνει τους ανθρώπους να έρχονται μαζί. Δηλαδή να κοινωνούν το ίδιο πράγμα. Και κυρίως να χορεύουν. Που θέλουν οι περισσότεροι μπορούν και χορεύουν. Άλλοι μπορούν και τραγουδάνε, πιο λίγοι. Και είναι τυχεροί. Άλλοι παίζουν όργανα. Ακόμα πιο λίγοι. Και άλλοι βαθύνουν πάρα πολύ, συνθέτες και ερευνούν και θεωρητικά και με άλλους τρόπους. Ο καθένας, ας πούμε, παίρνει από την παράδοση αυτό που μπορεί.
1: Τελικά, καταλήξαμε στο γεγονός ότι αξίζει κανείς να εντρυφήσει την παράδοση και είτε αξίζει είτε δεν αξίζει μεταξύ μας, θα το κάνει γιατί το έχει μέσα του. Ποιος είναι ο ιδανικός, σύμφωνα με εσάς, τρόπος προσέγγισης.
2: Ίσως ο πιο ασφαλής.
1: Ναι, ή να εντρυφήσει κανείς.
0: Κοίταξε, καταρχάς, ο τρόπος πάντα είναι να βρεις τον τρόπο να χαίρεσαι. Έτσι, όλοι πηγαίνουμε για να πάρουμε πράγματα που μας χαροποιούν. Αυτό συμβαίνει συνήθως στις συνευρέσεις. Δηλαδή, πας σε μια συνεύρεση, έχεις άλλη διάθεση, γνωρίζεις ανθρώπους, χαίρεσαι γι' αυτό. Ακούς μουσικές, χορεύεις, τρως, πίνεις κλπ. Κλπ. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το άλλο όμως το σημαντικό είναι να είσαι κοντά πάντα σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Που γνωρίζουν και αγαπούν πραγματικά.
1: Διδασκάλους.
0: Ναι. Διδάσκαλος είτε με την έννοια την, ξέρω εγώ, νοδιακή μια που είμαστε σε μουσική σχολή τώρα, είτε με άλλη έννοια. Με άνθρωπο που μπορεί να γλεντήσει με αυτή τη μουσική και ξέρει, νιώθει την αξία της. Υπάρχουν πολλά είδη δασκάλων, ας πούμε. Να βρεθείς κοντά σε τέτοιους ανθρώπους και έχεις πάρα πολλά πράγματα να πάρεις μετά και ασφαλή δρόμο.
2: Οπότε λέτε ότι ένας ασφαλής τρόπος είναι η μαθητεία δίπλα σε κάποιον που έχει να σου παραδώσει κάτι.
0: Βέβαια.
2: Με μία έτσι.
0: Βέβαια.
2: Με το σεβασμό που έχει ο ίδιος στην παράδοση.

0: και ακριβώς, με τις αξίες
1: ναι,
0: του
1: ακριβώς.
0: Και τις μουσικές αξίες, αλλά και τις ηθικές και λοιπά αξίες που έχει μέσα
1: ακριβώς, η παράδοση. Ναι, ναι. Πολλές φορές η μουσική, υπάρχουν μουσικοί οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Και διαφυλάττουν αυτό το, πώς να σου πω, αυτό το ωραίο που έχουν μέσα από την τέχνη. Γιατί η τέχνη τους επιτρέπει λιγάκι να διατηρήσουν τον χαρακτήρα τους μέσα σε έναν κόσμο σκληρό. Κατάλαβες, εκεί ξεφεύγουν, ας πούμε, και εκεί καλλιεργούν αυτό το ωραίο που έχουν. Είναι ένας μικρός παράδεισος μέσα σε μια μεγάλη κόλαση, ας πούμε, πολλές φορές.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από την τέχνη οι καλλιτέχνες έτσι έχουν και έναν τρόπο ίσως διαφυγής, όπως λέτε. Αλλά είναι και ένας τρόπος έτσι να πάνε όσο πιο κοντά σε κάτι φωτεινό, σε κάτι χαρούμενο, σε κάτι...
1: Σωστό, ναι.
0: Και αισθάνομαι ότι τώρα, έτσι μια δική μου, αν θέλετε, σκέψη είναι ότι πολλές φορές, χωρίς να το ξέρουν, ακόμα και οι καλλιτέχνες μπορεί να μην έχουν κάποια σχέση με την εκκλησιαστική μουσική, ότι και μέσα από τη δική τους μουσική υπάρχουν φορές που ψάχνουν το Θεό χωρίς να το ξέρουν.
1: Βέβαια.
0: Ναι, είναι αυτό.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς, ο Θεός δεν είναι δημιουργός των απάντων, άρα είναι και δημιουργός της μουσικής. Η μουσική είναι ένα μυστήριο, μεγάλο μυστήριο. Δεν είναι μόνο αυτά που ξέρουμε, είναι και αυτά που δεν ξέρουμε. Και συνεχίζεται κιόλας η τέχνη της αενάως. Δηλαδή, αενάως μπορεί να την ανακαλύπτεις.
0: Και όσο ασχολούμαστε μαζί της, τόσο κερδίζουμε, τόσο πολύ χαιρόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Και τόσο πιο κοντά ερχόμαστε και με το θείο, με πολλές
1: φορές,
0: ναι.
1: Οπότε υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που όταν νιώθουν πράγματα που έχουν αξία, συναισθηματική, διανοητική, πνευματική και οτιδήποτε, νιώθουν την αξία και θέλουν να την κρατήσουν. Μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει για το Θεό ή δεν μοιάζουν να μην ενδιαφέρονται, αλλά μέσα η ψυχή αναγνωρίζει το δημιουργό σε οποιαδήποτε περίπτωση. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν υπηρετείς αυτό που έχει αξία, κάποια στιγμή σου αποκαλύπτεται και περισσότερο ο χώρος αυτός, ο πνευματικός.
2: Κύριε Τσιαμούλη, να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά. Ήταν πράγματι πολύτιμα αυτά που μας είπατε και για μας προσωπικά, αλλά πιστεύουμε και για το κοινό μας.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ και καλή πρόοδο σε αυτά που κάνατε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

στις 12 του μηνός γιορτάζουν οι Άγιοι Μάρτυρες Πρόβος και Ιλάριος. Στο δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα, στην αρχή επί Τραϊανού, και επί Μαξίμου του Τυράννου στην Ανατολή, έσυραν στα δικαστήρια τον Πρόκλο πρώτα, ήταν θείος και ανιψιός, και τον κατηγορούσαν ως χριστιανό. Του εζήτησαν να αλλάξει, να αρνηθεί τον Χριστό, μόνιμο αυτό σε όλους τους μάρτυρες. Και εκείνος είπε το μεγάλο του όχι. Και τι κάνουν αυτοί, οι φοβεροί? Πήραν αναμένα δαυλιά, τον έκαψαν στην κοιλιά και στα πλευρά. Τον καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια, τον κρέμασαν σε ξύλο και του κρέμασαν και μια πέτρα μεγάλη στα χέρια να εξαρθρωθούν. Εκείνος όμως άντεξε και τον καταδίκασαν σε θάνατο και όρισαν να τον φωνεύσουν με τόξα. Τον πήραν λοιπόν και τον πήγαιναν στον τόπο της εκτελέσεως. Στο δρόμο συναντήθηκε με τον ανεψιό του Ιλάριο και ο Άγιος Πρόκλος τον χαιρέτησε. Και εκείνη σου λέει, τι σχέση έχουν οι Δήμοι? Συνέλαβαν και αυτόν και τον πήγαν και αυτό στον τόπο της εκτελέσεως, και αφού με τα τόξα εφώνευσαν τον Πρόκλο, το θείο του Ιλαρίου, απευθύνθηκαν και σε εκείνον και ομολόγησε πως είναι χριστιανός, και στη συνέχεια τον υπέβαλαν σε μαρτύρια. Εδώ γράφει, τον έδιραν ανηλαιός και ύστερα τον έσυραν 3 μίλια, αρκετό διάστημα, και έγινε μια πληγή και ύστερα τον αποκεφάλισαν. Και οι χριστιανοί πήραν τον λειψανό του καθώς και του Αγίου Πρόκλου και τα έθαψαν μαζί. Να έχουμε τις ευχές των Αγίων Πρόκλου και Ιλαρίου των Μαρτύρων.

για να μη θυμώνω και δεν μπορώ να υμνώ τον Θεό. Ψαλμός 141. Κύριε, καινούριο ύμνο θέλω να σου ψάλω, έναν ύμνο αγνό και άδωλο, έναν ύμνο που θα αποκαλύπτει την επιθυμία μου να είμαι ένα από τα ενάρετα παιδιά σου. Βέβαια, θα έπρεπε η επιθυμία αυτή να γεμίζει την ψυχή μου με χαρά και αγαλίαση. Όμως μια σκέψη με κρατά και δεν τολμώ τον ύμνο μου να αρχίσω. Σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι που υμνούν το Άγιο όνομά σου έχουν όλοι κάποιο ξεχωριστό τρόπο να σε υμνούν. Άλλοι με τις αρετές τους, άλλοι με την άσκησή τους, άλλοι με την υπακοή τους, άλλοι με τα ενάρετα έργα τους, άλλοι με τα σοφά τους λόγια. Ο καθένας έχει κάτι ξεχωριστό με το οποίο σε υμνεί. Όμως εγώ πώς να σε υμνήσω? Ξέρω ότι εσύ, Κύριε, αναπάβεσαι φανερώνοντας την ευμένειά σου στους ταπεινούς, φιλήσυχους και πράους ανθρώπους. Εγώ όμως είμαι νευρικός, θυμώνω εύκολα, δημιουργώ εντάσεις με τα νεύρα και το θυμό μου. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο δρόμο, όλοι και όλα με ενοχλούν και μέσα στα νεύρα μου το στόμα μου όλους τους κακολογεί. Τα λόγια μου σταματημό δεν έχουν. Πώς λοιπόν εγώ να σε υμνήσω? Πώς στο στόμα μου με τον ανεξέλεγκτο θυμό μου να βάλω ύμνο καθαρό? Πώς η φωνή μου να υψωθεί με τις φωνές των ταπεινών και πράων ανθρώπων? Πώς πριν πάω να απλαγιάσω, να προσευχηθώ, όταν όλη μέρα τα νεύρα και ο θυμός έχουν ταράξει την ψυχή μου? Λοιπόν, βοήθησέ με, Κύριε, δίδαξέ με να αποκτήσω ταπείνωση, ώστε να μην θέλω να γίνεται το δικό μου. Βοήθησέ με να ανέχομαι τα λάθη του άλλου και να του λέγω την αλήθεια με ταπείνωση και αγάπη. Βάλε στην ψυχή μου την πραότητα, δέσμευσέ μου το στόμα, τα χείλη και τα χέρια. Έλα και με την παρουσία σου ηρέμησε την ένταση των νεύρων μου. Πάρε το φάρμακο της ταπεινώσεως και θεράπευσε την πληγή του θυμού, τον πληγωμένο μου εγωισμό. Δέσε την πληγή με τον επίδεσμο της πραότητος για να γαλινέψει η ψυχή μου. Και τότε με στόμα καθαρό και χέρια υψωμένα να μπορέσω και εγώ να αναπέμψω σε σένα έναν καινούριο ύμνο βγαλμένο από την καθαρή καρδιά μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 149. Δοξολογικός ύμνος. Ο θρίαμβος του Ισραήλ. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτών, και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών, και ρομφαί δίστομη εν τες χερσίν αυτών, του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐς, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες, και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές, του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον. Δόξα αυτή εστε πάση της σωσίης αυτού.

0: Η Ορθόδοξη Θεολογία συνομιλεί με τα ερωτήματα της καθημερινότητας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Δυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Με ποιον τρόπο κλέβουμε από τον Θεό τον χρόνο που μας έχει χαρίσει?
1: Συνήθως εκκλησιαζόμαστε μια φορά την εβδομάδα, έτσι. Δεν μιλάω για τους μοναχούς που εκκλησιάζονται κάθε μέρα. Όλη την εβδομάδα ο Θεός μας την έχει χαρίσει για να κάνουμε τις δουλειές μας. Έτσι. 24 ώρες επί 7 μέρες πόσο μας κάνει? 168 ώρες. 168 ώρες μας τις δίνει ο Θεός και λέει, δικές σου. Από αυτές τις 168 εγώ θέλω 2 ώρες το πρωί της Κυριακής. Δεν θέλω παραπάνω. Θεός δεν είναι. Θα μπορούσε να πει ο χρόνος μου που σου δίνω και τον κάνω χρόνο σου, θα μου τον επιστρέψεις το περισσότερο σε μένα και το λιγότερο σε σένα. Κι όμως ο Θεός αδικεί τον εαυτό του. Αδικεί τον εαυτό του και λέει κράτα εσύ τις 166 και δώσε μου εμένα τις 2. Έλα στην Κυριακή στην Εκκλησία. Ούτε αυτό. Εκεί έχουμε φτάσει. Θεωρούμε ότι εκκλησιαζόμαστε αν έρθουμε ένα τέταρτο, το τελευταίο τέταρτο στην Εκκλησία και αν υπολογίσουμε και το χρόνο που χάνουμε στο προάβλιο με χαιρετούρες και ψιλοκουτσομπολιά και εντάξει, καλά είναι και αυτά. Θέλουμε να μιλήσουμε με ανθρώπους ως ένα σημείο. Αν όμως έχουμε χάσει τη Θεία Λειτουργία, τι μας ωφελούν όλα τα άλλα? Ξέρετε, έχουμε φτάσει και αδικούμε τον Θεό. Του κλέβουμε τον χρόνο που μας έχει χαρίσει. Του τον κλέβουμε, γιατί δεν τον διαθέτουμε όπως αυτός θέλει. 2 ωρίτσες λοιπόν το πρωί της Κυριακής. Να μπούμε στο ναό από νωρίς, να φύγει λίγο η σκόνη της κοσμικότητας, να ζεσταθεί λίγο η ψυχή, να πάρει μπρος για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία. Ούτε αυτό. Φέτος λοιπόν εμείς θα αναλύσουμε τη Θεία Λειτουργία, θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε τη σπουδαιότητα της Θείας Λειτουργίας, θα μιλήσουμε για τα σκεύη που χρησιμοποιούμε στη Θεία Λειτουργία γιατί μας χρειάζονται, θα μιλήσουμε για τα άμφια των ιερέων, γιατί πρέπει να είναι έτσι και δεν τα αλλάζουμε. Έχουμε πολλούς που λένε, τι τα θέλετε, εξυγχρονιστείτε ή ξέρω εγώ πολυτελή, κάντε τα αλλιώς. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Γιατί η Εκκλησία έχει το δρόμο της και πορεύεται. Θα μιλήσουμε και για επιρροές πολλές φορές από τις διάφορες εποχές που φέρνουν κάποιες ελάχιστες αλλαγές και επιδράσεις και που δικαιολογούνται σε ένα σημείο γιατί η Εκκλησία ποτέ δεν αρνήθηκε στην κάθε εποχή να προσθέσει ό,τι καλό δικό της. Όμως θα σταθούμε με την αυστηρότητα των πατέρων μας στα σημεία εκείνα που η Θεία Λειτουργία πρέπει να είναι η ίδια παντού και πάντα, τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αλλάζουν με τίποτε, τα σημεία που μας έχουν παραδοθεί από τον ίδιο τον Χριστό και είναι η αιτία της σωτηρίας μας. Με λίγα λόγια, καθώς ξεκινάμε φέτος το δεύτερο έτος, το δεύτερο κύκλο ομιλιών πάνω στη Θεία Λειτουργία, θα ήθελα να έχουμε την προσοχή, τόσο εσείς που είστε εδώ στο ναό, όσο και όσοι ακούν από το ραδιόφωνο, να έχουμε την προσοχή μας λίγο τεταμένη, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι ό,τι δυσκολότερο, αλλά και ό,τι μοναδικό έχει να προσφέρει στον κόσμο η Εκκλησία. Και όσοι νομίζουν ότι τα ξέρουν, και εμείς ακόμα που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε και τολμούμε και γινόμαστε δάσκαλοι, ξέρετε πόσες φορές έχουμε βρεθεί προεκπλήξεων. Ξέρετε πόσες φορές συνειδητοποιούμε πράγματα και λέμε «Πού ήμουνα την προηγούμενη φορά που το ξανά έκανα αυτό? Πού ήμουνα την προηγούμενη φορά που το ξανά είπα αυτό?» Γι' αυτό και η κάθε Θεία Λειτουργία δεν χορταίνεται. Γι' αυτό και η κάθε Θεία Λειτουργία μακάρι να μην τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό και η κάθε Θεία Λειτουργία είναι μοναδική και ανεπανάληπτη, ακόμα και αν είναι αντίτυπο ή αναγωγή στη μία εκείνη, στην πρώτη Θεία Λειτουργία που ετέλεσε ο Χριστός στο ανώγιο εκείνο του μυστικού δείπνου όταν παρέδεδε το σώμα του και το αίμα του.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Η προσευχή του Ιησού. Η προσευχή του Ιησού είναι η αδιάλειπτη επίκληση του γλυκυτάτου ονόματος του Ιησού με το νου ή με την καρδιά. Η προσευχή του ονόματος του Ιησού καθαρίζει την καρδιά από τους λογισμούς που εμποδίζουν την επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Στην αρχή πρέπει να αγωνίσεις να συγκεντρώνεις το νου στη λιγόλογη προσευχή του Ιησού που αποτελείται από τις λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν». Ο νους έχει συνηθίσει να γυρίζει εδώ και εκεί και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στις λέξεις της προσευχής. Κατόπιν όταν συνηθίσει και η επικοινωνία με τον Θεό γίνεται ανεμπόδιστα, δεν περιγράφεται, λένε οι πατέρες, η χαρά, η ειρήνη, η ελευθερία και η πληρότητα που νιώθεις στην ψυχή σου. Μοιάζει με τη χαρά του ξενιτιαμένου που ύστερα από πολλά χρόνια στην ξενιτιά επιστρέφει στην πατρίδα του. Η προσευχή του Ιησού γίνεται με την καρδιά καθαρή από ιδιοτέλεια. Προσευχόμαστε για το ίδιο για τον εαυτό μας και για όλο τον κόσμο, ακόμα και για τους εχθρούς. Αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου. Η αγάπη που δεν ζητεί τα εαυτής, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την ωερά προσευχή λόγων πίστεως. Γράφει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους. Κοντά σου είναι ο λόγος στο στόμα σου και στην καρδιά σου. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τους τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Η σύγχρονη ιατρική επιστήμη συνδυάζει την υγεία με την καθαρότητα της καρδιάς. Οι δυο σίγουροι τρόποι να αρρωστήσεις, γράφει κάποιος αυστριακός γιατρός στο βιβλίο του για την απόθεση, είναι να κατακρίνεις και να αποθείς. Οι νηπτικοί πατέρες της φιλοκαλίας δεν έχουν πρόχειρη την κατάκριση ούτε την απόθεση. Δεν έχουν το μαχαίρι τους στο βραχίον αλλά στο μυρό. Η νηπτική παράδοση που φύλαγε την ψυχή του λαού μας μέχρι να διακοπεί από την ξενοκρατία ανανεώνεται στα τελευταία χρόνια. Τα έργα των νηπτικών, κυρίως οι μεταφράσεις της φιλοκαλίας αλλά και πρωτότυπα έργα που γράφονται για την ωραία προσευχή υπάρχουν τώρα παντού. Προσευχόμαστε ο Θεός να βοηθήσει και να φυλάξει έναν κόσμο που δεν προσεύχεται ή που προσεύχεται και δεν ζητεί από τον Χριστό να θεραπεύσει τα πάθη του αλλά να τα ικανοποιήσει. Οι Ρώσοι λένε μια παροιμία για την προσευχή του Ιησού. Χωρίς το Θεό ούτε ένα βήμα έξω από την καλύβα μου. Εννοούν ότι ο Χριστός είναι η μόνη ασφάλεια του ανθρώπου έξω από την ασφάλεια του σπιτιού του. Αν ο άνθρωπος γνώριζε σε τι ανεπιθύμητες εμπειρίες παραδίδει τον εαυτό του όταν απομακρύνεται από τον Χριστό, δεν θα έπαιρνε ούτε την αναπνοή του χωρίς να θυμηθεί το σωτήρα Χριστό.

κάθε επιστήμη που ξεχωρίζει από τη δικαιοσύνη και από κάθε άλλη αρετή είναι πανουργία και όχι σοφία. Η αληθινή επιστήμη είναι ταπεινή. Ξέρει ότι κάθε μια από τις εξηγήσεις της δεν κάνει τίποτε άλλο από το να μεταθέτει τη δυσκολία. Η επιστήμη κάνει πάντοτε λάθη. Ποτέ δεν έλυσε ένα πρόβλημα χωρίς να θέσει ένα άλλο. Θρησκεία και επιστήμη προϋποθέτουν την πίστη στο Θεό. Μόνο ότι για τη θρησκεία ο Θεός είναι στην αρχή, ενώ για την επιστήμη στο τέλος κάθε σκέψης. Σήμερα ο άνθρωπος με την επιστήμη είναι ανθρωποφάγος με μεγαλοπρέπεια. Ο βαθύτερος κόσμος αρχίζει εκεί ακριβώς όπου τελειώνει η επιστήμη. Και καμιά επιστήμη δεν δέχεται να δανείσει στον αθεϊσμό το όνομά της.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Το θέμα μας είναι επιορκία, παύλα, ψευδορκία. Ψευδορκία λέγεται όταν καλούμαστε στα δικαστήρια και ορκιζόμαστε ψευδός. Επιορκία λέγεται όταν παραβαίνουμε τον πολιτικό, υπαλληλικό και στρατιωτικό όρκο μας. Και ως προς τον όρκο των δικαστηρίων, ευχής έργων θα ήταν να μην υπήρχε αυτός, για τους εξής λόγους. Ορκιζόμαστε στο Ευαγγέλιο, το οποίο ρητός απαγορεύει τον όρκο, λέγοντας «Μη ομώσε όλος, καθόλου να μην ορκίζεσαι». Δεν είναι αυτό τρομερή ασυνέπεια να ορκίζεσαι εκεί όπου απαγορεύεται ο όρκος? Εκτός από αυτό, περισσότερη είναι η βλάβη από τον όρκο παρά η ωφέλεια από αυτόν. Διότι αυτοί που δεν ψεύδονται στα δικαστήρια είναι οι λιγότεροι από εκείνους οι οποίοι ορκίζονται ψευδώς. Άλλοι μεν από αγάπη προς το πρόσωπο που κινδυνεύει, άλλοι δε επειδή αμείβονται με χρήματα και άλλοι επειδή συγχύζονται κατά την ώρα εκείνη. Εκτός από αυτό, πόσοι άπιστοι όταν ορκίζονται στο Ευαγγέλιο είναι ασυνεπείς προς τον εαυτό τους, διότι κατά ανάγκη ορκίζονται σε εκείνο το οποίο δεν πιστεύουν. Επομένως, ευχής έργο θα ήταν εάν η κοινωνία μεταξύ μας ήταν προηγουμένως χριστιανική, ώστε να εφαρμόζει το «μη ομώσε όλος» του Κυρίου. Επειδή όμως άνθρωποι χριστιανοί που δεν ορκίζονται θα γινόταν θύματα εκμεταλλεύσεως άλλων, οι οποίοι θα φρόντιζαν να αφαιρέσουν ζωή, περιουσία και τιμή των πιστών που δεν ορκίζονται, ας θεωρηθεί ο όρκος των δικαστηρίων ως αναγκαίο κακό, όταν οδηγούμαστε εκεί κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ό,τι είπαμε για τον όρκο των δικαστηρίων, όπου υπάρχει ψευδορκία, μπορούμε να πούμε και για τον όρκο των δημοσίων υπηρεσιών, όπου συχνά παρατηρείται η επιορκία. Είναι δηλαδή γνωστό ότι για να αναλάβουμε μια δημόσια υπηρεσία, πολιτική ή στρατιωτική, ο υπάλληλος και ο στρατιωτικός πρέπει να ορκιστούν. Ευχής όμως έργων θα ήταν να καταργηθεί και αυτός ο όρκος για τον εξής λόγο. Όπως οι ιδιωτικές υπηρεσίες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταστήματα προσλαμβάνουν τους υπαλλήλους τους χωρίς όρκο, κατά παρόμοιο τρόπο και το κράτος θα έπρεπε να προσλαμβάνει τους υπαλλήλους του χωρίς όρκο. Όπως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποπέμπουν τους υπαλλήλους τους, τους διώχνουν όταν δεν εργάζονται σωστά, κατά παρόμοιο τρόπο και το κράτος μπορεί να διώχνει τους αμελείς υπαλλήλους του, όταν δεν κάνουν το καθήκον τους. Εκτός από αυτό και ανάρμοστος είναι ο όρκος των δημοσίων υπαλλήλων, διότι κατήντησε τύπος και επομένως έχει χάσει τη σοβαρότητά του. Από αυτό πηγάζουν οι επίορκοι των διαφόρων υπαλλήλων. Εν τούτης όμως, επειδή ο υπάλληλος βρίσκεται σε ανάγκη για να συντηρήσει την οικογένειά του, να αναλάβει υπηρεσία αφού ορκιστεί προηγουμένως, ας θεωρηθεί και ο όρκος αυτός ως ένα αναγκαίο κακό. Πρέπει όμως ο χριστιανός, ο οποίος ορκίζεται όταν αναλαμβάνει την υπηρεσία του, να φροντίσει να εκτελέσει το καθήκον του σύμφωνα με τον όρκο που έδωσε. Ποτέ δεν πρέπει να φεύγει από το νου του χριστιανού υπαλλήλου ο όρκος τον οποίο έδωσε όταν εκτελεί το καθήκον του στην εργασία του. Ο Κύριος στην Παλιά Γραφή παριστάνει την τιμωρία του επίορκου και ψεύδορκου παραστατικότατα ως εξής. «Και επέστρεψα και ήρα τους οφθαλμούς μου και είδων και ειδού δρέπανων πετώμενων μήκους πύχεων 20 και πλάτους πύχεων 10. Και είπε προς με, αυτή η αρά κατάρα, η εκπρεβόμενη εκπρόσωπον πάσης της γης, διότι πάσο επίορκος εκ τούτου εκδικηθήσετε και εισελεύσετε εις τον οίκον του ομνίοντος το ονόματι μου επιψεύδει και καταλύσει εν μέσω του οίκου αυτού και συντελέσει αυτόν και τα ξύλα αυτού και τους λίθους αυτού». Ζαχαρίας 5,1-4. Εάν η ψευδορκία και η επιορκία τιμωρούνται τόσο πολύ, λιγότερη σημασία θα έχει ο συχνός όρκος, ο οποίος εξευτελίζει άνθρωπο και Θεό. Ο όρκος που δίνεται κατά ανάγκη ενώπιον των δικαστηρίων και για να αναλάβει κάποιος δημόσια υπηρεσία, δεν πάβει και αυτός να έχει την ενοχή του, διότι αντίκειται ρητός στο «μη ομώσε όλος» του Κυρίου. Γι' αυτό η συνήθεια του να απέχουν οι ευσεβείς χριστιανοί από τη Θεία Κοινωνία 40 ημέρες μετά την ανάγκη να ορκιστούν ενώπιον του δικαστηρίου και των δημόσιων υπηρεσιών είναι συνήθεια ευσεβής. Στηρίζεται δε στο «μη ομώσε όλος» του Κυρίου και είναι αξιοσύστατος. Στην Αγγλία υπάρχει μνημείο το οποίο διαιωνίζει τη μνήμη μιας ψευδορκίας η οποία τιμωρήθηκε. Κάποια γυναίκα δηλαδή είχε αγοράσει λάχανα. Ο λαχανοπόλης τη ζητάει χρήματα. Εκείνη ισχυριζόταν ότι του έδωσε τα ανάλογα χρήματα. Ταυτοχρόνως ορκίζεται λέγοντας «Ο Θεός να μου δώσει θάνατο αν δεν σε πλήρωσα». Αμέσως έπεσε νεκρή. Καταφθάνει η αστυνομία και τη βλέπει. Στο ένα χέρι της κρατάει η γυναίκα αυτή τα χρήματα για τα οποία είχε ψευδώς ορκιστεί. Το γεγονός αυτό έκανε τόση εντύπωση ώστε η κυβέρνηση ανοίγειρε μνημείο στο μέρος εκείνο προς παραδειγματισμό αυτών που ορκίζονται ψευδώς. Να ο όρκος, η ψευδορκία και η επιορκία. Να και οι ποινές αυτών. Ας φροντίσουμε να αποφεύγουμε και τις τρεις αυτές μορφές του όρκου. Ας φροντίσουμε να μην προβαίνουμε σε συχνούς όρκους επειδή βιαζόμαστε από άλλους. Ποτέ δε εμείς να βιάζουμε άλλους να ορκίζονται. Εάν οι διαφορές μας είναι οικονομικές και μικρής αξίας, ας προτιμούμε να βλαφθούμε οικονομικώς παρά να ζητήσουμε από τους άλλους να ορκιστούν. Ας είμαστε όσο δυνατόν πάντοτε χωρίς όρκο. Ποτέ δε να μην είμαστε ψεύδορκοι ούτε επίορκοι. Και συνεχίζουμε. Αντικατάσταση του νόμου της εκδικήσεως. Ματθαίος 5,38 έως 42. Βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο της ομιλίας επί του όρους του Κυρίου, όπου γίνεται λόγος περί ανεξικακίας. Ο παλιός εβραϊκός νόμος, λέγει ο Κύριος, γράφει «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος». Έξοδος 21,24. Δηλαδή, εάν ένας σου βγάλει το ένα σου μάτι ή ένα δόντι, να τιμωρηθεί με την ίδια ποινή. Να του βγει δηλαδή και εκείνου το ένα μάτι ή το ένα δόντι. «Εγώ δε λέγω ημίν», λέγει ο Κύριος, «μη αντιστήνε το πονηρό, να μην ανταποδίδεις κακό αντί κακού. Αλώστης σε ραπίσει επί την δεξιάν σοι αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλην. Και το θέλοντί σου κριθήνε και τον χιτώνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιον. Και ώστις σε αγκαρεύσει μίλιον εν, είπαγε με ταυτού δύο. Το ετούντισε δίδου και τον θέλοντα από σου δανείστε μη αποστραφείς. Σε αυτόν που σου ζητάει να δίδεις και σε αυτόν που θέλει να του δανείσεις να μην τον αποστραφείς, να του δανείσεις κι αυτού». Γνωρίζουμε ότι το ράπισμα, το χαστούκισμα, είναι ο υβριστικότερος τρόπος της αξιοπρέπειας ή του εγωισμού της ανθρώπινης ψυχής.

συνιστά τόση ανεξικακία στην προσβολή των τριών αυτών δικαιωμάτων μας, τιμής, περιουσίας και ελευθερίας, ώστε συνιστά να στρέψουμε και την άλλη αγώνα, να δώσουμε και το ημάτιο, το εξωτερικό δηλαδή ένδυμα, και να διπλασιάσουμε την πορεία της αγκαρίας μας. Αυτά δεν τα συνιστά ο Κύριος να τα τηρούμε κατά λέξη και σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας, διότι και ο Κύριος όταν αραπίστηκε από τον δούλο του αρχιερέως δεν έστρεψε τη δεξιά του, το δεξί του μάγουλο, αλλά ζήτησε τον λόγο γιατί ραπίστηκε. Τα παραδείγματα αυτά δηλώνουν τη μεγάλη αυταπάρνηση την οποία πρέπει να έχουμε όταν αδικούμαστε και τη μεγάλη ανεξικακία σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας. Αλλά και η εφαρμογή κατά λέξη σε μερικές περιστάσεις είναι μεγάλη σημασίας. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι ο μεν παλαιός εβραϊκός νόμος είναι πολύ σκληρός, διότι διατάσσει να βγαίνει ως ποινή το μάτι ή το δόντι του άλλου. Ο δε νέος νόμος του Κυρίου είναι πολύ αυστηρός, διότι διατάσσει να γυρίσουμε και το αριστερό μας μάγουλο όταν χτυπήσουν το δεξιό μας. Όχι, ούτε ο παλιός είναι σκληρός, ούτε ο νέος αυστηρός. Αλλά ο μεν παλαιός εκφράζει τη δικαιοσύνη της εποχής του. Ο δε νέος νόμος του Χριστού εκφράζει τη θυσία των δικαιωμάτων μας, την ύψιστη ανεξικακία μας καθόλου στους αιώνες. Ας τα δούμε αυτά με λεπτομέρεια. Και πάμε στο θέμα μας, η δικαιοσύνη του παλαιού νόμου, η ανεξικακία του ευαγγελικού νόμου. Και πρώτον, η δικαιοσύνη του παλαιού νόμου. Ο παλιός νόμος, ορίζοντας οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμών αντί οφθαλμού, ήταν δίκαιος, διότι τιμωρούσε αυτόν που έκανε την επίθεση με το να πάθει και αυτός την ίδια ζημιά την οποία προξένησε στο θύμα του. Ο Χρυσόστομος ορθά παρατηρεί ότι ο αρξάμενος χειρών αδίκων μυρίους έχει τους κατηγόρους. Εκτός από αυτό, ο παλιός αυτός νόμος ήταν δίκαιος, διότι προλάβαινε ώστε αυτός που αδικούνταν να μην επιτεθεί ο ίδιος χειροδικώντας κατά αυτού που τον έβλεψε, ούτε να βγάλει τα δύο μάτια του άλλου ή να τον σκοτώσει. Ο παλιός νόμος, αναλαμβάνοντας να τιμωρήσει ο ίδιος και όχι αυτός που έπαθε το άδικο, με την ίδια ποινή περιόριζε την ορμή και την αδικία αυτού που προσβλήθηκε σε περίπτωση κατά την οποία αυτός ζητούσε να κάνει περισσότερο κακό στον εχθρό του. Ο νόμος αυτός είναι και φιλάνθρωπος κατά τον Χρυσόστομο, διότι η απειλή του νόμου αυτού την ορμήν επί τη δράση διακόλλησεν, εμπόδισε τη βία. Πρέπει όμως να σημειωθεί και η διαφορά της εποχής των δύο νόμων. Ο νόμος αυτός ήταν πριν από τη χάρη και όχι μετά τη χάρη, η οποία απέρευσε από τη σταυρική θυσία του Χριστού. Ποια σημασία έχει η εποχή? Γίνεται γνωστό κατά τον Ιερό Χρυσόστομο από τα εξής. Κατά τη μικρή μας ηλικία μας κρατάν οι γονείς μας την αγκαλιά τους. Τρεφόμαστε καταρχάς μόνο μεγάλα και κατόπιν από μασημένη τροφή. Δεν βάζουμε στο μπλέντερ την τροφή μας και ντυνόμαστε με ρούχα παιδικά. Όταν όμως μεγαλώσαμε, είναι αδύνατον να μας βαστούν στην αγκαλιά. Είναι επικίνδυνο να τρεφόμαστε μόνο μεγάλα. Είναι συχαμερό να τρεφόμαστε με μασημένη τροφή. Όταν ήμασταν μικροί,

Είναι κωμικό και επικίνδυνο να φέρουμε ανδρικά ρούχα, να φοράμε ανδρικά ρούχα. Είναι αδύνατον και επικίνδυνο να μην μας βαστούν ή να τρεφόμαστε από στερεά τροφή. Ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει όταν εις μεν την εποχή π.Χ. θέλουμε να εφαρμόσουμε χριστιανική τελειότητα ή στην εποχή την μετά των Χριστών, όταν απέρευσε από το Σταυρό η Θεία Χάρις ενίσχυσε τους ανθρώπους, να θέλουμε να τρεφόμαστε μόνο με γάλα ή μασημένη τροφή του εβραϊκού νόμου, της δικαιοσύνης, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αγαπητοί μου ακροατές, την άλλη φορά θα συνεχίσουμε με την ανεξικακία του νέου νόμου, αυτόν που δόθηκε από τον Χριστό. Χαίρετε, η Παναγιά μαζί μας.

0: Σταθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανίο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα, αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενή σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν. Διό ταύτην σοι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο, αγαθό, ζωοποιό και ομοουσίο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: τι κατά τη γνώμη σας ορίζεται ως αυθεντικός εαυτός, αν ο αυθεντικός εαυτός έχει όρια ή δεν έχει, και θέλω μαζί με αυτό να μου πείτε τι είναι αυτό που σμπρώχνει έναν άνθρωπο, θα σας πω, στον εργασιακό του χώρο. Να είναι δημιουργικός, να είναι δραστήριος και την ίδια στιγμή να είναι ο πιο ποταπός στις σχέσεις του. Δηλαδή και τις προσωπικές, ακόμη και στον εργασιακό του χώρο. Αλλά την ίδια στιγμή να είναι ο CEO number one, μετά τρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά την ίδια στιγμή στις προσωπικές του σχέσεις να πατάει επιπτωμάτων.
1: Ναι. Μόνο που μοιάζει ότι όταν μιλάμε για αυτούς, τους ζηλεύουμε. Τους θεωρούμε επιτυχημένους.
0: Α.
1: Τους θεωρούμε ότι επειδή μπορούν και δεν τιμωρούνται, που μπορούν να εξαγοράσουν το οτιδήποτε κάνουν, μήπως τους ζηλεύουμε. Μήπως θεωρούμε ότι αυτοί περνάνε καλύτερα. Η δική μου εμπειρία,
0: ναι,
1: που μου την έχουν χαρίσει και τέτοιοι άνθρωποι, είναι ότι δεν περνάνε καλύτερα. Δηλαδή, μέσα στις απαγορευμένες λέξεις, μέσα στο χώρο μας το, που εκπαιδεύω, είναι το καημένος. Γιατί δεν επιτρέπεται κανέναν άνθρωπο να τον δούμε σαν καημένο, δυστυχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, με όλη μου την καρδιά, θα τους πω καημένους σαν βρισιά, σαν καταγγελία. Μπορούν να επιδεικνύουν αυτή την εξουσία, να έχουν τους τρόπους να το πετυχαίνουν, αλλά είναι καημένοι. Αυτό δεν σημαίνει σε επικοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο δικαιοσύνης να μην τιμωρηθούν επειδή είναι καημένοι.
0: Προφανώς.
1: Αλλά σε επίπεδο προσωπικό δεν μπορούμε να τους ζηλεύουμε.
0: Είναι καημένοι ή καμένοι σε επίπεδο προσωπικό.
1: Μα ταυτίζεται αυτό το
0: δίκτυο. Καμένοι λέτε.
1: Ναι,
0: πείτε ταυτίζω. Μου λοιπόν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού εαυτού και αν έχει όρια.
1: Ο αυθεντικός εαυτός είναι αυτός που ποτέ δεν έχει τελειώσει. Είναι under construction πάντοτε. Είναι αυτός που βρίσκεται να στοχάζεται για το τι συμβαίνει γύρω του και να αναστοχάζεται για το τι συμβαίνει μέσα του. Είναι αυτός δηλαδή που διαρκώς αναρωτιέται αν υπάρχει και κάτι πιο όμορφο που δικαιούται να ζήσει. Αν τον πηγαίνουν μόνο η κεκτημένη ταχύτητα ή αν δικαιούται να ονειρευτεί και άλλα πράγματα που δεν τα έχει βιώσει μέχρι τώρα. Αυθεντικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει δει το σκοτεινό του εαυτό, αλλά που δεν σταματάει να αναρωτιέται αν τον έχει δει ολόκληρο. Αυθεντικός εαυτός είναι αυτός που θα το ξαναβγεί ο σκοτεινός εαυτός, αλλά που δεν θα είναι απελπισμένος, γιατί δεν θα έχει πιστεύσει ότι είναι σεσωσμένος. Γιατί αν φαντασιώσει ο αυθεντικός εαυτός ότι είναι ο τέλειος, τότε είναι ψευδής εαυτός.
0: Άρα είναι μια αντανάκλαση ενός καθρέφτη που έχει στην ουσία μπροστά σε αυτή την περίπτωση και μάλιστα ψευδοειδόλου.
1: Ναι.
0: Και αυτά είναι τα όρια ταυτοχρόνως και του αυθεντικού ανθρώπου, πιστεύετε? Αυτό το αέναο.
1: Το αέναο. Το αέναο που όσο περνάει ο καιρός γίνεσαι περισσότερο άνθρωπος. Που μπορεί να είσαι πιο ευαίσθητος γιατί είσαι πιο ασφαλής. Γιατί δεν χρειάζεται να επιδείξεις τη δύναμή σου, την εξουσία σου. Δεν το έχεις ανάγκη. Μπορείς να γίνεσαι πιο ανθρώπινος, πιο τρυφερός. Όσο περνάνε τα χρόνια, αν μεγαλώνουμε καλά, πια μπορούμε να εμπεριέχουμε τους ανθρώπους και τους άλλους, όχι να υποχωρούμε, όχι να βάζουμε νερό στο κρασί μας, αλλά να μπορούμε να ξέρουμε ότι αν εμείς που το παλεύουμε διαρκώς, το χάνουμε κιόλας, άρα πώς θα γίνω επικριτικός για τον άλλον εύκολα.

0: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Αδελφοί μου, συνήθως όταν ανταμώνουμε μεταξύ μας και ιδιαίτερα στις ημέρες μας, χαιρετάμε τον άλλον άνθρωπο, το λέμε χρόνια πολλά, επί παραδείγματι καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, είσαι καλά, στην υγεία σου είσαι καλά. Το ενδιαφέρον μας πέφτει πάντα πάνω στο θέμα της υγείας και σίγουρα στην σωματική μας υγεία. Και ψάχνουμε μάλιστα να βρίσκουμε τρόπους, μεθόδους να διατηρούμε τη σωματική μας υγεία. Και όταν κάποια στιγμή προσβληθούμε από κάτι, σπέβδουμε να βρούμε την λύση, την ίαση για να πορευόμαστε με χαρά. Και λέγει κανένας, άραγε έχει καμία σχέση το έργο της προσευχής με τη σωματική μας υγεία? Ναι, θα έλεγε κανένας, αλλά εντούτοις ο αντίρρογος υπάρχει και πάλι, διότι τόσοι Άγιοι δεν προσευχόντουσαν, γιατί αρρώστησαν, γιατί έφτασαν να πεθάνουν, αφού ήταν άνθρωποι της προσευχής. Αδελφοί μου, όπως ενθυμίστε, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι η προσευχή είναι η λύση της λύπης, διαλύει δηλαδή την λύπη. Και πάλι λέγει ότι είναι μείωση του θυμού. Είναι μειώνει τον θυμό, λέγει η προσευχή. Άμα προσεύχεσαι, αρχίζεις πλέον να μην θυμώνεις. Να μείνουμε σε αυτά τα δύο και να ρωτήσω, αν θυμώνω, αν είμαι εκνευρισμένος, μήπως ανεβαίνει η πίεσή μου, μήπως έχω μία κάτι επίπτωση στον οργανισμό μου. Αν αφήσω πάλι τον εαυτό μου να βουτυχθεί στην λύπη, που δυστυχώς μπορεί να φτάσω και στην κατάθλιψη, στην υπερβολική θλίψη, μήπως τελικά κάτι αποδιοργανώνεται στο είναι μου, στο σώμα μου και αρχίζει η υγεία μου σιγά σιγά να καταραίει. Αδελφοί μου, όλοι θα ξέρουμε ότι το 70 με 90% του σώματός μας αποτελείται από νερό. Για να καταλάβουμε λοιπόν, θα έλεγα, πόσο θετική επίδραση έχει η προσευχή στο σώμα μας, θα πρέπει να δούμε πρώτα τι πράγμα είναι αυτό το νερό, που όπως γνωρίζουμε και το είπαμε, αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο της υπάρξεώς μας, του σώματός μας. Χωρίς νερό δεν μπορούμε να αντέξουμε πολύ καιρό. Ο κόσμος μας είναι ένα μυστήριο, γιατί, αδελφοί μου, είναι έργο της σοφίας του Θεού. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε το πώς ο Θεός και γιατί έπλασε το κάθε τι όπως το έπλασε και το τοποθέτησε. Και το κύριο στοιχείο της θείας αυτής δημιουργίας, όπως έχουμε διαβάσει στο βιβλίο της Γενέσεως, είναι το νερό. Χωρίς νερό, θα δούμε, δεν υπάρχει ζωή, δεν μπορούμε να σταθούμε, δεν μπορούν να σταθούν τα ζώα, δεν μπορούν να σταθούν τα φυτά. Όπως, αδελφοί μου, όσο απίστευτο και να μας φαίνεται, το νερό δεν δίνει μόνο ζωή, αλλά έχει και το ίδιο μια μορφή, θα λέγαμε, ζωής. Μια μορφή, θα λέγαμε, συναισθημάτων, κάτι παράξενο, κάτι περίεργο. Κάτι που και σε μένα προσωπικά μου φαίνεται λίγο παράξενο, γιατί δεν μπορώ να το συλλάβω με την λογική μου, με το μυαλό μου. Κάποιος, μάλιστα, ερευνητής, έτσι, επιστήμονας, Ιάπωνας, έκανε πολλά πειράματα πάνω στο νερό και τελικά κατόρθωσε να αποδείξει ότι το νερό καταλαβαίνει αυτά που λέμε, παράξενο πράγμα. Όταν επί παραδείγματι λέγει ο ερευνητής αυτός, ακούει εις βάρος του λόγια προσβλητικά, ταράζεται. Ενώ όταν ακούει λόγια αγάπης, γαλινεύει. Περίεργο πράγμα. Στο βιβλίο «Το μυστικό μήνυμα του νερού», εκεί το βρήκα και εκεί μπορεί κανένας να το διαβάσει, αδελφοί μου. Επιστήμονες πάλι, αδελφοί μου, εξέτασαν το νερό του αγιασμού και διαπίστωσαν ότι το νερό αυτό, σε σχέση με το κλασικό κοινό νερό, είναι πολύ διαφορετικό, είναι καθαρό, είναι υγιεινό, χωρίς βακτήρια και τα σχετικά όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό εξάλλου, όποιος έχει διαβάσει τον βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Επισκόπου Κριμαίας, θα δει ότι εκείνος πάντα έλεγε στους ανθρώπους του, «Πίνετε κάθε μέρα αγιασμό», έλεγε. «Αυτό δεν το λέγω σαν παπάς», προσέξτε τι έλεγε, «δεν σας το λέω σαν παπάς», λέει, «γιατί θα σας πει ο ιερέας, πάρτε και πιες αγιασμό, αλλά και σαν γιατρός». Βλέπετε τι σημαντικό, αδελφοί μου, που λέμε σήμερα ξεκινάμε την ημέρα μας. Ας πιούμε πρώτα-πρώτα, πριν από το πρωινό, ας πιούμε μια γουλιά αγιασμού.
Δεν παίρνουμε κάθε πρωί τα χάπια μας. Δεν παίρνουμε κάτι έτσι για να μας δυναμώσει το πρωί. Ας πάρουμε μια γουλιά αγιασμού. Και ο Άγιος Λουκάς δεν το είπε, λέγει, δεν σας το λέγω σαν παπάς. Παπαδίστικα πράγματα θα λέγαμε, συγχωρέστε με για την έκφραση, θα έλεγαν σήμερα κάποιοι, αλλά σας το λέω σαν γιατρός. Ένας γιατρός, όχι απλά, απλώς σαν τους άλλους, που εφεύρε τότε μεθόδους πάνω στην ιατρική, που σήμερα ακόμα τους διατηρούν, αδελφοί μου, και τους βαδίζουν κατά γράμμα. Το σώμα μας, όπως είπαμε, αποτελείται 90 με 70% από νερό, άρα αλλάζει και αυτό όταν ακούει τα Άγια Λόγια. Πότε? Όταν προσευχόμαστε, αδελφοί μου. Αυτό που οι επιστήμονες αποδεικνύουν, αδελφοί μου, με την έρευνά τους, βλέπουμε τελικά ότι το επιβεβαιώνουν με την πείρα τους και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που ήταν άνθρωποι της προσευχής. Αν πάρουμε και διαβάσουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης, θα δούμε ότι έλεγε ότι η θερμή, η κατανυχτική προσευχή, όχι μόνο καθαρίζει από τον ρήπο της αμαρτίας την ψυχή, αλλά θεραπεύει και αρρώστιες. Ανανεώνει την όλη υπόσταση του ανθρώπου και τον κάνει σαν να γεννάται για δεύτερη φορά. Ομιλώ εκ πείρας, λέγει. Βλέπετε, το δοκίμασε ο ίδιος. Το είδε, το γεύτηκε, δεν μιλούσε λόγια στον αέρα, θεωρίες. Κάτι ανάλογο λένε και ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο δικός μας Άγιος, που λέγει «Δίνω μεγάλη σημασία στη μελέτη της Γραφής και της ακολουθίας της Εκκλησίας. Μελετώντας τα λόγια του Θεού, θεραπεύεσαι», λέγει, «χωρίς να το καταλαβαίνεις». Και ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέγει ότι «οι λόγοι των Αγίων Πατέρων μας και η προσευχή κάνουν το κορμί υγιεινότερο και δυνατότερο». Τι σημαντικό, αδερφοί μου. Παράξενο, περίεργο, δυσνόητο, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Κι όμως, τι λένε, «σας ομιλώ εκ πείρας». «Γεύσαστε και είδετε», λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός. Να δοκιμάσουμε και να δούμε, αδερφοί μου. Και τι λέγει, «θερμή προσευχή, κατανυχτική προσευχή». Βέβαια, αδελφοί μου, δεν σημαίνει ότι θα πάρω τώρα να κάνω προσευχή και να λέγω το Πάτερ ημών για να θεραπευθώ, για να γίνω καλά στην υγεία μου. Τότε μια τέτοια προσευχή δεν διαφέρει από μια καλή δίαιτα, θα έλεγα, ή από μια βιταμίνη που θα παίρναμε για τον οργανισμό μας. Ο χριστιανός προσεύχεται προς σωτηρία και αγιασμό της ψυχής και του σώματός του, με θέρμη και κατάνοιξη, όπως λέγουν οι πατέρες, αδελφοί μου. Πάνω σε αυτό, μάλιστα, αδελφοί μου, διαβάζοντας τους μύθους του Εσώπου, βρίσκουμε έναν να λέει το εξής. Ένας οδηπόρος, καθώς ανέβαινε μια σκληρή ανηφοριά, κάθισε για να πάρει μια ανάσα, λέγει ο Εσώπος τον μύθο του. Βρήκε εκεί τότε μπροστά του μια χούφτα καρύδια. Πεινασμένος όπως ήταν, τα έσπασε και τα έφαγε. Έμειναν τότε και τα τσόφλια. Σκεφτόταν τώρα πώς να αξιοποιήσει τα τσόφλια που έμειναν και τελικά βρήκε τη λύση. Τα μάζεψε, τα έφτιαξε ένα σωρό, τα άναψε φωτιά και έτσι πρόσφερε, λέγει, θυσία στον Θεό. Συνέχισε τον δρόμο του και δόξαζε τον Θεό που τελικά τον καταξίωσε και να φάει αλλά και να προσφέρει στον Θεό θυσία. Ο οδηπόρος αυτός θα μπορούσε να φάει τα μισά καρύδια και τα άλλα μισά ή έστω λιγότερα από τα μισά ή έστω ελάχιστα να τα προσφέρει στον Θεό, αδελφοί μου, και να του πει «Θεέ μου, είμαι εξαθλιωμένος. Μόνο αυτό τελικά μπόρεσα να σου προσφέρω γιατί τα έφαγα τα υπόλοιπα. Σε παρακαλώ, δέξου τα». Δεν το έκανε όμως. Γιατί? Γιατί η καρδιά του ήταν μακριά από τον Θεό και με τέτοια άδεια φτωχή καρδιά αυτό μπορούσε να κάνει. Με άλλα λόγια, αδελφοί μου, αν η καρδιά του ήταν κολλημένη στον Θεό, το πρώτο που θα έκανε ήταν να τον ενθυμηθεί και να τον ευχαριστήσει για τα καρύδια που του έστειλε. Τι λέγει ο Κύριος, «όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας». Εμείς, αδελφοί μου, σαν οδηπόροι που είμαστε σε αυτήν την ζωή, ταξιδεύουμε προς τα πάνω, μην το ξεχνάμε. Ας σκεφτούμε λοιπόν μήπως και εμείς, σε αυτό το κοπιαστικό ταξίδι μας, μιμούμαστε τελικά αυτόν τον οδηπόρο. Μήπως τρώμε όλη την ημέρα, ασχολούμενοι με χίλια δυο πράγματα, ακόμα και ανούσια, και ό,τι απομείνει,
το προσφέρουμε σαν θυσία προσευχή στον Θεό. «Πρόσεξε», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αδελφοί μου, «μη σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε πράγματα μάταια και περιτά, γιατί και το σώμα σου κουράζεις και το μυαλό σου σκορπάς ασκόπους. Και μετά προσφέρεις στον Θεό, μέσα από την προσευχή σου, την κούρασή σου και τα χασμουριτά σου», έλεγε ο Άγιος. Ας κάνουμε ένα τεστ, αδελφοί μου, στον εαυτό μας. Ας πούμε ότι ξυπνάμε κατά τις 7 το πρωί. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στη δουλειά μας. Πλενόμαστε, ντυνόμαστε, κάνουμε στα γρήγορα ένα στραβό, θα έλεγα σταυρό. Ίσως πούμε και το Πάτερ ημών, που διαρκεί το πολύ 15-20 δευτερόλεπτα. Πίνουμε τον καφέ μας και με την άνεσή μας κάνουμε και ένα ζάπινγκ στην τηλεόραση την ώρα που πίνουμε τον καφέ και στη συνέχεια πάμε να δούμε τι συμβαίνει, αν έγινε κάτι σπουδαίο και στη συνέχεια πάμε στη δουλειά μας. Μεσημέρι γυρίζουμε σπίτι κουρασμένοι, τρώμε, ξεκουραζόμαστε λίγο, ξαπλώνουμε και ξανά στη δουλειά μέχρι το βράδυ. Ξαναγυρίζουμε πάλι σπίτι, πάλι κουρασμένοι, καθόμαστε στον καναπέ, παίρνουμε λίγο να τσιμπολογήσουμε, χαζεύουμε λίγο και στην τηλεόραση, κάνουμε το ένα το άλλο, λογαριασμούς εκεί να δούμε τι έγινε, τι υποχρεώσεις έχουμε και όταν έρθει η ώρα για ύπνο, τότε κάνουμε πάλι ένα γρήγορο, στραβό σταυρό. Λέμε με βαριά καρδιά το Πάτερ ημών, ένα ευχαριστώ Χριστέ μου για την ημέρα και πέφτουμε στο κρεβάτι μας. Αν υπολογίσουμε, αδελφοί μου, θα δούμε πως το 24ωρο αφιερώνουμε στον Θεό μέσω της προσευχής λιγότερο και από ένα πεντάλεπτο, να μην πω μερικά λεπτά ακόμα. Σε τι λοιπόν διαφέρουμε από αυτόν τον άνθρωπο τον οδηπόρο που νόμιζε τον εαυτό του πιστό και πρόσφερε τα τσόφλια στον Θεό? Ένας ηλικιωμένος, αδελφοί μου, ξέρετε τι έκανε? Πήρε και έκανε έτσι ένα τεστ, μια στατιστική, να συγκεντρώσει τον χρόνο της ημέρας του και να τον υπολογίσει με τα χρόνια της ζωής του. Βλέπει λοιπόν και ανακαλύπτει, υπολογίζοντας την ώρα της δουλειάς, την ώρα του ύπνου, του φαγητού και τα λοιπά, ανακαλύπτει το εξής, ότι για τον ύπνο ήταν, σκεφτείτε, γύρω στα 90 ετών ο άνθρωπος εκείνος. Ξόδεψε, λέγει, 260.000 ώρες. Για δουλειά ξόδεψε 120.000 ώρες. Για φαγητό διαπίστωσε ότι ξόδεψε 32.400 ώρες. Για το καφενείο που πήγαινε εκεί, καφετέρια, για να δει τους δικούς του να ξεσκάσει λίγο, 65.000 ώρες. Και στο κοτζομπολιό, με το τηλέφωνο, με τον ένα με τον άλλον, 8.000 ώρες διαπίστωσε. Και αυτά ξαναλέγω, καθόταν σήμερα και έγραφε πόση ώρα κουτσομπόλεψα, πόση ώρα ήμουνα στο καφενείο, επί τόσα χρόνια, τόσες μέρες κτλ. Και τα έβγαλε όλα αυτά. Για την τουαλέτα, συγχωρέστε με το παράδειγμα, αλλά ο ίδιος το έχει καταγεγραμμένο, ξόδεψε 700 ώρες, λέγει. Και για την προσευχή, κατά τον ίδιο τρόπο, 700 ώρες. Στα 90 χρόνια της ζωής του. Επί πόσες ημέρες, επί πόσες ώρες το 24ωρο, αδελφοί μου? Για σκεφτείτε, όσες ώρες είχε στην τουαλέτα, τόσες ώρες είχε και στην προσευχή. Και ο παππούς αυτού συντετριμμένος ομολόγησε τελικά: «Δεν θα έχει δίκιο ο Θεός να μου πει, παιδί μου, ότι εσύ δεν αξίζεις. Είσαι για την τουαλέτα, για πέταμα είσαι. Δεν αξίζεις φράγκο», θα λέγαμε σήμερα.

Κάποιοι ρώτησαν, φοιτητές ήταν, ρώτησαν τον Άγιο Παΐσιο, αδελφοί μου, να τους πει κάτι για την προσευχή, για την προκοπή τους. Και τους λέει, τι ώρα ξυπνάτε βρε το πρωί? Γέροντα, κάπου εκείνη την ώρα. Εντάξει, εκείνη την ώρα να ξυπνάτε, αλλά υπολογίστε και βάλτε το ξυπνητήρι λίγο νωρίτερα. Ένα τέταρτο, 20 λεπτά νωρίτερα. Ανάλογα, όπως μπορείτε. Και αυτό το νωρίτερα αφιερώστε το, λέγει, στην προσευχή. Και τότε ελάτε να τα πούμε. Σήμερα λέμε, αδελφοί μου, δεν έχω όρεξη για προσευχή. Και έχουμε δίκιο. Όρεξη για προσευχή σίγουρα έχουν μόνο οι άγγελοι, γιατί αυτοί έχουν ένα θέλημα, που το θέλημά τους είναι η δοξολογία του Θεού. Αντίστροφα, εμείς σαν άνθρωποι έχουμε πολλά θελήματα. Έχουμε επιπλέον και το σώμα, που δεν έχει πάντα διάθεση για ορθοστασίες, για να κάνουμε καμιά μετάνοια, το θέλετε. Τι είπε ο Χριστός? Το πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα είναι αδύνατη, είναι ασθενής. Και τι θα γίνει όταν δεν έχω όρεξη για προσευχή? Θα περιμένω μέχρι να μου έρθει? Και αν δεν έρθει? Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, για την προσευχή χρειάζεται αγώνα. Αν είχα όρεξη για προσευχή, δεν θα χρειαζόταν αγώνας. Δεν πιέζουμε τον εαυτό μας για να φάμε, για να σταθεί στη ζωή, για να γιάνει, για να γιατρευτεί. Για την ψυχή, όπως είπαμε και στις αρχές, στην αρχή των εκπομπών μας, πώς το τρέφουμε, πώς την τρέφουμε την ψυχή μας? Την πιέζουμε λίγο να φάει, να της δώσουμε κάτι? Και στη δουλειά σου δεν έχεις όρεξη να πας, παρόλο αυτό όμως πηγαίνουμε. Και μάλιστα πρωί-πρωί. Και τρέχουμε να προλάβουμε, γιατί αν δεν πάμε στην ώρα μας, θα μας απολύσουν, αυτό λέμε. Και τότε πώς θα ζήσω? Όμως το ίδιο ισχύει και για την προσευχή, αδελφοί μου. Αν δεν προσευχεθούμε, κινδυνεύουμε να πεθάνουμε πνευματικά. Όπως λοιπόν κάνουμε αγώνα για να πηγαίνουμε κάθε μέρα στη δουλειά μας, έτσι πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα για να προσευχόμαστε καθημερινά. Όπως αγωνιζόμαστε να τρέφουμε το σώμα μας, έτσι πρέπει να αγωνιζόμαστε να τρέφουμε και την ψυχή. Για να θρέψουμε το θνητό μας σώμα δουλεύουμε κάπου 8 ώρες την ημέρα, ίσως και παραπάνω, κάποιες φορές και σε δύσκολες συνθήκες, ανθυγιεινές συνθήκες. Δεν αξίζουμε λοιπόν να δουλέψουμε, να προσευχηθούμε και για την αθάνατη ψυχή μας? Εκεί λοιπόν που σκοτώνουμε τόσες ώρες για τόσα πράγματα, υλικά ή ακόμα και αμαρτωλά, αν το θέλετε, γιατί δεν θυσιάζουμε λίγη ώρα για κάτι που ζωντανεύει την ψυχή μας και δίνει νόημα και αξία στη ζωή μας? Μην λέμε, αδελφοί μου, ότι δεν προλαβαίνουμε, γιατί για τόσα άλλα θέματα έχουμε χρόνο. Όπου υπάρχει θέληση, δεν υπάρχουν εμπόδια. Όπου είναι εκεί η καρδία μας, τα θέλω μας, εκεί είναι και η διάθεσή μας. Αν θέλουμε να ανεβούμε πνευματικά και να πάρει επιτέλους χρώμα η ζωή μας, πρέπει να ταπεινωθούμε, αδελφοί μου. Πρέπει να προσευχηθούμε με την ψυχή μας, για την ψυχή μας, με κατάνοιξη, με θέρμη, αδελφοί. Να γονατίσουμε και να προσφέρουμε την ζωή μας στον Εσταυρωμένο και έτσι από επίγειοι άνθρωποι να γίνουμε άνθρωποι του Θεού. Ο Κωστής Παλαμάς, ο ποιητής, έγραφε, αδελφοί μου, «Γύρε αν θέλεις να υψωθείς». Άντε λοιπόν, αδελφέ μου, ας κάνουμε μια προσπάθεια. Ή μήπως δεν το αξίζει? Κι όμως μερικοί προτιμούν να σκαρφαλώνουν πάνω στα ψηλά βουνά παρά να γονατίζουν ενώπιον του Χριστού και να προσεύχονται για τη σωτηρία τους, ώστε να ανέβουν πραγματικά στα θεόρατα ύψη. Είπε ο Κύριος ότι το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η ψυχή να είναι πρόθυμη για προσευχή, αλλά εμποδίζεται από το σώμα. Άρα για να προσευχηθούμε θα πρέπει να ξεπεράσουμε το εμπόδιο που λέγεται σώμα, να το κάνουμε πρόθυμο, ώστε να δεχθεί να προσευχηθεί. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο που θα του αλλάξει την διάθεση, να του δώσει φτερά, να τον απογειώσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που ήξερε από τέτοια πράγματα, μας δίνει την καλύτερη συνταγή, θα έλεγα. Μας το λέγει από την πείρα του και μας λέγει ότι το καλύτερο φάρμακο είναι τι άλλο, η νηστεία. Στον λόγο του, τον 8ο λόγο του, στην Γένεση, το βιβλίο της Γενέσεως, λέγει ότι η νηστεία
δόθηκε για να χαλιναγωγήσει το σώμα και να το θέσει σε πειθαρχία. Αναφέρεται στην απαγόρευση τροφής από το συγκεκριμένο δέντρο που έθεσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους. Και πάλι, στην έκτη του ομιλία στον προφητή Οζία, λέγει ότι η νηστεία κάνει ελαφρό το βάρος της σαρκός, έστω κι αν το παρέλαβε βαρύτερο και από μολύβι, λέγει. Και πράγματι, το σώμα ανάλαφρο ακολουθεί την ψυχή στην ανάβαση, στην προσευχή. Ο Γεωργός αν σπείρει σε χέρσο χωράφι, χωρίς να το προετοιμάσει, τότε αντί για σιτάρι θα θέρισει αγκάθια, δεν θα πιάσει τίποτα. Έτσι και εμείς, αδελφοί μου, αν δεν προετοιμάσουμε το σώμα μας με την νηστεία, με την πειθαρχία, τότε θα θερήσουμε και θα τρώμε αγκάθια στη ζωή μας. Θέλει η πειθαρχία το σώμα μας. Θέλει να του πούμε ότι τώρα μην κάθεσαι στην τηλεόραση, μην χαζεύεις, επί παραδείγματι. Πήγαινε για προσευχή. Δεν θα ωφεληθείς τίποτα, μην χαζεύεις. Μην ξεγελάς τον εαυτό σου ότι αυτό είναι χρήσιμο, άντε να το δω λίγο να ξεσκάσω, γιατί σε κοροϊδεύει ο διάβολος και μετά όταν θα πας δήθεν να κάνεις προσευχή, θα του προσφέρεις τα τσόφλια σου, τα χασμουριτά σου, την βαρεμάρα σου και θα σε αποστραφεί ο Θεός. Μας λέγει πάλι ο Χριστός, αδελφοί μου, προσέξτε καλά τους εαυτούς σας. Μην παραδοθείτε στην κρεπάλη και στη μέθη. Και φτάσετε δηλαδή να γίνει ανέστητη η ψυχή σας. Με άλλα λόγια, η πολυφαγία, η καλοφαγία, η άνεση, το αραλίκι, σχολέστε με τις εκφράσεις. Τελικά τι κάνουνε, χονδροί και αδιάφοροι την ψυχή μας σε θέματα πνευματικά. Και αυτό γιατί όλες οι δυνάμεις της έχουν επιστρατευτεί για να επεξεργαστούν το βαρύ φορτίο που δέχθηκε τι, το σώμα, τα μάτια, η αίσθηση. Και μένουν εκεί και απολαμβάνουν, αδελφοί μου, και δεν μείνει χρόνος για προσευχή. Είναι άξιο παρατηρήσεως ότι στα μοναστήρια η ακολουθία του όρθρου της Καθαρής Δευτέρας αρχίζει αργότερα από την κανονισμένη ώρα, γιατί το τραπέζι το προηγούμενο βράδυ Κυριακή είχε πολλά και καλά φαγητά. Θα ξαναφάνε την Τετάρτη το βράδυ και μάλιστα πολύ λιτά, γιατί κάνουν τριήμερο το απόγευμα της Τετάρτης, γιατί είναι σπερινή προηγιασμένη, έτσι κάνουν οι μοναχοί. Και αν θα φάνε πάλι την Τετάρτη το βράδυ θα είναι λιτό το φαγητό τους, αλάδωτο. Το Τριώδιο γράφει ότι σημαίνει βραδύτερον, το σήμαντρο δηλαδή για την ακολουθία πιο αργά, δια την της εσπέρας παράκλησιν, για να φάνε δηλαδή το απόγευμα. Με την ευκαιρία, αδελφοί μου, δεν είναι τυχαίο που οι ειδικοί συνιστούν στους μαθητές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις πανελλήνιες, να τρώνε ελαφρά, μην τρώνε βαριά. Ακόμα και σε εμάς τους μεγαλυτέρους, πριν πας το βράδυ λέγει μην τρως βαριά, φάε νωρίς, να είναι ελαφρύ το στομάχι σου. Επίσης τα σχετικά πειράματα δείξανε ότι οι φοιτητές που νήστευαν επί ένα εξάμεινο είχαν περισσότερο πρόοδο στις σπουδές τους σε σχέση με τους φοιτητές της ίδιας ηλικίας, της ίδιας σχολής, της ίδιας τάξης θα λέγαμε, που το είχαν ρίξει σε ένα φαγοπότι, σε διασκέδαση. Και αυτό έγινε με πείραμα, αδελφοί μου, στο πανεπιστήμιο. Τόσο μεγάλη σημασία έχει η νηστεία στη ζωή μας. Δίνει φτερά σε όλη μας την ύπαρξη. Δίνει φτερά στην προσευχή μας. Αναζωογονεί το είναι μας. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αδελφοί μου, την αρετή της προσευχής, αν έχουμε προσέξει στην Κλίμακα, την κατατάσσει στο 28ο σκαλοπάτι, μέσα στα 30 συνολικά σκαλοπάτια της Κλίμακας των αρετών. Που σημαίνει πως θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε κατακτήσει πολλές άλλες αρετές, από ταγή, ξενιτία, υπακοή, μετάνοια, μνήμη θανάτου, πένθος, αοργησία, νηστεία, αγνότητα, εγκράτεια γλώσσας, ταπεινοφροσύνη και χίλια δυο άλλα πράγματα, για να κάνουμε όσο το δυνατόν μια σωστή προσευχή. Εμείς στα πρόχειρα, στα γρήγορα, εκεί να πούμε ένα Πατέρ ημών, ένα στραβό σταυρό, σχωρέστε με τις εκφράσεις, και να πέσουμε για ύπνο επαναπαυμένοι ότι κάναμε την προσευχή μας. Άρα εμείς που δεν έχουμε αγγίξει ούτε το πρώτο σκαλοπάτι της Κλίμακος των Αρετών, απέχουμε έτη φωτός, αδελφοί μου, από μια σωστή προσευχή. Όποιος λοιπόν έχει φτάσει σε ψηλό πνευματικό επίπεδο, έχει τις προϋποθέσεις να προσευχηθεί σωστά, με ζέση, με κατάνοιξη και να νιώσει αυτό το μεγαλείο που δίνει η προσευχή. Ο ίδιος πάλι ο Άγιος Ιωάννης, αδελφοί μου, της Κλίμακος, μας λέει από την πείρα του τώρα και μας γράφει ότι το ανθρώπινο σώμα
και υλικό σώμα, όταν έρθει σε επαφή με κάποιο άλλο υλικό σώμα, να αγκαλιάσει ο ένας τον άλλον, νιώθει μια αλλίωση, νιώθει αυτήν την επαφή, αυτό το αγκάλιασμα, λέγει. Ας σκεφτούμε τώρα, λέγει πάλι ο πατέρας της Εκκλησίας, τι αλλίωση θα πρέπει να νιώσει η άειλη ψυχή όταν έρθει κατά την ώρα της προσευχής σε επαφή με τον άειλο Θεό. Το αγκάλιασμα του ανθρώπου με τον Θεό, μάλλον το αγκάλιασμα του Θεού με τον άνθρωπο. Και έχοντας ο Άγιος υπόψη του πως ο Θεός είναι φωτιά και καίει, λέει πως κατά τη στιγμή της προσευχής αυτή η φωτιά καίει τα πάθη και έτσι ο άνθρωπος φτάνει στην κάθαρση. Αν έχει ήδη καθαρθεί, τότε αυτή η φωτιά γίνεται φως που φωτίζει την ψυχή του, το σώμα του, το νου του, την ύπαρξή του και έτσι βγαίνει από την προσευχή νιώθοντας είτε πιο ανάλαφρος είτε πιο φωτισμένος, αλλά κυρίως δυναμωμένος, λέγει ο Άγιος Πατήρ. Για σκεφτείτε, αδελφοί μου, πώς ένιωσε ο Απόστολος Παύλος όταν ανέβηκε, λεαρπάχθηκε και ανέβηκε πάνω στον τρίτο ουρανό. Πώς ένιωσε αυτός ο άνθρωπος που είχε τις ατέλειες, που ήταν διώκτης του Χριστού. Κι όμως η ταπείνωσή του, η αποδοχή του μηνύματος του Θεού, η αγάπη για το δίκαιο, για το καλό, για το πρέπον, το τέλειο, τον οδήγησε να φτάσει εκεί ψηλά, να δεχθεί το αγκάλιασμα του Θεού. Γιατί για να κάνουμε μια τέλεια προσευχή, να συνομιλήσουμε δηλαδή εισάξια με τον Θεό, θα πρέπει να έχουμε και εμείς φτάσει σε αυτά τα επίπεδα της ταπείνωσης, της αποδοχής του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί μου, της αγάπης για τον Θεό. Να έχουμε δηλαδή την ίδια αγιότητα, να έχουμε καθαρή καρδιά, διάθεση καθαρή, διότι ο άλλος μπορεί να είναι τέλειος και να φαίνεται πιστός, αλλά η καρδιά του να έχει μνησικακία, να έχει ακαθαρσία, να έχει φθόνο, να έχει κατάκριση μέσα. Και ο άλλος να φαίνεται ότι είναι διώκτης του Χριστού, να μην φαίνεται ότι είναι πιστός άνθρωπος, και όμως να έχει καθαρή καρδιά, καθαρή διάθεση. Θυμηθείτε τι είχε πει ο Κύριος για τον Αθαναήλ. Λέγει, σαν αυτόν δεν βρήκα άλλον καθαρό μέσα στον Ισραήλ. Τέτοια καθαρότητα είχε, παρότι είχε θέσει έναν προβληματισμό ότι είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτη να βγει κάτι καλό. Δεν είχε όμως κακότητα, δεν είχε εμπάθεια, δεν είχε δεύτερη γνώμη, δεν είχε πονηρία, κακή πονηρία. Απλά προσπαθούσε με ορθή σκέψη να κρίνει τα πράγματα απλά για να μην πλανευθεί. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα πρέπει να λέμε εμείς σήμερα με την εσωτερική αυτή κατάσταση που έχουμε, αδερφοί μου, στην καρδιά μας, που μόλις πάμε να κάνουμε προσευχή αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια το δήθεν κακό, προσβολή που μας έκανε ο άλλος. Φυσικά ο λαιμόνας Κύριος, αδερφοί μου, ξέροντας τις αδυναμίες μας, δεν περιμένει από μας μια τέλεια προσευχή. Περιμένει απλά την προσπάθειά μας, τη διάθεσή μας, να έχουμε μια φιλική διάθεση απέναντί του, να θέλουμε να τον συναντήσουμε, τον αγώνα μας για την προσευχή, ότι θέλω, προσπαθώ να κάνω προσευχή, ώστε να ανοίξουμε μαζί του μια ζωηφόρο, αδελφοί μου, επικοινωνία.

Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Τώρα βεβαίως υπάρχει το επόμενο κεφάλαιο της Αλβανίας. Την Αλβανία ομολογώ ποτέ δεν την είχα σκεφτεί. Ήταν αρχές του 1991 που άρχισε πλέον η καινούργια εποχή, θα έλεγα, μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Παίρνω ένα τηλεφώνημα από το Πατριαρχείο. Συγχαρητήρια, ξέρετε, οριστήκατε για να πάτε πατριαρχικός έξαρχος στην Αλβανία. Λέω, με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται. Λέει, ναι, ανοίγει αυτή η χώρα, η οποία είναι πληγωμένη τόσο πολύ, και πρέπει κάποιος να πάει να εξετάσει, να δει ποιες είναι οι συνθήκες και τι μπορεί να γίνει από πλευράς Ορθοδόξου. Σου είπα, λέει, με συγχωρείτε, δεν έχω τη δυνατότητα. Πότε πρέπει να έρθω? Λέει, μεθαύριο. Μα δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, πάλι σε μια γωνιά προσευχής, σκέπτομαι ότι είμαι υποχρεωμένος να υπακούσω στην καινούργια απόφαση και εντολή της Εκκλησίας. Και φεύγω. Περίμενα 7 μήνες για να πάρω την θεώρηση για την ταυτότητα. Ήταν σαφές ότι υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία και αμφισβήτηση. Τι γυρεύει ένας Έλληνας ιερωμένος εδώ? Τελικά βρίσκομαι τον Ιούλιο του 1991. Θυμάμαι πολύ συγκίνηση ότι στο αεροδρόμιο περίμενε μια μικρή ομάδα από ηλικιωμένους, φτωχούς, ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς ήταν κληρικοί, αλλά δεν είχαν τίποτα το εξωτερικό. Πήγαμε στον καθεδρικό ναό που είχε γίνει γυμναστήριο για πολλά χρόνια, ήταν ερείπιο κι αυτό, και έπρεπε να πω κάτι για το οποίο ήταν το νόημα της αποστολής μου. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήξερα καθόλου τη γλώσσα και ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, ήμουν 62 ετών. Οπότε ρώτησα τον ηλικιωμένο που ήταν κοντά μου πώς λέγεται στα αλβανικά το Χριστός Ανέστη. Τους είπα ο καθένας να πάρει από ένα κερί. Άναψα και εγώ το κερί μου και φώναξα «Κρίστι Ουγγιάλ», Χριστός Ανέστη. Και όλοι αντιφώνησαν «Βερτέ του Ουγγιάλ», αληθινά Ανέστη. Και βεβαίως τα δάκρυα όλων μας ήταν πάρα πολύ καυτά. Θα έλεγα ότι με αυτό το σύνθημα πορευθήκαμε και στις δύσκολες ώρες του χειμώνα και του φθινοπόρου ή στις όμορφες της ανοίξεως στην Αλβανία. Το μήνυμα ήταν, ακούστε, δεν πέθανε ο Χριστός, όπως σας έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια, Χριστός Ανέστη. Και υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Τελικά, ας είναι, 20 Ιουνίου 1992 έγινε η εκλογή μου. Περίμενα μια ολόκληρη εβδομάδα για να συναντήσω τον πρόεδρο. Και τελικά η απάντηση ήταν, εντάξει, σας δεχόμαστε, σας γνωρίζουμε, σας αγάπησε ο κόσμος, επουδενή λόγο θα δεχθούμε όμως μια ελληνική σύνοδο. Επειδή νομίζω στην Ελλάδα υπάρχει μια δυσκολία να καταλάβουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας, πάλι να συγκεντρώσω σε τρία σημεία τις ιδιοτυπίες που έχει αυτή η εκκλησία. Πρώτον, αυτή η εκκλησία όχι απλώς υπέστη ένα διωγμό κομμουνιστικό. Για 23 ολόκληρα χρόνια είχε απογραφεί οποιαδήποτε έκφραση θρησκευτική. Και είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία με το σύνταγμά της επισήμως έχει ανακηρυχθεί ως αθεϊστική. Για 23 λοιπόν ολόκληρα χρόνια κλειστές οι εκκλησίες, οι περισσότερες κατεδαφίστηκαν, άλλες έγιναν στάβλοι, άλλοι έγιναν σε αποθήκες, άλλοι κινηματογράφοι, γυμναστήρια. Άρα έπρεπε να αρχίσουμε όχι απλώς από μηδενική βάση, αλλά θα έλεγα από αρνητικούς αριθμούς. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας πω ότι κανείς δεν μου είπε ότι ξέρεις, θα έχεις 5 ανθρώπους να σε βοηθούσουν και 1 εκατομμύριο προϋπολογισμό. Ήταν ένα περίεργο πήγαινε και ένας περίεργος προβληματισμός. Πού πηγαίνω?

8 χιλιόμετρα από την πόλη της Κατερίνης και μόλις ένα από την παραθαλάσσια κομμόπολη του Κορινού βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου. Χτίστηκε τον 16ο αιώνα πάνω στα ερείπια παλαιότερου ναού και είναι μία από τις αρχαιότερες μονές της Μητροπόλεως, Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος.

Το μοναστήρι αυτό χρονολογείται περίπου πριν το 1550. Είναι ένας τόπος ευλογημένος που είναι αισθητή η παρουσία του Αγίου Γεωργίου. Ο κάθε προσκυνητής που εισέρχεται στην Ιερά Μονή αισθάνεται αυτήν την παρουσία του Αγίου Γεωργίου πολύ ζωντανή. Γνωρίσαμε ανθρώπους οι οποίοι σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή και που μας κατέθεσαν βιώματα από την αισθητή παρουσία του Αγίου Γεωργίου μέσα στον χώρο αυτό. Και αυτό είναι ένα γεγονός πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό της Ιεράς Μονής, πρωτίστως όμως και του θαυματουργού Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Το μοναστήρι ανήκει ως μετόχιο στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο και τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως γυναικείο ησυχαστήριο. Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου συμπαραστάθηκε πολλές φορές τόσο στους κατοίκους του γειτονικού χωριού Κορινός, όσο και στους χριστιανούς της ευρύτερης περιοχής. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, εδώ έβρισκαν παρηγοριά οι χριστιανοί και οι πατέρες της Μονής εμψύχωναν και ενθάρρυναν τους Έλληνες χριστιανούς. Αργότερα, με τη Μικρασιατική καταστροφή, το μοναστήρι μας δέχθηκε πολλούς πρόσφυγες, οι οποίοι έμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα εδώ στο μοναστήρι, φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις εδώ της Μονής και πολλοί από αυτούς, τους οποίους εγνώρισα, μας κατέθεσαν και θαύματα τα οποία έζησαν κατά την περίοδο εκείνη της εδώ παραμονής τους από τον Άγιο Γεώργιο. Το 1955 όλη η περιουσία της Μονής απαλωτριώθηκε, το 99% της περιουσίας της Μονής απαλωτριώθηκε και έτσι τα κτήματα της Μονής δόθηκαν στους ακτήμονες, στους πρόσφυγες και αυτό οι κάτοικοι εδώ του Κορινού το θεωρούν μεγάλη ευεργεσία από τον Άγιο Γεώργιο.

0: Στο κυρίως μέρος του ναού φυλάσσεται η εφαίστειος εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία αγιογραφήθηκε το 1836. Την εικόνα πλαισιώνουν σκηνές από το μαρτύριο του Αγίου.
1: Είναι πολύ αισθητή η παρουσία του. Καθημερινά τον αισθανόμαστε δίπλα μας. Σε οποιαδήποτε δυσκολία θα προστρέξουμε στον Άγιο και θα τον παρακαλέσουμε και η λύση θα έρθει πάρα πολύ γρήγορη. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε προσκυνητές που έρχονται, μας λένε πόσο τους έχει βοηθήσει η επίκληση του ονόματος του Αγίου Γεωργίου και εδώ το ότι έρχονται και προσκυνούν τον Άγιο και τον παρακαλούν, έχουν βρει την λύση σε πολλά ζητήματα που αντιμετώπιζαν. Έχει κάνει αρκετά θαύματα, τα οποία έτσι δύο χαρακτηριστικά είναι. Μία κυρία είναι 70 χρονών περίπου τώρα και μας είπε ότι μέχρι τα 5-6 χρόνια της δεν άκουγε και δεν μιλούσε. Και ήρθε εδώ, παρακάλεσαν τον Άγιο οι γονείς της και η ίδια και μόλις βγήκε έξω από το μοναστήρι αισθάνθηκε τα αυτιά της να ανοίγουν και από τότε μπορούσε και άκουγε και μετά μπόρεσε και μίλησε. Και 2-3 περιστατικά τα οποία έχουν γίνει αυτά τα χρόνια σε παιδάκια τα οποία δεν μιλούσαν και μάλιστα το ένα ήταν και αυτιστικό, είχαν μια πολύ καλή έκβαση πάνω στο θέμα της ομιλίας.

0: Θέλαμε να μας πείτε ποια προβλήματα απασχολούν περισσότερο τους ανθρώπους σήμερα από την επαφή που έχετε μαζί τους.
1: Είναι το θέμα της μοναξιάς, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Βλέπουμε και ότι και λόγω του COVID οι άνθρωποι έχουν αποξενωθεί και αυτό στοιχίζει πολύ στους ανθρώπους και βέβαια και μεγάλο ακόμα θέμα είναι και το θέμα των χρημάτων. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν έχουν να συντηρηθούν, δεν έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αλλά νομίζω ότι το πιο μεγαλύτερο είναι αυτό της μοναξιάς. Οι άνθρωποι έχουν κλειστεί στον εαυτό τους. Δεν βλέπουν τον άλλον.

0: Βρισκόμαστε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου, ο οποίος τιμάται στις 27 Αυγούστου.
1: Γίνεται κάποια πανήγυρη στη Μονή?
0: Ναι, γίνεται εσπερινός, έρχεται πλήθος κόσμου και τον τιμούμε, τον ευλαβούμαστε και φέρουμε και τις φανουρόπιτες, τις οποίες τις διαβάζουμε στο τέλος του εσπερινού.
1: Για ρώτησα, εδώ βρισκόμαστε σε ποιο παρεκκλήσι?
0: Το Αγίου Νεκταρίου, το οποίο τιμάται στις 9 Νοεμβρίου και μάλιστα είναι από τους πρώτους ναούς που χτίστηκε μετά την αγιοποίηση του Αγίου Νεκταρίου.

0: θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτές οι κολόνες που βλέπουμε εξωτερικά του ναού?
1: Ναι, εδώ δένανε παλιά όσους είχαν δαιμόνια ή ακόμα και ψυχιατρικές ασθένειες και τους διάβαζαν οι ιερείς. Και τώρα βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που έρχονται και τις αγκαλιάζουν όταν έχουν έτσι προβλήματα κατάθλιψης ή διάφορα άλλα ψυχιατρικά και παρακαλούν τον Άγιο να τους βοηθήσει.

0: Υπάρχουν κάποιοι θρύλοι και κάποιες παραδόσεις που ακολουθούν το μοναστήρι και συγκεκριμένα τον Άγιο Γεώργιο.
1: Βάζουμε στο μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου ένα κουβά με νερό και ερχόταν το άλογο και έπινε νερό. Και μάλιστα αυτό το νερό το παίρνουν και το χρησιμοποιούν όταν έχουν κάποιο πρόβλημα σαν αγίασμα. Ακόμα μας έχουν πει άτομα τα οποία ήταν άρρωστα, τους φέρνανε εδώ μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου και τους αφήνανε, πολλές φορές ξενυχτούσανε και το πρωί τους βρίσκανε καλά.

0: βρισκόμαστε στο Αρχονταρίκι της Μονής και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε έτσι λίγο κάποια πράγματα πιο ανθρώπινα, πιο προσωπικά, πιο βιωματικά. Θέλετε να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας έφερε στην Μονή του Αγίου Γεωργίου?
1: Το καλοκαίρι του 2013 έλαβα πρόσκληση από τον πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως μας, πατέρα Βαρνάβα, να έρθω να διακονήσω τη γερόντισσα η οποία ήταν ασθενούσα και να διακονήσω και τη Μονή. Όλα αυτά τα χρόνια με την ευλογία και τις ευχές του νυν Μητροπολίτου κυρίου Γεωργίου, το οποίο το ενδιαφέρον για το μοναστήρι μας αλλά και για όλες τις ιερές μονές της Πιερίας είναι μεγάλο, πολλοί χώροι ανακαινίστησαν και επεκτάθηκε η Μονή. Και με την αδελφή Πολυχρονία, η οποία ήρθε το 2015, το πιο κύριο ήταν ότι διακονήσαμε τη γερόντισσα επί 7 χρόνια που ήταν κατάκητη στο κρεβάτι, η οποία κοιμήθηκε το 2019. Η γερόντισσα Ειρήνη ήταν μία ψυχή με πολύ δύναμη, εσωτερική, είχε πολύ αγάπη στον Άγιο Γεώργιο, το οποίο και αυτή μας το μετέδωσε και μάλιστα πάντα τον έλεγε το παλικάρι μας, έτσι. Και μέχρι τη τελευταία τη στιγμή, παρόλο που ήταν πάρα πολύ άρρωστη, είχε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου πάντα δίπλα της. Μας έλεγε πάντα ότι είχε περάσει πολλές δυσκολίες, ήταν πολύ αγωνίστρια, και το ότι ήταν 35 χρόνια μόνη της εδώ σημαίνει πόσο αγάπη είχε στο χώρο αυτό. Είμαστε πολύ ευτυχείς που τη γνωρίσαμε, γιατί ανακαλύψαμε μέσα με την πάροδο των χρόνων που τη διακονούσαμε πόσο αυτή η ψυχή είχε πίστη, όχι μόνο στον Άγιο Γεώργιο αλλά και πίστη στο Θεό. Μας έλεγε πάντα ότι πάντα πρέπει να καίει το καντήλι του Αγίου Γεωργίου και μάλιστα έτσι μια φορά πήγα να την, σε εισαγωγικά, να την πειράξω και την είπα, λέω, γερόντισσα, ο Άγιος Γεώργιος δεν σας βοηθάει που είστε άρρωστοι να πάω να μην τον ανάψω το καντήλι για να τον πιέσουμε να σας κάνει καλά? Και μου λέει, όχι, αυτό δεν θα το κάνεις ποτέ. Ο Άγιος Γεώργιος είναι εδώ δίπλα μας. Και γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που γνωρίσαμε αυτή τη γερόντισσα. Έχουμε πάρα πολλές καλές αναμνήσεις. Ξέρουμε ότι πρεσβεύει και αυτή στο Θεό για μας. Γιατί και εμείς περνάμε τις δυσκολίες μας. Τα χρόνια είναι δύσκολα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό που μας έλεγε η γερόντισσα, ο Άγιος Γεώργιος είναι εδώ. Η παρουσία του είναι φανερή. Εγερτήριο έχουμε στις 4.30 ώρα κάθε μέρα και στις 5 η ώρα αρχίζουμε την ακολουθία του μεσονυχτικού, του όρθρου, των ωρών και την παράκληση. Και προσπαθούμε 4 με 5 να έχουμε μια ξεκούραση, βέβαια αυτό δεν είναι εφεκτό πάντα. Και 5.30 ώρα να αρχίσουμε τον εσπερινό και το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς. Μετά το απόδειπνο αποσυρώμαστε στα κελιά μας ώστε να έχουμε το χρόνο να μελετήσουμε, να κάνουμε τα μοναχικά μας καθήκοντα και να κάνουμε προσευχή και για όλους τους ανθρώπους που μας το ζητάνε αλλά και για τους ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε, να τους βοηθήσει ο Θεός

0: 8 η ώρα έχουμε ένα πρωινό και όταν μπορούμε ασχολούμαστε και με το κέντημα, με την ζωγραφική σε πασχαλινές λαμπάδες. Κατασκευάζουμε εικόνες πάνω σε μάρμαρο και κομποσκήνια πλέγουμε.
1: Κατασκευάζουμε με νήμα μάλινο και με νήμα φλός. Αυτό είναι το νήμα φλός. Υπάρχει το λεπτό, το μεσαίο και το πιο χοντρό και στο μάλινο και στο φλός. Κάθε κόμπος σχηματίζει 9 σταυρούς που συμβολίζουν τα τάγματα των αγγέλων. Λέμε την ευχή όσο μπορούμε, να προσευχόμαστε για τον κόσμο. Κάθε τι που κάνουμε να γίνεται με προσευχή είναι καλό. Ξαγιάζεται και ο μοναχός και ο χώρος δίπλα του και το διακόνημα που κάνει.

στα μοναστήρια μας, συνεχώς οι μοναχοί μας προσεύχονται για όλους μας. Οι μοναχοί μας είναι κοινωνικά πρόσωπα. Παρότι είναι περιορισμένοι μέσα στο χώρο της μονής τους, είναι κοινωνικά όντα, διότι επικοινωνούν μέσω της Αγίας Προσευχής με τον συνάνθρωπο, με τον Θεό, γιατί μεταφέρουν τα αιτήματα των χριστιανών στο θρόνο του Θεού. Και είναι η προσφορά τους ιδιαίτερη, γιατί ακριβώς με τον τρόπο τους συμπαραστέκονται στην καθημερινότητα του Χριστεπονήμου Πληρώματος της Εκκλησίας. Και η κάθε Μητρόπολης που έχει μοναστήρια είναι περήφανη, γιατί ακριβώς δίνει ένα μήνυμα η τοπική Εκκλησία και με τα μοναστήρια και με τους μοναχούς και τις μοναχές.

Γεράντη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βοήθειά μας. Άγιος Γεώργιος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

λέει ο Άγιος Μάξιμος, «Εξ αυτού γάρφησή και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα», γιατί όπως είπε προηγούμενα, ο Θεός είναι το τέλος ως περιγραφή. Έχουμε προσέξει ότι ο άνθρωπος, από τη στιγμή που γεννιέται, μπαίνει σε μια διαδικασία ανάπτυξης, σε μια διαδικασία ορίμανσης. Όσο περνάνε τα χρόνια, οριμάζει, βλέπει καλύτερα, προχωράει διαρκώς να αντιληφθεί κάτι καλύτερα από αυτό που γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μέσα σε μια πορεία ορίμανσης. Αυτοί που προχωράνε περισσότερο, αυτοί που δεν προβάλλουν πολύ αντίσταση στο Θεό, είναι αυτοί που αρχίζουν να βλέπουν καθαρότερα όσο περνάνε τα χρόνια και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται προς τα πού πάνε όλα αυτά. Λέει κάπου ο Άγιος Μάξιμος σε ένα παρακάτω κείμενο ότι αυτός ο κόσμος είναι ένας τόπος περιγεγραμμένος, δηλαδή ένας τόπος με όρια, τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να βγει μέσα από αυτά τα όρια, εκτός αν τον βγάλει ο Θεός, εκτός αν καλέσει το Θεό και να βγει. Στα όρια αυτού του κόσμου, δηλαδή στα όρια της γνώσης, της ομορφιάς, της σοφίας, της ειρήνης, στα όρια αυτού του κόσμου, εκεί που ο άνθρωπος τίνει αλλά δεν φτάνει, βρίσκεται ο Θεός. Αυτό είναι που σημαίνει ότι ο Θεός είναι περιγραφή αυτού του κόσμου. Σε όλες μας τις προσπάθειες, στο τέλος των προσπαθειών μας, στο τέλος των στόχων μας, υπάρχει ο Θεός ως περιγραφή, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος. Βέβαια, εδώ μπορούν να λεχθούν πάρα πολλά πράγματα για τη συνέχεια, τι θα γίνει εφόσον τελειώσει η ιστορία και τι μορφή θα πάρει αυτός ο κόσμος, αλλά αυτά μπορούμε να τα αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Λέει κάπου στη μυσταγωγία ότι ο Θεός είναι ο νους των νοούντων και ο λόγος των λεγόντων και λεγομένων και η ζωή των ζώντων και ζωουμένων. Είναι και αυτό ένα δύσκολο κείμενο, αλλά ο Άγιος Μάξιμος συνηθίζει μέσα σε μικρές προτάσεις να βάζει όλη αυτή τη θεωρία που είχε για τον κόσμο, όλη αυτή την κοσμική όραση που είχε για τον κόσμο. Λέγοντας αυτό, το οποίο είναι παράλληλο με αυτό που διαβάσαμε, όταν λέει ότι ο Θεός είναι ο νους των νοούντων και των νοουμένων, εννοεί ότι έβαλε ένα χαρακτηριστικό στον άνθρωπο, το οποίο ουσιαστικά και κυρίως είναι χαρακτηριστικό του Θεού, με αποτέλεσμα όταν ο άνθρωπος νοεί, όχι μόνο αυτό το έχει πάρει από το Θεό, αλλά αυτό στοχεύει, επειδή είναι χαρακτηριστικός του Θεού, στοχεύει στη Θεία Ζωή. Ο στόχος που έχει ο νους, και γι' αυτό δεν ησυχάζουμε και στρέφουμε διαρκώς την προσοχή μας από ένα αντικείμενο στο άλλο, ενώ σου περνάμε αυτή τη ζωή, κάνουμε αυτή την κίνηση διαρκώς, γιατί δεν έχουμε εντοπίσει αυτό το νου που έθεσε το δικό μας νου και τον οποίο αναζητούμε. Αυτός είναι ο στόχος του ανθρώπου και αυτό είναι το πρόβλημα που θέτει αυτός ο στόχος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο τρίτο. Απλοποιήστε την ζωή σας για να φύγει το άγχος. Από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από την φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από τον Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής γύρω από την τρελή ρόδα. Γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πόλη τους ανησυχία. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία, βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά με άγχος, στις ψυχαναλύσεις και στους ψυχιάτρους, και κτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους, ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε θεοπιστεύουν ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και οι ίδιοι είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά, αν δεν πιστέψει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, την μεταθάνατον, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η Θεία Παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πιστεύουν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, είτε με ηρεμιστικά, είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν, για να έρθει η Θεία Παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν. Τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό το εξωτερικό το θεωρούν ανάσα? Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους, που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτήν την ταλαιπωρία? Όταν δρούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στενοχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτα δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν, είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα, δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται, βαριούνται να περπατήσουν, βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μια ώρα. Διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, λέει. Κάνε ένα καλό. Πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανέναν άρρωστο. Πού να πάω σε εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανέναν φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Να έχει ελεύθερο χρόνο, να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό. Φοβερό. Κι αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνο από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι. Ενώ, αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα. Η σημερινή ζωή, με το συνεχές κυνηγητό, είναι κόλαση. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται, τρέχουν. Αυτήν την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα. Αφού, για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράφουν. μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν.

έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως την εποχή του Νοέ, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο ψαλμός. Ημέρε των ετών ημών, εν αυτής 70 έτη, εάν δε εν δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές. Όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώστου να δουλεύουν και κουράζονται για να βγάλουν πολλά χρήματα για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή, γεμάτη άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία. Είναι κόλαση. Τι να την κάνει στη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει τη ζωή αυτή, δεν θα την ήθελα. Αν ο Θεός έλεγε σε αυτούς τους ανθρώπους, «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στην ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα τη γυμναστική, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στην ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρων. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι σπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε έναν τέτοιον είπα, «Εσείς σκάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο. Θαυμάζετε για το λάκκο που ανοίξατε και για το βάθος του και πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο. Το άγχος είναι του διαβόλου. Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν γυρίζουν το βράδυ από τη δουλειά κουρασμένοι, δυσκολεύονται να κάνουν το απόδειπνο και στενοχωριούνται. Όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από την δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μην στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους, «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3 και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται τόσο πολύ την ημέρα. Να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο και να εμπιστεύονται όλα στο Θεό και ο Θεός θα ενεργήσει. Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμητρη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται υποφιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος, χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του. Ενώ, αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος, είπε, «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δεν χωράω». Ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά, θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά με νηστείες, αγρυπνίες κτλ, ταλαιπωρούνται

χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους και επόμενο είναι να συναντούν πολλή δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολύ ταπείνωση και με πολλή ελπίδα στον Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από καινοδοξία, μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς, και όσο μεγαλώνουν την καινοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ήταν καλύστικη πνευματική ζωή. Για τίποτε να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Αν υπάρχει μία τάση, σπρώχνει και αυτός για να ταλαιπωρήσει και να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον ευαίσθητο, λόγου χάρη, τον κάνει υπερευαίσθητο. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα, γιατί δεν τα βγάζεις πέρα και στη συνέχεια σου δημιουργεί άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα μόλις έπεφτα να κοιμηθώ μου έλεγε ο πειρασμός: «Κοιμάσαι, σήκω, τόσοι άνθρωποι υποφέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουν και έκανα μετάνοιες ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχιζε ξανά: «Οι άλλοι υποφέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουν πάλι, μέχρι που έφτασα να πω: «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, για να καλλιεργηθεί το φιλότιμο, για να αναπτυχθεί η αγάπη προς τον Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες κτλ, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σκολαστικότητα και να πνίγεται μετά από άγχος, παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιεί τον αγώνα του και να ελπίζει στον Χριστό και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική λεπτή και άλλο είναι αρρωστημένη σκολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο. Γέροντα, ένας που από την φύση του σκέπτεται πολύ και ζορίζεται το κεφάλι του, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται? Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Αν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας τρομαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάρη σε ένα δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις
και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτός αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σε αδιέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά. Και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι στον Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράσεις και το μυαλό και θα νιώθεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία, αλλά και από υπερηφάνεια μπορεί να έχει κανείς αγωνία. Η λιτότητα βοηθάει πολύ στην καλογερική. Είδες το σαλονάκι σας πόσο μόρφινε με τις γκρικουβέρτες? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό. Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι? Να ξεκινάει από εκεί. Να σκέφτεται. Τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω? Τον στρατό τον τιμάει το χακί. Το μοναστήρι το τιμάει το μαύρο. Αν βάλουν στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδερφές νοσοκόμες. Αδερφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα, για να φέρουν σε απελπισία τους αρρώστους και να πουν οι άρρωστοι. Θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μην χρησιμοποιείτε κόκκινα χρωματιστά, δεν κάνει. Δηλαδή, γέροντα, να είναι άχρωμα, άγευστα. Τότε θα έρθει η γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτήν τη χαρά της απλότητος οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμα. Να εγώ, στο καλύβι, βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες και αυτό μια φορά το χρόνο το κάνω. Και έτσι, όπως είναι βρεγμένη η σκούπα, κάνει κάτι όμορφα σχέδια, νερά, μαύρα, άσπρα, πάνω στο ταβάνι. Αν τα δει κανείς, θα νομίζει ότι το έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι? Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε από το πνευματικό πνεύμα, αλλά από το κοσμικό. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, τη χαρά της απλότητος. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει αυτά που του χρειάζονται και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο, να μην πάει στο κοσμικό. Μία στρατιωτική λογουγάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβεντιά. Δώσε πράγματα στο μοναχό, τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πράγματα κανείς, αυτό ξεκουράζει. Και αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ, όταν μου στέλνουν πράγματα, νιώθω βάρος και θέλω να ξελαφρώσω. Ή όταν έχω κάτι περίσσιο στο κελί μου, αισθάνομαι σαν να φορώ μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να τα δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω, νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός και μου λέει: «Γέροντα, ο Τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας τα φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε να του φύγει το άγχος. Να φύγει από εκείνον και να έρθει σε μένα. Πάρ' τα και φύγε», του λέω. Εγώ τώρα γέρασα,
Δεν μπορώ να πηγαίνω να μοιράζω πράγματα. Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν τον μοναχό αντί να τον βοηθήσουν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώνει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του. Αλλιώς δεν ελευθερώνεται. Άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του, να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι και το χυλό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά άναβαν, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα ένα κονσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαν χερούλι. Πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα κένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ινόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό, λίγο βαμβάκι με ινόπνευμα βάζεις και τάκ, γίνεται ο καφές. Και για φως, ούτε λάμπα έχω, μόνο με το κερί παίρνω το βράδυ. Γενικά, τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί το εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς την φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική? Όταν είχε πάει στη Μεγίστη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν ένα σημαίνιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις τον είδε εκείνος, τους είπε: «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από εσάς. Περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτή την γλύκα της απλότητος δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοιτάξτε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσος τοίχος, ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξυλίνη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κτλ. Αντί να απλοποιήσετε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θέλετε. Να μην δίνετε όλο τον δυναμισμό σας στα εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιέργεια της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό σας παλατάκι. Γέροντα, μερικοί λένε ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια, ξέρετε πότε μαζεύτηκαν? Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μαζεύτηκαν. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά, για να τα φυλάξουν, τα πήγαιναν στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα-λίγα από τον Σουλτάνο, ή τα άφηνε κανείς στο μοναστήρι όταν πέθαινε για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επεδίωκαν να τα πάρουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γυροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί,
τους έδιναν καμία ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι τους ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο, γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο «καράκαλος», γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν τη μονή καρακάλου. Γι' αυτό γίνονταν και τα πανηγύρια στις μονές όταν γιόρταζε ο Άγιος, για να βρει λίγο ψάρι ο φτωχός κόσμος να φάει, να χάρει λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα, για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται? Η πολυτέλεια κοσμικοποιεί τους μοναχούς. Γέροντα, πόσο στόλισμα μπορεί να βάλει κανείς σε ένα ναό? Στην εποχή μας, όσο πιο απλό είναι κάτι, ακόμη και σε ένα ναό, τόσο πιο πολύ βοηθάει, γιατί δεν ζούμε τώρα στο Βυζάντιο. Στο τέμπλου λόγου χάρη, τι σχέδιο είναι καλό να κάνουμε? Σχέδιο καλογερικής. Όσο μπορείτε, όλα να είναι σεμνά, απλά. Ο Όσιος Παχώμιος στράβωσε την κολόνα για να μην θαυμάζουν τα έργα του οι άνθρωποι. Θυμάστε το περιστατικό? Είχε φτιάξει ναό στο μοναστήρι με πολλή επιμέλεια και τις κολόνες τις είχε κάνει με πλίνθους. Τον έβλεπε πόσο ωραίος ήταν και χαιρόταν. Αλλά μετά σκέφτηκε ότι το να χαίρεται για το ωραίο έργο που έφτιαξε δεν ήταν κατά Θεόν. Έδεσε λοιπόν τις κολόνες με σκοινιά και αφού προσευχήθηκε, είπε στους αδερφούς να τα τραβήξουν ώσπου στράβωσαν οι κολόνες. Εκεί στο κελί κόβω κάθε χρόνο λαμαρίνες και βάζω στη σκεπή στα παράθυρα, γιατί είναι χαλασμένα και μπαίνει αέρας. Βάζω και σανίδια, νάιλον και τα κλείνω. Θα μου πεις, γιατί δεν φτιάχνεις δίπλα παράθυρα? Και εγώ το ξέρω αυτό. Μαραγκός είμαι. Αν ήθελα, μπορούσα να φτιάξω παράθυρα και με τρεις πατούρες, αλλά μετά φεύγει η καλογερική. Ο τείχος είναι τελείως χάλια. Μπορούσα και από άλλους να ζητήσω να με βοηθήσουν και να βολέψω το καλύβι, αλλά και έτσι βολεύομαι. Να κάνω αυτό το έξοδο για τον τοίχο, ενώ υπάρχει αλλού τόσο ανάγκη, δεν με βοηθάει αυτό. Αν έχω κανένα πεντακοσάρικο, προτιμώ να πάρω σταυρουδάκια, εικονάκια και να τα δώσω σε κανέναν πονεμένο για να βοηθηθεί. Εγώ χαίρομαι με το να δίνω και ανάγκη να το έχω, δεν το ξοδεύω για μένα. Όπως όταν ξεκινά κανείς για πνευματικά, δεν χορταίνει ποτέ, έτσι και όταν ξεκινά για τα όμορφα, δεν χορταίνει ποτέ. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να γίνεται. Να μην φροντίζεις για τα καλοφτιαγμένα κτίρια, να φτιάχνεις τα απαραίτητα και να στραφείς τη δυστυχία του κόσμου με προσευχή όταν δεν έχεις να δώσεις, και με ελεημοσύνη όταν έχεις. Να κάνετε προσευχή και τα πιο απαραίτητα από δουλειές. Όλα αυτά που κάνουμε δεν έχουν πολύ ζωή και αξίζει να δίνουμε τη ζωή μας και να δυσκολεύονται ζωές και να πεθαίνουν από την πείνα άλλοι? Τα απλά κτίρια και τα ταπεινά αντικείμενα μεταφέρουν τους μοναχούς νοερά στις σπηλιές και στα απέριτα ασκητήρια των Αγίων Πατέρων μας και έτσι ωφελούνται πνευματικά. Ενώ τα κοσμικά θυμίζουν κόσμο και κάνουν τους μοναχούς κοσμικούς στην ψυχή. Πρόσφατα έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν στην Ιτρία τα πρώτα κελία των μοναχών, τα ασκητικά. Στην συνέχεια βρέθηκαν τα λίγο μεταγενέστερα που ήταν λίγο κοσμικά και κατόπιν τα τελευταία που έμοιαζαν με τα σαλόνια των πλουσίων εκείνης της εποχής, με κάδρα και ζωγραφιές τους τοίχους και τα λοιπά, τα οποία έφεραν την οργή του Θεού. Τα λίστεψαν και τα κατέστρεψαν οι κακοποίοι.
Ο Χριστός γεννήθηκε στη Φάτνη. Αν αναπαυόμαστε στα κοσμικά, θα μας φτύσει ο Χριστός που δεν έφτυσε κανέναν. Εγώ δεν είχα τίποτε, θα πει. Όλα αυτά τα βρήκατε γραμμένα στο Ευαγγέλιο? Τα είδατε σε μένα? Κοσμικοί δεν είστε, καλόγεροι δεν είστε. Τι να σας κάνω, πού να σας βάλω? Τα ωραία και τέλεια είναι κοσμικά και τους πνευματικούς ανθρώπους δεν τους αναπαύουν. Τα ντουβάρια θα γκρεμιστούν όλα. Η ψυχή? Μια ψυχή αξίζει περισσότερο από όλο τον κόσμο. Τι κάνουμε για την ψυχή? Να ανοίξουμε δουλειά πνευματική. Να μπει καλή ανησυχία. Ο Χριστός θα ζητήσει από μας σε τι βοηθήσαμε τον κόσμο πνευματικά και τι πνευματική δουλειά κάναμε. Όχι την ντουβάρια φτιάξαμε. Αυτά ούτε θα τα αναφέρει. Για την πνευματική μας πρόοδο θα μας ζητηθεί λόγος. Θέλω να καταλάβετε το πνεύμα μου. Δεν λέω να μην γίνονται και αυτά, κτίσματα και τα λοιπά, ή να μην γίνονται καλά, αλλά πρώτα τα πνευματικά και ύστερα όλα τα άλλα, με πνευματική διάκριση. Απλοποιήστε τη ζωή σας. Οι κοσμικοί λένε: καλότυχοι αυτοί που ζουν στα παλάτια και έχουν όλες τις ευκολίες. Αλλά όμως, μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Αν δεν απλοποιήσει τη ζωή του ο άνθρωπος, βασανίζεται, ενώ αν την απλοποιήσει, δεν θα έχει αυτό το άγχος. Ένας Γερμανός, μια φορά στο Σινά, είπε σε ένα βεδουινάκι που ήταν πανέξυπνο: «Εσύ είσαι έξυπνο, μπορείς να μάθεις γράμματα». Και μετά, τον ρωτάει εκείνο, «μετά θα γίνεις μηχανικός». Και μετά, «μετά θα ανοίξεις ένα συνεργείο αυτοκινήτων». Και μετά, «μετά θα το μεγαλώσεις». Και μετά, «μετά θα πάρεις και άλλους να δουλεύουν και θα έχεις πολύ προσωπικό». Δηλαδή του λέει να έχω έναν πονοκέφαλο, να βάλω άλλον έναν πονοκέφαλο και μετά να βάλω και έναν άλλον. Δεν είναι καλύτερα τώρα που έχω ήσυχο το κεφάλι μου? Ο περισσότερος πονοκέφαλος είναι από αυτές τις σκέψεις: να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αν ήταν πνευματικές οι σκέψεις, θα ένιωθε κανείς πνευματική παρηγοριά και δεν θα είχε πονοκέφαλο. Τώρα και στους κοσμικούς τονίζω πολύ την απλότητα, γιατί πολλά από αυτά που κάνουν δεν χρειάζονται και τους τρώει το άγχος. Τους μιλάω για τη λιτότητα και την ασκητικότητα. Συνέχεια φωνάζω: απλοποιήστε την ζωή σας για να φύγει το άγχος. Και τα περισσότερα διαζύγια από εκεί ξεκινούν. Πολλές δουλειές, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν οι άνθρωποι και ζαλίζονται. Δουλεύουν και οι δύο, πατέρας και μάνα. Αφήνουν και τα παιδιά εγκαταλειμμένα. Κούραση, νεύρα, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Αυτόματο διαζύγιο μετά. Εκεί φθάνουν. Αν απλοποιούσαν όμως τη ζωή τους, θα ήταν και ξεκούραστοι και χαρούμενοι. Αυτό το άγχος είναι καταστροφή. Μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν όλο πολυτέλεια και καθώς συζητούσαμε μου είπαν: ζούμε στον παράδεισο ενώ άλλοι άνθρωποι στερούνται. Ζείτε στην κόλαση, τους λέω. Άφρον τα αυτή τη νυχτή, είπε ο Θεός τον πλούσιο. Αν ο Χριστός με ρωτούσε, πού θέλεις να σε βάλουμε, σε μία φυλακή ή σε ένα σπίτι σαν αυτό? Θα έλεγα σε μία σκοτεινή φυλακή, γιατί η φυλακή θα με βοηθούσε. Θα μου θύμιζε τον Χριστό, θα μου θύμιζε τους Αγίους Μάρτυρες, θα μου θύμιζε τους ασκητές που ήταν στις σοπές της γης, θα μου θύμιζε καλογερική,
η φυλακή θα έμοιαζε και λίγο με το κελί μου και θα χαιρόμουν. Αυτό το δικό σας τι θα μου θύμιζε και σε τι θα με βοηθούσε. Γι' αυτό οι φυλακές με αναπαύουν καλύτερα, όχι μόνο από ένα σαλόνι κοσμικό, αλλά και από ένα ωραίο κελί μοναχού. Χίλιες φορές στη φυλακή παρά σε ένα τέτοιο σπίτι. Κάποτε που είχα φιλοξενηθεί στην Αθήνα σε έναν φίλο μου, με παρακάλεσε να δεχτώ έναν οικογενειάρχη πριν φωτίσει, γιατί άλλη ώρα δεν ευκαιρούσε. Ήρθε λοιπόν χαρούμενος και συνέχεια δοξολογούσε τον Θεό. Είχε και πολύ ταπείνωση και απλότητα και με παρακαλούσε να εύχομαι για την οικογένειά του. Ο αδερφός αυτός ήταν περίπου 38 ετών και είχε 7 παιδιά, 2 το αντρόγινο και άλλοι 2 οι γονείς του, εν όλο 11 ψυχές και μέναν όλοι σε ένα δωμάτιο. Μου έλεγε με απλότητα που είχε: «Όρθιους, μας χωράει το δωμάτιο, αλλά όταν ξαπλώνουμε δεν μας παίρνει. Είναι λίγο στενόχωρα». Δόξα τω Θεώ, τώρα κάναμε ένα υπόστεγο για κουζίνα και βολευτήκαμε. Εμείς έχουμε και στέγη, πάτερ μου, ενώ είναι άλλοι που μένουν στην Ήπεθρο. Η εργασία του ήταν σιδερωτής. Έμενε στην Αθήνα και έφευγε πριν φωτίσει για να βρεθεί εγκαίρως στον Πειραιά όπου εργαζόταν. Από την ορθοστασία και τις πολλές υπερορίες, τα πόδια του είχαν κυρσούς και τον ενοχλούσαν, αλλά η πολλή αγάπη του προς την οικογένειά του τον έκανε να ξεχνάει τους πόνους και τις ενοχλήσεις. Ελληνολογούσε μάλιστα τον εαυτό του συνέχεια και έλεγε ότι δεν έχει αγάπη, γιατί δεν κάνει καλοσύνη σαν χριστιανός, και πενούσε την γυναίκα του ότι εκείνη κάνει καλοσύνες, γιατί εκτός από τα παιδιά και τα πεθερικά της που φρόντιζε, πήγαινε και έπαιρνε τα ρούχα από τους γέρους της γειτονιάς, τα έπλαινε, τους συγύριζε και τα σπίτια, τους έφτιαχνε και καμιά σούπα. Έβλεπε κανείς το πρόσωπο του καλού αυτού οικογενειάρχη, ζωγραφισμένη τη Θεία Χάρη. Είχε μέσα του τον Χριστό και ήταν γεμάτος χαρά και το δωμάτιό του γεμάτο από παραδεισένια χαρά. Ενώ αυτοί που δεν έχουν μέσα τους τον Χριστό είναι γεμάτοι από άγχος, και 2 άνθρωποι να είναι δεν χωράνε μέσα σε 11 δωμάτια, ενώ οι 11 αυτοί άνθρωποι με τον Χριστό χωρούσαν μέσα σε ένα δωμάτιο. Ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι, όσους χώρους και να έχουν, βλέπεις να μην χωρούν, γιατί μέσα τους δεν έχει χωρέσει ο Χριστός ολόκληρος. Αν οι γυναίκες που ζούσαν στα Φάρασα έβλεπαν την πολυτέλεια που υπάρχει σήμερα, ακόμη και σε πολλά μοναστήρια, θα έλεγαν: «Θα ρίξει ο Θεός φωτιά να μας κάψει, εγκατάλειψη Θεού». Εκείνες μάζευαν τις δουλειές τάκα-τάκα. Πρωί-πρωί έπρεπε να βγάλουν τα γίδια, μετά να σημάσουν το σπίτι. Ύστερα πήγαιναν στα εξοκλήσια ή μαζεύονταν στις σπηλιές, και μία που ήξερε λίγα γράμματα διάβαζε το συναξάρι του Αγίου της ημέρας. Μετά, δώστου μετάνιες, έλεγαν και την ευχή και δούλευαν, κουράζονταν. Μια γυναίκα έπρεπε να ξέρει να ράβει όλα τα ρούχα του σπιτιού και τα έραβαν με το χέρι. Μηχανές του χεριού λίγες είχαν σε καμιά πόλη. Στα χωριά δεν είχαν. Αν υπήρχε στα Φάρασα, όλο και όλο μια μηχανή του χεριού. Έραβαν ακόμη και του άντρα τα ρούχα και ήταν πιο άνετα, και τις κάλτσες τις έπλεκαν στο χέρι. Είχαν γούστο, μεράκι, αλλά τους περίσευε και χρόνος, γιατί τα είχαν όλα απλά. Οι φαρασιώτες δεν κοιτούσαν λεπτομέρειες, ζούσαν τη χαρά της καλογερικής, και αν για παράδειγμα η κουβέρτα δεν ήταν καλά στρωμένη και κρεμόταν λίγο από τη μία μεριά και έλεγες «Σιάξε την κουβέρτα», θα σου έλεγαν «Σε εμποδίζεις την προσευχή σου». Αυτήν την χαρά της καλογερικής οι άνθρωποι σήμερα δεν την γνωρίζουν. Νομίζουν ότι δεν πρέπει να στερηθούν, να ταλαιπωρηθούν. Αν σκέφτονταν οι άνθρωποι λίγο καλογερικά, αν ζούσαν πιο απλά, θα ήταν ήσυχοι. Τώρα βασανίζονται
άγχος και απελπισία στην ψυχή. Ο Τάδε πέτυχε που έφτιαξε 2 πολυκατοικίες ή που έμαθε 5 γλώσσες κτλ. Εγώ δεν έχω ούτε ένα διαμέρισμα, δεν ξέρω ούτε μία ξένη γλώσσα. Ο, χάθηκα. Έχει κάποιος ένα αυτοκίνητο και αρχίζει. Ο άλλος έχει καλύτερο. Να πάρω κι εγώ. Παίρνει καλύτερο, αλλά πάλι δεν χαίρεται, γιατί κάποιος άλλος έχει ακόμη καλύτερο. Παίρνει το καλύτερο. Ύστερα μαθαίνει ότι άλλοι έχουν αεροπλάνα ατομικά και πάλι βασανίζεται. Τελειωμό δεν έχουν. Ενώ ο άλλος που δεν έχει αυτοκίνητο, όταν δοξάζει τον Θεό χαίρεται. Δόξα τον Θεό, λέει, ας μην έχω αυτοκίνητο. Έχω γερά τα πόδια μου και μπορώ να περπατήσω. Πόσοι άνθρωποι είναι με κομμένα πόδια, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, να βγουν για έναν περίπατο. Θέλουν έναν άνθρωπο να τους υπηρετεί. Ενώ εγώ έχω τα πόδια μου. Και ένας κουτσός που λέει, και άλλοι που δεν έχουν και τα 2 πόδια. Και αυτός χαίρεται. Άλλη φορά ήρθε ένας άλλος οικογενειάρχης στο καλύβι. Ήταν 5 άτομα η οικογένειά του και μου λέει, «Πάτερ, έχουμε ένα αυτοκίνητο και σκέφτομαι να πάρουμε άλλα 2. Θα μας διευκολύνει». «Και πόσο θα σας δυσκολέψει, το σκέφτηκες», του λέω. «Το ένα το βάζεις εκεί, σε μία τρύπα. Τα 3, πού θα τα βάλεις? Θα θέλεις έναν γκαράζ και μια αποθήκη για καύσιμα. Θα διατρέχετε 3 κινδύνους. Καλύτερα να έχετε ένα και να περιορίσετε τις εξόδους σας. Θα έχετε χρόνο να δείτε τα παιδιά σας. Θα έχετε την ηρεμία σας. Η απλοποίηση είναι το παν». «Δεν το σκέφτηκα αυτό», μου λέει. «Γέροντα, μας είπε κάποιος ότι 2 φορές δεν μπορούσε να σταματήσει τον συναγερμό του αυτοκινήτου. Την μία φορά γιατί είχε μπει μία μύγα και την άλλη γιατί είχε μπει ο ίδιος αντικανονικά στο αυτοκίνητο. Μαρτυρική είναι η ζωή τους, γιατί δεν απλοποιούν τα πράγματα. Οι περισσότερες ευκολίες δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννάει ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν γι' αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι, τι θέλεις, ένα κουκλάκι ή μια πολυκατοικία? Να δεις, θα σου πει, ένα κουκλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτήν την χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινάει η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Ήταν μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, άβελτα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Όποιος αποκρούει τον έλεγχο του άλλου, είτε είναι δίκαιος είτε είναι άδικος, αυτός αρνήθηκε την σωτηρία του. Ενώ εκείνος που τον δέχεται, είτε με δυσκολία είτε με ευκολία, ενθυμούμενος τα αμαρτήματά του, θα πετύχει την άφεση των πτεσμάτων του. Όποιος αποκρούει τους ελέγχους των άλλων, φανερώνει ότι πάσχει από το πάθος της υπερηφανίας. Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνος, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνος, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνος, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνος, Παναγία Θεοτόκης τόσο, Παναγία Θεοτόκης τόσο, Παναγία Θεοτόκης τόσο, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνος, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνος, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνος, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόνος.
2: Εκδοτικό σημείωμα. Ο γέροντας Ιωσήφος Ιχαστής ήταν άμυρος της κατακόσμων παιδείας. Τελείωσε μόλις την τρίτη δημοτικού, αγαπούσε όμως πολύ την πνευματική μελέτη και ανάγνωση. Είχε εξοικειωθεί με την εκκλησιαστική και την θεολογική γλώσσα και γι' αυτό μπορούσε με άνεση να περιγράφει υψηλές πνευματικές καταστάσεις που βίωνε και να πληροφορεί τις καρδιές των αναγνωστών. Ο λόγος του είναι ζών και ενεργής και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομων, εμπειρικός, διακριτικός, αγιοπνευματικός, πατερικός. Παρά την ανορθογραφία και τις ατέλειες της σύνταξη, ο λόγος του είναι πυκνός και πλήρης νοημάτων. Διαβάζεται άνετα, ευχάριστα και ρέει αρμονικά. Χρησιμοποιεί με ευχέρεια και ενσωματώνει στο λόγο του χωρία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας. Χρησιμοποιεί μεγάλες περιόδους χωρίς να ξεφεύγει του νοήματος, γεγονός που φανερώνει την στιβαρότητα της σκέψεως του. Είναι χαριτωμένος στις παρομοιώσεις και τα λογοπαίγνια. Διαλέγει με φυσικότητα σχήματα λόγου και μεταφορές και δεν διστάζει να χρωματίσει το λόγο του με λεπτή ηρωνία για να μεταδώσει το μήνυμα που θέλει. Μεταχειρίζεται πλούσιο λεξιλόγιο και μερικές φορές γλωσσοπλαστικό, παραδείγματος χάρη, πλούτα ανάδοσης, τεροφυΐσα, τυχορύχιζο, μελιρίζο, νοητόκτιστος, πτωχόπανο. Στο παράρτημα της παρούσας εκδόσεως δημοσιεύουμε επιστολές προσώπων που αναφέρονται έμμεσα στον γέροντα Ιωσήφ. Τις θεωρήσαμε σημαντικές γιατί μας προσφέρουν αφενός μεν ιστορικά στοιχεία, αφετέρου δε αποτελούν μαρτυρίες για την αγιότητα του βίου του. Τέλος, προτάσουμε του σώματος των επιστολών και ποιημάτων του γέροντος Ιωσήφ, επιστολή του γέροντος Σοφρονίου του Έσεξ, σχετική με τη γνωριμία του με το γέροντα. Η περιγραφή του ερημικού τόπου της Καλύβης, του προσώπου και της παρουσίας του μακαρίου γέροντος μας εισάγει με τον καλύτερο τρόπο στον πνευματικό κόσμο του. Ευχαριστούμε την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου για την ευγενική παραχώρηση της επιστολής. Γέρον Ιωσήφ, ο εκλεκτός του Θεού, υπό Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου του Έσεξ, 22 Σεπτεμβρίου 1977, Έσεξ, Αγγλίας. Τον σεβαστόν μη Άγιον Γέροντα Ιωσήφ επεσκέφθην το πρώτον πριν ακόμη εξέλθω της Μονής στην έρημον. Κατ' εκείνον τον καιρόν έζη μετά του παραδελφού του Γέροντος Αρσενίου και του νεωτέρου του αδελφού Αθανασίου επί των ωραίων της Κήτης του Αγίου Βασιλείου. Η Καλύβητον ήταν δια την ησυχία επαρκώς απομεμακρυσμένη από τους άλλους ερημίτας. Προσήλθον εις αυτόν κατά προτροπήν του γέροντος Γερασίμου Μενάγια, περί αυτού θα είπω κατωτέρω, και ως εκ τούτου θα είμαι ευγνώμων εις αυτόν δια πάντα. Ο τόπος ή το ερημικός, η μικρά Καλύβητον χτισμένη με χονδράς πέτρας, περιείχε πολύ μικρά και στενά δωμάτια. Από υλικής πλευράς τα πάντα ήσαν τόσο φτωχικά, ώστε να είναι αδιανόητον δια των σύγχρονων Ευρωπαίων. Τότε δεν εξεπλάγην, ούτε έδωσα ιδιαίτεραν προσοχήν εις αυτόν, θεωρών τούτο ως κανονικόν μάλλον. Τώρα όμως, μετά από πολλά χρόνια διαμονής μου στην Ευρώπη, ομιλώ ενθυμούμενος εκείνας τας ημέρας, αλλά ο οποίος πλούτος πνευματικός συνεκεντρούτο εις αυτόν των άγριων τόπων. Ήμην νέος διάκονος της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, ήθελα να ακούσω τους λόγους του φορέως της Μεγάλης Χάριτος, τον οίκουον με τα μεγάλης προσοχής και βαθίας ευγνωμοσύνης. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν πενιχρός και ασκητικός ενδεδειμένος, αλλά εις το ήσυχον και μεγαλοπρεπές βαδισμά του, ομοίαζε με βασιλής, παρά το φυσικό μάλλον μικρόν αναστημά του. Ομίλησεν εις εμέ κυρίως περί της ησυχαστικής ζωής του αναχωρητού και πώς ο ίδιος εθεώρει το άκτιστον φως. Η συνομιλία μου μετά του γέροντος Ιωσήφ άφησε εις εμέ βαθίαν εντύπωση. Δυστυχώς δεν δύναμε να μεταδώσω το περιεχόμενον αυτής της συνομιλίας με

ουρανής. Κατ' εκείνην τη νύχτα ο γέροντας Ιωσήφ μου έδωσε ένα πέτρινο σάκο, το δωμάτιο του αδελφού Αθανασίου. Οι διαστάσεις του, από τη δύναμη να θυμηθώ, ήσαν ο λιγότερον του μέτρου εις πλάτος και όχι πλέον του ενός και ημίσεως μέτρων εις μήκος. Εγώ δε ο ίδιος, μικρός στο σώμα, εκοιμήθην εις λίαν μικρόν κρεβάτιν, απλώς στα πόδια μου επί κυβωτίου, το οποίο ήταν τοποθετημένον εις τρύπαν εντός του τοίχου. Αυτός ήταν και ο κύριος προορισμός του κυβωτίου αυτού. Είχα ήσυχον και ευγνώμονα διάθεσιν προς τον Θεόν, ο οποίος με ηξίωσε να συναντήσω τον εκλεκτόν του. Το πρωί, ο γέρον Ιωσήφ με οδήγησε εις την κλίση του όρους προς την κατεύθυνση της θαλάσσης, όπου αυτός, εις αρκετήν απόσταση από τη σκηνή αυτών καλύβης, έχτισε δια τον εαυτόν του προς περισσότεραν ησυχίαν μικράν καλύβην, εντός της οποίας μόλις η δύνατο να απλώσει τα πόδια του. Υπήρχε μόνο ένα παράθυρο, το οποίο χρησίμευε δια τον γέροντα και ως θύρα. Από εκείνου του μέρους εφαίνοντο η ανοιχτή θάλασσα και η γυμνή βράχη. Αυτή δε η κλητής του όρους εκαλύπτεται από μικράς σχετικός πέτρας. Ο τόπος ήταν θαυμάσιος και ανύψωνε το νουν εις των δημιουργών. Εσκέφθηνε ότι εκεί είχεν την απαραίτητον δια την ησυχίαν σιγήν. Αυτός δε απήντησε ότι και εκεί ακόμη δεν υπήρχε πλήρη σιγή. Οικούεται ο θόρυβος της θαλάσσης, αλλά αυτό είναι το φυσικό. Περισσότερον περίεργον ήτο ότι άγρια πτηνά της ερήμου κατέφθανον πετώμενα τη νύχτα και με το ράμφος των εκτύπων επί του παραθύρου ή επί της οροφής. Τι επαρότρινε αυτά τα όντα είναι ακατανόητον εις εμέ. Έπειτα συνήντησα τον γέροντα Ιωσήφ δύο ή τρεις ακόμη φοράς. Είχαμε συντόμους συνομιλίες, οι οποίοι τότε έτη μάλλον με ενίσχυσαν, διότι κι εγώ ίδιος είχον ήδη κατοικήσει εις πύλιον των Καρουλίων. Κατ' εκείνον των καιρών είχε τακτοποιηθεί εις μίαν άκρην της σκήτης της μικράς Αγίας Άνης. Μετά κατόκισε εις τη νέα σκήτη του Αγίου Παύλου, όπου και τελείωσε τα σημέρας του με έξοχον υπομονή εν τη Αγία Σκήση. Η μνήμη του γέροντος Ιωσήφ είναι πάντοτε στην ψυχή μου και το πλέον βαθύ προς αυτόν σέβας. Ουδόλως αμφιβάλλω ότι αυτός ανήκει στην χωρία των πατέρων, οι οποίοι δια των προσευχόντων εστερέωσαν το Άγιον Όρος, το περιβόλιον της Θεομήτωρος. Ήθε ο Κύριος να προσλάβει την ψυχήν αυτού, καθώς προσελάβετο τους πιστούς αυτού διακόνους. Ήθε να αναπαύσει αυτόν κατά το λόγον αυτού, όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Ανάξιος Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος. Ιστερόγραφον. Ο γέρον Γεράσιμος κατέχει σημαντική θέση στη ζωή μου. Αυτός με συνεβούλευσε να επισκεπτώ τον γέροντα Ιωσήφ. Αυτός με προέτεινε έπειτα όταν ήμουν στα Καρούλια προς την διακονία του πνευματικού της Μονής του Αγίου Παύλου. Αυτός ήρενε πεμού το φορτίον των αμαρτιών μου και με συνέστησεν εις την μεγίστην λαύραν του Αγίου Αθανασίου προς χειροτονίαν εις ιερομόναχων. Ο γέρον Γεράσιμος, δια της ταπεινής εμφανίσεώς του, διόλου του τρόπου της ζωής του, υπήρξεν ο διδάσκαλος και καθοδηγητής μου. Μετά την τελευταίν του γέροντος Σιλουανού, περιήλθον όλον το Άγιον Όρος μεταυτού και του ιερομονάχου Ανδρέου, της Μονής Αγίου Παύλου, αναζητώντες τόπον, όπου και οι τρεις θα ειδυνάμεθα να ησυχάσουμε. Τι ούτων τρόπων δεν ευρήκαμε. Τα υλικά μας μέσα ήσαν καθ' υπερβολήν μηδαμινά. Αυτός ο ίδιος κατόκισεν εις το μέγα σπήλαιον του Αγίου Αθανασίου και εγώ εις τα Καρούλια. Ο πατήρ Ανδρέας δε επέστρεψε στη μονή του. Ήτο τόσο πράος άνθρωπος, ώστε και χωρίς ομιλίαν περί πνευματικής ζωής, ελάμβανα από αυτόν μεγάλην βοήθεια και αυτόν να αναπαύσει ο Κύριος μετά των Αγίων. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος. Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, επιστολές. Επιστολή προς την μητέρα του και άλλους συγγενείς.

εν Αγίοι Όροι, την 1η Φεβρουαρίου 1929. Η αγαπημένη μου μητέρα, μετά πάντων των αδελφών, συγγενών και φίλων, Μιλτιάδη, Εργίνης, Μιχάλη, Μανώλη, Νεονάρδο, Μαρουσό και Νικόλα, μετά της αγαπημένης μου θείας Αλεξάνδρας και των τέκνων της Δημητρίου, Ασπασίας, Μαρίας, Τάσου Καλλιόπης και των συγγενών Ανθής και Διονυσίου, Μαρίας και Βήτα, μετά του κουμπάρου μου Ιωάννου και Μαρίας και των τέκνων. Πάντες χαίρετεν Κυρίω. Εγώ μεν καλώς υγιένω, διευχών των γονέων και πάπων μας. Χαίρομαι δε και ευχαριστώ τον Θεόν, όπου με ηξίωσε να έλθω εις τιούτων μέγα και πουράνιων δώρων, να αξιωθώ να φορέσω το μέγα και αγγελικό σχήμα και να λέγομαι μοναχός, εγώ ο ανάξιος τιάφτης δωρεάς. Αλλά ας έχει δόξαν ο λεήμων, εύσπλαχνος και αγαθός Θεός, όπου δεν με εσυχάθηκε, αλλά με ηλέησε ως τον άσωτον Υιό και με εξέλεξε εκ του κόσμου και με έφερε εις τιούτων Παρθενώνα, εις τιούτων άλλων επίγειων παράδεισων και εις τιούτους Αγίους τόπους όπου κατοικούν πατέρες Άγιοι, άκακοι, αφιλάργυροι και παντός αγαθού πλεονεκτήματος. Αυτά όλα λοιπόν εγώ απολαμβάνω. Επιποθούσα δε και εκαταφλέγετο η καρδία μου εις το να μανθάνω περί της ημών υγείας, ψυχικής και σωματικής, αλλά η εντολή λέγουσα «Ο αγαπών πατέρα η μητέρα υπέρε με ούκ έστι μου άξιος», αυτή με αναγκάζει να αλυσμονήσω όχι μόνον γονείς, αδελφούς και συγγενείς, αλλά και αυτό ακόμη το ίδιο σώμα, και όλος ο έρωτας και η αγάπη της ψυχής θέλει να είναι προς τον Θεόν. Εις αυτόν θέλει να ατενίζει τα όματα και να θεωρεί και να προσεύχεται και να ζητεί και να λαμβάνει τα αρμόδια φάρμακα προς κάθαρση της ψυχής και ανάπτυξη του πνευματικού ανθρώπου. Τώρα όμως, βλέποντας την μεγίστην συμφοράν όπου οικολούθησεν εις την Εκκλησίαν και φοβούμενος μήπως φτάσει και εις ημάς η εγκατάληψη του Θεού, και χάσω τους αγαπημένους μου συγγενείς και απολέσω τα συνεχής αγρυπνίας διημάς όπου κάνω, είναι αγκάστην να μεταχειριστώ το «Εις ανάγκην και νόμου μετάθεσης γίνεται». Ας παραβώ, λέγω, μίαν εντολήν, μήπως και θα κερδίσω τους αγαπημένους μου συγγενείς.

Αχιλλείου φωνή. Ο εκκλησιασμός είναι καταρχήν ανάγκη της ψυχής. Όπως ο πεινασμένος έχει ανάγκη από τροφή και ο διψασμένος από νερό, έτσι και ο χριστιανός έχει ανάγκη από τον επιούσιο άρτο, που είναι ο λόγος του Θεού και τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όπως χωρίς τροφή και νερό δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και χωρίς το λόγο του Θεού και τη Θεία Κοινωνία. Γέρον Ιουστίνος Πόποβιτς.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προσευσέβιαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισηλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εθιμάς την χάριν Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προσευσέβιαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις ηλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιό σου πνεύμα την

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Στην Αθήνα. Ένα καινούριο όραμα γέμιζε το είναι του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελπίδα του ήταν η Αθήνα. Εκεί ναι, θα έβρισκε αλήθεια και γνώση. Εκεί θα αναπαυόταν επιτέλους το πνεύμα του. Και αν είναι αλήθεια πως το διάστημα της αναμονής και της ελπίδας είναι γλυκύτερο από ό,τι ακολουθεί, τότε ασφαλώς ο Βασίλειος έζησε ωραίες βραδιές και εφορότερες νύχτες, περιμένοντας τη μεγάλη συνάντηση, την είσοδο στον παράδεισο της γνώσεως. Οι γονείς και πάλι πρόθυμοι. Αδιαφορούσαν για το κόστος των σπουδών του, γιατί ενδιαφέρονταν πολύ για την προκοπή του γιού τους. Η στοργική Εμέλεια είδε όλες τις ανάγκες της περίστασης με το θοπευτικό της βλέμμα. Τα φρόντισε όλα και ο Βασίλειος ξεκίνησε. Στην καρδιά του πήρε κάτι από τη λύπη του αποχωρισμού, από τα δάκρυα της μητέρας Εμέλειας και προπαντός από τις προσδοκίες και τις ελπίδες της. Οι δικοί του υπέμεναν καρτερικά και τη δοκιμασία τούτη, γιατί διαισθάνονταν πως το καμάρι τους έπρεπε να προετοιμαστεί για μεγάλο άθλημα. Ο Βασίλειος δεχόταν τις θυσίες των δικών του, γιατί τον έπνιγε το χάος της γνώσεως. Δεν μπορούσε στην εποχή των 20 χρόνων του να έχει συνείδηση της θείας οικονομίας την οποία εκπλήρωνε. Το ταξίδι αυτό ανήκε στη διαδικασία της προετοιμασίας του. Έτρεχε με ορμή στον δρόμο που του χάραξε ο Θεός, χωρίς να συνειδητοποιεί τη θειότητα του δρόμου. Σημασία έχει ότι έτρεχε στον αναγκαίο τούτο δρόμο, δηλαδή στο σωστό δρόμο.

Βρισκόμαστε στο έτος 350 ή 351. Στο λιμάνι του Πειραιά πλησιάζει ένα καράβι που φέρνει εμπορεύματα, εμπόρους, αλλά και μερικούς νέους Μικρασιάτες για να σπουδάσουν στην Αθήνα. Ένας από αυτούς και ο Βασίλειος. Επιτέλους φτάνει εις Αθήνας τας Χρυσάς, στην πόλη των ωραίων του νεανικών ονείρων. Στην πόλη που ήταν λόγον έδαφος, δηλαδή κατοικία της επιστήμης. Στέλνεται εδώ από το Θεό και την απληστία της γνώσεως, λέει ο θεολόγος Γρηγόριος, που δίνει πολλές πληροφορίες για τη ζωή των φοιτητών στην Αθήνα, για τη σχέση και τη θεία φιλία του με τον Βασίλειο, για μερικά περιστατικά γύρω από τον ερχομό και τη διαμονή του Βασιλείου στην Αθήνα και για το είδος των σπουδών που έκαναν εκεί. Ο Γρηγόριος όμως μπορεί να ήταν πολλά και σπουδαία πράγματα, αλλά δεν ήταν ιστορικός. Όσα χρήσιμα καταγράφει για την εποχή των σπουδών του Βασιλείου στην Αθήνα, τα καταγράφει για να εξηγήσει στους Κεσαρείς που τον άκουγαν το 382 πώς δημιουργήθηκε η Θεία Φιλία του με τον μακαριστό επίσκοπό τους Βασίλειο. Ο Αττικός Νόμος. Η έλευση του Βασιλείου στην Αθήνα δεν ήταν φυσικά μυστική. Οι γονείς και ο ίδιος φρόντισαν να ειδοποιήσουν συμπατριώτες και φίλους στην Αθήνα για να διευκολύνουν την εκεί τακτοποίησή του. Άλλωστε, μόνη της η φήμη πρόλαβε το Βασίλειο. Πολλοί συζητούσαν το όνομά του, άλλοι γιατί τον είχαν συμμαθητή στην Νεοκεσάρια ή στην Κεσάρια και άλλοι επειδή άκουγαν για τις εκπληκτικές επιδόσεις του όπου και αν φύτησε. Ο θεολόγος Γρηγόριος που γνώρισε το Βασίλειο στην Κεσάρια και που μετά σπούδασε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και στην Αλεξάνδρεια είχε φτάσει στην Αθήνα πριν από το Βασίλειο για τον ίδιο φυσικά σκοπό. Αυτός λοιπόν, όπως και τόσοι άλλοι, γνώριζε την έλευση του Βασιλείου και έκανε τις αναγκαίες προετοιμασίες.

γνωρίζοντας την αγωγή, το ήθος και προπαντός την αδιάγνωστη εσωτερική αυταρχικότητα του βασιλείου, μίλησε στους άλλους φοιτητές και τους παρακάλεσε να μην εφαρμόσουν στην περίπτωση του βασιλείου τον Αττικό νόμο. Ο νόμος ήταν μια φοιτητική συνήθεια, σύμφωνα με την οποία οι παλιότεροι φοιτητές παραλάβαιναν τον νεοφερμένο, τον ξεναγούσαν και συγχρόνως του έκαναν 1000 πειράγματα, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο χοντρά και χυδαία. Εν πομπή τον οδηγούσαν μέσω της αγοράς στο λουτρό, όπου τον τρόμαζαν με κρότους και φωνές για να τον αφήσουν ύστερα ελεύθερο. Αυτά γίνονταν για να σπάσουν το ηθικό του νεοφερμένου και να τον κάνουν υποχείριο των παλαιότερων. Ο Γρηγόριος όμως είχε πείσει τους φοιτητές να κάνουν εξαίρεση στην περίπτωση του βασιλείου, να μην εφαρμόσουν τον νόμο τους. Και φαίνεται πως δεν δυσκολεύθηκε πολύ, γιατί πολλοί από αυτούς είχαν κιόλας ακούσει για την πολύ σοβαρότητα του νέου σπουδαστή και τους ήταν ήδη σεβαστός. Έτσι ο Γρηγόριος παρέλαβε μόνος του το βασίλειο από τον Πειραιά και τον οδήγησε στο σπίτι που θα έμενε. Το περιστατικό τούτο έγινε το προήμιο της μεγάλης φιλίας των δύο φοιτητών και περιγράφεται από τον Γρηγόριο με άπειρη τρυφερότητα. Στο πνεύμα δύο νέων 20 ετών γεννιέται ο πνευματικός δεσμός που θα γίνει σύμβολο και μέτρο φιλίας. Οι πνευματικοί άνθρωποι, οι διάκονοι του λόγου και του στοχασμού θα μετρούν πλέον τις φιλίες τους με τη φιλία που άρχιζε το 350 ή 351 στην Αθήνα ανάμεσα σε δύο καπαδόκιες φοιτητές. Ανάμεσα σε δύο φορείς του νέου για τότε πνευματικού κόσμου, δηλαδή της Εκκλησίας.

η πρώτη φανέρωση της οξύνειάς του και η πρώτη απογοήτευση. Η Αθήνα ήταν το πιο ανθυρό κέντρο γραμμάτων και τεχνών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν ο αναγνωρισμένος τόπος συναντήσεως ρητόρων και φιλοσόφων. Ήταν το επιστέγασμα των ανωτέρων, θα λέγαμε, σπουδών. Όποιος ήθελε να αποκτήσει την τέλεια παιδεία της εποχής, έπρεπε να έρθει στην Αθήνα και να παρακολουθήσει τους φημισμένους δασκάλους της. Αυτονόητο λοιπόν ότι συγκεντρώνονται γύρω από την Ακρόπολη σπουδαστές από όλες τις φυλές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερα πολλοί ήσαν οι φοιτητές που προέρχονταν από τις ανατολικές επαρχίες του κράτους, τη Μικρασία, την Αρμενία, τη Συρία. Αυτό φανερώνει την έντονη δίψα των επαρχιών τούτων για τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τη βαθιά διείζηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πνεύματος σε αυτές. Ενδεικτικό της επικρατήσεως της ελληνικής γλώσσας στις ανατολικές επαρχίες και μάλιστα στη Μικρασία είναι ότι δύο διάσημοι δάσκαλοι την εποχή εκείνη στην Αθήνα ήσαν ένας από την Προύσα της Βυθινίας, η Μέριος, και άλλος από την Καπαδοκία, ο Προαιρέσιος, που μάλιστα καταγόταν από την Αρμενία. Έτσι δεν είναι περίεργο πως ο Βασίλειος βρήκε στην Αθήνα πολλούς Ανατολίτες και μάλιστα Πόντιους, Καπαδόκες, Μικρασιάτες γενικά και Αρμένιους. Όλοι αυτοί σχημάτιζαν συνήθως ομάδες και συντροφιές ιδιαίτερες, καταφυλές και εθνότητες. Συχνά οι ομάδες αυτές σχηματίζονταν για την προβολή ενός δασκάλου, ήσαν οι κεκράκτες του.

μια τέτοια εθνική ομάδα φοιτητών πλησίασε το βασίλειο λίγες μέρες μετά την άφιξή του. Ήσαν όλοι Αρμένοι και μερικοί γνωστοί του από τα σχολεία της Νεοκεσάριας και της Κεσάριας. Είχαν έρθει στην Αθήνα πολύ πριν από αυτόν. Γνώριζαν τις ικανότητες, την οξύνια, την ευρυμάθεια και την ετοιμότητά του. Δεν λησμονούσαν ότι στην Κεσάρια προπαντός αυτός κατήχε τα πρωτεία σε όλα τα μαθήματα, κάτι που έθιγε την εθνική τους φιλοτιμία. Θεώρησαν λοιπόν την περίσταση κατάλληλη για μια σίγουρη ρεβάνς. Ασκημένοι πλέον αυτοί περισσότερο καιρό στη ρητορική, θα μπορούσαν να τον κατατροπώσουν σε ανοιχτή συζήτηση. Θα μπορούσαν να τον ταπεινώσουν στα μάτια των φοιτητών που είχαν κιόλας επηρεαστεί από τη φήμη που το συνόδευε. Η συζήτηση άρχισε. Εξελισσόταν με τους κανόνες της ρητορικής. Η τεχνική της επιχειρηματολογίας γνώρισε εξάρσεις. Οι Αρμένοι ήσαν συνασπισμένοι. Κοντά στο βασίλειο στεκόταν ο Γρηγόριος που, άπρακος κοινωνικά όπως ήταν, δεν είχε καταλάβει το σκοπό της ρητορικής πάλης. Οι Αρμένοι επιτέθηκαν συνδυασμένα. Ο βασίλειος ευνηδιάστηκε στην αρχή. Αμύθηκε όμως μέχρι ότου βρει καιρό να οργανώσει τα επιχειρήματά του. Σε λίγο άρχισε να κυριαρχεί και οι Αρμένοι να υποχωρούν. Την κρίσιμη αυτή στιγμή επενέβη ο αφελής Γρηγόριος και αντί να βοηθήσει το φίλο του, ενίσχυσε τους αντιπάλους του γιατί νόμισε πως μια ήττα τους θα σήμαινε την ήττα της ίδιας της Αθήνας, η οποία τους έμαθε τη ρητορική τέχνη. Τότε οι Αρμένοι με την απρόσμενη βοήθεια κέρδισαν έδαφος. Ο βασίλειος πάσχισε να κρατήσει τη θέση του, αλλά ήταν δύσκολο. Έτσι άρχισε να υποχωρεί και η όλη συζήτηση έδειξε να ισορροπεί.

Οι αντίπαλοι βάδιζαν ισόπαλοι και κουρασμένοι. Κάποτε όμως ο αγαθός Γρηγόριος υποπτεύθηκε τους Αρμένιους. Κατάλαβε το σκοπό τους και έριξε το βάρος τους στο μέρος του βασιλείου και μαζί άρχισαν συντονισμένη επίθεση. Σε λίγο οι Αρμένοι υποχώρησαν. Απογυμνώθηκαν και εγκατέλειψαν τον αγώνα αφού δήλωσαν έχθρα στο Γρηγόριο και αφού τον κατηγόρησαν ότι πρόδωσε την Αθήνα αφήνοντας να νικηθούν οι αθηνοτραφείς από ένα νεοφερμένο. Το επεισόδιο τούτο είχε τριπλή σημασία. Κατέδειξε την οξύνια και δικαίωσε τη φήμη του βασιλείου. Στερέωσε και βάθινε τη φιλία των δύο νέων. Γέμισε με απογοήτευση και πικρία την ψυχή του βασιλείου. Το τελευταίο ζήγιζε ιδιαίτερα. Η νίκη του βασιλείου ήταν εντυπωσιακή. Όλοι παραδέχτηκαν πως ήταν κιόλας ρήτορας τέλειος πριν αρχίσει καλά-καλά να σπουδάζει ρητορική στην Αθήνα. Το όνομά του έγινε σύμβολο όχι μόνο στους φοιτητές αλλά και στους καθηγητές. Θα περίμενε κανείς λοιπόν ότι το επεισόδιο και η νίκη θα τον γέμιζαν χαρά, δικαιολογημένη άλλωστε. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ενώ για λίγες στιγμές δοκίμασε ικανοποίηση, φύτρωσε μέσα του το σαράκι της απογοητεύσεως. Η μεγάλη του νίκη τον έκανε να δει τη μικρότητα των σπουδών. Ήταν βράδυ. Βγήκε από το δωμάτιο να πάρει αέρα. Ίσως να ήταν ζαλισμένος από τους ρητορικούς πάταγους των φοιτητών. Το δροσερό αεράκι που ερχόταν από τον ημιτό τον συνάντησε κάτω από την Ακρόπολη, πιο κάτω από τις σπασμένες κολόνες που ο Θεμιστοκλής πρόσταξε να χτίσουν στο τείχος της, στη σημερινή πλάκα. Γύρισε το πρόσωπο κατά το σκοτεινό βουνό με τα πολλά μελίσια. Το ευρύ και όρθιο μέτωπό του δέχθηκε με ανακούφιση τη δροσιά. Έκατσε κατά γης, μη και παρασυρθεί σε ονειροπολίματα. Έπιασε με τα δύο χέρια το κεφάλι του, λες και φοβόταν μην αφηνιάσει ο νους. Συνάχθηκε στον εαυτό του. Ηρέμησε απόλυτα.

Τότε είδε καθαρά. Το φωτεινό όραμα της Αθήνας γκρεμιζόταν μέχρι που σωριάστηκε στη θέμελα. Το όραμα που τον έκανε να ψηφίσει το χωρισμό των δικών του, τα μεγάλα έξοδα του πατέρα, τα δάκρυα της συγκρατημένης εμέλειας. Το είναι του στη μακρινή Καπαδοκία γέμιζε από ό,τι μεγάλο θα ήθελε να βρει στην Αθήνα. Και εδώ δεν βρήκε παρά μόνο ψίχουλα. Οι Αρμένοι δεν ήσαν μικρόνοες. Πήραν ό,τι μπορούσε να τους δώσει η Αθήνα. Φάνηκαν όμως μικροί και αυτό έχει σημασία. Ο Βασίλειος για πρώτη φορά δοκίμασε τις πίκρες του μεγάλου άντρα. Θέλοντας και μη, ο μεγάλος βλέπει τα πράγματα με τα δικά του μάτια. Και όλα μπροστά στη μεγαλοσύνη του είναι μικρότερα. Όσο υψηλότερο είναι το κριτήριο ενός ανθρώπου, τόσο περισσότερα λάθη διαπιστώνει γύρω του. Αυτό έπαθε ο Βασίλειος. Δεν έφταιξε μόνο που περίμενε από την Αθήνα περισσότερα από όσα εκείνη μπορούσε να δώσει. Έφταιξε προπαντός ότι ο ίδιος είχε πολύ ανεπτυγμένη ευαισθησία. Ο ίδιος αποτελούσε μέτρο πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο. Και ό,τι έβλεπε ήταν απλός μέσος όρος, βατή κατάσταση, πεζούρα. Έλειπε το ιππικό για επικές επελάσεις.

είχε και αυτός δικαίωμα να προσδοκά κάτι περισσότερο από ό,τι είχε, από ό,τι ήταν ο ίδιος. Δεν είχε βέβαια συνείδηση της διαδικασίας αυτής. Δεν παρακολουθούσε το φοβερό αυτό νόμο στο πνεύμα του. Και γι' αυτό αναρωτήθηκε με τρόπο συγκλονιστικό. Γιατί λοιπόν ήρθα στην Αθήνα? Τι νόημα έχει το πολύμοχθο και πολυέξοδο ταξίδι μου στην Αθήνα? Στην Αθήνα που έγινε για μένα κούφια ευτυχία και νη μακαρία? Τα ερωτήματα τούτα δεν ήσαν της καρδιάς του, δεν ήσαν του μυαλού του, ήσαν του είναι του ολόκληρου. Γι' αυτό αναστατώθηκε, κλονίστηκε. Τον κυρίεψε δυσθυμία, μελαγχολία, δυσφορία για όλα. Εκεί, σκυμμένο και απογοητευμένο, τον βρήκε ο φίλος του Γρηγόριος, που κατάλαβε το δράμα που είχε παιχθεί στο ευαίσθητο αλλά και μεγαλεπίβολο πνεύμα του βασιλείου. Στάθηκε κοντά του με αγάπη. Δεν ήταν ώρα για μεγάλες κουβέντες. Του είπε απλά λόγια. Η Αθήνα έχει να δώσει αρκετά πράγματα, περισσότερα από εκείνα που έδειξαν οι φοιτητές από την Αρμενία. Και αυτοί ακόμα έχουν κάτι καλύτερο μέσα τους από ό,τι έδειξαν. Η παιδεία είναι πράγμα που δεν μαθαίνεται γρήγορα. Όσο κανείς αφοσιώνεται, τόσο και κάτι παίρνει. Τα λόγια του φίλου ποιητή και προπαντός η ζεστή παρουσία του σήκωσαν λίγο-λίγο την πάχνη της δυστυμίας από το πνεύμα του βασιλείου. Ο νέος άνδρας άρχισε να συνέρχεται και η ζωή στην Αθήνα πήρε το δρόμο της. Από την ώρα όμως εκείνη, οι δύο νέοι κατάλαβαν κάτι πολύ βασικό. Ο καθένας μπορούσε να δίνει στον άλλον. Ο ένας είχε ανάγκη τον άλλον. Είναι μια σχέση που βαθαίνει χωρίς όρια και θα τελειώσει με το θάνατό τους.

Η φανέρωση του προσώπου, η αληθινή φιλία. Την άλλη μέρα ο Βασίλειος συνάντησε πάλι τον Γρηγόριο, τον οποίο ξαναευχαρίστησε για τη χθεσινοβραδινή του συμπαράσταση. Κάθισαν στο απέριτο ανάκλυντρο και η συζήτηση πήρε χαρακτήρα εξομολογητικό. Ο φθινοπορεινός ήλιος έμπαινε από τα μικρά παράθυρα και όλα μέσα στο δωμάτιο ήσαν φωτεινά. Η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή και απρόσβλητη από ρηχούς συναισθηματισμούς. Οι δύο νέοι άντρες εξέφρασαν αυτό που κιόλας ζούσαν. Τη φιλία που ο ένας αισθανόταν για τον άλλον. Την αγάπη που υπήρχε στον ένα για τον άλλο. Η αμοιβαία ομολογία τους έδωσε τη χαρά μιας δημιουργίας ή τουλάχιστον μιας μορφοποιήσεως. Κάτι που υπήρχε στον ενδιάθετο λόγο, καθώς θα έλεγε δύο αιώνες ακριβώς νωρίτερα ο μάρτυρας Ιουστίνος, έπαιρνε τώρα μορφή. Με την αμοιβαία ομολογία φιλίας και αγάπης ήταν σαν να υπέγραφαν συνθήκη, σαν να δένονταν με ιερά δεσμά. Συζητώντας στον ίδιο πάντα τόνο, ξεκαθάρισαν μέσα τους και ό,τι θα λέγαμε σκοπό της ζωής. Συμφώνησαν ότι σκοπός τους είναι η φιλοσοφία. Στον όρο έδιναν δικό τους περιεχόμενο. Με τους δύο ιερούς άντρες οριστικοποιείται το νέο περιεχόμενο του όρου. Φιλοσοφία θα σημαίνει στο εξής το να ζει κανείς τη ζωή του Χριστού, να αγωνίζεται για τις χριστιανικές αρετές. Ακόμα ειδικότερα, φιλοσοφία και φιλοσοφικός βίος θα σημαίνει θεολογία ή άσκηση και ασκητικός ή μοναχικός βίος. Η ζωή όμως αυτή ζητούσε πολλά και πριν απ' όλα θεμελιακή διαφοροποίηση από τη ζωή που έκαναν οι εθνικοί συνάδελφοί τους. Η Αθήνα ήταν σχεδόν τελείως εθνική. Το σαγηνευτικό περιβάλλον των δύο νέων ήταν βασικά παγανιστικό. Έπρεπε λοιπόν όχι μόνο να αρνηθούν οι δύο νέοι φοιτητές το περιβάλλον τους, μα και να δημιουργήσουν καινούριο. Με άλλα λόγια, να γίνουν φορείς και εκφραστές νέου τρόπου ζωής για την Αθήνα. Για να κατορθώσουν κάτι τέτοιο, έπρεπε να αγωνίζονται δίπλα-δίπλα. Ο ένας να παίρνει κουράγιο από τον άλλον. Ο ένας να εμπνέεται από τον άλλον. Έτσι, αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Ο Βασίλειος, λοιπόν, συγκάτοικος του Γρηγορίου. Ο τελευταίος βεβαιώνει πως ήταν ομόστεγοι, έτρωγαν το ίδιο φαγητό, είχαν το ίδιο πνεύμα, τον ίδιο σκοπό. Συνεχώς μεγάλωναν, θέρμαιναν και στερέωναν τη μεταξύ τους αγάπη. Μια αγάπη που ξεπερνούσε κάθε μυθική παράστασή της. Αυτά βέβαια δεν σήμαιναν καθόλου μείωση της επιδόσεως και των δύο στην επιστήμη. Εργάζονταν με ζήλο και πάντα πρότευαν. Μόνο που επιθυμία του καθενός ήταν πρώτος να γίνεται ο άλλος. Καθηγητές και συμφοιτητές το είχαν πάρει απόφαση. Πρώτος θα ήταν ένας από τους δύο. Και ο καθένας τους χαιρόταν ανυπόκριτα όταν η διάκριση δινόταν στον άλλον. Τόσο πραγματική και βαθιά έγινε η φιλία τους που οι δυο τους φαίνονταν σαν δύο σώματα σε μια ψυχή, μολονότι ο ξένος δικαιολογημένα δυσκολεύεται να καταλάβει την ταυτότητα τούτη που πάντως ήταν πραγματική. Από τα μάτια των δύο φίλων δεν χανόταν ούτε στιγμή ο μεγάλος σκοπός. Η αρετή, η ζωή που οδηγεί στην ουράνια μακαριότητα. Στον αγώνα τους αυτό, που μολονότι κοινώς δεν έπαβε να είναι προσωπικός, χρειαζόταν πρότυπο, κανόνα, καθοδήγηση. Αυτό τους έλειπε στην Αθήνα. Ή τουλάχιστον
δεν το έβρισκαν στο βαθμό που οι απαιτητικοί νέοι ζητούσαν. Γι' αυτό και ο ένας απευθυνόταν στον άλλον. Το αναπτυγμένο αισθητήριό τους δεν θα τους γελούσε. Ο καθένας τους λοιπόν έγινε κανόνας και μέτρο για τον άλλον. Ο καθένας τους χρειαζόταν ένα ναβά, ένα δάσκαλο, ένα πρότυπο για να προχωρεί. Και έτσι έγιναν και οι δύο αβάδες, δάσκαλοι, πρότυπα. Η κατάσταση φιλίας και αγάπης που οι δύο νέοι ανέπτυξαν δεν εξηγείται με τα κοινά μέτρα. Οι άνθρωποι μέχρι τότε είχαν γνωρίσει αγάπη, αλλά αυτή ήταν άλλου είδους, συναισθηματική, σωματική, ιδεολογική. Στην περίπτωση του Βασιλείου και του Γρηγορίου έχουμε βάθος, έκταση, διάρκεια και ποιότητα φιλίας που εκπλήσει. Η φιλία εδώ άγγιξε τα όρια της γνησιότητας και της αληθείας.

ο Γρηγόριος φανερώνει το γνήσιο πρόσωπο και ο Βασίλειος βλέπει στο Γρηγόριο το γνήσιο πρόσωπο. Συναντήθηκαν δύο άνθρωποι που πάσχιζαν να καθαρίσουν το πρόσωπό τους από τα προσωπία. Την προσπάθεια διαπίστωσαν αμοιβαία. Δεν χρειαζόταν πολύ. Αφού είχαν συνείδηση του λυτρωτικού μεγαλείου του προσώπου, επόμενο ήταν να στραφεί ο ένας τον άλλον. Και έτσι γινόταν συγχρόνος αγώνας για κάθαρση του προσώπου και φανέρωση του προσώπου στον συνάνθρωπο. Το μεγαλείο και η μακαριότητα της φιλίας αυτής βρίσκεται στο ότι ο Βασίλειος έβλεπε πια στο πρόσωπο του Γρηγορίου το θείο πρόσωπο, έβλεπε τον ίδιο το Θεό, αφού το πρόσωπο είναι εικόνα του Θεού. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Γρηγόριο. Το μεγάλο μυστικό της αληθινής φιλίας είναι δύο άνθρωποι να φανερώνουν αμοιβαία το αληθινό τους πρόσωπο, απαλλαγμένο από τα προσωπία. Η φιλία και η αγάπη αποτελούν αγαλίαση και απόλαυση πνευματική, ακριβώς γιατί βλέπει κανείς τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο που αγαπάει. Αλλιώς, δεν θα καταλάβουμε την άρρητη συγκίνηση του Γρηγορίου και τον οδρυμό του για την απώλεια του φίλου του Βασιλείου με την ευκαιρία της οποίας μιλάει για τη φιλία τους.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά Σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον Σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμον και ελεήμον μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου Σου και επάκουσον ημών των σώνικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά Σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον Σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύντες επουρανίες δυνάμεση να κατακρίτως αναπέμψω μένση, και την ευάρεστόνση και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

πλησιάζει ο ταπεινόφρον στα σαρκοβόρα θηρία και όταν πέσει το βλέμμα τους επάνω του, γίνεται ήμερη η αγριότητά τους και τον πλησιάζουν σαν κύριό τους. Και κινούν περιποιητικά το κεφάλι τους και γλύφουν τα χέρια και τα πόδια του, διότι ως φρένοντες αυτόν εκείνη την ευωδία που εξέπεμπε ο Αδάμ πριν από την παράβαση, όταν μαζεύτηκαν κοντά του και τα έδωσε ονόματα στον παράδεισο. Το σώμα που έλαβε από μας τους ανθρώπους ο Ιησούς, το ξανάκτησε και το χάρισε σε μας με την ανθρώπινη παρουσία του. Αυτό είναι που σκόρπισε την ευωδία του στο ανθρώπινο γένος. Είπε,

Ο Θεός να μας ευλογεί διαπρεσβειών του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας που φιλοξενείται εδώ στο σπίτι του Αγίου Δημητρίου. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέμε καμιά φορά στο... Όχι καμιά φορά, ψέματα. Στο τροπάριο των Θεοφανίων την ημέρα του Τιμίου Προδρόμου, στο Δοξαστικό, έχει ένα πολύ ωραίο, εκεί μια πολύ ωραία φράση που τελειώνει το τροπάριο. Ξεκινάμε εκείνο το υπέροχο «Την χείρα σου την αψαμένη, την ακύρα των κορυφήν του Δεσπότου» και ολοκληρώνεται όταν ο Υμνοδός παρακαλεί τον Τίμιο Πρόδρομο «Και δεύρο στήθη με θυμών, επισφραγίζουν τον ύμνον και προεξάρχουν της πανηγύριος». Έλα δηλαδή να γίνεις ο πρώτος πανηγυριστής ανάμεσά μας. Να λοιπόν, εμείς σήμερα δεν έχουμε μόνο τον Άγιο Δημήτρη, έχουμε και την Παναγία. Άρα λοιπόν η πανήγυρη έχει μια άλλη λαμπρότητα και μια άλλη χάρη. Με την πρεσβεία λοιπόν του Αγίου Δημητρίου, με τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου, που όπως έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, όσο να το πεις, το άλογο τρέχει πιο γρήγορα. Γι' αυτό και αυτό παρακαλούμε. Αφού οι Άγιοι εκείνοι μέσα στη ζωή τους μαρτύρησαν και βρίσκονται πια με την παρησία των αγώνων τους και του κόπου τους και του μαρτυρίου τους μπροστά στον θρόνο του Θεού. Άρα λοιπόν μπορούν να παρακαλέσουν τον Θεό με δικαίωμα, με ιερό δικαίωμα και να απαιτήσουν. Εμείς τι έχουμε να κάνουμε? Να προστρέξουμε σε εκείνους και να ζητήσουμε παρηγοριά και δύναμη. Ευχαριστούμε τους παππούλιδες, ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο, ευχαριστούμε τους παππούλιδες του ναού, ιδιαίτερα τον Παπαχριστόδουλο, για την αγάπη του και τη φιλόξενη έτσι καρδιά του. Να έρθουμε και σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε την οικογένεια του Αγίου Δημητρίου, γιατί οικογένεια είστε και πρέπει να το θυμάστε αυτό, για να μπορούμε να έχουμε έτσι μέσα στη ζωή μας ένα αποκούμπι μέσα σε αυτές τις ώρες τις δύσκολες. Τι ωραία που ακούγεται αυτό το «Αποκρύβει θυμικρόν όσον όσον έως αν παρέλθει η οργή Κυρίου». Σαν να έχει πέσει μια καταιγίδα και ψάχνει κάθε άνθρωπος ένα απάγκιο να βάλει το κεφάλι του. Λοιπόν, σας ευλόγησε ο Θεός να έχετε ένα τέτοιο απάγκιο κι εσείς δίπλα στη γειτονιά σας. Να το αξιοποιήσετε, να το εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε, να βάλετε το κεφαλάκι σας από κάτω μέχρι να περάσει μπόρα. Και άμα περάσει μπόρα, πάρει από εκεί να το έχετε πάλι το κεφαλάκι σας. Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και είπαμε να πούμε για τούτο εδώ το θέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλάμε έτσι για πολλά θέματα, έτσι και βαθιά νερά, τα άπατα που λέμε εκεί, δηλαδή που είναι πολύ βαθιά νερά, αλλά καμιά φορά χάνουμε λίγο το γυαλό, χάνουμε την αμμουδιά, χάνουμε τα απλά πράγματα, δηλαδή την αλφαβήτα της πνευματικής ζωής. Και η εξομολόγηση ανήκει στην αλφαβήτα της πνευματικής ζωής. Ανήκει δηλαδή στα πράγματα τα ουσιαστικά, τα σημαντικά, τα ουσιώδη της πνευματικής ζωής. Είναι ο γυαλός. Έτσι ξεκινάμε. Άμα λέμε στους ανθρώπους τέλος πάντων να ξεκινήσουν ένα στοιχειώδη πνευματικό βίο, μέσα σε αυτά του λέμε, έλα τώρα να βάλεις ένα μικρό πνευματικό πρόγραμμα. Πρώτα-πρώτα να πηγαίνεις στην εκκλησία, ξεκινήσουμε από εκεί. Μετά να βρεις έναν καλό πνευματικό, να πας να εξομολογηθείς. Να μπει σε ένα πνευματικό πρόγραμμα, να αρχίσει να κοινωνάς. Αυτός είναι ο γυαλός. Έτσι ξεκινάμε. Τώρα στο δρόμο, άμα μπορέσει ο άνθρωπος και προκόψει και κάνει λίγη πνευματική προκοπή, θα αρχίσει να μαθαίνει μερικά πράγματα, να διαβάζει, να μελετά, να πηγαίνει σε κάνα όρος, να ρωτάει κανένα γέροντα, να αρχίσει να κάνει πέντε ελεημοσύνες, να αρχίσει να συγχωρεί. Σιγά σιγά να σκάβει. Αλλά σίγουρα να το πεις. Ο γυαλός είναι η εξομολόγηση. Για να τα δούμε λοιπόν λίγο το θέμα μας με τη σειρά. Το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει το δεύτερο βάπτισμα, άνω κάτω τελεία, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Για να δούμε τι εννοούμε με αυτό. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι εκείνη η αγωγή, βάλουμε στο μυαλό μας, μεγάλους αγωγούς, μέσα από τους οποίους περνά η χάρη του Θεού και διαχέεται στους ανθρώπους. Αυτή είναι η διακονία, το λειτουργήμα, η ιδιότητα των μυστηρίων. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία λέμε ότι τα μυστήριά μας είναι 7. Όμως η θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας επιμένει και σωστά πως τελικά τα μυστήρια δεν είναι 7, είναι πολύ μεταγενέστερος χωρισμός και διαχωρισμός των μυστηρίων. Στην πραγματικότητα λέγει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς ότι το μυστήριο είναι ένα, ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Η μυστηριακή χάρη του Θεού λειτουργεί από τα πιο μικρά πράγματα, από την ευλογία του θυμιάματος που κάνει ο ιερέας, μέχρι το μεγαλύτερο μυστήριο των μυστηρίων, που κατά τον Άγιο Ιουστίνο πάλι τον Πόποβιτς, είναι η χειροτονία του Επισκόπου. Και ακούστε, όχι η Θεία Ευχαριστία, αλλά η χειροτονία του Επισκόπου. Την θεωρεί μεγαλύτερο μυστήριο, γιατί χωρίς τη χειροτονία του Επισκόπου δεν θα είχαμε ιερείς,
Άρα δεν θα είχαμε και την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Προϋπόθεση λοιπόν για την τέλεσή της είναι να έχουμε ιερείς. Ωστόσο, στα μυστήρια της Εκκλησίας, αυτά που ξέρουμε, τα οποία συμβαίνουν, υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτών των μυστηρίων, αυτά που συμβαίνουν άπαξ, τα οποία δεν επαναλαμβάνονται δηλαδή, και αυτά που επαναλαμβάνονται μες στην Εκκλησία. Αυτά που δεν επαναλαμβάνονται είναι το μυστήριο της βαπτίσεως, του χρίσματος, είναι το μυστήριο του γάμου και το μυστήριο της ιεροσύνης. Να μην την πιάσουμε τη συζήτηση περί του γάμου, αν επαναλαμβάνεται ή δεν επαναλαμβάνεται. Το ξέρετε ότι δεν επαναλαμβάνεται. Να πάρουμε τα πράγματα στην αρχαίγονη μορφή τους. Τώρα, αυτά που επαναλαμβάνονται είναι το μυστήριο του ευχελαίου, αυτό της εξομολογήσεως και βεβαίως της Θείας Κοινωνίας. Για να πούμε λοιπόν γιατί το λέμε δεύτερο βάπτισμα. Ποιο είναι το πρώτο βάπτισμα? Ο Κύριος μας λοιπόν ούκ ήλθε καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Πολλές φορές συναναστράφηκε με αμαρτωλούς, πολλές φορές συναναστράφηκε με ανθρώπους, σήμερα θα λέγαμε του περιθωρίου, και με το θεραπευτικό του λόγο προσπάθησε με κάθε τρόπο να τους φέρει στην οδό της μετανοίας. Πολλά είναι λοιπόν τα παραδείγματα τα οποία τονίζει με την διδασκαλία του Χριστός, μιλώντας για τη δύναμη της μετανοίας. Και θυμηθείτε το τελευταίο κήρυγμα και μήνυμα που δίδει ο Κύριός μας στον Παράδεισο είναι όταν λέει στον άνθρωπο αυτόν: «Σήμερον μετεμού εσύ εν το Παράδεισο». Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Θυμηθείτε τη στιχομηθεία του ληστού με τον Χριστό. Ποιο είναι το πρώτο βάπτισμα? Το μυστήριο της εισόδου μας μέσα στην Εκκλησία είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Με το μυστήριο αυτό εισερχόμαστε μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Γεννιόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και κανονικά, έτσι έχουν τα ορθόδοξα πράγματα, δεν εορτάζουμε τα γενέθλιά μας. Είναι πολύ μεταγενέστερη έτσι, ανακάλυψη, η εορτή των γενεθλίων. Στην Εκκλησία μας δεν εορτάζουμε τα γενέθλια. Εορτάζουμε όμως τα πνευματικά μας γενέθλια, μια παράδοση που σώζεται περισσότερο στη Ρωσία. Γιατί την ημέρα που βαπτίζονται εκεί οι άνθρωποι, παίρνουν πολλές φορές και το όνομα του Αγίου εκείνης της ημέρας. Και είναι η εορτή τους και η μέρα της πνευματικής αναγεννήσεώς τους. Είναι η μέρα που εισέρχονται στην Εκκλησία, γίνονται χριστιανοί. Εκείνη την ημέρα όλο τους το είναι, ψυχή και σώμα καθαρίζει, γίνονται πετακάθαροι, γίνονται άγγελοι, λευκοί, λευκότατοι. Ξέρετε ότι βαπτιζόμαστε μικρά παιδιά. Έχουμε το λεγόμενο νηπιο βαπτισμό, ο οποίος έχει καθιερωθεί στην Εκκλησία μετά από πολύ μεγάλα βάσανα, μετά από πολύ μεγάλες διαδικασίες και κόπους. Για ακούστε κάτι, πολλές φορές οι Προτεστάντες, κυρίως αυτοί, μας χρεώνουν εμάς τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους, ότι βαπτίζετε τα παιδιά σας μικρά και δεν τα αφήνετε να επιλέξουν μόνα τους τι θέλουν να κάνουν. Τους καταστρατηγείτε την ελευθερία. Και λέει πρέπει να τα αφήσετε μόνα τους. Λοιπόν, για ακούστε πού έχει την ιστορία τον ήπιο βαπτισμός. Ξέρετε ότι στα πρώτα χρόνια η Εκκλησία βάπτιζε μεγάλους τους ανθρώπους. Βαπτίζονταν οι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία. Υπήρχαν τότε όμως από πολύ νωρίς αρχίσανε τα παραθυράκια του νόμου. Δηλαδή υπήρχε ο νόμος και υπήρχαν και τα παραθυράκια του. Πιάνανε λοιπόν μερικοί, οι οποίοι ξέρανε ότι το βάπτισμα χαρίζει άφεση αμαρτιών, ζούσανε τη ζωή τους όπως θέλανε και κανονίζανε λίγο πριν ανταμώσουν τον Μιχαήλ Αρχάγγελο να πάνε να βαπτιστούν. Και αυτό πια έτεινε να γίνει νόμος. Γινότανε νόμος. Τότε ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θεολογώντας λέγει, αυτό ακούστε δεν είναι βάπτισμα, είναι λουτρό νεκρού. Είναι σαν να πλένουμε πεθαμένο. Ο άνθρωπος έχει πεθάνει δηλαδή. Και η Εκκλησία το παίρνοντας σοβαρά όλη αυτή τη διαδικασία λέει, όχι, δεν θα βαπτίζονται μεγάλοι άνθρωποι, θα βαπτίζονται μικροί, ώστε από μικροί να ζουν μες στην Εκκλησία, να εμποτίζονται με τα νάματα της πίστεως και να μεγαλώνουν. Εγγυώνται δε για τη διατήρηση της πίστεως, της καθαρότητας και της κρυστάλλινης αλήθειας η ανάδοχή τους. Να την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση περί αναδόχων. Να μην την πιάσουμε, γιατί είναι άλλη ομιλία. Πόσο σημαντικό είναι κάποιος να είναι ανάδοχος και τι ευθύνες μεγάλες πνευματικές αναλαμβάνει αυτός ο ανάδοχος. Γι' αυτό λοιπόν καθιερώνεται ο νηπίο βαπτισμός. Κάποτε ήμουνα στην Αφρική και έλεγε ένας παππούλης αυτή τη φράση σε παιδιά, σε εφήβους. Και πετάχτηκε ένας έφηβος, καλή ώρα σαν τους δικούς μας, και του λέει: «Γιατί να βαπτιζόμαστε μικρά? Μας καταστρατηγούν την ελευθερία μας οι γονείς μας. Να μας αφήσουν ελεύθερους να πάμε». Και του είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, απλό, το οποίο νομίζω ότι ταιριάζει και εδώ. Λέει: «Όταν είσαι μικρό παιδί», λέει, «να μας αφήσουν να μεγαλώσουμε να πάμε μόνοι μας όπου θέλουν». Λέει: «Όταν είσαι μικρό παιδί και χτυπήσεις το πόδι σου,
Με αυτή τη λογική θα έπρεπε να σε αφήσει ο γονιός σου να πας στα 18, να πας μόνος σου στο γιατρό. Και αν πας και ας πούμε πεινάσεις, θα σου πει όχι, εγώ δεν σε ταΐζω, θα φτάσεις στα 18, θα πολεμήσεις, θα βγάζεις μόνος σου το φαΐ. Όχι. Μέχρι τότε παίρνει εκείνος την ευθύνη σου και εσύ μετά, όταν πάρεις την ευθύνη του εαυτού σου, κάνεις όλα αυτά που σου έδειξαν οι γονείς σου, ή τα παίρνεις εσωτερικά μέσα σου και τα δέχεσαι, είτε δεν τα δέχεσαι και τα διώχνεις. Πάντως οι γονείς έχουν έτσι κι αλλιώς μεγάλη ευθύνη στο τι δίνουν και αν δίνουν αυτά τα πράγματα στους γονείς. Αυτό λοιπόν είναι το βάπτισμα. Από την κολυμβήθρα ο άνθρωπος βγαίνει καθαρός, καθαρότατος, ήλιος λαμπερός, καθαρός ήλιος. Όλα είναι συγχωρημένα. Θυμάμαι ένα ωραίο χαρακτηριστικό, όταν γίνονται ομαδικές βαπτίσεις στην Αφρική, μπαίνουν πάρα πολλά παιδιά μέσα, μεγάλοι, ενήλικες, και λέγαμε στους ανθρώπους ότι κοιτάξτε, θα σας βαπτίσουμε και οι αμαρτίες σας, απλά τώρα έτσι τους λέγαμε, θα μείνουν μέσα στο νερό, εκεί. Και λέει ένας, και εγώ άμα βαπτιστώ τελευταίος και θα πάρω όλες τις αμαρτίες των άλλων. Λοιπόν, ήταν σαν παιδάκια, μικρά παιδάκια έτσι, ρωτούσαν παιδιάστικα. Καθαρίζει λοιπόν ο άνθρωπος, γίνεται λευκός, λευκότατος ήλιος. Τι γίνεται τώρα μετά? Την ημέρα που βαπτίζεται ο άνθρωπος υπάρχουν ευχές της Εκκλησίας που προσευχόμεθα στον Θεό να τον κρατήσει αυτόν τον άνθρωπο που βγήκε από την κολυμβήθρα καθαρό άγγελο. Και γι' αυτό και φοράει και λευκά. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μια παρένθεση στις βαπτίσεις που θα κάνετε. Τώρα είσαστε μητέρες, είσαστε γιαγιάδες, είσαστε γονείς. Δεν βάζετε στο μωρό ό,τι χρώματα θέλετε επειδή του ταιριάζουν με τα μάτια του. Τα χρώματα του μωρού που ντύνεται από τη βάπτιση είναι λευκά. Δεν είναι συμβολικά. Δεν είναι συμβολικά, λέω. Δεν είναι έτσι ότι θέλει ο καθένας. Εμένα μου αρέσουν τα μπλε. Το παιδί φοράει λευκά γιατί βγαίνει λευκό από την κολυμβήθρα. Εκείνη την ημέρα είναι αγγελάκι. Έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό δηλαδή. Δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικό. Βγαίνει λοιπόν από την κολυμβήθρα το παιδί και είναι πεντακάθαρο. Εκείνη όμως την ημέρα είναι μία μέρα που στέκεται στην κολυμβήθρα. Μεγαλώνει όμως το παιδί. Μεγαλώνει όμως να αυξάνουν και τα μέσα του. Αρχίζουν οι λογισμοί. Όταν είναι μικρό παιδί, είναι μικρό παιδάκι. Μεγαλώνει μαζί του. Συναυξάνουν οι λογισμοί του, τα πάθη του, η μάχη του με το κακό, όλα αυτά. Και τότε τι γίνεται, ο άνθρωπος, αρχίζει αυτός ο χιτώνας που παρέλαβε την ημέρα της βάπτισής του, να λερώνεται. Τότε με μεγάλη αγάπη η Εκκλησία μας βάζει ένα άλλο μυστήριο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αποκαταστήσει τη χαμένη του λευκότητα. Ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό εξομολογούμεθα, για να διατηρούμε καθαρό το χιτώνα της βαπτίσεώς μας. Το χιτώνα της λευκότητος που πήραμε κατά την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Πολλές φορές λέμε ναι, εντάξει, εξομολογούμε, αλλά αφού θα τα ξανακάνω τα ίδια που είπα. Κοιτάξτε. Το λέμε στη βάφτιση, το λέμε στην εξομολόγηση, αλλά δεν ξέρω όταν το λέμε για το φαγητό. Ας πούμε, λέμε ποτέ στο φαγητό, να φάω, εντάξει να φάω, αλλά αφού θα ξαναπεινάσω, πρέπει να φάω. Ή να λέω, εντάξει να κοιμηθώ, αλλά αφού θα ξανανιστάξω, πρέπει να κοιμηθώ. Κοιμόμαστε, τρώμε, έχουμε όλες τις ανάγκες που έχει κάθε άνθρωπος γιατί είναι ανάγκη επιβίωσης. Γιατί άμα δεν φάμε θα πεθάνω μια ώρα νωρίτερα. Γιατί αν δεν κοιμηθούμε θα πέσουμε κάτω. Εξομολογούμεθα λοιπόν, όχι γιατί σώνει και καλά μετά θα διατηρήσουμε για πάντα, αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά κι αν ακόμα είναι δύσκολο ή αδύνατον να την κρατήσουμε αυτή την καθαρότητα, έχουμε χρέος, υποχρέωση να διατηρούμε το χιτώνα της ψυχής μας όσο το δυνατόν καθαρό. Αυτό είναι ευθύνη μας και πολύ πολύ καλά πρέπει να το ξέρουμε, υποχρέωσή μας. Τι είναι η εξομολόγηση για τον άνθρωπο? Η εξομολόγηση για τον άνθρωπο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα τελειώσουμε με μια μικρή ιστορία, τωρινή από τις μέρες μας, με μια μικρή στιχομηθεία δύο δημοσιογράφων με τον Άγιο Παΐσιο στο Όρος. Η εξομολόγηση λοιπόν, όπως λέει η Εκκλησία μας, είναι η εξαγόρευση των αμαρτιών μας, να πούμε δηλαδή τις αμαρτίες μας στον παππούλη, και στη συνέχεια η άφεση των αμαρτιών από μέρους του ιερέα. Όχι επειδή ο ιερέας θέλει να μας συγχωρήσει, αλλά επειδή έχει αυτό το ιερό δικαίωμα της αφέσεως των αμαρτιών. Πολλές φορές άνθρωποι που δεν ξέρουν, όπως λέει και ο Παπαδιαμάντης, αλιβάνιστοι, που δεν ξέρουν από τίποτα από τα εκκλησιαστικά, έχουν γνώμη για όλα και λένε ότι η εξομολόγηση είναι εφεύρημα των παπάδων να μαθαίνουν τι γίνονται στα σπίτια των ανθρώπων. Δεν είναι έτσι.
Η εξομολόγηση έχει μια μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία. Ήδη στην πρώτη εκκλησία, η πράξη των Αποστόλων αναφέρουν ότι οι εξομολογήσεις γινόταν δημοσία, δηλαδή έβγαινε ο ένας στη μέση της εκκλησίας και έλεγε τι έκανε. Φανταστείτε δύναμη ψυχής, όχι μόνο αυτός να τα πει, αλλά και οι άλλοι να τα ακούσουν. Με τον καιρό, όταν το σώμα της εκκλησίας άρχισε να μεγαλώνει, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Έμαθαν παραδείγματος χάρη ότι έγινε ένα φωνικό. Ποιος θα βγαίνει στη μέση να πει ότι εγώ το έκανα το φωνικό? Έτσι η εκκλησία με πάρα πολύ αγάπη επινόησε τον πνευματικό, ο οποίος ήταν πια μια ατομική υπόθεση του εξομολογουμένου και του πνευματικού. Ήταν ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Με την πραγματικότητα να μας θυμίζει ότι κατά την ώρα της εξομολόγησης δεν είμαστε δυο, αλλά είμαστε τρεις. Είναι ο άνθρωπος που εξομολογείται, είναι ο άνθρωπος που εξομολογεί και πάνω και δίπλα, αγκαλιάζοντας και τους δυο σε αυτή την πνευματική γέννηση, γιατί πρόκειται περί πνευματικής γέννησης, βρίσκεται ο Χριστός, που σβήνει τις αμαρτίες και γράφει στο βιβλίο της ζωής τον άνθρωπον αυτό. Πολλές φορές λέμε εξομολόγηση και πνευματική καθοδήγηση. Αν είναι το ένα ή είναι το άλλο. Πολλές φορές παρεξηγώντας τα πράγματα πιστεύουμε, παππούλη μου, θέλω να συζητήσουμε μερικά πράγματα. Και καμιά φορά το χρόνο της εξομολόγησης, που το ξέρετε κι εσείς, ιδίως τώρα που πλησιάζουν Χριστούγεννα ή τις ημέρες των Αγίων Παθών και της Σαρακοστής, ο κόσμος είναι περισσότερος, δόξα τω Θεώ που εξομολογείται αρκετός κόσμος, αλλά καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος δεν είναι ατέλειωτος, δεν είναι απεριόριστος. Ο καθένας από εμάς θα ήθελε έναν παπά μόνο για τον εαυτό του. Αλλά γίνεται αυτό. Να πω κάτι. Κοιτάξτε τώρα, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Τώρα εσείς που πηγαίνετε λίγο στην εκκλησία, λίγο συχνότερα, μην τον πιάσετε τον παππούλη παραμονές Χριστουγέννων, που θυμάμαι μια κυρία μου είχε πει κάποτε, παππούλη μου, θέλω να έρθω να τα πούμε, αλλά δεν θέλω τελευταία στιγμή. Λέω, πότε μπορείτε? Μου λέει, μπορώ το Μέγα Σάββατο. Λέω, ωραία είναι. Και την Ανάσταση είναι ωραία να τα πούμε με τον Χριστός Ανέστη. Λέω, κοίταξε, γιατί κανονίζουμε όλες τις δουλειές και βάζουμε την εξομολόγηση όταν έχω χρόνο? Γιατί βρίσκω χρόνο για όλα τα άλλα και την εξομολόγηση την έχω για πάρεργο? Ή όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, για κάτεργο. Την έχω σαν καταναγκαστική εργασία. Γιατί δεν βρίσκω χρόνο? Γιατί δεν την αγαπώ? Γιατί πονάει? Λοιπόν, η εξομολόγηση λοιπόν μπορεί να περιλαμβάνει και πνευματική συζήτηση και καθοδήγηση. Έτσι κι αλλιώς οι χρόνοι που βλέπουμε τους πνευματικούς μας δεν είναι πάρα πολλοί. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι την ώρα της εξομολόγησης μπορώ να πω μόνο τα αμαρτήματά μου. Μπορώ να πω κάτι και ο πνευματικός που εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα, που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μου πει μερικά πράγματα που εγώ μέσα στη δίνη των προβλημάτων και των παθών μου δεν τα βλέπω. Αυτό μπορεί να γίνει, με διάκριση. Να μιλήσουμε λίγο δύο λόγια για τα επιτήμια. Καμιά φορά λέει, τι είναι τα επιτήμια? Τα επιτήμια είναι καμιά φορά αν ο παππούλης μας πει, δεν θα είμαι μεταλάβης. Και το ερμηνεύουμε αυτό σαν ο παππούλης να μας κρατάει η μούτρα, ας πούμε, σαν να μας τερεί από κάτι που κάναμε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Τα επιτήμια είναι μια θεραπευτική, πάρα πολύ ιδιαίτερη αγωγή που δίνει ο Θεός και ο ιερέας μας την παρουσιάζει προκειμένου να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε το πόσο μεγάλο είναι αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ότι δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς προετοιμασία, ζώντας μέσα στα πάθη μας, μέσα στη δυσοδεία μας, να έχουμε και την επιβράβευση, αν θέλετε, της Θείας Κοινωνίας. Ο ιερέας δεν το κάνει για να μας εκδικηθεί, το κάνει για να παγώσουμε λίγο το χρόνο. Να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Δείτε την περίοδο που είμαστε ασθενείς. Υπάρχει η περίοδος της ασθένειας, η περίοδος της υγείας και ανάμεσά τους ένα ιδιαίτερο χρονικό διάστημα, αυτό της ανάρρωσης. Στην ανάρρωση υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή να γίνεις καλά ή να ξαναγυρίσεις στην αρρώστια σου. Την περίοδο λοιπόν της ανάρρωσης ο ιερέας λέει στον άνθρωπο, δεν θα φας αυτό. Ο γιατρός λέει, δεν θα φας αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Να αποκατασταθεί η υγεία σου και μετά μπορείς να φας τα πάνω. Το κάνει για να μας εκδικηθεί, το κάνει για να μας βοηθήσει. Το κάνει γιατί είναι γιατρός και είμαστε ασθενείς. Έτσι να εντάξουμε τα επιτήμια στη ζωή μας. Σαν θεραπευτικές πράξεις πνευματικής αγωγής. Όχι δηλαδή σαν πράξη του ιερέα που θέλει σώνει και ντε να μας κάνει εχθρούς του. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το πώς εξομολογούμεθα και πώς πρέπει να εξομολογούμε. Πολλές φορές, ιδίως οι γυναίκες, συγχωράτε με γι' αυτό, όταν βγαίνετε από τους πνευματικούς ή όταν πιάνετε μια συζήτηση για μερικά πράγματα, λένε, εγώ
ο παππούλης έκανα αυτό, ξέρω, και ο παππούλης με άφησε να κοινωνήσω. Σαν να, όπως είναι οι γιαγιάδες στα χωριά που παίρνουν κάτι για τον πονοκέφαλο, που λένε πέρα ένα ματζούνι για τον πονοκέφαλο και κάνει για όλους τους πονοκεφάλους αυτό το ματζούνι. Μα δεν έχουν, αδερφέ μου, όλοι το ίδιο πρόβλημα. Ούτε πρέπει να μοιράζεις συνταγές, γιατί και εκείνος έχει τον πνευματικό του. Και επίσης να σας πω κάτι. Λέτε τι σας είπε ο πνευματικός, αλλά δεν λέτε τι του είπατε του πνευματικού. Λέτε την απάντηση του πνευματικού, ότι μ' άφησε να κοινωνήσω, αλλά δεν τη λέτε τι του είπατε. Και επίσης δεν ξέρετε τι του είπε ο άλλος του πνευματικού, ή τι χρέη, ή σε τι κατάσταση βρίσκεται εκείνος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοφό να μην μοιράζουμε τις δικές μας συνταγές σε όλους. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και θα βοηθούσε πάρα πολύ είναι να τον οδηγήσουμε σε ένα πνευματικό. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε ευθύνη για το περαιτέρω. Χρειάζεται διάκριση και να τα χειριζόμαστε με διάκριση μερικά πράγματα. Να σας πω ένα περιστατικό. Πολλές φορές πηγαίνουμε στον πνευματικό και εξομολογούμε τα διάφορα πράγματα αγνοώντας για το ποια είναι η μικρή και ποια είναι η μεγάλη αμαρτία. Τι είναι η μεγάλη αμαρτία, ποια είναι η μεγάλη αμαρτία. Να σας πω ένα περιστατικό. Κάποτε ήρθε μια κυρία και μου λέει: σήμερα θέλω να σας πω μια μεγάλη αμαρτία που έχω κάνει. Τέλος πάντων μου είπε: έχω, μου λέει, εξαιτίας της γης, αυτή η γη πια από τότε που άρχισε να μοιράζεται, χωρίζουν αδέρφια, ξαδέρφια, γονείς. Καλύτερα οι γονείς μας να μας αφήνουν την ευχή τους μόνο. Γιατί όσες φορές αφήνουν χωράφια, σκοτώνονται τα παιδιά τους. Σκοτώνονται μια ζωή να τους αφήσουν χωράφια, σκοτώνονται μετά τα παιδιά, να ποιος θα πάρει περισσότερη γη. Λέει, λοιπόν, στο σκοτωμό λοιπόν επάνω, μου λέει, τέλος πάντων, με αδίκησε αυτό, και δεν του μιλάω. Έχω χρόνια να του μιλήσω, του αδερφού μου. Λέω, βρε παιδί μου, κάνε αγάπη, κάνε έλεος, κάνε τη μικρή εσύ, ξέρω εγώ, βάλε μετάνοια. Ο χρόνος τρέχει, θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα μείνει γη πίσω και εμείς θα φύγουμε. Κάνε ό,τι μπορείς, ό,τι παίρνει από το χέρι σου να τα βρείτε. Τέλος πάντων, φάνηκε ότι το άκουσε, ότι πίστηκε, τέλος πάντων, μου λέει κάτι θα κάνω. Τώρα, παππούλη μου, θα σας πω τη μεγάλη μου αμαρτία. Λέω, δεν ήταν αυτή η μεγάλη αμαρτία. Όχι, μου λέει, έχω κάνει μια αμαρτία πιο μεγάλη από αυτή. Λέω, τι αμαρτία, μια μέρα δούλευα, ήμασταν στη δουλειά και τέλειωσε η δουλειά και μας βγάζει το αφεντικό έξω και μας λέει, πάνε να σας κεράσω σήμερα. Και πήγαμε σε ένα μέρος και φάγαμε σουβλάκια. Αλλά ήταν μεγάλη Παρασκευή και φάγαμε σουβλάκια. Και περίμενα κι εγώ τι θα μου πει μετά. Λέω, ναι. Και μου λέει, αυτό. Λέω, και φάγατε σουβλάκια. Και είναι μεγάλη αμαρτία. Και είναι και πιο μεγάλη αμαρτία. Τόσα χρόνια τρως τον αδερφό σου ολόκληρον, δεν είναι μεγάλη αμαρτία. Τα σουβλάκια της Μεγάλης Παρασκευής επειράξανε. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πόσο επίκαιρος ακούγεται ο χρυσοστομικός λόγος. Καλύτερα να φας κρέας μεγάλη εβδομάδα, παρά να φας σάρκες, τις σάρκες του αδερφού σου. Κάτι τέτοια θα είχε στο νου του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν τα έλεγε τότε και μας βρίσκει και εμάς σήμερα. Για να χωρίσουμε λίγο τα στάδια της εξομολογήσεως, να τα δούμε λίγο στα σοβαρά, γιατί ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι πηγαίνουμε απροετοίμαστοι να εξομολογηθούμε. Για να τα δούμε λίγο. Τι πρέπει να κάνουμε πριν πάμε να εξομολογηθούμε. Πρώτα-πρώτα πρέπει να φροντίζουμε καταρχάς να έχουμε τον πνευματικό μας. Καλό είναι να μην γυρίζουμε από πνευματικούς σε πνευματικούς. Και καμιά φορά λέμε, εμένα ο πνευματικός αυτός, μια λέξη την έχουμε βρει τώρα και την κάνουμε σημεία. Δεν με αναπαύει. Δεν με αναπαύει. Είναι μεγάλη κουβέντα να πούμε δεν με αναπαύει. Σημαίνει ότι ξέρω πιο πολλά από αυτόν και αυτός, ας πούμε, δεν είναι, είναι λίγος για μένα. Να σας πω κάτι. Αλήθεια, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας από όλους τους ιερείς είναι έγκυρα κανονικά. Η αλήθεια είναι ότι για τους πνευματικούς μας, όπως λέει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, πρέπει να κάνω λίγο παραπάνω χιλιόμετρα για να βρω πνευματικό. Δηλαδή πρέπει να το δουλέψω λίγο, να ψάξω αν μη τι άλλο λίγη αντιστοιχία στη ζωή αυτού του ανθρώπου και στα αυτά που μου λέει. Γιατί η εξομολόγηση δεν περνάει μόνο από το τυπικό μέρος να τελέσει το μυστήριο κανονικά, αλλά και από την καρδιά του. Από το πλήρωμα της καρδιάς του θα με συμβουλεύσει. Άρα πρέπει να τον ψάξω τον πνευματικό. Αλλά όταν τον δω τον πνευματικό, τότε θα γύρω ήσυχα, απαλά, ταπεινά, χωρίς να μπαίνω στη διαδικασία να επεξεργάζομαι μερικά πράγματα. Τότε θα δει ο Θεός αυτή μου τη στάση και ο Θεός θα κάνει θαύματα μέσα μου. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Πρώτα-πρώτα να κάνω προσευχή, να σταθώ λίγο την προηγούμενη μέρα, τις προηγούμενες στιγμές, λίγο ενώπιο με το Θεό, να προσευχηθώ,
να του ζητήσω φως, φωτισμό, να έρθει μέσα μου να ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα. Λέει ο Παπαθανάσιο Λεμεσού, να ξεκαθαρίσει λίγο η επιφάνεια του νερού, να δω κάτω. Άμα δείτε μια ταραγμένη λίμνη, δεν μπορείτε να δείτε στο βάθος της, πρέπει να ησυχάσει, να ησυχεί πόσο ρόλο παίζει. Πρέπει να βρω λίγο τον εαυτό μου, να δω λίγο δηλαδή το βυθό του. Και όταν πιάσω τον εαυτό μου ότι ησύχασε, τότε θα κάνω μια ενδοσκόπηση γενναία, δηλαδή θα ψάξω μέσα μου, θα αυτοχειρουργηθώ, θα χειρουργήσω τον εαυτό μου και θα ψάξω να βρω τις αδυναμίες μου. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι αν ξεχνώ, μην κοιτάτε, περνάνε και τα χρόνια, έτσι, δεν έχουμε τη μνήμη που είχαμε μικρή, καλό είναι να έχω ένα κάτι, να σημειώνω κάτι, χωρίς να με δεσμεύει, όπως ήρθε ένα παλικαράκι κάποτε, και μου ήρθε με τον οδηγό της εξομολογήσεως και μου λέει, έχω κάνει το 32, το 37, το 36 και ψάχνα και εγώ να δω ποιο είναι το 36 και ποιο είναι το 37. Κανονικά οι αμαρτίες πρέπει να περνάνε έμπονα από μέσα μου, να τις λέω και να νιώθω αίμα μέσα στην καρδιά μου να τρέχει. Να με νοιάζει δηλαδή, όχι να τις ανακοινώνω, όχι να πω, α, έκανα και αυτό, ναι, έκανα και αυτό. Δεν είναι έτσι, δεν ανακοινώνω, πού τα ανακοινώνεις, το Θεό, ο Θεός τα ξέρει. Το θέμα είναι να τα ακούσεις εσύ και μέσα από αυτό το άκουσμα να πονέσει η καρδιά σου, να νιώσει πόνο για αυτό που έκανες. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι προετοιμάζομαι, δεν πάω προετοίμαστος, δεν πάω, έχω ψωνίσει, έχω εκεί και 11 με 12 έχω και εξομολόγηση. Καλό είναι να μην το κανονίζω έτσι με τέτοιο τρόπο. Βεβαίως υπάρχουν πρακτικοί λόγοι που το υπαγορεύουν, αλλά όχι να το παραχώνουμε και αυτό μέσα στις δουλειές. Να του δώσω λίγο χρόνο. Η εξομολόγηση είναι μια προτεραιότητα. Δεν είναι ότι περισσεύει από το χρόνο μου να το δώσω στο Θεό. Σαν να έχω φάει το ψαχνό, που λέει και ο Γερο Παΐσιος, και αφήνω στο Θεό το ψαροκόκαλο. Στο Θεό δίνω το καλό κομμάτι. Δεν του δίνω ότι περισσεύει. Πάμε τώρα στην εξομολόγηση. Ο εξομολογούμενος μπαίνει στο εξομολογητήριο με καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο ιερέας κάνει τη μικρή ακολουθία της εξομολόγησης. Παλαιότερα γινόταν ολόκληρη ακολουθία, υπάρχει ειδική ακολουθία της εξομολογήσεως. Φορά το πετραχυλάκι του, είναι η δύναμη της ιεροσύνης. Εκείνη την ώρα δεν συζητάμε που λέμε, ας πούμε, πάω σε ένα ιερέα ή σε ένα ψυχολόγο. Δεν είναι τα ίδια τα μεγέθη. Εκεί πέρα έχουμε τη θεραπευτική χάρη του Θεού. Δεν είναι μια εξαγόρευση να τα πω κάπου. Εκείνη την ώρα έχουμε μια αποκατάσταση της σχέσης μας με το Θεό. Είναι πολύ βαθιά πράγματα. Είναι βαριά πράγματα, πρέπει δηλαδή να τα δώσει τη σοβαρότητά του. Ο παππούλης λοιπόν φορώντας το πετραχυλάκι του, να θυμηθώ ότι εκεί που βλέπω το πετραχυλάκι του και στα κρόσια του πάνω, μια ψυχούλα, ένα κρόσι απ' όλα, είμαι και εγώ. Τιμή που ανοίγω την καρδιά μου στον ιερέα. Ο ιερέας νιώθει πολύ μεγάλη τιμή για έναν άνθρωπο που του ανοίγει την ψυχή του. Αλλά και ευθύνη για έναν άνθρωπο ο οποίος του λέει, πες μου τι να κάνω, δείξε μου το δρόμο να πορευθώ. Μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Ο εξομολογούμενος καλείται να είναι ειλικρινής. Αυτό σημαίνει ότι λέει τα πράγματα χωρίς να δικαιολογείται. Πολλές φορές λέμε στον παππούλη, θα σου τα πω παππούλη μου, αλλά μια στιγμή να σου πω πώς γίνανε τα πράγματα. Δηλαδή, να πω τι μου κάνανε. Άρα ο παπάς θα καταλάβει ότι δεν είχα μεγάλο περιθώριο να αντιδράσω αλλιώς, θα με δικαιολογήσει και θα με συγχωρήσει. Να σας πω ότι ο Χριστός, ο Θεός συγχωρεί χωρίς δικαιολογίες. Ο ληστής στο Σταυρό δεν είπε του Χριστού, Χριστέ μου σκότωσα, αλλά και εσύ να σου να στη θέση μου, τα ίδια θα έκανες. Ο ληστής είπε, δικαίωσον επράξαμε να απολαμβάνομαι. Δηλαδή φταίξαμε και είμαστε στο Σταυρό εξαιτίας των λαθών μας και εξαιτίας της ζωής μας, της κακής ζωής μας, συγχώρεσέ μες. Δεν του είπε δηλαδή του Θεού, κατάλαβέ με. Ο Χριστός συγχωρεί χωρίς δικαιολογίες. Γι' αυτό να μην επιστρατεύουμε δικαιολογίες για να συγχωρεθούμε. Ο Χριστός συγχωρεί επειδή είναι φιλότιμος ο Δεσπότης. Δεν συγχωρεί άμα είχαμε λόγο να το κάνουμε. Συγχωρεί άμα μετανοήσαμε. Εκεί είναι το μυστήριο. Όχι πόσο βαριά είναι η αμαρτία, αλλά πόσο μεγάλη είναι η μετάνοια. Πολλές φορές ο άνθρωπος όταν λέει μερικά πράγματα, γιατί τα λέμε, καμιά φορά λένε πολλοί άνθρωποι, μα τα λέω στην εικόνα. Κοιτάξτε, στην εικόνα τα λέμε τώρα μεταξύ μας, γιατί έχουμε εξασφαλίσει τη σιωπή της. Γιατί δεν μας έχει μιλήσει καμιά εικόνα να μας πει τι είπες, πώς το είπες αυτό. Για φαντάσου να είχατε εικόνα στο σπίτι σας, που να λέγατε τις αμαρτίες σας και εσείς και εγώ, και να σε γύριζε η Παναγία εκεί πέρα που καθόσαστε και να σου πει,
Πώς το κάνεις αυτό? Άμα εξομολογείται κανένας έκτοτε από τότε στην εικόνα, κανένας δεν θα τα λέει. Γιατί έχουμε εξασφαλίσει τη συγγνώμη, εκ των προτέρων και τη σιωπή, ότι εγώ τα είπα, άρα δεν ευθύνομαι. Ο έλεγχος όμως, αυτή η αναμέτρηση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με έναν άλλον άνθρωπο, είναι μια σκληρή δοκιμασία που η Εκκλησία μας θεραπευτικά τη βάζει μπροστά και λέει: άκουδω να σου πω, δεν τράπηκες να το κάνεις, ντρέπεσαι να το πεις. Πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Και του λέει: έλα εδώ, σήκω παλικαρίσια. Μην κάνεις το λαγό που λέει: ντρέπομαι. Που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: δεν μπορώ, λέει, ντρέπομαι. Τώρα τι να την κάνω την ντροπή? Ντροπή έπρεπε πριν κάνεις την αμαρτία. Αυτή η ντροπή δεν είναι του Θεού, είναι του διαβόλου. Σου κλείνει το στόμα, σου σφραγίζει την καρδιά και δεν σε αφήνει να ζητήσει συγγνώμη. Σε κάνει τώρα λαγό, ενώ σε έκανε λιοντάρι στην αμαρτία, σε κάνει λαγό στη μετάνοια. Το ανάποδο θέλει. Θέλει να γίνεις λαγός στην αμαρτία, δηλαδή να μην ανταποκρίνεσαι και να γίνεις λιοντάρι στη μετάνοια, όπως έγιναν όλοι οι μεγάλοι που μετανόησαν. Ο εξομολογούμενος πρέπει να είναι περιεκτικός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σεβόμεθα το χρόνο. Παίρνουμε στην εξομολόγηση, ιδίως τώρα αυτές τις μέρες, και περιμένει ένα αλεφούσι ανθρώπων έξω. Δεν είναι δείγμα αγάπης να εξομολογούμεθα εμείς και να κοιτάζουμε τον εαυτό μας θεωρώντας ότι οι άλλοι πρέπει να περιμένουν. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς στον παράδεισο στέλνοντας τους άλλους στην κόλαση. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τις αγωνίες των άλλων. Και είναι πόνος και πνευματική ζωή και αγάπη και δείγμα αγάπης και αυτό. Δεν μπορούμε να εξομολογούμεθα εμείς αγνοώντας και τις ανάγκες, τα προβλήματα ή ακόμη και τα παράπονα των άλλων ανθρώπων. Ο εξομολογούμενος πρέπει να εξομολογείται τα δικά του αμαρτήματα. Τώρα ήρθαμε στα σοβαρά. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα είσαστε νύφες, είσαστε πεθερές, είσαστε... Μόνο για αυτά μιλήσουμε, για οι πεθεροί δεν είναι στο λογαριασμό. Μόνο για τις πεθερές και για τις νύφες να μιλήσουμε. Μια σχέση η οποία ειδικά στην πατρίδα μας είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη. Να σας πω τώρα κάτι. Πόσες φορές τις πεθερές, πόσες φορές οι νύφες πηγαίνουν στον παππούλι και εξομολογούνται τις νύφες. Εξομολογούνται τις πεθεράς. Τι ωραίο αυτό που λέει ένας παππούλης, θα ρω Παπαγιώργης, ο Δρομπαράκης το λέει. Κάποτε είχε πάει μία, λέει, και του εξομολογείται της νύφης της Βαρβάρας. Τι προσπάθειες έκανε ο Παπαγιώργης να τη φέρει σε λογαριασμό? Η νύφη μου η Βαρβάρα, η νύφη μου η Βαρβάρα, η νύφη μου. Λέει, ας την νύφη σου τη Βαρβάρα. Εδώ, τι θέλησες? Η νύφη μου η Βαρβάρα, η νύφη μου η Βαρβάρα. Αφού λοιπόν απόσωσε όλη τη συζήτηση, είδε και από είδε ο παπάς ότι δεν έρχεται σε λογαριασμό, την άφησε. Τη λέει, τέλειωσε, τη λέει. Έλα να διαβάσουμε, λέει, την ευχή. Παίρνει ο παππούρης λοιπόν και διαβάζει την ευχή και λέει: και συγχώρησε, Κύριε, τα αμαρτήματα της δούλης του Θεού Βαρβάρας. Λέει: παππούλη μου, δεν με λένε Βαρβάρα. Λέει: σοβαρά? Μια Βαρβάρα εξομολογήθηκε τόση ώρα. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο στα σοβαρά. Η εξομολόγηση είναι μια προσωπική διαδικασία, μια χειρουργική πράξη στο δικό μας το σώμα. Δεν μας κάλεσε ο Θεός για τους άλλους. Μας κάλεσε ο Θεός για μας. Γι' αυτό η εξομολόγηση είναι μια διαδικασία που αφορά εμάς. Μην το ξεχνάμε, κάθε φορά που λέμε για τους άλλους, είναι σαν να παίρνουμε τον άλλον τα θέματα στα δικά μας τα χέρια. Πολλές φορές ο πνευματικός μας συμβουλεύει με λόγους παρηγορητικούς, άλλοτε με λόγους που πονάνε λίγο πιο πολύ, χρησιμοποιώντας τα φάρμακα ανάλογα με την ασθένεια ενός εκάστου. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι αυτή η αίσθηση που έχει ο άνθρωπος ότι αυτά που λέει δεν τα λέει στον ιερέα για να τον ακούσει ο ιερέας, αλλά τα λέει στον ίδιο το Θεό. Πολλές φορές, ας πούμε, αν εξομολογούμεθα συχνά, ο διάβολος χρησιμοποιεί πάρα πολλές αιτίες. Πριν την εξομολόγηση, κατά την εξομολόγηση και μετά την εξομολόγηση. Πριν την εξομολόγηση βάζει λογισμούς και αυτούς και βάζει και την αναβλητικότητα. Αυτό είναι πολύ δραστικό. Δεν σου λέει ότι δεν θα πας, σου λέει ότι θα πας κάποτε. Και αυτό το κάποτε πολύ εύκολα γίνεται ποτέ. Όταν πας να εξομολογηθείς, σε πιάνει πάλι ο λογισμός που είπαμε στην αρχή, ότι τα ίδια θα πεις και τα ίδια θα πεις. Μετά σου λέει, δεν νιώθω ότι έτσι ελαφρώνω. Αυτό δεν είναι του Θεού. Έρχεται ο διάβολος και σου υπαγορεύει ότι δεν έχει δύναμη το μυστήριο να σου συγχωρήσει την αμαρτία. Δεν είναι του Θεού λογισμός. Αν μας έχει διαβάσει τη συγχωρητική ευχή ο παππούλης, να έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι αμαρτίες μας σβήστηκαν.
Τώρα θα μου πεις, πρέπει να συνοδεύεται από μετάνοια. Βεβαίως, να συνοδεύεται από μετάνοια και δάκρυα να συνοδεύεται και έμπονη κατάσταση και μετά την εξομολόγηση. Αλλά προς Θεού δεν πρέπει να καλλιεργούμε μέσα μας ότι το μυστήριο είναι ημιτελές, είναι λίγο, ότι δεν μπορεί να συγχωρήσει αμαρτήματα. Γιατί αν το καλλιεργούμε, αυτό είναι αδιέξοδο. Μετά θα μας βγάλει σε απόλυτη τρέλα. Θα μας πει ότι ούτε ο Θεός μπορεί να συγχωρεί αμαρτήματα. Και αυτό σίγουρα δεν είναι κατά Θεόν λογισμός και κατά Θεόν σκέψη. Τώρα μετά την εξομολόγηση. Ο εξομολογούμενος, αφού ο ιερέας του διαβάσει τη συγχωρητική ευχή και τον συγχωρήσει, βγαίνει από την εξομολόγηση ελαφρύς. Βγαίνει χαρούμενος. Όλοι όσοι είχαμε εμπειρία σε μεγάλα χρόνια, δηλαδή όσοι εξομολογηθήκαμε σε μια ηλικία που θυμόμαστε αυτή την πρώτη μας εξομολόγηση. Είναι σαν να ξεφόρτωσε ένα τσουβάλι πέτρες μπροστά στα πόδια του Χριστού. Θα σας πω μια μικρή ιστορία. Είχαμε σε ένα οικοτροφείο που έχουμε εδώ κοντά, είχαν έρθει από την Αλβανία δύο παιδιά. Ο ένας ήταν πρώτη δημοτικού, το ένα παιδάκι, και το άλλο ήταν μεγαλύτερο. Αυτά δεν ξέρανε ότι θα μείνουν στο οικοτροφείο, τελικά μείνανε στο οικοτροφείο. Μια μέρα λοιπόν πήγα εκεί και μου είπε εκεί η διευθύνουσα να εξομολογηθούν τα παιδιά. Ήτανε χριστιανά και είχαν βαφτιστεί πολλά χρόνια πριν, αλλά δεν ήξεραν πολλά πράγματα. Φόρεσα λοιπόν το πετραχύλι και το πήρα το μικρό. Τώρα το μικρό είναι φοιτητής κοινωνιολογίας στην Κρήτη. Το πήρα το μικρό και μιλήσαμε λίγο για την εξομολόγηση. Θυμάμαι το βλέμμα του πώς άστραφτε κάθε φορά που βλέπε τα ασημένια σταυρουδάκια στο πετραχύλι. Είχε δώσει περισσότερη προσοχή στο πετραχύλι παρά στα λόγια μου. Του μιλούσα, προσπαθούσα να του μιλήσω για τη ζωή του, για τα θέματά του κτλ. Μιλήσαμε αρκετά. Κάποια στιγμή του έβαλα το πετραχυλάκι πάνω στο κεφάλι και του διάβασα τη συγχωρητική ευχή. Δεν του είπα τίποτε άλλο. Θυμάμαι το βλέμμα του το φιλοπερίεργο κάτω από το πετραχύλι να ψάχνει να δει τι θα κάνω με αυτό το ύφασμα πάνω από το κεφάλι του. Του μίλησα τι είναι αυτό το πράγμα, προσπάθησε λίγο με τρόπο να του δώσω να καταλάβει τι είναι αυτή η δύναμη του μυστηρίου. Τελείωσε η εξομολόγηση του παιδιού, μπήκαμε στο ασανσέρ από το ισόγειο να ανέβουμε στον τέταρτο. Το παιδί μπήκε στο ασανσέρ και κάθισε στην άκρη, εκεί σαν αμήχανο, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Εγώ κάθισα λίγο μπροστά, αμήλυτος εγώ, αμήλυτο και το παιδάκι, χρόνια πολλά πριν. Φτάσαμε στον τέταρτο και ήταν να βγει από το ασανσέρ. Και λίγο πριν βγει από το ασανσέρ, με τρόπο ώστε να το ακούσω, αλλά να μην μπορώ να του πω κάτι, μου λέει το εξής, σαν να είναι τώρα. Πάντως, παπά, την ώρα που μου έβαλες αυτό το ρούχο στο κεφάλι, ένιωσα μια μεγάλη χαρά στην καρδιά μου. Παρακαλούσα το Θεό χρόνια μετά, μέχρι σήμερα το θυμάμαι και συγκινούμε, να μου δώσει ο Θεός έτσι ένα γλυκασμό αυτής της στιγμής αυτού του παιδιού. Αυτής της καθαρότητάς του να μου τη δώσει έτσι σαν πέρασμα. Να πω κι εγώ κάποια στιγμή το νιώσα κι εγώ λίγο. Έτσι λίγο σαν άρωμα, βρε παιδί μου, ότι πήραμε μυρωδιά. Γιατί τη χαρά του παιδιού αυτού δεν θα τη νιώσουμε ποτέ. Αλλά έτσι λίγο να, ότι να θυμάσαι πώς είναι στο κάτω-κάτω. Λίγο γιατί μετά την εξομολόγηση, ο εξομολογούμενος καλείται να μην ξαναπεράσει από τα σημεία που πέρασε και πόνεσε. Δεν περάσω από εδώ, γιατί από εδώ όποτε περνάω χτυπάω, λέμε. Λοιπόν, ο εξομολογούμενος καλείται να δώσει περισσότερη ένταση στον αγώνα, να αποφεύγει τους τρόπους, τους τόπους, τους ανθρώπους που τον κρατάνε πίσω. Λέω καμιά φορά στα παλικαράκια ή στις κοπελίτσες που μπλέκουν έτσι με εξαρτήσεις, με ουσίες, με όλα αυτά τα πράγματα, τα ξέρετε, είναι τα παιδιά μας, δεν είναι των άλλων, δεν είναι της Αλληνής. Είναι τα παιδιά μας, της αυλής μας. Και λέω καμιά φορά και προσπαθήστε να στηρίξετε όλη σας την πάλη σε τρία πράγματα. Πρώτο, δεθείτε λίγο με τον Χριστό. Πιάστε, στο όρος λέει, πιάστε το φουστάνι της Παναγίας και μη φοβάσαι τίποτα. Δεθείτε λίγο με τον Θεό. Το δεύτερο είναι προσπαθήστε να γεμίσετε το χρόνο σας. Αυτός ο χρόνος που σας επιτρέπει να ενδίδετε σε πάθη, γεμίστε τον με υγιή και πνευματικά πράγματα. Τρέξτε για άλλους. Βρείτε δραστηριότητες. Παίρνετε τις πέτρες από εδώ που λένε και οι ασκητές και πηγαίνετε έτσι εκεί. Βρείτε δουλειά. Και το τρίτο είναι κόψτε τα σκοινιά με οτιδήποτε σας γυρίζει πίσω. Αυτές είναι οι τρεις τρόποι ώστε να μπορούν, αν θέλετε, οι άνθρωποι, τα νέα τα παιδιά να παλέψουν και ο Θεός να βοηθήσει να βγαίνουν και νικητές. Να λοιπόν, εδώ τώρα στοχεύουμε στην εξομολόγηση. Ας δεθούμε με το Θεό περισσότερο. Ένα στοιχειώδες πρόγραμμα πνευματικής ζωής. Βοηθάνε πνευματικοί. Δόξα τω Θεώ, τόσες ομιλίες. Τόση ευλογία τώρα με τα Δημήτρια. Ραδιοφωνική σταθμή, ευκαιρίες, βιβλία. Αναπολόγητοι θα είμαστε. Σωθήκαν άλλοι και άλλοι που δεν είχαν ακούσει ένα λόγο Θεού στη ζωή τους.
Εμείς είμαστε αναπολόγητοι που έχουμε τόσες πολλές μεγάλες ευλογίες στα πόδια μας. Τρία πράγματα. Δεμένοι με τον Χριστό. Να οργανώσουμε λίγο το πνευματικό μας πρόγραμμα. Να, πνευματικά, ας πούμε, να γεμίσουμε και το τρίτο πράγμα. Οτιδήποτε πράγμα να μας γυρίζει πίσω, να προσπαθούμε να αποστασιοποιηθούμε από αυτό. Τέλος, είναι χρέος μας, και σας παρακαλώ να το σκεφτόμαστε, ότι έχουμε υποχρέωση την εμπειρία της εξομολόγησης, όχι αυτό που ζήσαμε εμείς, αλλά το πώς το ζήσαμε, δηλαδή το γλυκασμό που νιώσαμε, να το μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους, ώστε να τους κάνουμε και τους άλλους να γευθούν την ίδια χαρά. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρατούμε αυτή τη χαρά και αυτό το μέλι μόνο για λογαριασμό μας, γιατί είναι αμαρτία και θα χρεωθούμε γι' αυτό. Είναι μέσα σαν αυτούς που λέει η παραβολή, το πήραν το τάλαντο και αντί να το μοιράσουν και να το πολλαπλασιάσουν, το έθαψαν. Τελειώνω με μία ιστορία. Κάποτε, λέει, είχε πάει ένας δημοσιογράφος, σας το είπα και στην αρχή, ο Λάμπης ο Ταγματάρχης, είναι γνωστός, μαζί με κάποιους άλλους, τέλος πάντων, είχε βρεθεί στο Όρος. Το κείμενο αυτό που σας λέω τώρα δημοσιεύτηκε την ημέρα που αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Παΐσιος. Και είχε γράψει ένα τίτλο, ο Λάμπης ο Ταγματάρχης, «Θυμούνται οι Άγιοι». Βρέθηκε λοιπόν στο Όρος αυτός ο άνθρωπος. Στο Όρος, λέει, βρέθηκε ούτε καλά-καλά να το καταλάβω. Ξαφνικά, λέει, μια παρέα μας πήγε στο Γέροντα Παΐσιο. Όλοι λέγανε ότι αυτός είναι ο Γέροντας Παΐσιος. Βρήκα μπροστά μου ένα γεροντάκι το οποίο έμοιαζε πολύ περισσότερο χρονών από ό,τι στην πραγματικότητα ήταν. Μπήκα στη σειρά και όταν στάθηκα μπροστά του με ένα γλυκό, γλυκύτατο έτσι ύφος, ο γέροντας είχε έναν τρόπο να σε μαγνητίζει, να σε παίρνει αγρίμη και να σε κάνει περιστεράκι, του λέει, εσύ τι θέλεις να πεις, τι θέλεις να εξομολογηθείς, κάπως έτσι. Βέβαια ο γέροντας δεν ήταν παπάς, αλλά πήγαιναν οι άνθρωποι και του λέγαν το λογισμό του. Ήταν μοναχός ο γέροντας. Τι θες να εξομολογηθείς. Αυτός λοιπόν λέει, ξέρω εγώ, λέει, γέροντα, δεν έχω να πω τίποτα. Λέει, εγώ να σας πω, έτσι ήρθα, δεν έχω να πω τίποτα. Του λέει, δεν έχεις να πεις τίποτα. Του λέει, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω να πω κάτι. Απλώς θέλω, λέει, ούτε έχω εξομολογηθεί ποτέ. Τι είναι η εξομολόγηση, του λέει του γέροντα Παϊσίου. Και ο γέροντας του λέει, παιδί μου, λέει, η εξομολόγηση είναι σαν την ανακοχή του στρατιώτη. Είναι όπως δίνει κάποιος τη μάχη και είναι στα χαρακώματα και έχει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι την επόμενη του φεκιά. Τι ωραίος χαρακτήρα. Κοίτα απλά, απλός τρόπος. Βρήκε το ουσιώδες στις απλές λέξεις και μίλησε σε έναν άνθρωπο με τη γλώσσα που ένιωθε και κατάλαβε. Είναι η ανακοχή του στρατιώτου, φαντάρου. Και λέει, μου άρεσε αυτό που μου είπε ο γέροντας και το κράτησε. Στο γύρνα, το ρωτάει ο φίλος του, του λέει, τι σου είπε ο γέροντας, του λέει, να, το ρώτησε, λέει, για την ανακοχή, για την εξομολόγηση και μου είπε ένα παράδειγμα ότι η εξομολόγηση είναι σαν την ανακοχή του στρατιώτη. Γέλασα εγώ, γέλασα και αυτός. Μέχρι που γύρισε ο φίλος μου και του λέει, βρε εσύ, λες να ξέρει ότι σε λέγανε ταγματάρχη. Άρα είχε να κάνει με στρατό, ας πούμε. Όπως και να έχει, ας έχουμε πάντοτε μέσα στην καρδιά μας, όχι μόνο χρέος, αλλά σαν ανάγκη να εξομολογηθούμε, να ξεφορτώσουμε τον κάμματο της ζωής, της ημέρας και να βρούμε το δρόμο της σωτηρίας. Για μας είναι δεύτερο βάπτισμα η εξομολόγηση, είναι αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό, είναι συγγνώμη, διαρκή συγγνώμη μέχρι το τέλος. Ο γερο Ανανίας τελειώνει, λέει, ναι, πέφτω, λέει, πέφτω και σηκώνομαι. Πόσες φορές θα πέσω, πόσες φορές θα σηκωθώ. Και λέει ο γερο Ανανίας, ωραία, μέχρι η τελευταία πτώση σου να είναι στην αγκαλιά του Θεού. Σας ευχαριστούμε πολύ, διαπρεσβειών της Παναγίας και του Αγίου Δημητρίου, να έχετε την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Και όλοι μας, καλή δύναμη.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Ευχαριστίας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε και Θεέ μας, για την μετάληψη των Αγίων Αχράντων, Αθανάτων και Επουρανίων Σου μυστηρίων, τα οποία μας έδωσες για ευεργεσία και αγιασμό και θεραπεία των ψυχών και των σωμάτων μας. Εσύ, Δέσποτα των Απάντων, κάνε ώστε η κοινωνία του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού Σου να γίνει για εμάς πίστη που δεν θα διαψευστεί, αγάπη ειλικρινής, σοφία άφθονη, θεραπεία ψυχής και σώματος, απομάκρυνση κάθε αντίθετου με το θέλημά Σου, τήρηση των εντολών Σου και απολογία ευπρόσδεκτη μπροστά στο φοβερό θρόνο του Χριστού Σου. Διότι Εσύ είσαι η πηγή του αγιασμού μας και σε Σένα απευθύνουμε δοξολογία, στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δεδοκασιμήν, προσφέρομέν σοι το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αχιλλείου φωνή. Να προστρέχετε, αδερφοί μου, στη μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η κυρία Θεοτόκος είναι η πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως μητέρα του Θεού της ειρήνης, μεσητεύει σε Αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών. Έχει την ελεητική δύναμη να διώξει με ένα νεύμα της τα πονηρά πνεύματα, αυτά που με ακίνητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισούνται. Είναι η Γοργοεπίκοος που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας δίνει την ειρήνη και την αγάπη. Αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσητείας της Θεοτόκου. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.

Η γνωριμία με τον Θεό του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Σιλουανού του Αθωνίτου. Πώς θα γνωρίσουμε τον Θεό? Πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε εκείνος κατά το μέγα του έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για τον θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι τον Θεό. Ήμουνα χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από τον Θεό, Αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, ένα πνεύματι Αγίο γνώρισα τον Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας? Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει την εσπλαχνία Του? Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στον Θεό, πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για τον Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας, αλλά και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν τον Θεό εν πνεύματι Αγίο. Οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούν τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στον Θεό. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε τον Θεό, δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά σαν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, τότε θα δούμε τον Θεό, όπως τον είδε ο Άγιος Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως με το Άγιο Πνεύμα ότι Αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι, ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε στο μικρό βρέφος τον Κύριο. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής με το Άγιο Πνεύμα επίσης αναγνώρισε τον Κύριο και τον υπέδειξε στους ανθρώπους. Και στον ουρανό και στη γη ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, όχι με την επιστήμη. Και τα παιδιά που δεν σπούδασαν καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό και πόσο πολύ μας αγαπάει. Ακόμα και αν διαβάζουμε ότι μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε γι' αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε με ενάργεια και αισθητά την αγάπη, τότε γινόμαστε όμοιοι με

καθένας μας μπορεί να κρίνει για τον Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για πράγματα που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε. Οι Άγιοι λένε πως είδαν τον Θεό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι γιατί δεν τον γνώρισαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν λένε για παράδειγμα πως είδαν ένα άλογο μήκους ενός χιλιομέτρου ή ένα πλοίο 10 χιλιομέτρων που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω πως αν δεν υπήρχε Θεός δεν θα μιλούσαν καν για Αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει. Όλων των λαών η ψυχή αισθανόταν πως υπάρχει ο Θεός, αν και δεν ήξεραν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίδαξε πρώτα τους προφήτες, έπειτα τους Αποστόλους, ύστερα τους Αγίους Πατέρες και Επισκόπους μας και έτσι έφτασε ως ημάς η αληθινή πίστη. Εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε Αυτόν η ψυχή μας. Γνωρίστε, λαοί, ότι πλαστήκαμε για να δοξάζουμε τον Ουράνιο Θεό και να μην προσκολάστε στη γη, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας αγαπάει σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Όποιος δεν γνωρίζει την χάρη, δεν την επιζητεί. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν στη γη, γι' αυτό οι πιο πολλοί δεν ξέρουν πως τίποτα το γήινο δεν μπορεί να συγκριθεί με την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί φιλονικούν για την πίστη και δεν υπάρχει τέλος σε αυτές τις φιλονικίες. Ενώ αντί να φιλονικούμε, πρέπει να προσευχόμαστε μόνο στον Θεό και την Παναγία και ο Κύριος θα μας δώσει τον φωτισμό χωρίς φιλονικίες και μάλιστα γρήγορα. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως προσεύχεται στον Θεό με ταπείνωση να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να μάθει πόσο αγαπάει τον άνθρωπο. Οι υπερόπτες ελπίζουν να μάθουν τα πάντα με το νου τους, αλλά ο Θεός τους έθεσε όρια. Ο Κύριος είπε, «Όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε», ή να θεωρεί την δόξα την εμήν. Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, τις βρίσκουν σχεδόν ακατανόητες. Μόνον όταν τους διδάξει το Πνεύμα του Άγιο, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς, γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στην γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν τον Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, οι άνθρωποι πλανώνται και αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά τον Θεό και την ανάπαυση κοντά Του, έστω και αν μελετούν συνεχώς. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας οικετεύω στο όνομα της εσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στην μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας, και τότε θα γευτείτε ήδη από αυτή την γη την μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά, η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες εγκατέλειπαν τους θρόνους τους όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι αυτονόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Με την χάρη του Αγίου Πνεύματος η χαρά της ψυχής φτάνει ως τα δάκρυα και τίποτα επίγειο
δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της. Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί! Τι Θεό έχουμε! Είναι αξιολύπητοι όσοι δεν γνώρισαν τον Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά τον θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε, γιατί το Πνεύμα το Άγιο πληροφορεί μέσα στην Εκκλησία τους Αγίους για το τι υπάρχει στον ουρανό και τι στον Άδη. Ω, πόσο αξιολύπητοι είναι οι πλανεμένοι άνθρωποι! Αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι η αληθινή χαρά. Μερικές φορές διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο και η απόλαυση που δοκιμάζουν θα μεταβληθούν σε θρήνο και θλίψη. Δική μας χαρά είναι ο Χριστός. Με τα πάθη Του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής και στην Βασιλεία των Ουρανών. Θα είμαστε αιώνια με τον Θεό και θα Τον βλέπουμε τη δόξα Του και θα εφρενόμαστε μαζί Του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Τα επίγεια μαθαίνονται με την επίγεια διάνοια, ενώ ο Θεός και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό παραμένουν απρόσιτα στο νου που δεν αναγεννήθηκε.

Τι μας εμποδίζει να γνωρίσουμε τον Θεό? Η απιστία προέρχεται από την υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος ισχυρίζεται πως θα γνωρίσει τα πάντα με το νου του και την επιστήμη, αλλά η γνώση του Θεού παραμένει ανέφικτη για αυτόν, γιατί ο Θεός γνωρίζεται μόνο με απεκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος αποκαλύπτεται στις ταπεινές ψυχές. Σε αυτές δείχνει τα έργα Του, που είναι ακατάληπτα για το νου μας. Με τον φυσικό μας νου μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο τα υγιεινά πράγματα, και αυτά μερικώς, ενώ ο Θεός και όλα τα ουράνια γνωρίζονται με το Άγιο Πνεύμα. Μερικοί μοχθούν σε όλη τους τη ζωή για να μάθουν τι υπάρχει στον ήλιο ή στη σελήνη ή κάτι παρόμοιο, αλλά αυτά δεν ωφελούν την ψυχή. Αν όμως μπορούσαμε να γνωρίσουμε τι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, τότε θα βλέπαμε στην ψυχή του Αγίου τη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ στη ψυχή του αμαρτωλού σκοτάδι και κόλαση. Και είναι ωφέλιμο να το ξέρουμε, γιατί θα είμαστε αιώνια, είτε στην Βασιλεία, είτε στην κόλαση. Ο νοθρός στην προσευχή εξετάζει με περιέργεια τα πάντα, όσα βλέπει στη γη και στον ουρανό, αλλά δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Κύριος, ούτε προσπαθεί να το μάθει. Και όταν ακούει διδασκαλή για τον Θεό, λέει, «Μα πώς είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τον Θεό, και εσύ από πού τον γνωρίζεις?» Θα σου πω, μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα, αυτό γνωρίζει και μας διδάσκει. Αλλά μήπως το Πνεύμα είναι ορατό? Οι Απόστολοι το είδαν να κατεβαίνει σε πύρινες γλώσσες και εμείς το αισθανόμαστε μέσα μας. Είναι γλυκύτερο από κάθε τι γήινο. Αυτό γευόταν οι προφήτες και μιλούσαν στο λαό και ο λαός τους πρόσεχε. Οι Άγιοι Απόστολοι έλαβαν Άγιο Πνεύμα και κήρυξαν σωτηρία στον κόσμο χωρίς πια να φοβούνται τίποτε, γιατί τους ενίσχυε αυτό το Πνεύμα. Το ίδιο και οι μάρτυρες και οι ασκητές πήγαιναν χαρούμενοι στο μαρτύριο και την κακοπάθεια, γιατί το Άγιο Πνεύμα, το αγαθό και γλυκύ, έλκει την ψυχή στην αγάπη του Κυρίου, και έτσι η ψυχή, χάρη στην γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, δεν φοβάται τα βασανιστήρια. Πολλοί άνθρωποι λένε πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα που τους υποβάλλει ψέματα εναντίον της αλήθειας και της Εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Αν όμως κανείς τους δεχθεί στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε γίνεται συγγενής με το πονηρό πνεύμα. Και ήθε να μην δώσει ο Θεός σε κανέναν να πεθάνει σε τέτοια κατάσταση. Αντίθετα, στην καρδιά των Αγίων ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους κάνει συγγενείς του Θεού. Οι Άγιοι νιώθουν ολοκάθαρα πως είναι πνευματικά παιδιά του Ουρανίου Πατέρα, γι' αυτό και λένε «Πάτερ ημών». Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στον δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω μία συμβουλή. Ας πει «Κύριε, αν υπάρχεις, φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή». Και ο Κύριος θα φωτίσει οπωσδήποτε μία τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει «Αν υπάρχεις, παίδεψέ με», γιατί αν έρθει τιμωρία είναι δυνατόν να μην βρει την δύναμη να ευχαριστήσει τον Θεό και να μετανοήσει. Όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε η ψυχή σου θα τον αισθανθεί. Θα αισθανθεί πως τη συγχώρεσε και την αγαπάει. Θα το μάθεις με την πείρα σου και η χάρη του Αγίου Πνεύματος
θα μαρτυρείς την ψυχή τη σωτηρία και θα θέλεις τότε να διακηρύσεις σε όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον κατεδίωκε. Όταν όμως τον γνώρισε, τότε γύρισε σε όλη την οικουμένη, κηρύσσοντας τον Χριστό. Για να σωθείς, είναι ανάγκη να ταπεινωθείς, γιατί τον υπερήφανο με την βία να τον βάλεις στον παράδεισο και εκεί δεν θα βρει ανάπαυση. Και εκεί δεν θα είναι ικανοποιημένος και θα λέει «Γιατί δεν είμαι εγώ στην πρώτη θέση?» Αντίθετα, η ταπεινή ψυχή είναι γεμάτη αγάπη και δεν επιδιώκει πρωτεία, αλλά επιθυμεί για όλους το καλό και ευχαριστιέται με αυτό. Δείξαμε μεγάλη αμέλεια και δεν καταλαβαίνουμε πια αν υπάρχει η κατά Χριστόν ταπείνωση και αγάπη. Βέβαια, η ταπείνωση αυτή και η αγάπη γίνονται γνωστές μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εμείς όμως δεν ξέρουμε ότι για να προσελκύσουμε την χάρη κοντά μας πρέπει να την ποθήσουμε με όλη μας την ψυχή. Αλλά πώς θα ποθήσουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε καθόλου? Κι όμως όλοι μας τη γνωρίζουμε την χάρη έστω και λίγο, γιατί το Άγιο Πνεύμα κινεί κάθε ψυχή στην αναζήτηση του Θεού. Ω, πώς πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να δώσει στην ψυχή το ταπεινό Άγιο Πνεύμα. Η ταπεινή ψυχή έχει μεγάλη ανάπαυση, ενώ η υπερήφανη βασανίζει ίδια τον εαυτό της. Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει την αγάπη του Θεού και βρίσκεται μακριά του. Υπερηφανεύεται πως είναι πλούσιος ή επιστήμων ή ένδοξος, μα δεν ξέρει την τραγικότητα της φτώχειας και της απώλειάς του, αφού δεν γνώρισε τον Θεό. Απεναντίας, εκείνον που αγωνίζεται εναντίον της υπερηφάνειας, τον βοηθάει ο Κύριος να νικήσει αυτό το πάθος. Είναι αδύνατον να αγαπήσουμε και να γνωρίσουμε τον Κύριο αν δεν ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Ο άνθρωπος όμως από μόνος του είναι ανίκανος να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό ο Ιησούς είπε «Ετείτε και δοθήσετε ημίν». Αν δεν ζητάμε, βασανίζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας και χάνουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος.

στον αγώνα μας πρέπει να είμαστε ανδροί. Ο Κύριος αγαπάει την ανδρεία και συνετή ψυχή. Αν δεν έχουμε ανδρεία και σύνεση, τότε πρέπει να το ζητάμε από τον Θεό και να υπακούμε στους πνευματικούς, γιατί σε αυτούς ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος μάλιστα που ο νους του έπαθε βλάβη από δαιμονική ενέργεια, ιδίως αυτός πρέπει να υπακούει στον πνευματικό και να μην εμπιστεύεται καθόλου τον εαυτό του. Οι ψυχικές συμφορές μας έρχονται από την υπερηφάνεια, ενώ τις σωματικές τις παραχωρεί πολλές φορές ο Θεός από αγάπη για μας, όπως έγινε με τον πολύ αθλό Ιώβ. Είναι πολύ δύσκολο να διαγνώσεις μέσα σου την υπερηφάνεια. Να όμως μερικά συμπτώματα. Αν σε προσβάλλουν δαίμονες ή σε βασανίζουν κακοί λογισμοί, αυτό σημαίνει πως δεν έχεις ταπείνωση. Γι' αυτό, έστω κι αν δεν αντιλήφθηκες την υπερηφάνεια σου, ταπεινώσου. Αν είσαι οξύθυμος ή όπως λένε νευρικός, αυτό είναι αληθινή συμφορά. Και αν πάσχεις από παροξυσμούς και φοβίες, θα γιατρευτείς με τη μετάνοια, με το ταπεινό φρόνημα και με την αγάπη για τον αδελφό σου, ακόμα και για τους εχθρούς. Όποιος δεν αγαπάει τους εχθρούς, σε αυτόν δεν έχει κατοικήσει ακόμα η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στην πλάνη πέφτει κανείς είτε από απειρία είτε από υπερηφάνεια. Και αν είναι από απειρία, ο Κύριος θεραπεύει γρήγορα αυτόν που πλανήθηκε. Αν όμως είναι από υπερηφάνεια, τότε θα υποφέρει για πολύ καιρό η ψυχή, ώσπου να μάθει την ταπείνωση. Και τότε θα θεραπευθεί από τον Κύριο. Στην πλάνη πέφτουμε όταν γνωρίζουμε πως είμαστε πιο συνετοί και έμπειροι από τους άλλους, ακόμα και από τον πνευματικό μας Πατέρα. Έτσι σκέφτηκα κι εγώ με την απειρία μου και γι' αυτό υπέφερα. Ευχαριστώ βαθιά τον Θεό, γιατί έτσι με ταπείνωσε, με νουθέτησε και δεν πήρε το έλεος του από μένα. Και τώρα σκέφτομαι ότι χωρίς εξομολόγηση στον πνευματικό δεν είναι δυνατό να απαλλαγούμε από την πλάνη, γιατί στον πνευματικό έδωσε ο Θεός την χάρη του δεσμήν και λύην.

η κοινωνία με τον Θεό. Όποιος αγαπάει τον Κύριο, σκέφτεται πάντα Εκείνον. Η θύμιση του Θεού γεννάει την προσευχή. Αν δεν θυμάσαι τον Κύριο, τότε και δεν θα προσεύχεσαι και χωρίς την προσευχή δεν θα παραμένει η ψυχή στην αγάπη του Θεού, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται με την προσευχή. Η προσευχή προφυλάσσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, γιατί ο νους όταν προσεύχεσαι είναι απασχολημένος με τον Θεό και στέκεται με ταπεινό πνεύμα ενώπιον του Κυρίου, τον οποίο γνωρίζει η ψυχή του προσευχομένου. Ο αρχάριος όμως χρειάζεται χειραγωγό, επειδή η ψυχή, πριν έλθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχει μεγάλο πόλεμο εναντίον των εχθρών και δεν μπορεί να διακρίνει ίδια αν η γλυκύτητα που δοκιμάζει προέρχεται από τον εχθρό. Αυτό μπορεί να το διακρίνει μόνο εκείνος που γεύτηκε ο ίδιος το Άγιο Πνεύμα. Αυτός αναγνωρίζει την χάρη κατά την γεύση. Όποιος θέλει να ασκεί την προσευχή χωρίς χειραγωγό και μέσα στην υπερηφάνεια του, φαντάζεται ότι μπορεί να τα διδαχθεί από τα βιβλία, αυτός βρίσκεται κιόλα στην πλάνη. Το ταπεινό όμως τον προστατεύει ο Κύριος. Έτσι, αν πράγματι δεν υπάρχει έμπειρος οδηγός, αυτός καταφεύγει στον υπάρχοντα πνευματικό και ο Κύριος θα τον σκεπάσει χάρη στην ταπείνωσή του. Σκέψου ότι στο πνευματικό ζει το Άγιο Πνεύμα και αυτό θα σου πει το ωφέλιμο. Αν όμως σκεφτείς πως ο πνευματικός ζει με αμέλεια και διερωτηθείς πώς είναι δυνατόν να έχει το Άγιο Πνεύμα, θα υποστείς εξαιτίας αυτής της σκέψης σου μεγάλο πειρασμό και ο Κύριος θα σε ταπεινώσει και θα επιτρέψει να πέσει σε κάποια πλάνη. Η προσευχή δίνεται στον προσευχόμενο. Η προσευχή που γίνεται μόνο από συνήθεια, χωρίς καρδιά συντριμμένη για τις αμαρτίες της, δεν είναι αρεστή στον Θεό. Ω άνθρωπε, μάθε την κατά Χριστόν ταπείνωση και ο Κύριος θα σου χαρίσει να γευθείς την γλυκύτητα της προσευχής και αν θέλεις να προσεύχεσαι καθαρά, γίνε ταπεινός, γίνε εγκρατής, εξομολογήσου ειλικρινά και θα σε αγαπήσει η προσευχή. Γίνε υπάκουος, υποτάξου ευσυνείδητα στις αρχές, μείνε ευχαριστημένος με όλα και τότε ο νου σου θα καθαριστεί από μάταιους λογισμούς. Να θυμάσαι πως σε βλέπει ο Κύριος, γι' αυτό πρόσεχε, μήπως λυπήσεις με κάτι τον αδελφό, μη τον κατακρίνεις και μη τον στεναχωρήσεις ούτε με ένα βλέμμα και το Πνεύμα το Άγιο θα σε αγαπήσει και θα σε βοηθήσει σε όλα. Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει πολύ με αγαπημένη γνήσια μητέρα. Η μητέρα αγαπάει το παιδί της και πονάει γι' αυτό. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σπλαχνίζεται, συγχωρεί, θεραπεύει, νουθετεί και χαροποιεί και αναγνωρίζεται το Άγιο Πνεύμα στην ταπεινή προσευχή. Όποιος αγαπάει τους εχθρούς, αυτός γρήγορα θα γνωρίσει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος όμως δεν τους αγαπάει, γι' αυτό δεν θέλω ούτε καν να γράψω. Όμως τον λυπάμαι, γιατί βασανίζει τον εαυτό του και τους άλλους και δεν θα γνωρίσει τον Κύριο. Στις εκκλησίες τελούνται ιερές ακολουθίες και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε αυτές. Η ψυχή ωστόσο είναι ο καλύτερος ναός του Θεού και όποιος προσεύχεται εσωτερικά, γι' αυτόν όλος ο κόσμος έγινε ναός του Θεού. Αυτό όμως δεν είναι για όλους. Πολλοί προσεύχονται προφορικά ή προτιμούν να προσεύχονται με βιβλία και αυτό καλό είναι και ο Κύριος δέχεται την προσευχή τους. Αν όμως κανείς προσεύχεται και σκέφτεται άλλα πράγματα, ο Κύριος δεν εισακούει αυτή την προσευχή.
η αδιάλειπτη προσευχή προέρχεται από την αγάπη και χάνεται εξαιτίας της κατακρίσεως, της αργολογίας και της ακράτειας. Όποιος αγαπάει τον Θεό, αυτός μπορεί να τον σκέφτεται μέρα νύχτα, γιατί τον αγαπά στο Θεό, καμιά εργασία δεν το παρεμποδίζει.

η αληθινή ελευθερία. Όλοι μας ταλαιπωρούμαστε στη γη και ζητάμε ελευθερία. Μα λίγοι ξέρουν τι είναι η ελευθερία και πού βρίσκεται. Κι εγώ θέλω επίσης ελευθερία και την αναζητώ μέρα και νύχτα. Έμαθα πως βρίσκεται κοντά στο Θεό και δίνεται από Αυτόν σε όσους έχουν ταπεινή καρδιά, σε όσους μετανόησαν και έκοψαν το θέλημά τους ενώπιον του Κυρίου. Σε όποιον μετανοεί, ο Θεός δίνει την ειρήνη Του και την ελευθερία να Τον αγαπάει. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πολύτιμότερο στον κόσμο από την αγάπη του Θεού και του πλησίον. Σε αυτά βρίσκει η ψυχή ανάπαυση και χαρά. Η καρδιά μου πονάει για όλο τον κόσμο και προσεύχομαι με δάκρυα γι' Αυτόν να μετανοήσουν όλοι και να γνωρίσουν τον Θεό, να ζήσουν με αγάπη και να γευτούν τη γλυκύτητα της ελευθερίας του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι, προσευχηθείτε και κλάψτε για τις αμαρτίες σας, για να σας συγχωρέσει ο Κύριος. Όπου υπάρχει άφεση αμαρτιών, εκεί βρίσκεται η ελευθερία της συνειδήσεως και η αγάπη, έστω και λίγη. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία, η αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον. Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατον να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Μπορεί όμως ο καθένας, σε όποια τάξη και αν ανήκει, να αγαπάει τον Θεό και να είναι ευάρεστος σε εκείνον. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Και όσοι αγαπούν περισσότερο το Θεό στη γη, θα έχουν περισσότερη δόξα στην Βασιλεία των Ουρανών και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Η Θεία Χάρη δεν αφαιρεί την ελευθερία, αλλά συνεργεί μόνο στην εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Ο Αδάμ βρισκόταν στην κατάσταση της χάριτος, αλλά δεν του αφαιρέθηκε το αυτεξούσιο. Οι άγγελοι παραμένουν επίσης στο Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν τους έχει αφαιρεθεί η ελεύθερη βούληση. Ο Κύριος έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα και όσοι το έλαβαν αισθάνονται τον Παράδεισο μέσα τους. Ίσως πεις, γιατί λοιπόν δεν έχω κι εγώ μια τέτοια χάρη? Επειδή εσύ δεν παραδόθηκες στο θέλημα του Θεού, αλλά ζεις σύμφωνα με το δικό σου θέλημα. Παρατηρήστε εκείνον που αγαπάει το θέλημά του. Δεν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή του και δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Γι' αυτόν όλα γίνονται όπως δεν θα έπρεπε. Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του αγαπάει τον Κύριο. Έτσι δόθηκε στον Θεό η υπεραγία Παρθένος, ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Αν λέγαμε και εμείς, ιδού ο δούλος Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου, τότε τα ευαγγελικά λόγια του Κυρίου θα ζούσαν στις ψυχές μας, η αγάπη του Θεού θα βασίλευε σε όλο τον κόσμο και η ζωή στη γη θα ήταν απερίγραπτα ωραία. Αλλά μονονότι τα λόγια του Κυρίου ακούγονται τόσους αιώνες σε όλη την οικουμένη, οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να τα παραδεχτούν. Όποιος όμως ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός θα δοξαστεί και στον ουρανό και στην γη.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Αγίου όρου σα και τίν των περιάκουστων και εκκλησία των φωστήρα των νεόφωτων, επενέσομεν εν ύμνη

0: ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ευθύνησή μας και ευλογήσε ημάς, επιφάνε τον πρόσωπο να στεφθεί μας και ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρητης παρούσης ώρας εργαγών ημάς, εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενο στο ευγνώμων, ληστή την στον παράδεισο, να οδοποιήσει είσοδον και θανάτω των θάνατων όλε σα. Η λάστη τιμήν τη αμαρτωλή και αναξή δούλη σου, η μάρτυ με γκάρ και η νομίσαμε και ουκ εσμεν άξι, άρε τα όμαδα ημών και βλέψε στο ύψο του ουρανού, διότι κατελείπουν την οδόν τη δικαιοσύνη σου και πορεύθυμε εν τη θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομαι την σύναν οίκασον αγαθότητα, αφήσε ημών κύριε εκατοπλήθο του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά του Άγιον. Ότι εξέλιπον αιματαιότητα ημέρα ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρο.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, η μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει να είναι δύσο αναβαλόμενο φω σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέριν, ω στεγάζων εν είδε στα υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή, σου κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιων το περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία ει των τόπων όλων θεμελίωση αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γην. Εξαποστέλουν πηγά εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρε δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουν συμφωνή. Ποτίζων όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτήλε και εκλόγιν τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγίν άρτων εκ τη γη, και είναι ω εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τα ξύλα του πεδίου, εκέδρια του λιβάνου, ασεφίτευσα. Εκεί στρωθεί ενό έσουση του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφρη πέτρα καταφύγει τη λαγωγή. Επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ήξεν αυτοί διελεύονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμηνε το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήκτησαν και

Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω στον έπλασα σεμπέζιν αυτή. Πάντα προσέπροδο κόση, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχυρον, δόντους αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαν.

Φως ημερών Αγίας δόξας αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρή ημνή στε φωνές εσύ.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος επί μας καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασίες Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: απολύεις των δόνων σου δέσποδο κατά το ρήμα σου εν ειρηνιώτη είδων ή όχθεν ομίμω των σωτηριών σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ενώ της δέησιν μου εν τη αληθεία σου, εισάξον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου πάζον. Ότι καταδίεξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εγκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διέπετασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Καχή εισάξον μου, Κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνες

Ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσεις με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου και εξολοθρεύσου εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους

υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγίαν μονήν ταύτην και πάσεν μονήν πόλην και χώραν αγόργης λιμολύμουσης μου καταπαντές μου. Τηρός μου χαίρες επιδομής αλουφίλων φίλιου πολέμου και θηδίους ανάδελ ευρύλιων. Ευμενή και διάδεκτη και μέσα των αγαθών και φυλάκτων των θεωριών του αποστρέψε και διασκεδάσε προς ανοργήν και νόσων των εθιμών κινουμένη και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίες αυτού απειλής και λέει

0: αιώνας των αιώνων.
1: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία και ιερά μου.

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου ημών, Τιμοθεύρη του Καλάμου Σέργιου του Ρώσου, Καλλινίκου Εδέσπορ Φυρίτου Διορατικού,

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Τελευταία μπροστά στον λαό. Κύριε, εξουσιαστή των πάντων, εσύ που με την άπειρη σοφία σου δημιούργησες όλη την κτήση, εσύ που από την πολλή αγάπη και από την ανίποτη θεία πρόνοιά σου μας αξίωσες να φτάσουμε σε αυτές τις ιερότατες μέρες της νηστείας για να καθαρίσουμε τις ψυχές και τα σώματά μας, να κατορθώσουμε την εγκράτεια στα πάθη μας και να στερεωθούμε στην ελπίδα της Αναστάσεως, εσύ που μετά από νηστεία 40 ημερών του υπηρέτη σου Μωυσή, έδωσες στα χέρια του τις πλάκες πάνω στις οποίες είχες χαράξει τον νόμο σου, σε παρακαλούμε, Πανάγαθε Κύριε, χάρισε και σε εμάς τη δύναμη να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα της αρετής, να ολοκληρώσουμε την πορεία μας στην περίοδο της νηστείας, να διαφυλάξουμε ακέραιη την πίστη μας, να συντρίψουμε τα κεφάλια των αοράτων θηρίων, των δαιμόνων που μας πολεμούν, να αναδειχθούμε νικητές στον αγώνα κατά της αμαρτίας και χωρίς τον κίνδυνο να κατακριθούμε, να φτάσουμε και να προσκυνήσουμε την Αγία Σου Ανάσταση. Διότι είναι ευλογημένο και δοξασμένο το ολοτίμητο και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Σου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: πιάτα μακροστινή είναι λέγει πανκόσμο και πολυέλευση. Ούτε στέλο ορκιστήσεται του λέγει στον αιώνα την γη. Τι θα πει αυτό. Ενώ εμείς θέλουμε πολλά, πολλά της πάσα στιγμή, ανά πάσα ημέρα, και κάθε αμαρτία μας αποτελεί προσβολή κατά της αγιότητας του Θεού. Ο Θεός δεν επάγει οργή κάθε κάθε ημέρα. Δηλαδή δεν δίνει την οργή του, δεν αφήνει να εξπάει η οργή του κάθε μέρα. Αλλά είναι μακρό, πολύ έλεγχο. Μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου, αυτής της ζωής μας θα μας προφθεί. Και δεν θα στείλει την λύνη του, προσθυμών του προξύ, έως ότου καταλάβει εκείνος ότι δεν υπάρχει πλέον εξαλλαγής. Άλλο ότι τώρα με διανόητοι άνθρωποι από εμάς εκλαμβάνουμε την ακροθυμία του Θεού ως αδυναμία ή ως απόδειξη ότι δεν υπάρχει ο Θεός, διότι αν υπήρχε αυτός έκλαψε, εκείνος έκλαψε τη γυναίκα του, εκείνος πέθησε, εκείνος αυτές τις αδικίες που είναι Θεός, αν υπήρχε Θεός έπρεπε να γίνει όλα αυτά. Από ο Θεός ήταν άνθρωπος σαν και εσένα θα το έκανε. Αρχικώς ο Θεός είναι Θεός και μακροθυμή. Μακροθυμή δε ο Θεός, διότι ο Θεός μας άρχιεστη. Βλέπετε, θυμάστε ότι είπαμε ότι το είναι χαρακτηριστικό αυτό. Είναι ουσία της Θεού η αγάπη. Γι' αυτό είναι και μακρόθυμος ο Θεός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η αγάπη μακρόθυμος ο Θεός. Θα μπορούσε κάποιος πώς ένας ενώ είχε τόσο στραβά παιδιά και ανάποδα έτσι αντιέλει η μέρα του στο άλλο θα είχε τον άλλο να το χτυπήσει τον άλλο να το στραβώσει μόνα για τόσο πατέρας άρα του λέγε μα τι να κάνω παιδιά σαν θέλω, ελπαίνω, ελπίζω, συγχωράω σαν άλλο την αρχή, μάλλον τι μπορώ μα κόσμο. Δεν είναι αδυναμία, δεν είναι αδιαφορία. Είναι μια πλατιά καρδιά. Απρόσωπη. Έπειτα λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η αγάπη χριστέλλεται. Όχι μόνο αντικειμένη μακροθυμή, αλλά και πέρα της μακροθυμίας χριστέλλεται. Τι θα τη χρηστεύει. Ένας αρχαίος ερευνητής λέει ημερώτητη χρήτη και καλοκαταθία. Δηλαδή γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος είναι ο καλοσυνάτος. Ευεργετικός και ωφέλιμος αδιακρίτως προς όλους, προς πάσα κατεύθυνση. Προς καλούς και κακούς. Προς πάντους. Και εδώ έχουμε το πρότυπό μας των Θεών. Θεός Χριστός εστί. Το Χριστός είναι η κατράπη και όσοι δεν είναι. Χριστός, το χρήμα είναι. Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και τον ίδιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαπητούς. Αυτό θα πει πιστεύει. Εκείνος δηλαδή που πιστεύεται όλους και όλα θα προσέχουν με μυαλό και με μάτι, πώς θα βρει κάποια ευκαιρία να γνωρίσει. Και στον ύπνο του ακόμα ευεργετείται εκείνο που πιστεύεται. Δεν το κάνει διότι το πρέπει. Δεν το κάνει διότι περιμένει απάντηση. Όχι. Δεν το κάνει πολύ περισσότερο διότι υποχρεούνται καθόλου. Ευεργετεί τίποτα από την υπαρκή. Φροντίδα του είναι να προσφέρει ευχαρίστηση στον άλλο, στους άλλους. Θα λέγες ότι εκείνος που πιστεύεται ζήτησε τους άλλους. Χαρά του είναι να διευκολύνει τους άλλους. Τους γιορτάζει. Θα περάσω από εκεί, αν φωνάξω ένα χρόνια πολλά. Μπορεί να μην το κάνετε. Το σκέφτομαι. Τους έχεις μέρες να δεις την υπηρεσία. Είναι άρρωστος. Θα κάνω πως θα κάνω, πρέπει να γράψω. Έχω πω ένα κάτι και πάω να πω κάτι και ένα κάτι όσο να το σκοτειμάω. Γνώρισα την λύπη, φαίνεται κάτι εμπόδιο και τα λόγια της παράστηκαν. Για να τη ρίξω νερό. Δεν την πάει καλά, δεν έτσι. Καταλαβαίνει, πάει να ωφελήσει αυτό να πει γλυντεύεται. Και αυτός τύπος καλής είναι ευεργετή. Το μυαλό παίρνει πολλές τροφές. Πώς και τι θα κάνει για να φανεί ευχάριστο και να ευχαριστήσει τους άλλους. Αν στη σημεία μου ο Υιός πέτυχε στο πρώτο όρο, ας πάτε αυτό στο πέμπτο όρο. Σε συγχαρεί μόνο την καρδιά. Είναι σαν εκείνον τον ανεμιστήρα, ο οποίος μέσα σε μια καυστική ημέρα του καλοκαιριού γυρίζει σ' όλο το κομμάτιο και στέλνει ρητές προσερές. Και όλο το κατήρι το κάνει. Όλος τους έχει μια δροσιά, κάθε τόσο. Αυτός είναι που πιστεύετε. Όλο το δεπέρνει, όλη την ημέρα. Το μυαλό τους δουλεύει για το πώς θα ευχαριστήσει τον άνθρωπο. Πάντο την διαφάνωση του. Η αγάπη που στηγεί είναι το τρίτο χαρακτηριστικό της. Όλοι οι ευαίσθητος είναι. Και σας παρακαλώ να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Για να συμπονέσεις τη συνδέση της συγχωρά του άλλου και να μην έχεις αγάπη που εάν όπως είσαι συμπονάς. Αλλά για να χαρίσει τις επιτυχίες του άλλου και μάλιστα του κοντινού σου, του συναδέλφου, του γείτονα, του συγγενή, πρέπει να έχεις αγάπη. Αλλιώς, σε τρώει η ζήτια. Η ζήτια είναι ο φθόνος που λέμε το ζήτια. Είναι από τις κρυφές εκείνες αρρώστιες της ψυχής που προσβάλλει τους φίλους, όχι τους μακρινούς. Τι βάζει ο Υιός πέρασε στο πανεπιστήμιο. Δεν χρειάζεται στο πανεπιστήμιο. Ο αδελφού το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο και τον επόμενο δεν πέρασε. Ο Δίναμα είχε μία προαγωγή και δεύτερη σε θνητική διάθεση. Άρετα ο άνθρωπος. Ο συνάδελφός μου που είχε δίπλα στο διπλανό γραφείο όταν σημειώσε Εκκλησία, αυτό είναι σκουλίδι με το μεταξύ φίλων, μεταξύ κοντινών συγγενών. Ο φθόνος σε μακρινούς δεν υπάρχει. Οι κοντινούς υπάρχουν. Και όσο πιο κοντινοί, τόσο και σαράκι αυτό. Και είναι λίμα αρρώστια της ψυχής από εκείνες τις κύκλες και κρυφές που να την φανερώσεις πρέπει πώς να πεις το ότι ζηλεύω. Δεν μπορεί να καταλαβαίνεις ότι είναι παιδιά και τα πράγματα αυτά. Τα παιδάκια να τις βλέπουν από έστικτο και πάρουν στα πατάκια να τρώνε και στο βλέμμα της φαντάς να ξεκλειπώνεται αταξίες από αντίδραση και δεν ξέρω πώς να κάνουν. Τους πάρει κάποια φορά που βγάλουν και τα μάτια του αδερφού τους ή του άλλου και τον άλλο που συνέβουν και τα λοιπά. Μα να ζηλεύω πως θα μάθω όπως τώρα. Δεν σου είχε να το πεις. Αλλά και να το κρύψεις πάλι να τρώει. Στόνος, στήρι, στονούμα. Δεν είναι έτσι αυτό. Στόνος, στήρι, έτσι να τη στονούμα. Τον άλλο πίσω και να τον άλλο καθόλου. Καθόλου. Που να το πάρει και είναι σιώμα. Είναι δε επαντικείμενο στόνο. Πρέπει να κάνεις το καλό. Σε προλαβαίνει ο άνθρωπος και το πάει και καλύτερα. Τα καταφέρει καλύτερα. Δεν χαίρεσαι. Μα χαίρεσαι παιδιά. Δεν θέλεις πια να το βλέπεις. Σε ενοχλείς και να μιλάτε για το όνομά σου. Και οι σκέψεις του σου χαλάει τη διάθεση. Είναι κάτι που μόνο για κάτι μπορεί να το σημαίνει να το στρατεύσει. Έλεγε κάποιος παλαιός απελής εκκλησίας σε ένα στίχο του. Ας γίνει το καλό και ας το κάτι άλλος. Εάν στον όνας δεν εργώ, ζητώ να δοξαστώ εγώ, εγκληματώ μεγάλους. Όμως, ας το σκέφτουμε. Ο Θεός, λέει το καθένα μας, τι είναι. Μάμε μονάχα εκείνο το ζευγάρι των φίλων του. Ο Μέγα Βασίλειο και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτή ήταν κοντινή, πιο κοντινός δεν είναι. Κι όμως, στον εφτάφιο του Μεγάλου Βασιλείου, έλεγε ο Γρηγόριος, ο καθένας την επιτυχία του άλλου την αισθάνονταν και χαίρονταν τόσο για αυτή σαν να ήταν δική του επιτυχία. Αλλά αυτή ήταν μεγάλη αγάπη. Από την τέλεια αγάπη μέσα. Τι όλα συμπερνάει ο Σιλιάρης. Δεν μπορούμε να το υποθέσουμε πολλές φορές. Ποιο νομίζετε είναι το κίνητρο αυτής της μαύρης μαγείας, της κάθε μαύρης μαγείας. Όλοι βλέπουν στην αυλή του σφιγμένου ένα μήνυμα με τα φύτσες και μαύρης ασκατζός. Ή άλλοι βλέπουν κάτι και ανεξή. Κάποιος το πέταξε, κάποιος κάτι κακό ζητάει. Ποιο είναι το κινητό, οποιαδήποτε μαγείας. Αν
1: αδέρφου και της άλλης του κόρου. Και τα κυβιάνε να διαβήσει.
0: Κι σου λέει, γιατί να περιεκτολογεί, γιατί να περιπερεύεται.
1: αφαλιάζει για να δείξει τάχα με άλλο δρόμο από την πόρτα της εξουσίας, δηλαδή ότι αυτός είναι παραπάνω από τον άλλο.
0: Γι' αυτό η αγάπη που είναι πέρα, αλλά είναι απλή και ανεπιχείρηστη. Απλή και ανεπιχείρηστη. Γι' αυτό και ό,τι βλέπεις, αυτό είναι στον άνθρωπο που θα πάει. Δεν έχει τίποτα το κάλυπτο. Καθαρός αν είναι ασύ. Καθαρός χρυσός αν είναι χρυσός. Καθαρός καλοκός αν είναι καλοκός. Ό,τι είναι αυτό. Πέμπτο. Η αγάπη του θυσίου. Είναι κάτι σχετικό προς το προηγούμενο. Φυσικού δεν θα πει φουσκώνει. Λοιπόν η αγάπη δεν φουσκώνει. Δεν κρατάει πόζα έναντι του άλλου. Και το πάνω δεν κρατάει πόζα και δεν φουσκώνει για τις καλές υπηρεσίες και τις καταφερνίες της. Η αγάπη σφραγίζει τα χείλη μας. Κάναμε ό,τι έχουν αγάπη, κάναμε. Γυρίζουμε έπειτα στη σκιά. Δεν λέμε τίποτε για όσα κάναμε. Η αγάπη δεν επιτρέπει την αυτάρεστη έμπαση. Δεν συγχωρεί

0: ευεργετημένους της. Επειδή αυτό ταπεινώνει και εξευτελίζει τους ευεργετημένους. Να βγεις, ας πούμε, να συγκεντρήσουν τις επισκεκριμένους, είναι και αυτό ευεργετημένος. Και να πεις σε κάποιον φίλο που το συναντάς, να σου συστήσω εδώ το συγγενή μου, αν τον αγαπάω και να συναντήσω και το ρούχο του φοράει, όχι το δεις από το φοράει. Πάρα, δεν ξεχνάς. Αυτό είναι το φούσκωμα σπάρος του άλλου. Τα σύνδεμα τάματα προς τη Θεσσαλονίκη. Και ήρθε και πάτησε ένας φίλος του γνωστού. Και όταν ο άνθρωπος είχε κάνει πολλές αναφορές και μάλιστα σε εκκλησία, σε προσκύνημα. Όπου να πάρει, θα είναι το γνωστό που θα έχει πλάστη πολύ. Και έξω και την τσέπη του είχε πάρει. Και οι πρώτες και τα τάμα. Γιατί και τα έλεγε και τα έλεγε και δεν ακούσανε. Δεν θα μου έπαιρνε ένα μάθημα να σας πω την αλήθεια. Έλεγα στα σκορά, πρόσεξε η λάθη να μην κατακρίνεις. Αλλά μάθε, μάθε, μάθε. Αυτός είναι δάσκαλος τώρα. Τι δάσκαλος. Αλλά μην το κάνουμε και εμείς δηλαδή. Διότι, ξέρετε τι, τα λόγια της πισιώσεως και αυτό η περηφανία μοιάζει με το σάλιο. Το σάλιο στο στόμα σου μπορεί να είναι γλυκό. Στο στόμα του αλλού όμως που κάνει με το. Με το να κάνει. Εκείνα που λέμε και ικανοποιούμαστε εμείς γλυκά μας φέρετε. Αυτά εκείνος που τα ακούει πως τα ακούει. Να αυτοία πάνε. Ο Χριστός μας ήταν ευεργετών και ιόμενος. Ποια όμως ήταν η διαγωγή του μετά από κάθε ευεργεσία. Ή, λέει ο Δεκαιριστής, εξένευσε όχλο όμως. Ήταν και εξένευσε. Περνέθηκε μέσα στον όχλο και έχασε τα ίδια. Ώστε τα ομάδα στο πάνω να δείχνουν ποιος και ποιος είναι ο Θεματικός και είπε τον Χριστό για το ρίξουν εκδηλώσεις του θαυμασμού. Ή σύνδεση είναι το που έλεγε ενευρυνήστε το αυτούς. Πρόσεξε καλά δεν θα πεις κανένα τίποτα. Ακούς, αν δεν πήγαινε να έχεις τη χαρά του φως, του φωτός που σου έδωσα, αλλά να μην πεις κανένα τίποτα. Τι να μην πεις κανένα τίποτα. Και τώρα πλέον όλοι μας το κάνουν μια κρύψη. Και όμως και εκείνα που δεν κρύβονται ακόμη δεν έχουν κρύψει ο Χριστός. Αυτό είναι η τουλάχη και αγάπη ούς φύση. Έκτον, η αγάπη που τα συμμονή με αυτά το λόγιο. Η αγάπη είναι ευθρεπής. Έτσι είναι η όμως. Σαν είναι κάποιος περίεργος. Πώς υπάρχει μέσα στη θέλη αγάπη και η ευγένεια σαν στοιχείο της. Κι όμως, δύο πράγματα να σκεφτούμε και να κατανοήσουμε το πράγμα. Αν σκεφτούμε πόσο δυσαρεστεί και ενοχλεί το αντίθετο εμπρός, η αγέννηση, η ανέτεια, τότε θα κατανοήσουμε γιατί μια τέτοια αγάπη δεν μπορεί παρά να είναι κόσμος που δεν σκεφτεί. Γιατί όταν ο άλλος φέρεται αγενός, ο ντροπωμένος. Ευχαριστήρες. μασάει τσίχα. Είναι νεαρός και μαζί του ένα πόδιο πάνω σπάνω. Πάει να κερδίσει σε ένα σαλόνι και αυτός κατά το αμερικάνικο σύστημα σηκώνει τα πόδια του και τα βάζει πάνω στο τραπέζι μπροστά στον τόσο κόσμο. Είναι αυτό αμερικάνικο το πόδιο. Είδα κάποιον που μόλις το έβλεπε απέναντί του λέει του στο Ευαγγελίο και έφυγε χωρίς να δώσει καν εξή. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνει ένας άνθρωπος να εκτελήσει έφραξης, ένας που αγαπάει και εκτιμάει τον άνθρωπο. Ποιος από εμάς δεν γνωρίζει ότι η ασθένεια της ασθένειας της είναι μια έκφραση τουλάχιστον αδιαφορίας στο πρόσωπό μας. Αμέσως σας δημιουργήσετε μόνο, α, να μην τίποτα. Να μην υπολογίσετε τίποτα. Είπαμε όμως προηγουμένως ότι η αγάπη μάθαμε δεν καταφορεί κανένα ούτε το μικρό του παιδί. Γι' αυτό λοιπόν η αγάπη είναι επιπομένη. Δεν είναι αξιμένη. Ποτέ άνθρωπος αγάπης δεν κάνει πράξεις ασυγκρίνειας. 10 φορές θα σκεφτεί τον άλλο για μια φορά που θα θελήσει.
1: και να κανονίζεται μονομερός και αυτερέτος ξεχωμένο από την άλλη εκκλησία τα θέματα
0: λέγε στην Εκκλησία. Άλλα έχουν κανένα ερώτημα για τη θέση να παντρεύουν κάτι που ελέγχει να το ρωτάνε στο σπίτι, στον άντρα του. Λένε κάποιοι ερευνητές που μας συμφέρουν ότι τις υπομηθείς του τις υπενθυμίζει τον Θεό. Με λίγα λόγια, η αγάπη κρατάει τη θέση της. Με λίγα λόγια, όταν ο αγαπών είναι πρώτερος, νεότερος, έχει σεβασμό και τιμή προς τον μεγαλύτερο. Όταν ο αγαπών είναι μεγαλύτερος και ο αγαπόμενος είναι μικρότερος, τότε έχει ευμένεια, έχει συγκατάβαση στους μικροτέρους. Είναι προσιτής, προσιτός και καλόκαρος. Και εν πάση περιπτώσει ο οποιοσδήποτε που έχει την χριστιανική αγάπη είναι καλοσυνάτος και ευγενής προς όλους. Ώστε, από όσα είπαμε μέχρι τώρα, φαίνεται καθαρά ότι από τα 16 στοιχεία της τελείας αγάπης, αναλύσαμε τα 6. Η αγάπη, μα πώς θέλει. Η αγάπη πιστεύει. Η αγάπη που συλλήφθη. Η αγάπη που βερπερεύεται. Η αγάπη που φυσιούνται. Η αγάπη που κασχύνει. Αν θέλει ο Θεός, θα επανέλθουμε την άλλη ψυχή ύστερα από πολύ μεγάλο νομίσμα της αγάπης.

Σας μεταδώσαμε ομιλία από την πνευματική κληρονομιά του μακαριστού Μητροπολίτου Πενταπόλεως, Πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη.

Ομιλία για την ευγνωμοσύνη. Πατέρας Άντωνι Μπλουμ. Μητροπολίτης Σουρός. Δέκα λεπροί ήρθαν στον Κύριο. 10 άνθρωποι που ήταν τελετουργικά ακάθαρτοι και γι' αυτό είχαν απορριφθεί από την κοινότητά τους, αδυνατούσαν να παραβρεθούν στην κοινή λατρεία στο ναό. Αδυνατούσαν να πλησιάσουν τις κατοικίες των ανθρώπων, επειδή η αρρώστια τους μπορούσε να μεταδοθεί στους άλλους. Θα μπορούσαν να μολυνθούν, να αρρωστήσουν θανατηφόρα. Ήρθαν στον Κύριο και στάθηκαν μακριά, επειδή γνώριζαν ότι δεν είχαν δικαίωμα να πλησιάσουν, να τον αγγίξουν, καθώς έκανε η αιμορροούσα και θεραπεύτηκε. Από μακριά κράβγασαν για έλεος και ο Κύριος τους θεράπευσε. Τους έστειλε στους ιερείς για να καθαριστούν τυπικά. 10 πήγαν και οι 9 δεν γύρισαν πίσω ποτέ. Ένας από αυτούς, ανακαλύπτοντας καθοδόν ότι θεραπεύτηκε, άφησε κάθε άλλο ενδιαφέρον εκτός από την ευγνωμοσύνη σε εκείνον που τον κατέστησε υγιή, ψυχικά και σωματικά. Επέστρεψε και ευχαρίστησε τον Κύριο και το Ευαγγέλιο μας λέει ότι ήταν Σαμαρίτης, ένας άνθρωπος που δεν ανήκε στην εβραϊκή κοινότητα. Ένας άνθρωπος δίχως δικαιώματα στο λαό του Ισραήλ. Ένας άνθρωπος που δεν ήταν μόνο ξένος, αλλά απορριπταίος. Γιατί, ο ίδιος ο Χριστός τον ρωτά, γιατί συμβαίνει και οι 9 από αυτούς δεν σκέφτηκαν να επιστρέψουν? Επειδή ένιωσαν ότι τη στιγμή που καθαρίστηκαν, επανήλθαν πλήρης εν μέσω του λαού του Ισραήλ. Δεν χρειάζονταν τίποτα περισσότερο. Είχαν τα πάντα. Ο Σαμαρίτης ήξερε ότι καθαρίστηκε, ότι θεραπεύτηκε, αποκαταστάθηκε δίχως να έχει κανένα δικαίωμα στην αγάπη του Θεού και σε τούτη την πράξη του Χριστού. Δεν είναι αλήθεια ότι η ευγνωμοσύνη ανθίζει στις καρδιές μας πιο δυνατά όταν αυτό που δεχόμαστε δεν το αξίζουμε, όταν είναι ένα θαύμα θεϊκής και ανθρώπινης αγάπης? Όταν νομίζουμε ότι αξίζουμε κάτι και το δεχόμαστε σαν να μας οφείλεται. Αυτό έκαναν και οι 9 Εβραίοι. Αλλά ο Σαμαρίτης ήξερε ότι δεν είχε δικαίωμα στο έλεος του Θεού, στο θαύμα της θεραπείας, και η καρδιά του γέμισε με ευγνωμοσύνη. Αυτό δεν ισχύει και σε μας. Πράγματι, έχει να κάνει με μας δυστυχώς, επειδή όλοι μας νιώθουμε ότι έχουμε δικαιώματα. Δικαίωμα στο ανθρώπινο ενδιαφέρον, δικαίωμα στην αγάπη, σε ό,τι μπορεί να μας δώσει η γη και οι ανθρώπινες σχέσεις, δικαίωμα στη φροντίδα του Θεού και στην προς εμάς αγάπη. Και γι' αυτό, όταν δεχόμαστε ένα δώρο, είμαστε εξωτερικά ευγνώμονες, λέμε ένα επιπόλαιο ευχαριστώ. Αλλά αυτό δεν μεταμορφώνει τη σχέση μας είτε προς το Θεό, είτε προς εκείνους που υπήρξαν ελεήμονες προς εμάς. Το δεχόμαστε όπως μας αρμόζει και είμαστε ευγνώμονες σε εκείνους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να μας αποδοθεί αυτό που απλώς είχαμε δικαίωμα να έχουμε. Ο πρώτος μακαρισμός μας μιλάει εν προκειμένου ξεκάθαρα. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Ποιοι είναι οι πτωχοί το πνεύματι? Δεν είναι εκείνοι που είναι απλώς πτωχοί. Η φτώχεια δεν προκαλεί τις μεγάλες αρετές από μόνη της. Πτωχοί το πνεύματι είναι εκείνοι που στην καρδιά και στο μυαλό, μόλο τους το είναι, γνωρίζουν ότι δεν κατέχουν τίποτα που δεν είναι δώρο και δεν αξίζουν τίποτα από ό,τι μας δίνεται δωρεάν. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργικές ευχές γέροντος Σοφρονίου Σαχάροφ. Περί προσευχής. Πατέρα αγαθέ, Ιε μονογενή, Πνεύμα Άγιο, Τριάδα, Αρχή του φωτός και πάροχε ζωής, εσύ που έφερες στο είναι από το μηδέν κάθε λογικό και άλογο πλάσμα με την ανίποτη σοφία σου και με την ανεξιχνία στη δύναμή σου συγκροτείς τα πάντα, εσύ που επιπρόσθετα με τις άλλες για εμάς ευεργεσίες σου μας δώρισες και την υπερουράνια αυτή λειτουργία, κάνε μας ικανούς με τη χάρη σου να πιστεύουμε και να κατανοούμε το μεγαλείο αυτού του μυστηρίου και με καθαρή καρδιά και νου φωτισμένο άξια να τελούμε την ιερουργία αυτής της διακονίας. Σε παρακαλούμε, άκουσέ μας και ελέησε. Πνεύμα Άγιο, Θεέ μεγάλε και θαυμαστέ, πηγή του φωτός και καθαρή ζωής χορηγέ, Παράκλητε αγαθέ και παντοδύναμη υπερασπιστή. Αποκάλυψη της αλήθειας και δύναμη που τελεί στα μυστήρια, σε αυτή την φοβερή στιγμή του ακατάληπτου δείπνου του Χριστού, μην αποσύρεις το πρόσωπό σου από εμάς που πάντα σε λυπούμε, αλλά έλα και λύγησε με συμπόνια για την ασθένειά μας και αφού ολοκληρώσεις όλα με την δύναμή σου, βάλε μας χωρίς ενοχή και κατάκριση στον ημφώνα του. Σε παρακαλούμε, άκουσέ μας και ελέησε. Πνεύμα Άγιο, εκπορευόμενο από τον Πατέρα και αναπαυόμενο στον Υιό, έλα φως απερίγραπτο που γεμίζεις και δίνει ζωή στα πάντα και φώτισε εμάς, τους σκοτισμένους από τα πάθη. Θεράπευσε την φύση μας που την συνέτριψε η πτώση του Αδάμ και με την μετάληψη των άχραντων μυστηρίων του Χριστού, τύπωσε μέσα μας την εικόνα Του, του ταπεινού και πράου αμνού του Θεού, ο οποίος σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου. Σε παρακαλούμε, άκουσέ μας γρήγορα και ελέησε. Πνεύμα Άγιο, Θεέ ζωντανέ και πάροχε ζωής, αιωνιότητα της αιωνιότητος, εσύ που υπάρχεις πριν από τον χρόνο, που από σένα πηγάζει κάθε φως υπάρξεως, κοίταξε με έλεος την ασθένεια της φύσεώς μας. Θυμήσου τις οδύνες μας και τις θλίψεις μας, τον κόπο και την κακοπάθειά μας και με την Θεία Σου δύναμη κάνε μας ικανούς να επιτελέσουμε άξια την ουράνια αυτή η ιερουργία. Σε παρακαλούμε, άκουσέ μας και ελέησε γρήγορα.

κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σε αυτή την εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου «Το γνώθης αυτόν, κείμενο αυτογνωσίας», τις θρησκευτικές μελέτες του Αγίου. Και έχουμε ξεκινήσει με την πίστη. Στη συνέχεια θα διαβάσουμε πώς περιγράφει ο Άγιος Νεκτάριος την εικόνα της απιστίας.

Η απιστία, λέει ο Άγιος, είναι ένα είδος χρενοπάθειας. Πρόκειται για βασανιστικό πάθος της ψυχής που δύσκολα θεραπεύεται. Η απιστία ως πάθος καταπιέζει φρικτά αυτόν τον οποίο έχει κυριεύσει. Γίνεται δε σε αυτόν αιτία πολλών παθημάτων, ώστε να καθίσταται επιβλαβής και για τον εαυτό του και για τους γύρω του. Η απιστία καταρχάς αρνείται τον Θεό. Αρνείται στην κτήση τον Θείο Δημιουργό της. Αρνείται την πρόνοια, τη σοφία και την αγαθότητά του, καθώς και όλες τις θείες ιδιότητες. Η απιστία διδάσκει στους οπαδούς της το ψέμα και αναπτύσσει ψευδείς θεωρίες σχετικά με την αρχή και τη δημιουργία του κόσμου. Αποφαίνεται σαν άλλη πυθία από τρίποδα ότι η δημιουργία είναι έργο της τύχης, ότι η συντήρηση της είναι ένα ανέτιο αποτέλεσμα, ένα έργο τυχαίων συνδυασμών. Ο διάκοσμος της κτήσης, αποτέλεσμα αυτόματης εξέλιξης, η διαρμονία, η χάρη και η ωραιότητα της φύσης λογίζονται ως ιδιότητες των φυσικών νόμων. Αυτή αφαιρεί από τον Θεό τον οποίο αρνήθηκε τα θεία του ιδιώματα και τα παρέχει άφθονα στην άψυχη και αδρανή ύλη, στην οποία αποδίδει ακόμα και τη δημιουργική δύναμη. Παρέχει σε αυτή απόλυτη ελευθερία κινήσεων και την ανακηρύσει ως τη μόνη αιτία κάθε αποτελέσματος. Τη θεοποιεί, προκειμένου να αρνηθεί την ύπαρξη ενός υπέρτατου όντος, υπέρτατου δημιουργικού πνεύματος το οποίο προνοεί και συνέχει τα πάντα. Για την απιστία, η ύλη είναι το όντος όν, ενώ το πνεύμα το μείον. Θεωρεί ότι το πνεύμα και η ψυχή είναι εγωιστικές επινοήσεις του ανθρώπου που σκοπό έχουν την καλλιέργεια της ματαιοδοξίας του. Αρνείται την πνευματική φύση του ανθρώπου και την κατεβάζει από την υψηλή θέση στην οποία τον τοποθέτησε η δύναμη και η χάρη του δημιουργού, καταντάσσοντάς τον με τα ανόητα κτήμη, στα οποία θεωρεί ότι έχει τις ρίζες της η ευγενική ανθρώπινη φύση. Έτσι επαληθεύονται και τα λόγια του Ψαλμοδού. Ο άνθρωπος εν τιμή ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Η απιστία αφαιρεί από τον κόσμο την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, τις ζωγόνες αυτές πηγές της αληθινής ευτυχίας του ανθρώπου. Αποβάλλει από τον κόσμο τη θεία δικαιοσύνη και αρνείται τη θεία πρόνοια και αντίληψη. Η απιστία αποδέχεται τους νόμους της φύσης, αρνείται όμως τον αμοθέτη. Η απιστία έχοντας αναλάβει να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια φανταστική ευτυχία, εν τέλει τον εγκαταλείπει στη μέση του δρόμου, στην κοιλάδα του κλαφμόνος, στερώντας του τα ουράνια αγαθά, τη θεϊκή παρηγοριά, το ψυχικό σθένος, τη δύναμη των ηθικών αρετών και απογυμνώνοντάς τον από τα μόνα αναγκαία εφόδια, δηλαδή την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα.

Η απιστία καταδίκασε τον δυστυχισμένο άνθρωπο στην ανυπαρξία και τον άφησε έρμεο των συγχωρών της ζωής. Η απιστία, σαν αδυσόπιτη εκδικήτρια, καταβασανίζει τον υποδηλωμένο σε αυτήν άνθρωπο και τον ακολουθεί στην πορεία της ανιαρής του ζωής. Η απιστία, έχοντάς του αφαιρέσει την αγάπη προς τον Θεό, τον στέρισε και από την αγάπη των ανθρώπων, αποξενώνοντάς τον έτσι από τους συγγενείς, τους οικείους και τους φίλους. Η απιστία του αφαίρεσε την ελπίδα ενός καλύτερου μέλλοντος και τον γέμισε απόγνωση. Φοβερό πράγμα η απιστία και το χειρότερο από όλα τα πάθη της ψυχής, αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος.

Στη συνέχεια ο Άγιος μας παραθέτει την εικόνα αυτού που γνωρίζει τον Θεό και πράττει το θέλημά του. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Το να γνωρίζει κανείς και να επιτελεί τα καθήκοντά του προς τον Θεό είναι η πρώτη και κυριότερη αρετή. Όποιος κατέκτησε αυτή την αρετή, ομολογεί τον Θεό ως δημιουργό, ποιητή και πλάστη όλου του κόσμου. Αισθάνεται ότι πλάστηκε για αυτόν τον σκοπό και πως για αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε ως όν νοερό και αυτεξούσιο. Μια εσωτερική φωνή τον παρακινεί σε ευλογία και δοξολογία του Θεού. Αισθάνεται την ψυχή του να έλκεται από τον Θεό και στην καρδιά του να αναπτύσσεται συναίσθημα αγάπης. Από ένστικτο, το πνεύμα του κατευθύνεται προς τον Θεό και χαίρεται εξετάζοντας τα θαυμάσια έργα του. Μια μυστική φωνή ηχεί στα αυτιά της ψυχής του και του λέει ότι γι' αυτό πλάστηκε. Γι' αυτό ήρθε στην ύπαρξη από την ανυπαρξία, ότι δηλαδή ο προορισμός του είναι η γνώση του Θεού, η ομοίωσή του με τον Θεό, η δοξολογία και η ευχαριστία του προς Αυτόν. Όταν παραμελεί τα ύψιστα αυτά προς τον Θεό καθήκοντα, αισθάνεται ότι παρεκκλίνει από τον υψηλό προορισμό του και ότι ξεφεύγει από το δρόμο της αλήθειας και του δικαίου, έναν δρόμο που είναι χαραγμένος για Αυτόν. Κατανοεί ότι οφείλει να ταυτίσει τη θέλησή του με τη Θεία Θέληση, καθότι με την ταύτιση αυτή αισθάνεται τον εαυτό του ηθικά ελεύθερο και ανώτερο της ανελεύθερης φύσης, την αμέλεια των καθηκόντων του προς τον Θεό, τη θεωρία χαριστία προς Αυτόν που τον πλημμυρίζει με τη χάρη και τις δωρεές. Αυτός που γνωρίζει τον Θεό ομολογεί τις πολύπλευρες αποκαλύψεις του, οι οποίες με πολλούς τρόπους προσφέρονται προς διδασκαλία, καθοδήγηση και σωτηρία και οι οποίες έλαβαν χώρα ήδη από τη δημιουργία του κόσμου, έχουν επιβεβαιωθεί από ιστορικές μαρτυρίες και εξαιτίας των οποίων δοξάζει και ευχαριστεί τον Θεό. Αυτός που γνωρίζει τον Θεό, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, ομολογεί σε όλους τη μέσω της ενανθρώπισης του Υιού αποκάλυψη του Θεού, αυτή που έλαβε χώρα για τη σωτηρία του κόσμου. Ομολογεί ότι εξαιτίας της ενανθρώπισης το Πανάγιο Πνεύμα επεφύτησε στον κόσμο, ότι διαμέσου του Υιού του Θεού ο ίδιος ελευθερώθηκε και απαλλάχθηκε από την τυραννία του διαβόλου, ότι δια του Υιού του Θεού έγινε τέκνο του Θεού και δια του Υιού του Θεού έχει ειρήνη με τον Θεό και γίνεται κληρονόμος των ουρανίων αγαθών. Ομολογεί ότι αυτός που αθετεί αυτή την πίστη και την ομολογία στερείται της Θείας Χάρης και κατά αυτόν τον τρόπο υπηρετεί την τυραννία του πονηρού, αποκλειώνοντας έτσι από τη σωτηρία. Αυτός που γνωρίζει τον Θεό θεωρεί καθήκον του να μεγαλύνει τον Θεό και να εξυμνεί τα θεία του ιδιώματα. Υμνεί τη σοφία του Θεού που την συναντάει σε όλα του τα δημιουργήματα. Υμνεί τη σύνεση και την παγνωσία, την πρόνοια, την αγαθότητα και την αγιότητά του και τον ευχαριστεί, υμνώντας τον για τη θεία αγάπη του που τον έλκει προς αυτήν και τον βοηθά να επικοινωνεί με την ανεξάντλητη πηγή της αγάπης. Αυτός που παραλείπει αυτή την ομολογία αρνείται το επιβαλλόμενο καθήκον της ευγνωμοσύνης προς τον Θεό και ελέγχεται ως αχάριστη ψυχή. Αυτός που δεν ευλογεί καθημερινά τον Θεό αρνείται τις ποικίλες θείες ευεργεσίες οι οποίες του παρέχονται αδιαλείπτως. Αυτός που ευγνωμονεί τον Θεό εκπληρώνει τα θρησκευτικά του καθήκοντα, τηρεί τον Θείο Νόμο, πιστεύει ακράδαντα και ελπίζει αδίσταχτα στον Θεό. Αγαπάει με όλη του την ψυχή, την καρδιά και τη διάνοια των Θεό και των πλησίων του. Αυτός που εκπληρώνει τα καθήκοντά του προς τον Θεό, λατρεύει Αυτόν, προσφέροντας θυσία την καρδιά του ως έκφραση αληθινής και πνευματικής λατρείας. Ζητάει να γίνει κατ' εικόνα Θεού, επιζητά την τελειότητα και διατηρεί τον εαυτό του καθαρό από κάθε μολυσμό που μπορεί να αγγίξει και να σπηλώσει την καρδιά του και τη διάνοιά του. Αυτός που εκπληρώνει τα καθήκοντά του προς τον Θεό, επιδιώκει να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού πάνω στη γη και αγωνίζεται για την αποκατάσταση της βασιλείας του Θεού επί της γης, όπως ακριβώς αυτή υπάρχει στον ουρανό, έτσι ώστε και εδώ να εμείται και να δοξάζεται ο Θεός, αλλά και να γίνεται το θέλημά Του. Για αυτόν που γνωρίζει τον Θεό μέσω των θείων ιδιωμάτων, το καθήκον προς αυτόν παρακινεί την καρδιά του προς εξομολόγηση, ενώ από αυτήν αναβλύζει θερμή αγάπη προς τον Θεό. Τα χείλη και η γλώσσα του υμνούν τα μεγαλεία του Δημιουργού.
δοξάζουν τις άπειρες και τέλειες ιδιότητες του Θεού και μεγαλύνουν τη λαμπρότητα και μεγαλειότητα της Θείας Φύσης. Αυτός που γνωρίζει τον Θεό θεωρεί καθήκον του και μάλιστα επιβαλλόμενο να ζει όχι πια για τον εαυτό του, αλλά για τον Θεό.

Συνεχίζοντας, ο Άγιος Νεκτάριος μας παρουσιάζει την εικόνα του ανθρώπου εκείνου που δεν γνωρίζει τον Θεό και δεν πράττει το θέλημά του. Λέει ο Άγιος, «Αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό είναι ανόητος και το φως της γνώσης δεν τον έχει φωτίσει ακόμα. Η άπειρη σοφία και η δύναμη του Θεού, η θεότητα και η αγαθότητά του είναι διάχυτες σε όλη τη δημιουργία και φανερές μέσα από τα έργα του σε όσους έχουν μάτια για να βλέπουν και αυτιά για να ακούν. Ωστόσο, παραμένουν αόρατες μόνο σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό, αθέατες και ακατάληπτες. Αυτός που αγνοεί την ύπαρξη του Θεού αρνείται τη σοφία του, που έχει κατακοσμήσει τα πάντα και αμφισβητεί τη δύναμη της παντοδυναμίας του. Απαρνείται τα θεία ιδιώματα που αποκαλύπτουν τον θείο δημιουργό και τα έργα του και θεωρεί την εμφάνισή τους ως αποτέλεσμα της δίχως νου φύσης. Ενώ λέει ότι είναι σοφός, γίνεται ανόητος, σκέφτεται μάταια, σκοτίζεται ή ασύνεται η καρδιά του. Αντάλλαξε τη δόξα του άφθαρτου Θεού με ομοίωμα εικόνας φθαρτού ανθρώπου και ελάτρευσε την κτήση παρά τον κτήσαντο. Και καθώς δεν προσπάθησε να γνωρίσει τον Θεό, τον παρέδωσε ο Θεός στη μορία του και έτσι πράττει όσα είναι απαγορευμένα. Αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό είναι γεμάτος από κάθε είδους κακία, αδικία, πονηριά, πλεονεξία. Είναι πλήρης φθόνου, έρηδας, δόλου, κακοήθειας. Είναι ψιθυριστής, κουτσομπόλης, θεομίσητος, υδριστής, υπερήφανος, αλαζόνας, εφευρέτης κακών, απειθής στους γονείς του, χωρίς σύνεση, χωρίς οργάνωση, άστοργος, χωρίς διάθεση προσφοράς και ελεημοσύνης. Η ψυχή του είναι αγενής, δίχως συνέστηση και ασυνείδητη. Η ψυχή του δεν μπορεί να αποκτήσει κανένα άγαθο. Το πνεύμα του έχει στραφεί ολόκληρο στην ύλη και ο ίδιος παραδόθηκε στη μελέτη της. Εκτός από την ύλη δεν μπορεί να δει τίποτα άλλο. Η καρδιά του είναι παραδομένη στην ύλη και αυτή αποτελεί το ίνταλμα της λατρείας του. Άνθρωπος ον εν τιμή ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίμεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Η ατομική του θέληση είναι ο νόμος που καθορίζει όλα όσα τον αφορούν. Αρνείται κάθε άλλο νόμο που δεν είναι σύμφωνος με τις ορμές και τις επιθυμίες. Αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό είναι ο πιο δυστυχής από τους ανθρώπους. Ζει δυστυχισμένος και πορεύεται προς τον θάνατο απελπισμένος. Ο τάφος είναι το παντοτινό του φόβητρο.

Για να δούμε όμως ποια είναι η εικόνα σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο του ανθρώπου που πλουτίζει εν Θεό. Η εικόνα αυτού που πλουτίζει εν Θεό είναι χάρμα οφθαλμών, διότι χαράχτηκε από τον χρωστήρα της Θείας Χάρης. Οι αρετές βοήθησαν αποτυπώνοντας σε αυτήν με καλλιτεχνικές πινελιές το δικό του σκάλος. Πόσο αληθινά ωραία είναι η εικόνα αυτού που πλουτίζει εν Θεό. Όποιος την κοιτάει αισθάνεται μυστική γοητεία, να γοητεύει και να έλκει την ψυχή. Η χάρη της εχμαλωτίζει την ψυχή και το μεγαλείο της καλεί σε ευλάβεια. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό έχει περιβληθεί το άφαρτο και αναλύω το κάλος. Η δε ψυχική ωραιότητά του μένει αγέραστη στο διηνεκές. Αυτός και όταν μιλάει σαγηνεύει και όταν σωπαίνει διδάσκει. Συμβουλεύοντας πείθει, ελέγχοντας επανορθών, διδάσκοντας εισακούεται, απολαμβάνει τον σεβασμό και σε όλους είναι συμπαθής. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό έγινε ο λίχνος του Ευαγγελίου. Αυτός που φωτίζει όσους αγάλλονται μέσα στο Ευαγγελικό φως. Είναι πλέον η ζύμη της χάρης που είναι έτοιμη να ζυμώσει όλο το θύραμα που βρίσκεται κοντά της. Αναδείχθηκε το αλάτι της Καινής Διαθήκης το οποίο μπορεί να συντηρήσει και να δώσει νόημα ζωής σε όλο τον κόσμο. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό, αφού απαρνήθηκε τον εαυτό του, ακολούθησε τον Χριστό. Σηκώνει πάντοτε το σταυρό του, καρφώνοντας πάνω του τα πάθη και τις επιθυμίες του. Η αγάπη προς τον Θεό πλήγωσε την καρδιά του. Ο δαινόμος του Θεού έχει γίνει η μελέτη της. Είναι ολόκληρος, αφοσιωμένος στον Θεό και τον λατρεύει με όλη του την ψυχή, με όλη του την καρδιά, με όλη του τη δύναμη και με όλη τη διανοιά του. Η δημιουργία του κόσμου του δίνει συνεχείς αφορμές για να ημνεί το Θείο Δημιουργό. Σε αυτήν ανακαλύπτει την εικόνα του, χαραγμένη από το ίδιο το χέρι του Θεού. Σε αυτήν ανακαλύπτει τη δημιουργική Θεία Σοφία, τη Θεία Δύναμη που συνέχει τα πάντα, τη Θεία Πρόνοια που διαχέεται στα πάντα, τη Θεία Αγαθότητα που απλώνεται παντού, τη Θεία Δικαιοσύνη που επικρατεί σε όλα, τον Θείο Νου που εποπτεύει τα πάντα. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό βρίσκει παντού τον Θεό. Το Πνεύμα Του σαν να το παρασύρει η λεπτή άβρα της Θείας Χάρης, ανυψώνεται σαν ανάλαφρο φτερό και βιάζεται να φτάσει στον Θεό, τον ποιητή και πλάστη του. Η καρδιά του έχει γίνει παράδεισος, όπου βλάστησε το δέντρο της ζωής. Σε αυτήν ανθίζουν και στέκουν ανανεωμένα τα άνθη των χαρισμάτων σαν σε παντοτινή άνοιξη. Η γεμάτη από αγάπη καρδιά του προς τον Θεό και των πλησίων αναβλύζει σαν ζωντανό νερό και εκδηλώνεται με τις ποικίλες μορφές της ευεργεσίας και της αγαθοεργίας. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό δεν ζει πλέον για τον εαυτό του, αλλά για τον πλησίον του. Έχει ως φροντίδα το καλό του πλησίον του και μοναδικό του μέλημα είναι η χαρά των άλλων. Ελεύθερος από πάθη, επιθυμεί ό,τι είναι αγαθό και ευάριστο και τέλειο στον Θεό, ενεργώντας πρόθυμα προς τον σκοπό αυτό. Μέρα και νύχτα ο νους του μελετάει τη σοφία του Θεού. Η δε καρδιά του αυτόν υμνεί και αυτόν ευλογεί. Η ευγένεια της ψυχής του εμφανίζεται σαν γλυκιά χάρη απλωμένη στο πρόσωπό του και εκδηλώνεται σαν αγνό συνέστημα ακαταλήπτης λεπτότητας. Αυτός που πλουτίζει εν Θεό έγινε πλέον όμοιος με τον Θεό. Αληθινή εικόνα και ομοίωμα του Θεού. Μακάριος άνθρωπος, διότι κατανόησε την αποστολή του και πολιτεύθηκε στη ζωή σύμφωνα με την κλίση του. Μακάριος άνθρωπος, διότι έλαβε ήδη τον αραγώνα της μελλοντικής δόξας. Μακάριος άνθρωπος, διότι ο Κύριος ετοίμασε για αυτόν κληρονομιά στην επουράνια βασιλεία.

Ο Άγιος Νεκτάριος συνεχίζει τώρα και μας παρουσιάζει την εικόνα του ανθρώπου εκείνου που δεν πλουτίζει εν Θεό, δηλαδή την εικόνα του ηλιστή. Το Ιερό Ευαγγέλιο μας δίνει την εικόνα του ηλιστή περιγράφοντας τον άφρονα πλούσιο. Αυτός, παραδομένος ολόκληρος στην ύλη, απευθύνεται στον εαυτό του λέγοντάς του «Έχεις μαζέψει από πολλά χρόνια πολλά αγαθά. Αναπαύσου λοιπόν, φάε, πιες, ευχαριστήσου». Να την λοιπόν η εικόνα του υλικού ανθρώπου, η εικόνα του ηλιστή. Όλη του την ευδαιμονία την έκτισε πάνω σε υλικά αγαθά που φθήρονται, μεταβάλλονται συνεχώς και αλλοιώνονται. Αναζήτησε την ευχαρίστηση στον κορεσμό των ποικίλων παθών και επιθυμιών του σώματος και της ψυχής. Ολόκληρος παραδομένος στη μύλη, λησμονεί την πνευματική του φύση και ξεχνάει τον Θεό που τον έπλασε, τον Θείο Δημιουργό του Σύμπαντος. Πουθενά δεν τον ανακαλύπτει, πουθενά δεν βλέπει την παρουσία του, πουθενά δεν βρίσκει το κάλος της εικόνας του Θεού. Η αρμονία του Σύμπαντος που εικονίζει τη σοφία και την παντοδυναμία του Θεού, αδυνατεί να αναστήσει το κατρακυλισμένο στην ύλη πνεύμα του. Αδυνατεί να ανορθώσει το φρόνημά του, αδυνατεί να εξυψώσει τον εσχοντισμένο και δυσκύνει το νου του για να κατανοήσει τη σοφία και την παντοδυναμία του Θείου Δημιουργού. Το εκπληκτικό κάλος του κόσμου, αυτό που προκαλεί τον θαυμασμό του πνευματικού ανθρώπου, αυτό που τον ανυψώνει προς τον Αριστοτέχνη Δημιουργό, ο οποίος έχει καλλιτεχνήσει αυτή τη θαυμάσια εικόνα της δημιουργίας, ενώ διεγείρει στην καρδιά αυτού που έχει νου φωτισμένο συναισθήματα αγάπης και λατρείας και τα χείλη του κινούνται για να υμνήσουν τον Θείο Καλλιτέχνη, στην καρδιά του ηλιστή δεν ξυπνάει κανένα ιερό συναίσθημα. Με κανέναν τρόπο η χάρη του Θεού που διαχέεται στην εικόνα της δημιουργίας και εικονίζει την αγαθότητα του καλλιτέχνη δεν ανυψώνει το νου του στον Θείο Δημιουργό, αφού ο ηλιστής ευχαριστιέται μονάχα με την υλική μορφή της εικόνας της δημιουργίας. Η πνευματική δημιουργία είναι για αυτόν κάτι ξένο και ακατανόητο, διότι του λείπει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η ανύψωση του νου του πάνω από τα γήινα είναι αδύνατη, αφού ο ίδιος είναι προσκολλημένος στη γη. Ο ηλιστής, χωρίς φροντίδα για τον υπόλοιπο κόσμο, περιόρισε τις σκέψεις του γύρω από τον εαυτό του και μόνο του μέλημα είναι η περιποίηση του εγώ του. Κάθε φροντίδα του περιστρέφεται γύρω από τον ειδονικό βίο και τη λατρεία του εαυτού του. Αναζητά τη βοήθεια όλων με σκοπό την εξυπηρέτησή του. Για τον ηλιστή δεν υπάρχει κανείς άλλος εκτός από τον εαυτό του. Το δικό του εγώ έχει κατακλείσει τα πάντα. Γι' αυτόν κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ζει ανεξάρτητος. Ό,τι μπορεί να υπάρξει οφείλει να εξαρτάται από τη θέλησή του. Ο ηλιστής νομίζει πως είναι η μόνη προνομιούχος φύση, η μοναδική ελεύθερη ύπαρξη στον κόσμο και δικαιούται να απολαμβάνει τα πάντα. Κάθε άλλη ύπαρξη οφείλει να υποτάσσεται σε αυτόν και είναι υποχρεωμένη να δουλεύει για αυτόν. Ο ηλιστής σαν τύραννος αξιώνει να πραγματοποιούνται όλες οι παραλόγιες απαιτήσεις του και όλοι να τρέχουν να ικανοποιήσουν τις παρορμήσεις και επιθυμίες του. Κάθε άρνηση υποταγής και υπηρεσίας θεωρείται έγκλημα μια αφιέρωση σε αυτόν και θανάσει μια αμαρτία. Το αίμα όσων αρνούνται υποταγή και ενανιώνονται σε αυτόν μπορεί να χυθεί εμπρός του έτσι ώστε να τιμωρηθούν οι ανυπάκοοι. Τίποτα δεν του συγκινεί, τίποτα δεν του προκαλεί τύψη συνείδησης, θεωρεί τις πράξεις του δίκαιες και καλά καμωμένες. Τα ευγενικά συναισθήματα έχουν εξαφανιστεί από την καρδιά του, αφού αυτή έχει γεμίσει από άγρια πάθη. Η αγάπη και η φιλία παραμένουν σε αυτόν μόνο όσο υπηρετούν την φιλιγονία του. Η θρησκεία θεωρείται από αυτόν σαν παραλογία, ιδέα αρετή ανοησία. Η ελπίδα της μέλουσα ζωής φαντασιοπληξία και προϊόν αρρωστημένης φαντασίας. Οι θείες εντολές του νόμου, οι οποίες διδάσκουν τον σεβασμό προς τον Θεό και την ηθική, θεωρούνται λόγια ανόητα και αερολογίες. Οι θρησκευτικές πεπιθήσεις είναι για αυτόν δυσιδαιμονίες, γεμάτες πλάνη και φαντασιοπληξία ενός διαταραγμένου νου. Όλη η σοφία του κόσμου αυτού έστησε τάχα την ενέδρα της στο κεφάλι του. Όλη δε η ορθή γνώση πιστεύει ότι πηγάζει από τον δαιμόνιο νου του. Κάθε τι που βγαίνει από τη διάνοιά του αξιολογείται ως σοφία και ό,τι αντιτάσσεται σε αυτή απορρίπτεται σαν ανοησία. Αυτή είναι σε μικρογραφία, αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος, η εικόνα του ηλιστή.
ο οποίος θησαυρίζει για τον εαυτό του και όχι με τον πλούτο τον προερχόμενο από τον Θεό. Πόσο αληθινά δυστυχισμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πόσο μακριά βρίσκονται από την αλήθεια, πόσο πλανώνται, πόσο ανόητοι και τυφλοί γίνονται. Ενώ διαχέεται άπλετο το φως της αλήθειας και φωτίζει τα πέρατα, αυτός μένει στο σκοτάδι του ψεύδους και της πλάνης. Πόσο έχει βαρύνει και καλύψει τους οφθαλμούς του η λατρεμένη του ύλη, πόσο το σκοτάδι που εξέρχεται από αυτή τον έχει σκοτήσει. Σκοτοδύνει κατέλαβε το μυαλό του. Βαρύ πέπλο από σκοτάδι έχει απλωθεί πάνω στο κεφάλι του, αυτός όμως δεν το αντιλαμβάνεται. Θεωρεί ότι δεν σφάλει ποτέ, αν και αμαρτάνει πάντα. Κατά τη στιγμή δε που έλεγε στον εαυτό του ότι θα είναι αιώνιος, ξαφνικά ακούει φοβερή φωνή, φωνή αποδοκιμασίας. Φωνή που τον ελέγχει για την αφροσύνη του. Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του σοφό, καταγγέλλεται από τον Θεό ως άφρον. Άφρον, τι φοβερή φωνή. Άφρον, τούτη τη νυχτή την ψυχή σου ζητούν από σένα. Τι φοβερή απέτηση. Ο κριτής του οποίου αρνιόταν την ύπαρξη, τον καλεί μέσα στη νύχτα να εμφανιστεί μπροστά του και να απολογηθεί για τις πράξεις του. Πόσο αργά αντιλήφθηκε την αμαρτία του. Πέρασε τη ζωή του άθεος και έφυγε για να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού, να ελεγχθεί και να κατακριθεί. Ταλέπορος άνθρωπος.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε όμως και στην άλλη μας εκπομπή. Μέχρι τότε χαίρετε.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευχανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούδη και οθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτουν. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη προστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, νέοι μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύση βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν εγώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία τιμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την άγαμον σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασε Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέτο κασμήν, της η βόσιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγή προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρτητον τείχο. Χαίρε δει εγείρονται τρόπαια, χαίρε δει εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρωσε κολλάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσ' ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτιρμών.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ημθε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσι ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και Κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με

0: των χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλουσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσαμε

ειρηνίσμε και υπέρχειών ολευκανθήσομε. Ακουτιείσμοι αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα άνολοκο αυτόματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

ειρήνης, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης,

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίωνος Λαρίσης, Λουκά Συμφερουπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυρογλίτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων

Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων Ανδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, Κύρου και Ιωάννου Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμσών και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου Θαραλέου και Τρίφωνος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν ταύτην και πάσαν Μονήν πόλη και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλων ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλή.

0: Υδάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημίν δέσποτα επί της αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου, του Αγιορείτου, του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλ...

Κεφάλαιο 5. Εσωτερική αταξία και εξωτερική εμφάνιση. Οι καημένοι κοσμικοί ντύνονται όπως είναι μέσα τους. Δώστε μου, γέροντα, μία ευχή. Εύχομαι να γίνεις πνευματικό καρναβάλι, σαν την Αγία Ισιδώρα την Σαλή. Να αποκτήσεις την καλή υποκρισία. Βλέπεις, οι καημένοι κοσμικοί γιορτάζουν κάθε μέρα την κοσμική τους υποκρισία και ντύνονται όπως είναι μέσα τους. Παλιά, καρναβάλια γίνονταν οι άνθρωποι μία φορά τον χρόνο, μόνο τις απόκριες. Τώρα, οι περισσότεροι συνέχεια καρναβάλια είναι. Δηλαδή, παλιά έβλεπε κανείς καρναβάλια μια εβδομάδα, μόνο τις απόκριες. Τώρα, βλέπει κάθε μέρα, καθένας ντύνεται όπως του λέει ο λογισμός. Έχουν γίνει τελείως παράξενοι. Παλάβωσαν. Λίγοι είναι οι συμμαζεμένοι άνθρωποι, οι σεμνοί, είτε άνδρες, είτε γυναίκες, είτε παιδιά. Ιδίως οι γυναίκες είναι τελείως χάλια. Σήμερα που κατέβαινα στην πόλη, είδα κάποια με μια κορδέλα τόσο φαρδιά σαν επίδεσμο, κάτι μπότες μέχρι επάνω και ένα κοντό φόρεμα. Μου είπαν, είναι της μόδας. Άλλες περπατούν με κάτι τόσο λεπτά τακούνια. Λίγο να στραβοπατήσουν, στον ορθοπαιδικό θα πάνε. Τα δε μαλλιά, μην τα ρωτάς. Μια άλλη, ο Θεός να με συγχωρέσει, τι άνθρωπος ήταν. Ένα πρόσωπο άγριο, με το τσιγάρο στο στόμα. Φου τα μάτια κόκκινα. Τώρα, λένε ότι έχουν σαν αρχή να μην καπνίζουν στο σπίτι όταν έχουν μικρά παιδιά. Τα παιδιά είναι το μεταξύ, τα καημένα. Έχουν γεννηθεί καπνιστές ρέγγες. Και από τους καφέδες οι άνθρωποι παθαίνουν. Κάνουν κάτι γκριμάτσες. Έχει φύγει η χάρη του Θεού. Τέλεια εγκατάλειψη. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Σινά, ήταν και εκεί, μην το συζητάς. Πόσο πονούσα όταν έβλεπα τις τουρίστριες που έρχονταν στο μοναστήρι. Τι χάλια ήταν. Σαν να έβλεπα ωραίες εικόνες, βυζαντινές, πεταγμένες στα σκουπίδια, μόνο που αυτές είχαν πεταχτεί μόνες τους. Μια φορά είδα μία που φορούσε κάτι σαν φελόνι και είπα, δόξα τω Θεώ, να και μία που φοράει κάτι συμμαζεμένο. Τέλος πάντων, φελόνι ξεφελόνι, τουλάχιστον δεν είναι σαν τις άλλες. Ύστερα, όταν γύρισε μπροστά, τι να δω. Ήταν όλα ανοιχτά, που έφτασε ο κόσμος. Μου έστειλαν μία φωτογραφία μιας νύφης για να κάνω προσευχή να πάει καλά ο γάμος της. Φορούσε ένα νυφικό τελείως χάλια. Τέτοιο ντύσιμο είναι ασέβεια στο μυστήριο, στον ιερό χώρο της εκκλησίας. Πνευματικοί άνθρωποι και δεν σκέφτονται. Τι να κάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό λέω, αν και τα μοναστήρια δεν κρατήσουν, δεν υπάρχει φρένο πουθενά. Είναι ξέφρυνοι οι άνθρωποι σήμερα. Παλιά, που υπήρχαν και οι διαχριστών σαλοί, υπήρχαν ελάχιστοι τρελοί στον κόσμο. Μήπως θα πρέπει να παρακαλέσουμε τους διαχριστών σαλούς να κάνουν καλά τους φύσεις αλλούς και να αναδειχθούν πάλι δια Χριστών σαλή. Πάντως, τα πιο παράξενα πράγματα βλέπεις και ακούς σήμερα. Μου είπε ένας, έκανα τον σταυρό μου όταν το άκουσα, ότι σήμερα είναι της μόδας οι τεμπέληδες να τρίβουν τα ρούχα τους εδώ και εκεί και ύστερα να κόβουν και να ράβουν μπαλώματα με μία σακοράφα. Καλά, ένας εργατικός είναι φυσιολογικό να είναι έτσι, αλλά ένας τεμπέλης, αφού μου είπε αυτό, συμπληρώνει. Να σου πω, γέροντα, και κάτι ακόμη πιο παράξενο. Η γυναίκα μου είδε μια φορά στην Ομόνοια το παιδί μιας φιλικής μας οικογένειας να έχει σκισμένο το παντελόνι του από πίσω. «Παιδάκι μου», του λέει, «βάλε το χεράκι σου πίσω». «Άσε με», λέει εκείνο, «της μόδας είναι». Τα καημένα τα παιδιά. Είναι σωστό, γέροντα,
που βάζουν μερικοί στις μπλούζες στάμπα με αγίους. Αν είναι σε μπλούζες ή σε σακάκια, καλά, δεν πειράζει. Εκεί που να βάζουν έναν διάβολο, καλύτερα αυτά. Αλλά αν είναι σε παντελόνια, δεν ταιριάζει. Είναι ανευλάβια. Είναι μερικοί ευλαβείς που βάζουν διάφορα τέτοια. Να, όταν είχε πάει ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, είχαν κάνει κάτι μπλούζες με στάμπα τον Πατριάρχη και την Αγία Σοφιά. Από ευλάβια το έκαναν? Δεν το έκαναν Εβραίοι, Χριστιανοί το έκαναν. Υπάρχουν και μερικοί που κάνουν καλά πράγματα, όπως υπάρχουν καλοί γιατροί, υπάρχουν και οι κουμπογιανίτες. Γέροντα, όλη αυτή η αταξία είναι και από την επίδραση των ξένων. Από πού είναι? Γι' αυτό λέγανε στα χρόνια μου, οι άνθρωποι από τη Σμύρνη είναι. Ήταν παραθαλάσσιο μέρος και πήγαιναν πολύ ξένοι. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν πολύ αυστηρός αυτά. Ήταν εκεί στα Φάρασα μια νιόνυμφη και φορούσε μια μανδύλα πανδαλή, σμυρνιώτικη. Ο Άγιος, επανειλημμένος, της έκανε παρατηρήσεις για να την πετάξει και να ντύνεται σεμνά, όπως όλες οι φαρασιώτισσες. Εκείνη δεν άκουγε. Μια μέρα που την είδε ο Άγιος Αρσένιος να φοράει πάλι την παρδαλή μανδύλα, της είπε αυστηρά: «Φράγκικες αρρώστιες στα Φάρασα δεν θέλω. Αν δεν συμμορφωθείς, να το ξέρεις, τα παιδιά που θα γεννάς, αφού θα βαπτίζονται, θα φεύγουν αγγελούδια και εσύ δεν θα χαρείς κανένα». Και επειδή ούτε τότε συμμορφώθηκε, της πέθαναν δύο αγγελούδια. Τότε μόνο συνήλθε, πέταξε την παρδαλή μανδύλα και πήγε στον Άγιο Αρσένιο και ζήτησε συγχώρεση. «Γέροντα, τα σκούρα ρούχα βοηθούν στην πνευματική ζωή έναν που θέλει να γίνει μοναχός?» «Ναι, τα σκούρα ρούχα πολύ βοηθούν. Φεύγει έτσι κανείς από τον κόσμο, ενώ με τα χρωματιστά μένει γαντζωμένος στον κόσμο. Και αυτός που λέει, θα πάω στο μοναστήρι και εκεί θα φορέσω μαύρα. Θα πάω στο μοναστήρι και εκεί θα κάνω κανόνα. Μαύρα πράγματα θα κάνει και εκεί όταν πάει. Όταν είναι στον κόσμο και κάνει με χαρά αυτό που κάνουν οι μοναχοί και το λαχταρά, αυτός και στον κόσμο χαίρεται πνευματικά και στην καλογερική μετά θα ανέβει 2-2 και 3-3 τα σκαλιά. Μερικές φορές, γέροντα, παιδιά που θρησκεύουν και ντύνονται σεμνά έχουν πολύ πόλεμο από τους μεγάλους. Αν το πιστεύουν και το κάνουν αυτό με την καρδιά τους, βάζουν και τους μεγάλους στη θέση τους. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα που φορούσε μαύρα και μανίκια μέχρι κάτω. Είχε μια ευλάβεια. Της λέει μια φορά μια μοντέρνα γριά: «Δεν τρέπεσαι, κοπέλα, εσύ να φοράς μαύρα και μανίκια μακριά, αφού δεν βλέπουμε παραδείγματα από εσάς?» Της απάντησε εκείνη: «Τουλάχιστον να φορέσουμε εμείς μαύρα». Και την έβαλε στη θέση της. Βλέπεις, η άλλη μόλις χείρεψε και φοράει παρδαλά. Αλλά τι να πεις, εμένα η αδερφή μου 23 χρονών έμεινε χείρα και μέχρι που πέθανε τα μαύρα δεν τα έβγαλε. Για μένα είναι μακάριες οι χείρες που φόρεσαν τα μαύρα σε αυτή την ζωή, έστω και ακούσια, και ζουν άσπρη πνευματική ζωή και δοξολογούν το Θεό χωρίς να γογγίζουν, παρά οι δυστυχισμένες που φορούν παρδαλά και ζουν παρδαλή ζωή. Σήμερα δεν διακρίνεις αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Κάποτε, για να δοκιμάσουν τον σοφό Σολομώντα, του πήγαν μια ομάδα αγοριών και μια ομάδα κοριτσιών, όμοια ντυμένα κατά πάντα, για να τα ξεχωρίσει. Εκείνος τα οδήγησε σε μια βρύση και τα έβαλε να πληθούν. Από τον τρόπο που πλένονταν τα ξεχώρισε. Τα κορίτσια έριχναν με προσοχή το νερό στα μάτια, συνεσταλμένα, ενώ τα αγόρια το πετούσαν στο πρόσωπό τους και έκαναν θόρυβο με τις παλάμες τους. Σήμερα οι άνδρες έχουν μιμηθεί τόσο πολύ τις γυναίκες που πολλές φορές δεν διακρίνονται. Την παλιά εποχή, στα 500 μέτρα
μπορούσες να διακρίνεις αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Τώρα, ούτε από κοντά δεν μπορείς μερικές φορές να ξεχωρίσεις τι είναι. Δεν καταλαβαίνεις. Γυναίκα είναι, άνδρας είναι. Γι' αυτό αναφέρει η προφητεία ότι θα έρθει η εποχή που δεν θα διακρίνονται οι άνθρωποι αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο γέρο Αρσένιος, ο σπηλαιώτης, είπε σε ένα νεαρό που είχε κάτι μαλλιά μέχρι κάτω. «Καλά, εσύ τι είσαι, αγόρι είσαι ή κορίτσι?» Δεν διακρινόταν. Παλιά τους κούρευαν στο Άγιον Όρος. Τώρα έρχονται όπως να είναι. Εγώ τους κουρεύω με το ψαλίδι που κόβω το μαλλί όταν πλέκω κομποσκίνη. Πόσους έχω κουρέψει? Πίσω από το ιερό τους κουρεύω. Όταν έρχονται τέτοιοι, τους λέω: «Υποσχέθηκα σε κάποιους φαλακρούς να τους κολλήσω μαλλιά. Κάντε αγάπη να τα κόψουμε». «Τι να κάνουμε τώρα? Το έχω υποσχεθεί». «Το δέχονται, γέροντα? Έχει σημασία πως θα το πει κανείς». «Δεν αρχίζω. Τι χάλια είναι αυτά? Δεν ντρέπεστε? Δεν σέβεστε τον ιερό χώρο?» Αλλά τους λέω: «Βρε παλικάρια, εσείς με αυτά τα μαλλιά βρίζετε τον ανδρισμό σας. Αν δείτε έναν τσολιά στην Ομόνια να περπατά με μια γυναικεία τσάντα, πώς θα σας φανεί?» «Ταιριάζει, μωρέ. Να τα κόψουμε τα μαλλιά». Και τα κουρεύω. Ξέρετε τι μαλλιά μαζεύω? Καμιά φορά, αν κανένας λίγο αντιδράσει και αρχίσει να ρωτάει γιατί και τα λοιπά, του λέω: «Τι γιατί? Καλόγερος δεν είμαι? Κουρές κάνω. Αυτή είναι η δουλειά μου». «Είναι ο τρόπος που θα το πεις». Γελούν και αυτό είναι. Μετά τα κουρεύω. Ονόματα δεν αλλάζω. Έναν μόνο τον έβγαλα άξιον εστί, γιατί εκείνη την ώρα περνούσε η λιτανία της εικόνος του άξιον εστί. Πόσο χαίρονται οι γονείς που τα κουρεύω. Ξέρεις πόσες ευχές παίρνω από τους γονείς, από τις μανάδες? Μόνον από αυτό θα με συγχωρέσει ο Θεός. Τώρα πάλι είναι μόδα να κόβουν τα μαλλιά και να αφήνουν πίσω κάτι μύτες. «Τι νόημα έχει, βρε λεβέντες, αυτή η ουρά?» ρωτάω καμιά φορά. «Την αφήνουμε», μου λένε, «για να μας προσέξουν οι άλλοι». «Μωρέ, και να τους πληρώσετε τους άλλους», λέω. «Με τόσα προβλήματα που έχουν σήμερα, δεν πρόκειται να σας προσέξουν». Βλέπεις άλλα κοντζάν παλικάρια να βάζουν σκουλαρίκια. Πόσα σκουλαρίκια έβγαλα! Γέροντα, μερικοί φορούν μόνο ένα σκουλαρίκι. Οι αναρχικοί είναι που φορούν ένα σκουλαρίκι. Το ένα σκουλαρίκι στο αυτί είναι σύμβολο αναρχίας. Δεν το βάζουν έτσι από θηλυπρέπεια. Τρυπούν το αυτί τους και το βάζουν σαν σήμα αντιδράσεως. Ήρθε ένα παλικάρι με τον πατέρα του στο καλύβι, 22 χρονών, με μαλλιά, γένια και ένα σκουλαρίκι στο αυτί. «Δεν ταιριάζει», του λέω. «Πολλοί σας παρεξηγούν». «Εγώ δεν σας παρεξηγώ. Εκείνοι όμως δεν ξέρουν ότι είστε αναρχικοί και σας παρεξηγούν». Το έβγαλε μετά και μου το έδωσε. Ήταν χρυσό. «Δώστε», του λέω, «σε έναν χρυσοχό να σου κάνει ένα σταυρουδάκι». Άλλοι γέροντα βάζουν σκουλαρίκι και στη μύτη. Αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος τους έβαλε τον χαλκά στη μύτη, μόνον που το καπίστρι δεν φαίνεται. Είναι και μερικοί που έχουν στο λαιμό πλατιές αλυσίδες, χρυσές, από εδώ, από εκεί. Έδωσα ένα ξεσκόνισμα σε έναν. Τις έβγαλα και μετά του είπα: «Να τις δώσεις σε ένα ορφανό ή να τις δώσεις στη μάνα σου για να τις δώσεις σε κανένα φτωχό». Αφού τον φέρνω σε λογισμό, μου λέει: «Τι να κάνω?» «Από εκεί να αρχίσεις», λέω. «Να φορέσεις ένα σταυρουδάκι με μια λυσίδα. Άνδρες τώρα και να φορούν χρυσαφικά. Να έχει φαρδιές αλυσίδες, χρυσές, 2-3 σειρές, που ούτε πριγκίπισες δεν βάζουν. Να φαίνονται στο λαιμό και να σου λέει το πρόβλημά του μετά». «Το πρόβλημα είναι εκεί, κανόνας. Σ' άλλους τα παίρνω. Σ' άλλους, λέω,
να τα δώσουν μόνοι τους. Έχουν χάσει το μέτρο. Deep, deep, deep έχουν γίνει. Άλλοι βάζουν ζώδια στο λαιμό. Ρωτάω έναν, τι είναι αυτό? Πρώτη φορά το βλέπω. Είναι το ζώδιό μου, μου λέει. Εγώ νόμιζα ότι είναι μια Παναγία. Καλά, ζώα είστε, του λέω, και φοράτε ζώδια, λόξες. Η αταξία η εσωτερική ξεσπάει εδώ. Να κάνουμε πολύ προσευχή, ο Θεός να φωτίσει την νεολαία για να κρατηθεί λίγο προζύμη. Οι άνθρωποι διψούν την απλότητα. Το καλό είναι ότι διψούν οι άνθρωποι την απλότητα και έφτασαν σε σημείο να κάνουν την απλότητα μόδα και ας μην νιώθουν απλά. Έρχονται μερικοί στο Άγιον Όρος με κάτι ξεβαμμένα ρούχα. Λέω, αυτοί δεν δουλεύουν στα χωράφια. Γιατί είναι έτσι? Άλλος μιλάει χωριάτικα από φυσικού του και τον χαίρεσε. Άλλος πάει να μιλήσει χωριάτικα και σου έρχεται να κάνεις εμετό. Είναι και μερικοί που έρχονται με τις γραβάτες τους. Από το ένα άκρο στο άλλο, ένας είχε 6-7 γραβάτες μαζί του. Ένα πρωί που ετοιμαζόταν, φόρεσε την γραβάτα, το κουστούμι του κτλ. «Τι κάνεις εκεί?» του λέει κάποιος. «Θα πάω στον πατέρα Παΐσιο», λέει. «Ε, και τι είναι αυτά που φοράς?» «Τα φοράω», λέει, «για να τον τιμήσω». «Βρε, τι πάθαμε. Απλότητα δεν έχουν καθόλου. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αλητεία. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι δεν ζουν απλά, αλλά είναι κουμπωμένοι, δεν βοηθούν την νεολαία. Έτσι τώρα οι νέοι, μη έχοντας κάποιο πρότυπο, ζουν αλήτικα. Γιατί όταν βλέπουν κουμπωμένους χριστιανούς, ανθρώπους σφιγμένους με γραβάτες, καλουπωμένους, δεν βρίσκουν σε αυτούς καμία διαφορά από τους κοσμικούς και αντιδρούν. Αν έβλεπαν απλότητα στους πνευματικούς ανθρώπους, δεν θα έφταναν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά τώρα, κοσμικό πνεύμα οι νέοι, κοσμική τάξη αυτή. Έτσι πρέπει να περπατάμε χριστιανοί. Έτσι πρέπει εκείνο. Έτσι το άλλο. Και δεν είναι ότι το κάνουν από μέσα τους, από ευλάβεια, αλλά γιατί έτσι πρέπει. Οπότε και οι νέοι λένε, τι πράγματα είναι αυτά? Να πηγαίνουν στην εκκλησία με σφιγμένο το λαιμό? Άντε από εκεί. Και τα πετούν και γυρίζουν γυμνοί. Πιάνουν το άλλο άκρο. Κατάλαβες? Όλα αυτά από αντίδραση τα κάνουν. Ενώ έχουν ιδανικά, δεν έχουν πρότυπα και είναι αξιολύπητοι. Γι' αυτό χρειάζεται κανείς να τους κεντρήσει το φιλότιμο, να τους συγκινήσει με την απλή του ζωή. Αγανακτούν όταν και αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι και οι ιερείς προσπαθούν με συστήματα κοσμικά να τους συγκρατήσουν. Όταν όμως βρουν τη σεμνότητα αλλά και την απλότητα και μια ειλικρίνεια, τότε προβληματίζονται. Γιατί όταν κανείς έχει ειλικρίνεια και δεν υπολογίζει τον εαυτό του, είναι απλός, έχει ταπείνωση. Όλα αυτά δίνουν ανάπαυση και στον ίδιο, αλλά είναι αισθητά και στον άλλον. Καταλαβαίνει ο άλλος αν τον πονάς ή υποκρίνεσαι. Ένας αλήτης είναι καλύτερος από έναν υποκριτή χριστιανό. Γι' αυτό όχι υποκριτικό γέλιο αγάπης, αλλά φυσιολογική συμπεριφορά. Ούτε κακία, ούτε υποκρισία, αλλά αγάπη και ειλικρίνεια. Περισσότερο με συγκινεί όταν εσωτερικά είναι κανείς τοποθετημένος καλά. Να έχει δηλαδή σεβασμό και αγάπη πραγματική. Να κινείται απλά. Να μην κινείται με τύπους, γιατί τότε μένει κανείς μόνο στα εξωτερικά και γίνεται άνθρωπος εξωτερικός, δηλαδή αποκριάτικος καρνάβαλος. Η εσωτερική καθαρότητα της όμορφης ψυχής του αληθινού ανθρώπου ομορφαίνει και το εξωτερικό του ανθρώπου και η θεία εκείνη η γλυκύτητα της αγάπης του Θεού γλυκαίνει ακόμα και την όψη του. Η εσωτερική ομορφιά της ψυχής, εκτός που ομορφαίνει πνευματικά και αγιάζει τον άνθρωπο, ακόμη και εξωτερικά και τον προοδεύει με τη θεία χάρη, ομορφαίνει και αγιάζει και αυτά τα άσχημα ρούχα που φοράει
ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού. Ο Παπατήχων έραβε μόνος του σκουφιά με τη σακοράφα από κομμάτια ράσου. Τα έκανε σαν σακούλες και τα φορούσε, αλλά σκορπούσαν πολύ χάρη. Ό,τι παλιό φορούσε η ασουλούποτο δεν φαινόταν άσχημο, γιατί ομόρφαινε και αυτό από την εσωτερική ομορφιά της ψυχής του. Κάποτε τον φωτογράφησε ένας επισκέπτης όπως ήταν, με την σακούλα για σκουφί και με μια πιτζάμα που την είχε ρίξει στις πλάτες του γιατί δεν τον γέροντα να κρυώνει. Και τώρα όσοι βλέπουν στη φωτογραφία τον Παπατήχωνα νομίζουν ότι φορούσε δεσποτικό μανδύα, ενώ ήταν μια παλιά παρδαλή πιτζάμα. Οι άνθρωποι και τα κουρέλια του τα έβλεπαν με ευλάβεια και τα έπαιρναν για ευλογία. Μεγαλύτερη αξία έχει ένας τέτοιος ευλογημένος άνθρωπος που άλλαξε εσωτερικά και αγίασε και εξωτερικά, παρά όλοι οι άνθρωποι που αλλάζουν συνέχεια μόνο τα εξωτερικά, τα ρούχα τους, και διατηρούν εσωτερικά τον παλαιό τους άνθρωπο με αρχαιολογικές αμαρτίες. Ουκ έστε σχέδι ανδρός επί γυναική, ουδέ μη ενδύσιτε ανήρ στολήν γυναικείαν. Γέροντα, πώς να αντιμετωπίσουμε τις γυναίκες που έρχονται στο μοναστήρι με παντελόνι? Συχνά λένε ότι είναι πιο πρακτικό, αλλά και πιο σεμνό από τα κοντά. Σήμερα θα φορούν ή κοντά ή παντελόνια. Άντε τώρα, αφού ξεκάθαρα το λέει στην Παλαιά Διαθήκη και βλέπεις και με τι λεπτομέρειες. Δεν επιτρέπεται ο άνδρας να φοράει γυναικεία στολή και η γυναίκα ανδρική. Είναι νόμος και είναι και άπρεπο. Άνδρες που φορούν φουστάνια είναι ελάχιστοι, πολύ ελάχιστοι. Αυτές όμως που δουλεύουν στα χωράφια λένε ότι δεν μπορούν να κινηθούν άνετα στη δουλειά αν δεν φοράνε παντελόνι. Αυτά είναι δικαιολογίες. Γέροντα, και για τα κοριτσάκια λένε οι μητέρες ότι τα φορούν παντελόνι για να μην κρυώνουν. Άλλη λύση δεν υπάρχει? Δεν υπάρχουν κάλτσες μέχρι πάνω? Ας φορέσουν κάλτσες μέχρι πάνω για να μην κρυώνουν. Άμα θέλει κανείς, για όλα βρίσκει λύσεις. Και όταν οι γέροντα έρχονται επίσημοι και έχουν μαζί τους και μία που φοράει παντελόνι, να τους κάνετε μία εξήγηση. Θέλετε να κάνουμε μία οικονομία για να χαλάσουμε μία τάξη και να γίνει μία ταξία στο μοναστήρι? Μια φορά γέροντα ήρθαν 30 καθηγήτριες με παντελόνι και τις αφήσαμε να περάσουν. Κακός, δεν ταιριάζει. Να τις λέγατε: «Μα συγχωρείτε, είναι αρχή του μοναστηριού να μην επιτρέπουμε να μπει

να τους κεράσετε έξω από την πύλη. Αυτό τους προβληματίζει. Ή, αν ειδοποιήσουν ότι θα έρθουν για προσκύνημα, πέστε από το τηλέφωνο. Σας παρακαλούμε να μην φορούν οι καθηγήτριες και οι μαθήτριες παντελόνι. Έτσι, θα καταλάβουν ότι χρειάζεται να σεβαστούν το χώρο. Εδώ δεν είναι ενορία. Στην ενορία, οφείλει ο ιερέας να διαφωτίσει τις γυναίκες για να καταλάβουν γιατί δεν πρέπει να φορούν παντελόνια και να συμμορφωθούν. Αν καμιά φορά πάνε στην εκκλησία του γυναίκες από άλλη ενορία και φορούν παντελόνι, να φροντίσει να βολέψει τα πράγματα. Η εκκλησία είναι μητέρα, δεν είναι μητριά. Πολλοί όμως γέροντα λένε, έτσι που κάνετε, διώχνετε τον κόσμο από την εκκλησία. Μα αφού στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει εντολή από τον Θεό που απαγορεύει οι γυναίκες να φορούν ανδρικά ρούχα και τα λοιπά, τι άλλο θέλουν? Αλλά σου λένε, γιατί να μην φορούν και οι γυναίκες παντελόνια? Γιατί να μην μπουν στις επιτροπές των εκκλησιών και άθεοι, αφού εκκλησία είναι ο λαός? Έτσι, η τύχη της εκκλησίας θα εξαρτηθεί από την απόφαση των αθέων. Θα κάνουν τις εκκλησίες βιβλιοθήκες, αποθήκες και τα λοιπά, αφού όλα τα παίρνουν. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο? Τι να πεις? Στην Μονή δεν θα πρέπει να ανέχεται κανείς ούτε τους γυμνούς τουρίστες για να μαζεύει χρήματα να ντύσει φτωχούς ανθρώπους, γιατί αυτό είναι και τέχνισμό του πονηρού για να αποξενώσει τον μοναχό από τις ευλογίες του Θεού και να τον κοσμικοποιεί, ενώ η πραγματική ξενιτεία του μοναχού για τον Χριστό τον κάνει πλούσιο από αρετές. Γέροντα, στο Στόμιο αναγκαζόσασταν να βάζετε πινακίδες για τους τουρίστες? Ναι, είχα πινακίδες. Στο μοναστήρι είχα μία πινακίδα που έγραφε «Καλώς ορίσατε». Πιο κάτω, 20 λεπτά από το μοναστήρι, είχα άλλη που έγραφε «Η ασέμνος ενδεδημένη προς αόν». Και είχα ένα βέλος που έδειχνε το ποτάμι και μία άλλη που έγραφε «Η σεμνός ενδεδημένη προς ιερά μονή». Και είχα ένα βέλος που έδειχνε το μοναστήρι. Καλά δεν έγραφα? Εμείς γέροντα, τι να κάνουμε το καλοκαίρι που πολλές γυναίκες έρχονται με εξόπλατα? Κάντε κάτι να το ρίχνουν στην πλάτη. Έτσι θα καταλάβουν ότι χρειάζεται σεβασμός σε αυτόν τον χώρο. Καλοπισμός, μουτζούρε στην εικόνα του Θεού. Τι χαμένος κόσμος υπάρχει σήμερα. Και οι γυναίκες τώρα βάζουν στα μαλλιά τους κάτι κόλλες και πώς μυρίζουν. Αλλεργία σε πιάνει. Όταν βλέπω κοσμικιά γυναίκα με κοσμικές ομορφιές και αρώματα, αηδιάζω εσωτερικά. Μου είπαν, η τάδε πήγε στην Γερμανία να μάθει αισθητική. Και τι είναι αισθητική, ρώτησα. Η αισθητικός, μου λένε, φτιάχνει τις γριές νέες. Τότε θυμήθηκα. Είχα δει κάποτε μια ηλικιωμένη που είχε μια οριζόντια γραμμή στο μέτωπό της. Ρωτάω μετά ένα γνωστό της, τι έχει καημένη? Α, τίποτε, μου λέει. Έκανε εγχείρηση για να τεντώσει το δέρμα της, να φύγουν οι ρητίδες. Και εγώ νόμιζα ότι είχε χτυπήσει και είχε χειρουργηθεί. Πού φτάνει ο κόσμος σήμερα? Σήμερα γέροντα δεν θεωρούν αμαρτία τον καλοπισμό. Ναι, αυτό κατάλαβα. Είδα μια ψυχή που ενώ πρώτα ήταν σαν άγγελος, δεν την γνώρισα μετά έτσι όπως ήταν βαμμένη. Ο Θεός όλα πολύ καλά τα έκανε, της είπα, αλλά έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος σε σένα. Γιατί, πάτερ, μου λέει. Να, στα μάτια τα δικά σου δεν έβαλε μελάνι από κάτω. Αυτό το λάθος έκανε. Ενώ τους άλλους ανθρώπους τους έφτιαξε καλούς, όμορφους. Έκανε λάθος σε σένα. Βρε χαμένο, δεν το καταλαβαίνεις. Ασχημίζεις έτσι τον εαυτό σου. Σαν να έχεις μια βυζαντινή εικόνα και τραβάς πινελιές από εδώ και από εκεί και την μουτζουρώνεις, την χαλάς. Πάμε στην εικόνα του Θεού να βάλουμε μπογιές. Ή σαν ένα ζωγράφος να έχει φτιάξει μια καρδιά.

μικρή εικόνα, να πάει μετά ένας που δεν ξέρει ζωγραφική, παίρνει το πινέλο και κάνει κάτι μουτζούρες και σχημίζει την εικόνα του ζωγράφου. Το ίδιο κάνεις και εσύ. Έτσι είναι σαν να λες το Θεό. Δεν τα έκανες καλά, Θεέ μου. Εγώ θα τα διορθώσω. Μια άλλη ήρθε μια μέρα με κάτι νύχια μέχρι εκεί, σαν το γεράκι, βαμμένα κόκκινα, και μου λέει: «Έχω το παιδί μου άρρωστο βαριά. Να κάνεις προσευχή, Πάτερ». «Κάνω κι εγώ προσευχή, αλλά...» «Τι προσευχή κάνεις?» της λέω. «Εσύ γρατσουνάς τον Χριστό με αυτά τα νύχια. Κόψε πρώτα τα νύχια να γίνει καλά το παιδί. Για την υγεία του παιδιού σου, τουλάχιστον να κόψεις τα νύχια και να πετάξεις τις μπογιές. Να τα βάψω άσπρα, Πάτερ». «Εγώ σου λέω να ξεβάψεις τα νύχια και να τα κόψεις. Να κάνεις μια θυσία για την υγεία του παιδιού σου. Τι είναι αυτά? Αν ήταν ο Θεός, θα σε έκανε με νύχια κόκκινα. Να τα βάψω άσπρα, Πάτερ». «Άντε τώρα. Καλά θα πας και εσύ και το παιδί σου», είπα από μέσα μου. Τα παιδιά περισσότερο τα κρυολογεί η μητέρα όταν δεν είναι ντυμένη με την σεμνότητα και προσπαθεί ακόμη και να τα μαδάει τα παιδιά της. Μπορεί κάποιος να είναι λίγο άσχημος ή να έχει μια αναπηρία. Ξέρει ο Θεός ότι έτσι θα βοηθηθεί πνευματικά, γιατί τον Θεό τον ενδιαφέρει περισσότερο από το σώμα η ψυχή. Όλοι έχουμε τα καλά μας και λίγα κουσούρια, σταυρουδάκια, όχι σταυρό, που μας βοηθούν για την σωτηρία της ψυχής μας. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιώρητου, μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

Αχιλλείου φωνή. Η πολυχρόνια υπομονή οδηγεί στην ταπείνωση. Η ταπείνωση οδηγεί στην υγεία της ψυχής. Η υγεία της ψυχής στη γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού στην αγάπη του Θεού. Και τέλος, η αγάπη του Θεού στη χαρά του Θεού, τη γλυκύτερη όλων. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δυο φορές το 21» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του Παντελή Ζούρα από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία. Οι άνδρες του 1821, Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός ποιητής, Ζάκυνθος 1798, Κέρκυρα 1857. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε ο χαίρε ελευθεριά, ύμνωση στην ελευθερία. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, ο οποίος καθιερώθηκε ως εθνικός ποιητής. Είναι ο πρώτος νεοέλληνας ποιητής και συγγραφέας, ο οποίος είχε μια ευρωπαϊκή παιδεία και μόρφωση. Στο χώρο των Ιόνιων νήσων είχε μια έντονη πνευματική παρουσία, η οποία ενέπνευσε μια ομάδα φίλων αλλά και μαθητών που απαρτίζουν τη λεγόμενη Επτανησιακή Σχολή. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Πατέρας του, ο πλούσιος κόντες Νικόλαος Σολωμός, και μητέρα του, η φτωχή νεαρή υπηρέτρια στο σπίτι του τελευταίου, Αγγελική Νίκλη. Στο νησί πέρασε τα παιδικά του χρόνια, υπό την επίβλεψη του δασκάλου του, Αβά Σαντορόση, Ιταλού πρόσφυγα. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ανέλαβε την κηδεμονία του ο κόντες Διονύσιος Μεσαλάς, ο οποίος τον πήρε στην Ιταλία για σπουδές. Εκεί αρχικά σπούδασε τη νομική επιστήμη, όμως τον κέρδισε η αγάπη του για τη γλώσσα. Ζώντας ανάμεσα σε ποιητές και συγγραφείς στην Ιταλία, εμπνεύστηκε και εκείνος και προετοιμάστηκε να γράψει τα πιο όμορφα ποίηματα που σημάδεψαν τον αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο Διονύσιος Σολωμός μιλούσε θαυμάσια την Ιταλική γλώσσα και άρχισε να γράφει ποίηματα στα Ιταλικά. Το 1818, 20 χρονών, επέστρεψε στη Ζάκυνθο, φέρνοντας μαζί του το φιλελεύθερο πνεύμα των λογίων της Δύσης, έχοντας γερή φιλολογική μόρφωση, κλασική και σύγχρονη. Στη Ζάκυνθο έκανε φίλους ανθρώπους που αγαπούσαν τα μυθιστορήματα, την ποίηση και τον λόγο, με τους οποίους γρήγορα ανέπτυξε φιλικές σχέσεις. Σύντομα ξεχώρισε για το ποιητικό του ταλέντο. Με την επιστροφή στη Ζάκυνθο, ο Σολωμός εκπλήρωσε την επιθυμία του και άρχισε να συλλέγει εθνικά τραγούδια, δηλαδή δημοτικά τραγούδια από όλα τα μέρη της Ελλάδας, γιατί προσπάθησε να ανακαλύψει στοιχεία της ελληνικής γλώσσας και της λαϊκής παράδοσης. Ο κόντες Σολωμός, όπως αφηγούνται οι ντόπιοι, πάντα με λευκό πουκάμισο, κατέβαινε τα σκαλιά στη Ζάκυνθο. Δεν φόρεσε ποτέ φουστανέλα. Περπατούσε το απόγευμα στον κήπο, ακούγοντας ζακυνθινές καντάδες, ξαναμένος, με τις τσέπες γεμάτες ποιήματα αστέρια. Στη Ζάκυνθο, ο Διονύσιος Σολωμός κάθε μέρα καθόταν σε μια άκρη της θάλασσας, αγναντεύοντας το Μεσολόγγι απέναντι, και άκουγε τους πυροβολισμούς και τις φωνές. Έξω η φύση οργίαζε. Μέσα στο Μεσολόγγι όμως η πείνα, οι αρρώστιες, η εξαθλίωση οθούσαν τους ελεύθερους πολιορκημένους να αποφασίσουν τη μεγάλη έξοδο. Στο βάθος άκουγε τον ήχο του κανονιού. Τα έργα του είναι σπουδαία για την Ελλάδα. Ξεχωριστό ποίημα είναι ο ύμνος στην ελευθερία, του οποίου οι πρώτες δύο στροφές έγιναν ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Το 1828 μετακόμισε στην Κέρκυρα, όπου έζησε ως το θάνατό του. Ο ποιητής δεν ταξίδεψε ποτέ στην ελεύθερη Ελλάδα.

Τσάμις Δημήτριος Καρατάσος, ο αρχιστράτηγος της Μακεδονίας. Διχαλεύρη Νάουσας 1798, Βελιγράδι 1861. Πικρή ωραία η άνοιξη, ωραία πικρό το καλοκαίρι. Πάει εσύ ο Τσάμις στη Σικιά και στο κρυφού λιμάνι. Πάει εσύ να κάνει πασχαλιά και του Χριστός Ανέστη. Βρίσκει τους Τούρκους στη Σικιά στην εκκλησιά κλεισμένους. Και ο Καρατάσιος φώναξε «Ωρέ» και ο Καρατάσιος λέει «Κατέβα μπντούλ προσκύνηση, κατέβα δω σειράει. Εγώ δεν είμαι νιόνυμφη να έρθω να προσκυνήσω» και ο καπετάνιος διέταξε «Ωρέ» λέει στα παλικάρια «Βάλ' τη φουτιά παιδιά μου στην εκκλησιά, είναι ο μπντούλης μέσα, κάψτε του σκύλου ζωντανό». Κάθε τόπο στην Ελλάδα είναι γεμάτος ήρωες που πολέμησαν για τη λευτεριά μετά την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Η Μακεδονία μας είναι ένα από τα μέρη αυτά. Το 1798, στο Διχαλεύρι της Νάουσας, γεννήθηκε ο Δημήτριος Καρατάσος, που έμεινε γνωστός στον αγώνα ως ο Μακεδόνας Γεροτσάμις. Ο Τσάμις ήταν γιος του Αναστάσιου Καρατάσου και πολέμησε μαζί του από το 1822 μέχρι το 1826. Ο ηρωισμός που έδειξε όλα αυτά τα χρόνια τον έκανε γνωστό στην περιοχή αλλά και στη Νότια Ελλάδα. Στη συνέχεια πολέμησε στις Βόρειες Ποράδες και την Εύβοια και όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Ελλάδας ορίστηκε επικεφαλής της 7ης Χιλιαρχίας και ξεκίνησε τον αγώνα για να εδραιωθεί η ελληνική κυριαρχία στην Ανατολική Στερεά. Ο Τσάμις αντιπολιτεύτηκε τον Καποδίστρια και συμμετείχε σε 2 ανταρσίες κατά του Έλληνα κυβερνήτη το 1831, οι οποίες όμως απέτυχαν. Κατά τα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα, αφού κατατάχθηκε στον τακτικό στρατό, διορίστηκε το 1844 υπασπιστής του βασιλιά. Εκείνο όμως που τον κάνει να ξεχωρίζει περισσότερο ήταν η συμμετοχή του στα διάφορα απελευθερωτικά κινήματα στη Βόρεια Ελλάδα που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του Κρημαϊκού Πολέμου το 1853 έως το 1856. Με το αξίωμα του αρχιστράτηγου της Μακεδονίας, επικεφαλής 500 περίπου ανδρών, πρωτοστάτησε στην εξέγερση της Ιθωνίας και στη συνέχεια του Αγίου Όρους και του μεγαλύτερου μέρους της Χαλκιδικής. Οι συγκρούσεις που είχε με τους Τούρκους ήταν πολλές και οι περισσότερες νικηφόρες. Στις 16 Μαΐου του 1854 όμως, μετά από επίθεση των Τούρκων στην Κουμίτσα, το τάγμα του διαλύθηκε και αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει. 5 χρόνια αργότερα, το 1859, ξεκίνησε μια περιοδία σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για να τις κινητοποιήσει στον αγώνα για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Όταν βρισκόταν στο Βελιγράδι το 1861, με σκοπό να υπογραφεί η πρώτη επίσημη συμφωνία ανάμεσα σε Σερβία και Ελλάδα για κοινή εξέγερση κατά των Οθωμανών, ασθένησε βαριά και πέθανε.

Κίτσος Κυριάκος Τζαβέλας, ο ξυφοκτόνος ήρωας, Σούλη 1800 ή 1801, Αθήνα 1855. Ο Κίτσος είναι ο κατεξοχήν ξυφοκτόνος ήρωας. Ίστα μετά των Τούρκων συναντήσεις, δεν χάνει καιρό, το τουφέκι δεν το χρησιμοποιεί και πολύ και καταφρονείται τα μπουρώματα, φόρα το σπαθί και ακράτητος εμπρός, εις το ανθρωποθέρισμα. Χωστή Παλαμά, άπαντα. Ο Κίτσος, Κυριάκος Τζαβέλας, ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η Ελλάδα, αναγνωρίζοντας την προσφορά, αλλά και τις ικανότητές του, τον τίμησε με το βαθμό του στρατηγού, αλλά και με το αξίωμα του Πρωθυπουργού, κατά τα έτη 1847-48. Γεννήθηκε στο ηρωικό Σούλη, το 1800 και το 1801, και ήταν ο δευτερότοκος γιος του Φώτου Τζαβέλα και εγγονός του Λάμπρου Τζαβέλα. Η οικογένειά του αναγκάστηκε να καταφύγει στην Κέρκυρα μετά την κατάληψη του Σουλίου από τον Αλή Πασά το 1803. Εκεί μεγάλωσε και πολύ νωρίς, μόλις τα 19 του χρόνια, ανακηρύχθηκε καπετάνιος, δηλαδή αρχηγός. Από την αρχή της Επανάστασης αναλαμβάνει δράση και συμμετέχει σε πολλές σημαντικές μάχες, όπως στο Βραχώρι, στην Πλάκα, στο Μεσολόγγι, στο Καρπενήσι, στην Καλιακούδα, στην Άμπλιανη και στο Δίστομο. Πολέμησε πλάι στο Μάρκο Μπότσαρη και άλλους 35 σουλιώτες το 1822, κατά την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου. Το 1826 αντιστάθηκε ηρωικά, με λίγους άντρες, στις δυνάμεις του Κιουταχή, στο μικρό νησί Κλίσοβα. Κατά την έξοδο του Μεσολογγίου έπαιξε σημαντικό ρόλο ως επικεφαλής 2.500 αντρών, από τους οποίους 1.300 σώθηκαν και στη συνέχεια κατέφυγε στα Σάλωνα. Μετά την πτώση του Μεσολογγίου εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο και αργότερα πολέμησε στο πλάι του Καραϊσκάκη στην Αττική. Μετά το θάνατο του Καραϊσκάκη διορίστηκε επικεφαλής του στρατοπέδου του Πειραιά. Ο Κίτσος Τζαβέλας υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Ιωάννη Καποδίστρια και υπηρέτησε την Ελλάδα ως Υπουργός Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Κολέτη το 1843, αλλά και ως Πρωθυπουργός, όπως ήδη είπαμε. Το 1849 έγινε πάλι Υπουργός Στρατιωτικών και το 1853 πήρε τον τίτλο του Αντιστράτηγου. Ένα χρόνο μετά, το 1854, του ανατίθεται η αρχηγία στις επιχειρήσεις για τον αγώνα των αλήτρωτων περιοχών στην Ήπειρο, αλλά πέθανε τον Μάρτιο του 1855 στο Μεσολόγγι. Πηγές αναφέρουν πως ο Κίτσος πέθανε από τη λύπη του για την αποτυχία του απελευθερωτικού κινήματος των αλήτρωτων περιοχών της Ηπείρου. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δυο φορές το 21», από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Περί διακρίσεως». Είπε ο Αββάς Ιακώβ ότι είναι σπουδαιότερη η ξενιτεία από τη φιλοξενία. Είπε ο Αββάς Ιακώβ, δεν χρειάζονται τα λόγια μοναχά, γιατί πολλά λένε οι άνθρωποι τούτου τον καιρό. Χρειάζονται τα έργα. Αυτό είναι το ζητούμενο και όχι τα λόγια τα άκαρπα. Ο Αββάς Ιωάννης ο Ευνούχος, όταν ήταν νέος, ρώτησε κάποιον γέροντα, «Πώς εσείς μπορέσατε να κάνετε την εργασία που ζητάει ο Θεός με άνεση, ενώ εμείς σκοπιάζουμε και πάλι δεν μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε?» Και ο γέροντας είπε, «Εμείς μπορέσαμε επειδή είχαμε κύριο έργο μας την εργασία του Θεού και τη φροντίδα για τις σωματικές ανάγκες τη θεωρούσαμε σαν κάτι το ασήμαντο. Ενώ εσείς κύριο έργο έχετε τη φροντίδα για το σώμα και την εργασία του Θεού δεν τη θεωρείτε αναγκαιότερη. Γι' αυτό σας κουράζει». Και γι' αυτό ο Κύριος είπε, «Ο λιγόπιστη, πρώτα απ' όλα να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα ακολουθήσουν». Είπε ο Αββάς Ισίδωρος, «Όσοι κάνετε με ακρίβεια την άσκηση της νηστείας, μην το παίρνετε επάνω σας. Και αν για αυτόν τον λόγο έχετε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας, είναι προτιμότερο να τρώτε κρέας. Αν και μετά από αυτό, που λέμε συνεχίζετε να υπερηφανεύεστε, τι χρειάζεται η νηστεία? Συμφέρει περισσότερο στον άνθρωπο να τρώει κρέας παρά να φουσκώνει από υπερηφάνεια και να καφιέται». Είπε ακόμη, «Οι υποτακτικοί οφείλουν και να αγαπούν τους δασκάλους τους ως πατέρες, αλλά και να τους φοβούνται ως άρχοντες, ώστε ούτε εξαιτίας της αγάπης να εξαφανίζεται ο φόβος, ούτε εξαιτίας του φόβου να σκοτεινιάζει η αγάπη». Είπε επίσης, «Εάν ποθήσεις σωτηρία, κάνε όλα αυτά που οδηγούν σε αυτή». Είπε κάποιος στον Αββά Ιωάννη τον Πέρση, «Κάναμε τόσο κόπο για τη Βασιλεία των Ουρανών, άραγε θα μπορέσουμε να την κληρονομήσουμε?» Και ο γέροντας αποκρίθηκε, «Εγώ πιστεύω ότι θα κληρονομήσω την Άνω Ιερουσαλήμ, που τα μέλη της είναι πολιτογραφημένα στους ουρανούς, γιατί είναι αξιόπιστος αυτός που έδωσε τις υποσχέσεις. Και γιατί να απιστήσω? Φιλόξενος έγινα σαν τον Αβραάμ, πράος όπως ο Μωυσής, ευλαβής σαν τον Ααρών, υπομονητικός σαν τον Ιώβ, ταπεινός όπως ο Δαβίδ, ερημίτης όπως ο Ιωάννης, πενθικός όπως ο Ιερεμίας, διδάσκαλος όπως ο Παύλος, πιστός όπως ο Πέτρος, σοφός όπως ο Σολομών, και πιστεύω όπως ο ληστής ότι εκείνος που από δική του αγαθότητα μου τα χάρισε αυτά θα μου δώσει και τη βασιλεία του». Ρώτησε ο Αββάς Λογκίνος κάποτε τον Αββά Λούκιο για τρεις λογισμούς του. «Θέλω», του είπε, «να ξενιτευθώ». Και ο γέροντας του λέει, «Εάν δεν κυριαρχήσεις στη γλώσσα σου, δεν είσαι ξένος, όπου κι αν πας. Και εδώ τώρα που είσαι, κυριάρχησε στη γλώσσα σου και θα είσαι ξένος». Του λέει κατόπιν, «Θέλω να νηστεύσω». Και ο γέροντας αποκρίνεται, «Ο προφήτης Ισαΐας είπε, «Και αν κάμψεις τον τράχυλό σου σαν το κρίκο, ούτε με τον τρόπο αυτό θα χαρακτηριστεί δεκτή η νηστεία σου. Προτιμότερο είναι να κυριαρχήσεις στους πονηρούς λογισμούς». Του λέει και τον τρίτο λογισμό, «Θέλω να φύγω μακριά από τους ανθρώπους». Ο γέροντας απαντά, «Εάν πρώτα δεν ασκήσεις την αρετή ζώντας ανάμεσα στους ανθρώπους, ούτε και μόνο ζώντας μπορείς να το επιτύχεις».

Στην Εκκλησία καθένα ζει σε όλους και για όλους, αλλά και όλοι ζουν στον καθένα και για τον καθένα. Γι' αυτό καθένας είναι υπεύθυνος για όλους και όλοι για τον καθένα. Άνθρωπος έξυπνος, δίχως καλοσύνη και συμπόνια, είναι κόλαση για την ψυχή και την καρδιά, κόλαση για όλη την ανθρωπότητα. Η υψηλότερη εντολή του Θεανθρώπου στους ανθρώπους είναι «Γίνετε ελεήμονες, όπως είναι ελεήμονας ο ουράνιος πατήρ Θεός». «Τα πάντα δώσε για τον Χριστό, τον Χριστό μην δώσεις για τίποτε». Ο χριστιανός είναι ναός του Θεού, αν η ψυχή του είναι ζωντανό εικονοστάσι. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Να έχουμε τις πρεσβείες του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 12 του μηνός γιορτάζουν οι Άγιοι Μάρτυρες Πρόβος και Ιλάριος. Στο δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα, στην αρχή επί Τραϊανού, και επί Μαξίμου του Τυράννου στην Ανατολή, έσυραν στα δικαστήρια τον Πρόκλο πρώτα, ήταν θείος και ανιψιός, και τον κατηγορούσαν ως χριστιανό. Του εζήτησαν να αλλάξει, να αρνηθεί το Χριστό, μόνιμο αυτό σε όλους τους μάρτυρες. Και εκείνος είπε το μεγάλο του όχι. Και τι κάνουν αυτοί, οι φοβεροί? Πήραν αναμένα δαυλιά, τον έκαψαν στην κοιλιά και στα πλευρά. Τον καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια, τον κρέμασαν σε ξύλο και του κρέμασαν και μια πέτρα μεγάλη στα χέρια να εξαρθρωθούν. Εκείνος όμως άντεξε και τον καταδίκασαν σε θάνατο και όρισαν να τον φωνεύσουν με τόξα. Τον πήραν λοιπόν και τον πήγαιναν στον τόπο της εκτελέσεως. Στο δρόμο συναντήθηκε με τον ανεψιό του Ιλάριο και ο Άγιος Πρόκλος τον χαιρέτησε. Και εκείνη σου λέει, τι σχέση έχουν οι Δήμοι? Συνέλαβαν και αυτόν και τον πήγαν και αυτό στον τόπο της εκτελέσεως, και αφού με τα τόξα εφώνευσαν τον Πρόκλο, το θείο του Ιλαρίου, απευθύνθηκαν και σε εκείνον και ομολόγησε πως είναι χριστιανός, και στη συνέχεια τον υπέβαλαν σε μαρτύρια. Εδώ γράφει, τον έδιραν ανηλαιός και ύστερα τον έσυραν 3 μίλια, αρκετό διάστημα, και έγινε μια πληγή και ύστερα τον αποκεφάλισαν. Και οι χριστιανοί πήραν τον λειψανό του καθώς και του Αγίου Πρόκλου και τα έθαψαν μαζί. Να έχουμε τις ευχές των Αγίων Πρόκλου και Ιλαρίου των Μαρτύρων.

Για να μη θυμώνω και δεν μπορώ να υμνώ τον Θεό. Ψαλμός 141. Κύριε, καινούριο ύμνο θέλω να σου ψάλω, έναν ύμνο αγνό και άδωλο, έναν ύμνο που θα αποκαλύπτει την επιθυμία μου να είμαι ένα από τα ενάρετα παιδιά σου. Βέβαια, θα έπρεπε η επιθυμία αυτή να γεμίζει την ψυχή μου με χαρά και αγαλίαση. Όμως μια σκέψη με κρατά και δεν τολμώ τον ύμνο μου να αρχίσω. Σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι που υμνούν το Άγιο όνομά σου έχουν όλοι κάποιο ξεχωριστό τρόπο να σε υμνούν. Άλλοι με τις αρετές τους, άλλοι με την άσκησή τους, άλλοι με την υπακοή τους, άλλοι με τα ενάρετα έργα τους, άλλοι με τα σοφά τους λόγια. Ο καθένας έχει κάτι ξεχωριστό με το οποίο σε υμνεί. Όμως εγώ πώς να σε υμνήσω? Ξέρω ότι εσύ, Κύριε, αναπάβεσαι φανερώνοντας την ευμένειά σου στους ταπεινούς, φιλήσυχους και πράους ανθρώπους. Εγώ όμως είμαι νευρικός, θυμώνω εύκολα, δημιουργώ εντάσεις με τα νεύρα και το θυμό μου. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο δρόμο, όλοι και όλα με ενοχλούν και μέσα στα νεύρα μου, το στόμα μου όλους τους κακολογεί. Τα λόγια μου σταματημό δεν έχουν. Πώς λοιπόν εγώ να σε υμνήσω? Πώς στο στόμα μου με τον ανεξέλεγκτο θυμό μου να βάλω ύμνο καθαρό? Πώς η φωνή μου να υψωθεί με τις φωνές των ταπεινών και πράων ανθρώπων? Πώς πριν πάω να απλαγιάσω, να προσευχηθώ, όταν όλη μέρα τα νεύρα και ο θυμός έχουν ταράξει την ψυχή μου? Λοιπόν, βοήθησέ με, Κύριε, δίδαξέ με να αποκτήσω ταπείνωση, ώστε να μην θέλω να γίνεται το δικό μου. Βοήθησέ με να ανέχομαι τα λάθη του άλλου και να του λέγω την αλήθεια με ταπείνωση και αγάπη. Βάλε στην ψυχή μου την πραότητα, δέσμευσέ μου το στόμα, τα χείλη και τα χέρια. Έλα και με την παρουσία σου ηρέμησε την ένταση των νεύρων μου. Πάρε το φάρμακο της ταπεινώσεως και θεράπευσε την πληγή του θυμού, τον πληγωμένο μου εγωισμό. Δέσε την πληγή με τον επίδεσμο της πραότητος για να γαλινέψει η ψυχή μου. Και τότε με στόμα καθαρό και χέρια υψωμένα να μπορέσω και εγώ να αναπέμψω σε σένα έναν καινούριο ύμνο βγαλμένο από την καθαρή καρδιά μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 149. Δοξολογικός ύμνος. Ο θρίαμβος του Ισραήλ. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεσις αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτών, και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνο και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη, και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών, και ρομφαίε δίστομοι εν τες χερσίν αυτών, του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐς, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παίδες, και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές, του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον. Δόξα αυτή εστε πάση της σωσίης αυτού.

0: η Ορθόδοξη Θεολογία συνομιλεί με τα ερωτήματα της καθημερινότητας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Δυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Με ποιον τρόπο κλέβουμε από τον Θεό τον χρόνο που μας έχει χαρίσει?
1: Συνήθως εκκλησιαζόμαστε μια φορά την εβδομάδα, έτσι. Δεν μιλάω για τους μοναχούς που εκκλησιάζονται κάθε μέρα. Όλη την εβδομάδα ο Θεός μας την έχει χαρίσει για να κάνουμε τις δουλειές μας. Έτσι. 24 ώρες επί 7 μέρες πόσο μας κάνει? 168 ώρες. 168 ώρες μας τις δίνει ο Θεός και λέει, δικές σου. Από αυτές τις 168 εγώ θέλω 2 ώρες το πρωί της Κυριακής. Δεν θέλω παραπάνω. Θεός δεν είναι. Θα μπορούσε να πει, ο χρόνος μου που σου δίνω και τον κάνω χρόνο σου, θα μου τον επιστρέψεις το περισσότερο σε μένα και το λιγότερο σε σένα. Και όμως ο Θεός αδικεί τον εαυτό του. Αδικεί τον εαυτό του και λέει, κράτα εσύ τις 166 και δώσε μου εμένα τις 2. Έλα στην Κυριακή στην Εκκλησία. Ούτε αυτό. Εκεί έχουμε φτάσει. Θεωρούμε ότι εκκλησιαζόμαστε αν έρθουμε ένα τέταρτο, το τελευταίο τέταρτο στην Εκκλησία και αν υπολογίσουμε και το χρόνο που χάνουμε στο προάβλιο με χαιρετούρες και ψιλοκουτσομπολιά και εντάξει, καλά είναι και αυτά. Θέλουμε να μιλήσουμε με ανθρώπους ως ένα σημείο. Αν όμως έχουμε χάσει τη Θεία Λειτουργία, τι μας ωφελούν όλα τα άλλα? Ξέρετε, έχουμε φτάσει και αδικούμε τον Θεό. Του κλέβουμε τον χρόνο που μας έχει χαρίσει. Του τον κλέβουμε, γιατί δεν τον διαθέτουμε όπως αυτός θέλει. 2 ωρίτσες λοιπόν το πρωί της Κυριακής. Να μπούμε στο ναό από νωρίς, να φύγει λίγο η σκόνη της κοσμικότητας, να ζεσταθεί λίγο η ψυχή, να πάρει μπρος για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία. Ούτε αυτό. Φέτος λοιπόν εμείς θα αναλύσουμε τη Θεία Λειτουργία, θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε τη σπουδαιότητα της Θείας Λειτουργίας, θα μιλήσουμε για τα σκεύη που χρησιμοποιούμε στη Θεία Λειτουργία γιατί μας χρειάζονται, θα μιλήσουμε για τα άμφια των ιερέων γιατί πρέπει να είναι έτσι και δεν τα αλλάζουμε. Έχουμε πολλούς που λένε, τι τα θέλετε, εξυγχρονιστείτε ή ξέρω εγώ πολυτελή, κάντε τα αλλιώς. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Γιατί η Εκκλησία έχει το δρόμο της και πορεύεται. Θα μιλήσουμε και για επιρροές πολλές φορές από τις διάφορες εποχές που φέρνουν κάποιες ελάχιστες αλλαγές και επιδράσεις και που δικαιολογούνται σε ένα σημείο γιατί η Εκκλησία ποτέ δεν αρνήθηκε στην κάθε εποχή να προσθέσει ό,τι καλό δικό της. Όμως θα σταθούμε με την αυστηρότητα των πατέρων μας στα σημεία εκείνα που η Θεία Λειτουργία πρέπει να είναι η ίδια παντού και πάντα, τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αλλάζουν με τίποτε, τα σημεία που μας έχουν παραδοθεί από τον ίδιο τον Χριστό και είναι η αιτία της σωτηρίας μας. Με λίγα λόγια, καθώς ξεκινάμε φέτος το δεύτερο έτος, το δεύτερο κύκλο ομιλιών πάνω στη Θεία Λειτουργία, θα ήθελα να έχουμε την προσοχή, τόσο εσείς που είστε εδώ στο ναό, όσο και όσοι ακούν από το ραδιόφωνο, να έχουμε την προσοχή μας λίγο τεταμένη, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι ό,τι δυσκολότερο, αλλά και ό,τι μοναδικό έχει να προσφέρει στον κόσμο η Εκκλησία. Και όσοι νομίζουν ότι τα ξέρουν, και εμείς ακόμα που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε και τολμούμε και γινόμαστε δάσκαλοι, ξέρετε πόσες φορές έχουμε βρεθεί προεκπλήξεων. Ξέρετε πόσες φορές συνειδητοποιούμε πράγματα και λέμε, πού ήμουνα την προηγούμενη φορά που το ξανά έκανα αυτό, πού ήμουνα την προηγούμενη φορά που το ξανά είπα αυτό. Γι' αυτό και η κάθε Θεία Λειτουργία δεν χορταίνεται. Γι' αυτό και η κάθε Θεία Λειτουργία μακάρι να μην τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό και η κάθε Θεία Λειτουργία είναι μοναδική και ανεπανάληπτη, ακόμα και αν είναι αντίτυπο ή αναγωγή στη μία εκείνη, στην πρώτη Θεία Λειτουργία που ετέλεσε ο Χριστός στο ανώγιο εκείνο του μυστικού δείπνου όταν παρέδιδε το σώμα του και το αίμα του.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Η προσευχή του Ιησού. Η προσευχή του Ιησού είναι η αδιάλειπτη επίκληση του γλυκητάτου ονόματος του Ιησού με το νου ή με την καρδιά. Η προσευχή του ονόματος του Ιησού καθαρίζει την καρδιά από τους λογισμούς που εμποδίζουν την επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Στην αρχή πρέπει να αγωνίσεις να συγκεντρώνεις το νου στη λιγόλογη προσευχή του Ιησού που αποτελείται από τις λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Ο νους έχει συνηθίσει να γυρίζει εδώ και εκεί και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στις λέξεις της προσευχής. Κατόπιν όταν συνηθίσει και η επικοινωνία με τον Θεό γίνεται ανεμπόδιστα, δεν περιγράφεται, λένε οι πατέρες, η χαρά, η ειρήνη, η ελευθερία και η πληρότητα που νιώθεις στην ψυχή σου. Μοιάζει με τη χαρά του ξενιτιαμένου που ύστερα από πολλά χρόνια στην ξενιτιά επιστρέφει στην πατρίδα του. Η προσευχή του Ιησού γίνεται με την καρδιά καθαρή από ιδιοτέλεια. Προσευχόμαστε για το ίδιο για τον εαυτό μας και για όλο τον κόσμο, ακόμα και για τους εχθρούς. Αυτό είναι το πνεύμα του Ευαγγελίου. Η αγάπη που δεν ζητεί τα εαυτής, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την ωερά προσευχή λόγων πίστεως. Γράφει στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους. Κοντά σου είναι ο λόγος στο στόμα σου και στην καρδιά σου. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τους τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία. Η σύγχρονη ιατρική επιστήμη συνδυάζει την υγεία με την καθαρότητα της καρδιάς. Οι δυο σίγουροι τρόποι να αρρωστήσεις, γράφει κάποιος αυστριακός γιατρός στο βιβλίο του για την απόθεση, είναι να κατακρίνεις και να αποθείς. Οι νηπτικοί πατέρες της φιλοκαλίας δεν έχουν πρόχειρη την κατάκριση ούτε την απόθεση. Δεν έχουν το μαχαίρι τους στο βραχίον αλλά στο μυρό. Η νηπτική παράδοση που φύλαγε την ψυχή του λαού μας μέχρι να διακοπεί από την ξενοκρατία ανανεώνεται στα τελευταία χρόνια. Τα έργα των νηπτικών, κυρίως οι μεταφράσεις της φιλοκαλίας, αλλά και πρωτότυπα έργα που γράφονται για την ωραία προσευχή, υπάρχουν τώρα παντού. Προσευχόμαστε ο Θεός να βοηθήσει και να φυλάξει έναν κόσμο που δεν προσεύχεται ή που προσεύχεται και δεν ζητεί από τον Χριστό να θεραπεύσει τα πάθη του, αλλά να τα ικανοποιήσει. Οι Ρώσοι λένε μια παροιμία για την προσευχή του Ιησού. Χωρίς το Θεό, ούτε ένα βήμα έξω από την καλύβα μου. Εννοούν ότι ο Χριστός είναι η μόνη ασφάλεια του ανθρώπου έξω από την ασφάλεια του σπιτιού του. Αν ο άνθρωπος γνώριζε σε τι ανεπιθύμητες εμπειρίες παραδίδει τον εαυτό του όταν απομακρύνεται από τον Χριστό, δεν θα έπαιρνε ούτε την αναπνοή του χωρίς να θυμηθεί το σωτήρα Χριστό.

κάθε επιστήμη που ξεχωρίζει από τη δικαιοσύνη και από κάθε άλλη αρετή είναι πανουργία και όχι σοφία. Η αληθινή επιστήμη είναι ταπεινή. Ξέρει ότι κάθε μια από τις εξηγήσεις της δεν κάνει τίποτε άλλο από το να μεταθέτει τη δυσκολία. Η επιστήμη κάνει πάντοτε λάθη. Ποτέ δεν έλυσε ένα πρόβλημα χωρίς να θέσει ένα άλλο. Θρησκεία και επιστήμη προϋποθέτουν την πίστη στο Θεό. Μόνο ότι για τη θρησκεία ο Θεός είναι στην αρχή, ενώ για την επιστήμη στο τέλος κάθε σκέψης. Σήμερα ο άνθρωπος με την επιστήμη είναι ανθρωποφάγος με μεγαλοπρέπεια. Ο βαθύτερος κόσμος αρχίζει εκεί ακριβώς όπου τελειώνει η επιστήμη. Και καμιά επιστήμη δεν δέχεται να δανείσει στον αθεϊσμό το όνομά της.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Το θέμα μας είναι επιορκία, παύλα, ψευδορκία. Ψευδορκία λέγεται όταν καλούμαστε στα δικαστήρια και ορκιζόμαστε ψευδός. Επιορκία λέγεται όταν παραβαίνουμε τον πολιτικό, υπαλληλικό και στρατιωτικό όρκο μας. Και ως προς τον όρκο των δικαστηρίων, ευχής έργων θα ήταν να μην υπήρχε αυτός, για τους εξής λόγους. Ορκιζόμαστε στο Ευαγγέλιο, το οποίο ρητός απαγορεύει τον όρκο, λέγοντας «Μη ομώσε όλος, καθόλου να μην ορκίζεσαι». Δεν είναι αυτό τρομερή ασυνέπεια να ορκίζεσαι εκεί όπου απαγορεύεται ο όρκος? Εκτός από αυτό, περισσότερη είναι η βλάβη από τον όρκο παρά η ωφέλεια από αυτόν. Διότι αυτοί που δεν ψεύδονται στα δικαστήρια είναι οι λιγότεροι από εκείνους οι οποίοι ορκίζονται ψευδός. Άλλοι μεν από αγάπη προς το πρόσωπο που κινδυνεύει, άλλοι δε επειδή αμείβονται με χρήματα και άλλοι επειδή συγχύζονται κατά την ώρα εκείνη. Εκτός από αυτό, πόσοι άπιστοι όταν ορκίζονται στο Ευαγγέλιο είναι ασυνεπείς προς τον εαυτό τους, διότι κατά ανάγκη ορκίζονται σε εκείνο το οποίο δεν πιστεύουν. Επομένως, ευχής έργο θα ήταν εάν η κοινωνία μεταξύ μας ήταν προηγουμένως χριστιανική, ώστε να εφαρμόζει το «μη ομώσε όλος» του Κυρίου. Επειδή όμως άνθρωποι χριστιανοί που δεν ορκίζονται θα γινόταν θύματα εκμεταλλεύσεως άλλων, οι οποίοι θα φρόντιζαν να αφαιρέσουν ζωή, περιουσία και τιμή των πιστών που δεν ορκίζονται, ας θεωρηθεί ο όρκος των δικαστηρίων ως αναγκαίο κακό, όταν οδηγούμαστε εκεί κατά από τέτοιες συνθήκες. Ό,τι είπαμε για τον όρκο των δικαστηρίων, όπου υπάρχει ψευδορκία, μπορούμε να πούμε και για τον όρκο των δημοσίων υπηρεσιών, όπου συχνά παρατηρείται η επιορκία. Είναι δηλαδή γνωστό ότι για να αναλάβουμε μια δημόσια υπηρεσία, πολιτική ή στρατιωτική, ο υπάλληλος και ο στρατιωτικός πρέπει να ορκιστούν. Ευχής όμως έργων θα ήταν να καταργηθεί και αυτός ο όρκος για τον εξής λόγο. Όπως οι ιδιωτικές υπηρεσίες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταστήματα προσλαμβάνουν τους υπαλλήλους τους χωρίς όρκο, κατά παρόμοιο τρόπο και το κράτος θα έπρεπε να προσλαμβάνει τους υπαλλήλους του χωρίς όρκο. Όπως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποπέμπουν τους υπαλλήλους τους, τους διώχνουν όταν δεν εργάζονται σωστά, κατά παρόμοιο τρόπο και το κράτος μπορεί να διώχνει τους αμελείς υπαλλήλους του, όταν δεν κάνουν το καθήκον τους. Εκτός από αυτό και ανάρμοστος είναι ο όρκος των δημοσίων υπαλλήλων, διότι κατήντησε τύπος και επομένως έχει χάσει τη σοβαρότητά του. Από αυτό πηγάζουν οι επίορκοι των διαφόρων υπαλλήλων. Εν τούτης όμως, επειδή ο υπάλληλος βρίσκεται σε ανάγκη για να συντηρήσει την οικογένειά του, να αναλάβει υπηρεσία αφού ορκιστεί προηγουμένως, ας θεωρηθεί και ο όρκος αυτός ως ένα αναγκαίο κακό. Πρέπει όμως ο χριστιανός, ο οποίος ορκίζεται όταν αναλαμβάνει την υπηρεσία του, να φροντίσει να εκτελέσει το καθήκον του σύμφωνα με τον όρκο που έδωσε. Ποτέ δεν πρέπει να φεύγει από το νου του χριστιανού υπαλλήλου ο όρκος τον οποίο έδωσε όταν εκτελεί το καθήκον του στην εργασία του. Ο Κύριος στην Παλιά Γραφή παριστάνει την τιμωρία του επίορκου και ψεύδορκου παραστατικότατα ως εξής. «Και επέστρεψα και ήρα τους οφθαλμούς μου και είδων και ειδού δρέπανων πετώμενων μήκους πύχεων 20 και πλάτους πύχεων 10. Και είπε προς με, αυτή η αρά κατάρα, η εκπρεβόμενη εκπρόσωπον πάσης της γης, διότι πάσο επίορκος εκ τούτου εκδικηθήσετε και εισελεύσετε εις τον οίκον του ομνίοντος το ονόματι μου επιψεύδει και καταλύσει εν μέσω του οίκου αυτού και συντελέσει αυτόν και τα ξύλα αυτού και τους λίθους αυτού». Ζαχαρίας 5,1-4. Εάν η ψευδορκία και η επιορκία τιμωρούνται τόσο πολύ, λιγότερη σημασία θα έχει ο συχνός όρκος, ο οποίος εξευτελίζει άνθρωπο και Θεό. Ο όρκος που δίνεται κατά ανάγκη ενώπιον των δικαστηρίων και για να αναλάβει κάποιος δημόσια υπηρεσία, δεν πάβει και αυτός να έχει την ενοχή του, διότι αντίκειται ρητός στο «μη ομώσε όλος» του Κυρίου. Γι' αυτό η συνήθεια του να απέχουν οι ευσεβείς χριστιανοί από τη Θεία Κοινωνία 40 ημέρες μετά την ανάγκη να ορκιστούν ενώπιον του δικαστηρίου και των δημόσιων υπηρεσιών είναι συνήθεια ευσεβής. Στηρίζεται δε στο «μη ομώσε όλος» του Κυρίου και είναι αξιοσύστατος. Στην Αγγλία υπάρχει μνημείο το οποίο διαιωνίζει τη μνήμη μιας ψευδορκίας η οποία τιμωρήθηκε. Κάποια γυναίκα δηλαδή είχε αγοράσει λάχανα. Ο λαχανοπόλης τη ζητάει χρήματα. Εκείνη ισχυριζόταν ότι του έδωσε τα ανάλογα χρήματα. Ταυτοχρόνως ορκίζεται λέγοντας «Ο Θεός να μου δώσει θάνατο αν δε σε πλήρωσα». Αμέσως έπεσε νεκρή. Καταφθάνει η αστυνομία και τη βλέπει. Στο ένα χέρι της κρατάει η γυναίκα αυτή τα χρήματα για τα οποία είχε ψευδώς ορκιστεί. Το γεγονός αυτό έκανε τόση εντύπωση ώστε η κυβέρνηση ανοίγειρε μνημείο στο μέρος εκείνο προς παραδειγματισμό αυτών που ορκίζονται ψευδώς. Να ο όρκος, η ψευδορκία και η επιορκία. Να και οι ποινές αυτών. Ας φροντίσουμε να αποφεύγουμε και τις τρεις αυτές μορφές του όρκου. Ας φροντίσουμε να μην προβαίνουμε σε συχνούς όρκους επειδή βιαζόμαστε από άλλους. Ποτέ δε εμείς να βιάζουμε άλλους να ορκίζονται. εάν οι διαφορές μας είναι οικονομικές και μικρής αξίας, ας προτιμούμε να βλαφθούμε οικονομικώς παρά να ζητήσουμε από τους άλλους να ορκιστούν. Ας είμαστε όσο δυνατόν πάντοτε χωρίς όρκο. Ποτέ δε να μην είμαστε ψεύδορκοι ούτε επίορκοι. Και συνεχίζουμε. Αντικατάσταση του νόμου της εκδικήσεως. Ματθαίος 5,38 έως 42. Βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο της ομιλίας επί του όρους του Κυρίου, όπου γίνεται λόγος περί ανεξικακίας. Ο παλιός εβραϊκός νόμος, λέγει ο Κύριος, γράφει «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος». Έξοδος 21,24. Δηλαδή, εάν ένας σου βγάλει το ένα σου μάτι ή ένα δόντι, να τιμωρηθεί με την ίδια ποινή. Να του βγει δηλαδή και εκείνου το ένα μάτι ή το ένα δόντι. «Εγώ δε λέγω ημίν», λέγει ο Κύριος, «μη αντιστήνε το πονηρό, να μην ανταποδίδεις κακό αντί κακού. Αλώστης σε ραπίσει επί την δεξιάν σοι αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλην. Και το θέλοντί σου κριθήνε και τον χιτώνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιον. Και ώστις σε αγκαρεύσει μίλιον εν, είπαγε με ταυτού δύο. Το ετούντισε δίδου, και τον θέλοντα από σου δανείστε μη αποστραφείς. Σε αυτόν που σου ζητάει να δίδεις, και σε αυτόν που θέλει να του δανείσεις, να μην τον αποστραφείς, να του δανείσεις κι αυτού. Γνωρίζουμε ότι το ράπισμα, το χαστούκισμα, είναι ο υβριστικότερος τρόπος της αξιοπρέπειας ή του εγωισμού της ανθρώπινης ψυχής. Η αφαίρεση του χιτώνα είναι η σπουδαιότερη οικονομική βλάβη, γιατί ο χιτώνας ήταν, όπως γνωρίζουμε, το εσώρουχο του ανθρώπου της εποχής εκείνης. Η δε αγκάρευση ήταν ο χειρότερος τρόπος της επιβολής του σωματικού κόπου και της στερήσεως της ανθρώπινης ελευθερίας. Επομένως, για μέν το ράπισμα θυγόταν η τιμή. Με την αφαίρεση του ενδύματος η περιουσία και με την αγκάρευση η ελευθερία του ανθρώπου. Ο Κύριος συνιστά τόση ανεξικακία στην προσβολή των τριών αυτών δικαιωμάτων μας, τιμής, περιουσίας και ελευθερίας, ώστε συνιστά να στρέψουμε και την άλλη σοι αγώνα, να δώσουμε και το ημάτιο, το εξωτερικό δηλαδή ένδυμα, και να διπλασιάσουμε την πορεία της αγκαρίας μας. Αυτά δεν τα συνιστά ο Κύριος να τα τηρούμε κατά λέξη και σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας, διότι και ο Κύριος όταν ραπίστηκε από τον δούλο του αρχιερέως δεν έστρεψε τη δεξιά του, το δεξί του μάγουλο, αλλά ζήτησε τον λόγο γιατί ραπίστηκε. Τα παραδείγματα αυτά δηλώνουν τη μεγάλη αυταπάρνηση την οποία πρέπει να έχουμε όταν αδικούμαστε και τη μεγάλη ανεξικακία σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας. Αλλά και η εφαρμογή κατά λέξη σε μερικές περιστάσεις είναι μεγάλη σημασία. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι ο μεν παλαιός εβραϊκός νόμος είναι πολύ σκληρός, διότι διατάσσει να βγαίνει ως ποινή το μάτι ή το δόντι του άλλου. Ο δε νέος νόμος του Κυρίου είναι πολύ αυστηρός. διότι διατάσσει να γυρίσουμε και το αριστερό μας μάγουλο όταν χτυπήσουν το δεξιό μας. Όχι, ούτε ο παλιός είναι σκληρός, ούτε ο νέος αυστηρός. Αλλά ο μεν παλαιός εκφράζει τη δικαιοσύνη της εποχής του. Ο δε νέος νόμος του Χριστού εκφράζει τη θυσία των δικαιωμάτων μας, την ύψιστη ανεξικακία μας καθόλου στους αιώνες. Ας τα δούμε αυτά με λεπτομέρεια. Και πάμε στο θέμα μας, η δικαιοσύνη του παλαιού νόμου, η ανεξικακία του ευαγγελικού νόμου. Και πρώτον, η δικαιοσύνη του παλαιού νόμου. Ο παλιός νόμος, ορίζοντας οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμών αντί οφθαλμού, ήταν δίκαιος, διότι τιμωρούσε αυτόν που έκανε την επίθεση με το να πάθει και αυτός την ίδια ζημιά την οποία προξένησε στο θύμα του. Ο Χρυσόστομος ορθά παρατηρεί ότι ο αρξάμενος χειρών αδίκων μυρίους έχει τους κατηγόρους. Εκτός από αυτό, ο παλιός αυτός νόμος ήταν δίκαιος, διότι προλάβαινε ώστε αυτός που αδικούνταν να μην επιτεθεί ο ίδιος χειροδικώντας κατά αυτού που τον έβλεψε, ούτε να βγάλει τα δύο μάτια του άλλου ή να τον σκοτώσει. Ο παλιός νόμος, αναλαμβάνοντας να τιμωρήσει ο ίδιος και όχι αυτός που έπαθε το άδικο, με την ίδια ποινή, περιόριζε την ορμή και την αδικία αυτού που προσβλήθηκε, σε περίπτωση κατά την οποία αυτός ζητούσε να κάνει περισσότερο κακό στον εχθρό του. Ο νόμος αυτός είναι και φιλάνθρωπος, κατά τον Χρυσόστομο, διότι η απειλή του νόμου αυτού την ορμήν επί τη δράση διακόλλησεν, εμπόδισε τη βία. Πρέπει όμως να σημειωθεί και η διαφορά της εποχής των δύο νόμων. Ο νόμος αυτός ήταν πριν από τη χάρη και όχι μετά τη χάρη, η οποία απέρευσε από τη σταυρική θυσία του Χριστού. Ποια σημασία έχει η εποχή? Γίνεται γνωστό κατά τον Ιερό Χρυσόστομο από τα εξής. Κατά τη μικρή μας ηλικία, μας κρατάν οι γονείς μας την αγκαλιά τους. Τρεφόμαστε καταρχάς μόνο μεγάλα και κατόπιν από μασημένη τροφή. Δε βάζουμε στο μπλέντερ την τροφή μας και ντυνόμαστε με ρούχα παιδικά. Όταν όμως μεγαλώσαμε, είναι αδύνατον να μας βαστούν στην αγκαλιά. Είναι επικίνδυνο να τρεφόμαστε μόνο μεγάλα. Είναι συχαμερό να τρεφόμαστε με μασημένη τροφή. Όταν ήμασταν μικροί, είναι κωμικό και επικίνδυνο να φέρουμε ανδρικά ρούχα, να φοράμε ανδρικά ρούχα. Είναι αδύνατον και επικίνδυνο να μην μας βαστούν ή να τρεφόμαστε από στερεά τροφή. Ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει όταν εις μεν την εποχή προ Χριστού θέλουμε να εφαρμόσουμε χριστιανική τελειότητα ή στην εποχή την μετά των Χριστών, όταν απέρευσε από το Σταυρό η Θεία Χάρις, ενίσχυσε τους ανθρώπους, να θέλουμε να τρεφόμαστε μόνο με γάλα ή μασημένη τροφή του εβραϊκού νόμου, της δικαιοσύνης, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αγαπητοί μου ακροατές, την άλλη φορά θα συνεχίσουμε με την ανεξικακία του νέου νόμου, αυτόν που δόθηκε από τον Χριστό. Χαίρετε, η Παναγιά μαζί μας.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανίο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα, αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλαστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημι άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζι. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδι, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σοι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθύνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθεί σαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο, αγαθό, ζωοποιό και ομοουσίο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: τι κατά τη γνώμη σας ορίζεται ως αυθεντικός εαυτός, αν ο αυθεντικός εαυτός έχει όρια ή δεν έχει, και θέλω μαζί με αυτό να μου πείτε τι είναι αυτό που σμπρώχνει έναν άνθρωπο, θα σας πω, στον εργασιακό του χώρο. Να είναι δημιουργικός, να είναι δραστήριος και την ίδια στιγμή να είναι ο πιο ποταπός στις σχέσεις του. Δηλαδή και τις προσωπικές, ακόμη και στον εργασιακό του χώρο. Αλλά την ίδια στιγμή να είναι ο CEO number one, μετά τρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά την ίδια στιγμή στις προσωπικές του σχέσεις να πατάει επιπτωμάτων.
1: Ναι. Μόνο που μοιάζει ότι όταν μιλάμε για αυτούς, τους ζηλεύουμε. Τους θεωρούμε επιτυχημένους.
0: Α.
1: Τους θεωρούμε ότι επειδή μπορούν και δεν τιμωρούνται, που μπορούν να εξαγοράσουν το οτιδήποτε κάνουν, μήπως τους ζηλεύουμε. Μήπως θεωρούμε ότι αυτοί περνάνε καλύτερα. Η δική μου εμπειρία,
0: ναι,
1: που μου την έχουν χαρίσει και τέτοιοι άνθρωποι, είναι ότι δεν περνάνε καλύτερα. Δηλαδή, μέσα στις απαγορευμένες λέξεις, μέσα στο χώρο μας το, που εκπαιδεύω, είναι το καημένος. Γιατί δεν επιτρέπεται κανέναν άνθρωπο να τον δούμε σαν καημένο, δυστυχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, με όλη μου την καρδιά, θα τους πω καημένους σαν βρισιά, σαν καταγγελία. Μπορούν να επιδεικνύουν αυτή την εξουσία, να έχουν τους τρόπους να το πετυχαίνουν, αλλά είναι καημένοι. Αυτό δεν σημαίνει σε επικοινωνικό επίπεδο, σε επίπεδο δικαιοσύνης, να μην τιμωρηθούν επειδή είναι καημένοι.
0: Προφανώς.
1: Αλλά σε επίπεδο προσωπικό δεν μπορούμε να τους ζηλεύουμε.
0: Είναι καημένοι ή καμένοι σε επίπεδο προσωπικό?
1: Μα ταυτίζεται αυτό το
0: δίκαιο. Καμένοι λέτε.
1: Ναι,
0: πείτε μου λοιπόν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού εαυτού και αν έχει όρια.
1: Ο αυθεντικός εαυτός είναι αυτός που ποτέ δεν έχει τελειώσει. Είναι under construction πάντοτε. Είναι αυτός που βρίσκεται να στοχάζεται για το τι συμβαίνει γύρω του και να αναστοχάζεται για το τι συμβαίνει μέσα του. Είναι αυτός δηλαδή που διαρκώς αναρωτιέται αν υπάρχει και κάτι πιο όμορφο που δικαιούται να ζήσει. Αν τον πηγαίνουν μόνο η κεκτημένη ταχύτητα ή αν δικαιούται να ονειρευτεί και άλλα πράγματα που δεν τα έχει βιώσει μέχρι τώρα. Αυθεντικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει δει το σκοτεινό του εαυτό, αλλά που δεν σταματάει να αναρωτιέται αν τον έχει δει ολόκληρο. Αυθεντικός εαυτός είναι αυτός που θα το ξαναβγεί ο σκοτεινός εαυτός, αλλά που δεν θα είναι απελπισμένος, γιατί δεν θα έχει πιστεύσει ότι είναι σεσωσμένος. Γιατί αν φαντασιώσει ο αυθεντικός εαυτός ότι είναι ο τέλειος, τότε είναι ψευδής εαυτός.
0: Άρα είναι μια αντανάκλαση ενός καθρέφτη που έχει στην ουσία μπροστά σε αυτή την περίπτωση και μάλιστα ψευδοειδόλου.
1: Ναι.
0: Και αυτά είναι τα όρια ταυτοχρόνως και του αυθεντικού ανθρώπου, πιστεύετε? Αυτό το αέναο.
1: Το αέναο. Το ένα που όσο περνάει ο καιρός γίνεσαι περισσότερο άνθρωπος, που μπορείς να είσαι πιο ευαίσθητος γιατί είσαι πιο ασφαλής. Γιατί δεν χρειάζεται να επιδείξεις τη δύναμή σου, την εξουσία σου, δεν το έχεις ανάγκη. Μπορείς να γίνεσαι πιο ανθρώπινος, πιο τρυφερός. Όσο περνάνε τα χρόνια, αν μεγαλώνουμε καλά, πια μπορούμε να εμπεριέχουμε τους ανθρώπους και τους άλλους, όχι να υποχωρούμε, όχι να βάζουμε νερό στο κρασί μας, αλλά να μπορούμε να ξέρουμε ότι αν εμείς που το παλεύουμε διαρκώς, το χάνουμε κιόλας, άρα πώς θα γίνω επικριτικός για τον άλλον εύκολα.

0: καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Αδελφοί μου, συνήθως όταν ανταμώνουμε μεταξύ μας και ιδιαίτερα στις ημέρες μας, χαιρετάμε τον άλλον άνθρωπο, το λέμε χρόνια πολλά, επί παραδείγματι, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι καλά, στην υγεία σου είσαι καλά. Το ενδιαφέρον μας πέφτει πάντα πάνω στο θέμα της υγείας και σίγουρα στην σωματική μας υγεία. Και ψάχνουμε μάλιστα να βρίσκουμε τρόπους, μεθόδους να διατηρούμε τη σωματική μας υγεία, και όταν κάποια στιγμή προσβληθούμε από κάτι, σπέβδουμε να βρούμε την λύση, την ίαση για να πορευόμαστε με χαρά. Και λέγει κανένας, άραγε έχει καμία σχέση το έργο της προσευχής με τη σωματική μας υγεία? Ναι, θα έλεγε κανένας, αλλά εντούτοις ο αντίρρογος υπάρχει και πάλι, διότι τόσοι Άγιοι δεν προσευχόντουσαν, γιατί αρρώστησαν, γιατί έφτασαν να πεθάνουν, αφού ήταν άνθρωποι της προσευχής. Αδελφοί μου, όπως ενθυμίστε, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι η προσευχή είναι η λύση της λύπης, διαλύει δηλαδή την λύπη. Και πάλι λέγει ότι είναι μείωση του θυμού. Είναι μειώνει τον θυμό, λέγει η προσευχή. Άμα προσεύχεσαι, αρχίζεις πλέον να μην θυμώνεις. Να μείνουμε σε αυτά τα δύο και να ρωτήσω, αν θυμώνω, αν είμαι εκνευρισμένος, μήπως ανεβαίνει η πίεσή μου, μήπως έχω μία κάτι επίπτωση στον οργανισμό μου. Αν αφήσω πάλι τον εαυτό μου να βουτυχθεί στην λύπη, που δυστυχώς μπορεί να φτάσω και στην κατάθλιψη, στην υπερβολική θλίψη, μήπως τελικά κάτι αποδιοργανώνεται στο είναι μου, στο σώμα μου και αρχίζει η υγεία μου σιγά σιγά να καταραίει. Αδελφοί μου, όλοι θα ξέρουμε ότι το 70 με 90% του σώματός μας αποτελείται από νερό. Για να καταλάβουμε λοιπόν, θα έλεγα, πόσο θετική επίδραση έχει η προσευχή στο σώμα μας, θα πρέπει να δούμε πρώτα τι πράγμα είναι αυτό το νερό, που όπως γνωρίζουμε και το είπαμε, αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο της υπάρξεώς μας, του σώματός μας. Χωρίς νερό δεν μπορούμε να αντέξουμε πολύ καιρό. Ο κόσμος μας είναι ένα μυστήριο, γιατί, αδελφοί μου, είναι έργο της σοφίας του Θεού. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε το πώς ο Θεός και γιατί έπλασε το κάθε τι όπως το έπλασε και το τοποθέτησε. Και το κύριο στοιχείο της θείας αυτής δημιουργίας, όπως έχουμε διαβάσει στο βιβλίο της Γενέσεως, είναι το νερό. Χωρίς νερό, θα δούμε, δεν υπάρχει ζωή, δεν μπορούμε να σταθούμε, δεν μπορούν να σταθούν τα ζώα, δεν μπορούν να σταθούν τα φυτά. Όπως, αδελφοί μου, όσο απίστευτο και να μας φαίνεται, το νερό δεν δίνει μόνο ζωή, αλλά έχει και το ίδιο μια μορφή, θα λέγαμε, ζωής. Μια μορφή, θα λέγαμε, συναισθημάτων, κάτι παράξενο, κάτι περίεργο. Κάτι που και σε μένα προσωπικά μου φαίνεται λίγο παράξενο, γιατί δεν μπορώ να το συλλάβω με την λογική μου, με το μυαλό μου. Κάποιος, μάλιστα, ερευνητής, έτσι, επιστήμονας, Ιάπωνας, έκανε πολλά πειράματα πάνω στο νερό και τελικά κατόρθωσε να αποδείξει ότι το νερό καταλαβαίνει αυτά που λέμε, παράξενο πράγμα. Όταν επί παραδείγματι λέγει ο ερευνητής αυτός, ακούει εις βάρος του λόγια προσβλητικά, ταράζεται. Ενώ όταν ακούει λόγια αγάπης, γαλινεύει. Περίεργο πράγμα. Στο βιβλίο «Το μυστικό μήνυμα του νερού», εκεί το βρήκα και εκεί μπορεί κανένας να το διαβάσει, αδελφοί μου. Επιστήμονες πάλι, αδελφοί μου, εξέτασαν το νερό του αγιασμού και διαπίστωσαν ότι το νερό αυτό, σε σχέση με το κλασικό κοινό νερό, είναι πολύ διαφορετικό, είναι καθαρό, είναι υγιεινό, χωρίς βακτήρια και τα σχετικά όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό εξάλλου, όποιος έχει διαβάσει τον βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Επισκόπου Κριμαίας, θα δει ότι εκείνος πάντα έλεγε στους ανθρώπους του, «Πίνετε κάθε μέρα αγιασμό», έλεγε. «Αυτό δεν το λέγω σαν παπάς», προσέξτε τι έλεγε, «δεν σας το λέω σαν παπάς», λέει, «γιατί θα σας πει ο ιερέας, πάρτε και πιες αγιασμό, αλλά και σαν γιατρός». Βλέπετε τι σημαντικό, αδελφοί μου, που λέμε σήμερα ξεκινάμε την ημέρα μας. Ας πιούμε πρώτα-πρώτα, πριν από το πρωινό, ας πιούμε μια γουλιά αγιασμού.
Δεν παίρνουμε κάθε πρωί τα χάπια μας. Δεν παίρνουμε κάτι έτσι για να μας δυναμώσει το πρωί. Ας πάρουμε μια γουλιά αγιασμού. Και ο Άγιος Λουκάς δεν το είπε, λέγει, δεν σας το λέγω σαν παπάς. Παπαδίστικα πράγματα θα λέγαμε, συγχωρέστε με για την έκφραση, θα έλεγαν σήμερα κάποιοι. Αλλά σας το λέω σαν γιατρός. Ένας γιατρός, όχι απλώς σαν τους άλλους, που εφεύρε τότε μεθόδους πάνω στην ιατρική που σήμερα ακόμα τους διατηρούν, αδελφοί μου, και τους βαδίζουν κατά γράμμα. Το σώμα μας, όπως είπαμε, αποτελείται 90 με 70% από νερό, άρα αλλάζει και αυτό όταν ακούει τα Άγια Λόγια. Πότε? Όταν προσευχόμαστε, αδελφοί μου. Αυτό που οι επιστήμονες αποδεικνύουν, αδελφοί μου, με την έρευνά τους, βλέπουμε τελικά ότι το επιβεβαιώνουν με την πείρα τους και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που ήταν άνθρωποι της προσευχής. Αν πάρουμε και διαβάσουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης, θα δούμε ότι έλεγε ότι η θερμή, η κατανυχτική προσευχή, όχι μόνο καθαρίζει από τον ρήπο της αμαρτίας την ψυχή, αλλά θεραπεύει και αρρώστιες. Ανανεώνει την όλη υπόσταση του ανθρώπου και τον κάνει σαν να γεννάται για δεύτερη φορά. Ομιλώ εκ πείρας, λέγει. Βλέπετε, το δοκίμασε ο ίδιος. Το είδε, το γεύτηκε, δεν μιλούσε λόγια στον αέρα, θεωρίες. Κάτι ανάλογο λένε και ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο δικός μας Άγιος, που λέγει «Δίνω μεγάλη σημασία στη μελέτη της Γραφής και της ακολουθίας της Εκκλησίας. Μελετώντας τα λόγια του Θεού, θεραπεύεσαι», λέγει, «χωρίς να το καταλαβαίνεις». Και ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέγει ότι «οι λόγοι των Αγίων Πατέρων μας και η προσευχή κάνουν το κορμί υγιεινότερο και δυνατότερο». Τι σημαντικό, αδερφοί μου. Παράξενο, περίεργο, δυσνόητο, δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Κι όμως, τι λένε, «σας ομιλώ εκ πείρας». «Γεύσαστε και είδετε», λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός. Να δοκιμάσουμε και να δούμε, αδερφοί μου. Και τι λέγει, «θερμή προσευχή, κατανυχτική προσευχή». Βέβαια, αδελφοί μου, δεν σημαίνει ότι θα πάρω τώρα να κάνω προσευχή και να λέγω το Πάτερ ημών για να θεραπευθώ, για να γίνω καλά στην υγεία μου. Τότε μια τέτοια προσευχή δεν διαφέρει από μια καλή δίαιτα, θα έλεγα, ή από μια βιταμίνη που θα παίρναμε για τον οργανισμό μας. Ο χριστιανός προσεύχεται προς σωτηρία και αγιασμό της ψυχής και του σώματός του, με θέρμη και κατάνοιξη, όπως λέγουν οι πατέρες, αδελφοί μου. Πάνω σε αυτό, μάλιστα, αδελφοί μου, διαβάζοντας τους μύθους του Εσώπου, βρίσκουμε έναν να λέει το εξής. Ένας οδηπόρος, καθώς ανέβαινε μια σκληρή ανηφοριά, κάθισε για να πάρει μια ανάσα, λέγει ο Εσώπος τον μύθο του. Βρήκε εκεί τότε μπροστά του μια χούφτα καρύδια. Πεινασμένος όπως ήταν, τα έσπασε και τα έφαγε. Έμειναν τότε και τα τσόφλια. Σκεφτόταν τώρα πώς να αξιοποιήσει τα τσόφλια που έμειναν και τελικά βρήκε τη λύση. Τα μάζεψε, τα έφτιαξε ένα σωρό, τα άναψε φωτιά και έτσι πρόσφερε, λέγει, θυσία στον Θεό. Συνέχισε τον δρόμο του και δόξαζε τον Θεό που τελικά τον καταξίωσε και να φάει αλλά και να προσφέρει στον Θεό θυσία. Ο οδηπόρος αυτός θα μπορούσε να φάει τα μισά καρύδια και τα άλλα μισά ή έστω λιγότερα από τα μισά ή έστω ελάχιστα να τα προσφέρει στον Θεό, αδελφοί μου, και να του πει «Θεέ μου, είμαι εξαθλιωμένος. Μόνο αυτό τελικά μπόρεσα να σου προσφέρω γιατί τα έφαγα τα υπόλοιπα. Σε παρακαλώ, δέξου τα». Δεν το έκανε όμως. Γιατί? Γιατί η καρδιά του ήταν μακριά από τον Θεό. Και με τέτοια άδεια φτωχή καρδιά αυτό μπορούσε να κάνει. Με άλλα λόγια, αδελφοί μου, αν η καρδιά του ήταν κολλημένη στον Θεό, το πρώτο που θα έκανε ήταν να τον ενθυμηθεί και να τον ευχαριστήσει για τα καρύδια που του έστειλε. Τι λέγει ο Κύριος, «όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας». Εμείς, αδελφοί μου, σαν οδηπόροι που είμαστε σε αυτήν την ζωή, ταξιδεύουμε προς τα πάνω, μην το ξεχνάμε. Ας σκεφτούμε λοιπόν μήπως και εμείς, σε αυτό το κοπιαστικό ταξίδι μας, μιμούμαστε τελικά αυτόν τον οδηπόρο. Μήπως τρώμε όλη την ημέρα, ασχολούμενοι με χίλια δυο πράγματα, ακόμα και ανούσια, και ό,τι απομείνει,
το προσφέρουμε σαν θυσία προσευχή στον Θεό. «Πρόσεξε», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αδελφοί μου, «μη σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε πράγματα μάτια και περιτά, γιατί και το σώμα σου κουράζεις και το μυαλό σου σκορπάς ασκόπους, και μετά προσφέρεις στον Θεό, μέσα από την προσευχή σου, την κούρασή σου και τα χασμουριτά σου», έλεγε ο Άγιος. Ας κάνουμε ένα τεστ, αδελφοί μου, στον εαυτό μας. Ας πούμε ότι ξυπνάμε κατά τις 7 το πρωί. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στη δουλειά μας. Πλενόμαστε, ντυνόμαστε, κάνουμε στα γρήγορα ένα στραβό, θα έλεγα σταυρό. Ίσως πούμε και το Πάτερ Ημών, που διαρκεί το πολύ 15-20 δευτερόλεπτα. Πίνουμε τον καφέ μας και με την άνεσή μας κάνουμε και ένα ζάπινγκ στην τηλεόραση την ώρα που πίνουμε τον καφέ και στη συνέχεια πάμε να δούμε τι συμβαίνει, αν έγινε κάτι σπουδαίο και στη συνέχεια πάμε στη δουλειά μας. Μεσημέρι γυρίζουμε σπίτι κουρασμένοι, τρώμε, ξεκουραζόμαστε λίγο, ξαπλώνουμε και ξανά στη δουλειά μέχρι το βράδυ. Ξαναγυρίζουμε πάλι σπίτι, πάλι κουρασμένοι, καθόμαστε στον καναπέ, παίρνουμε λίγο να τσιμπολογήσουμε, χαζεύουμε λίγο και στην τηλεόραση, κάνουμε το ένα το άλλο, λογαριασμούς εκεί να δούμε τι έγινε, τι υποχρεώσεις έχουμε και όταν έρθει η ώρα για ύπνο, τότε κάνουμε πάλι ένα γρήγορο, στραβό σταυρό. Λέμε με βαριά καρδιά το Πάτερ Ημών, ένα ευχαριστώ Χριστέ μου για την ημέρα και πέφτουμε στο κρεβάτι μας. Αν υπολογίσουμε, αδελφοί μου, θα δούμε πως το 24ωρο αφιερώνουμε στον Θεό μέσω της προσευχής λιγότερο και από ένα πεντάλεπτο, να μην πω μερικά λεπτά ακόμα. Σε τι λοιπόν διαφέρουμε από αυτόν τον άνθρωπο τον οδηπόρο που νόμιζε τον εαυτό του πιστό και πρόσφερε τα τσόφλια στον Θεό? Ένας ηλικιωμένος, αδελφοί μου, ξέρετε τι έκανε? Πήρε και έκανε έτσι ένα τεστ, μια στατιστική, να συγκεντρώσει τον χρόνο της ημέρας του και να τον υπολογίσει με τα χρόνια της ζωής του. Βλέπει λοιπόν και ανακαλύπτει, υπολογίζοντας την ώρα της δουλειάς, την ώρα του ύπνου, του φαγητού και τα λοιπά, ανακαλύπτει το εξής, ότι για τον ύπνο ήταν, σκεφτείτε, γύρω στα 90 ετών ο άνθρωπος εκείνος. Ξόδεψε, λέγει, 260.000 ώρες. Για δουλειά ξόδεψε 120.000 ώρες. Για φαγητό διαπίστωσε ότι ξόδεψε 32.400 ώρες. Για το καφενείο που πήγαινε εκεί, καφετέρια, για να δει τους δικούς του να ξεσκάσει λίγο, 65.000 ώρες. Και στο κοτζομπολιό, με το τηλέφωνο, με τον ένα με τον άλλον, 8.000 ώρες διαπίστωσε. Και αυτά ξαναλέγω, καθόταν σήμερα και έγραφε πόση ώρα κουτσομπόλεψα, πόση ώρα ήμουνα στο καφενείο, επί τόσα χρόνια, τόσες μέρες κτλ. Και τα έβγαλε όλα αυτά. Για την τουαλέτα, συγχωρέστε με το παράδειγμα, αλλά ο ίδιος το έχει καταγεγραμμένο, ξόδεψε 700 ώρες, λέγει. Και για την προσευχή, κατά τον ίδιο τρόπο, 700 ώρες. Στα 90 χρόνια της ζωής του. Επί πόσες ημέρες, επί πόσες ώρες το 24ωρο, αδελφοί μου? Για σκεφτείτε, όσες ώρες είχε στην τουαλέτα, τόσες ώρες είχε και στην προσευχή. Και ο παππούς αυτού συντετριμμένος ομολόγησε τελικά: «Δεν θα έχει δίκιο ο Θεός να μου πει, παιδί μου, ότι εσύ δεν αξίζεις. Είσαι για την τουαλέτα, για πέταμα είσαι. Δεν αξίζεις φράγκο», θα λέγαμε σήμερα.

Κάποιοι ρώτησαν, φοιτητές ήταν, ρώτησαν τον Άγιο Παΐσιο, αδελφοί μου, να τους πει κάτι για την προσευχή, για την προκοπή τους. Και τους λέει, τι ώρα ξυπνάτε βρε το πρωί? Γέροντα, κάπου εκείνη την ώρα. Εντάξει, εκείνη την ώρα να ξυπνάτε, αλλά υπολογίστε και βάλτε το ξυπνητήρι λίγο νωρίτερα. Ένα τέταρτο, 20 λεπτά νωρίτερα. Ανάλογα, όπως μπορείτε. Και αυτό το νωρίτερα αφιερώστε το, λέγει, στην προσευχή. Και τότε ελάτε να τα πούμε. Σήμερα λέμε, αδελφοί μου, δεν έχω όρεξη για προσευχή. Και έχουμε δίκιο. Όρεξη για προσευχή σίγουρα έχουν μόνο οι άγγελοι, γιατί αυτοί έχουν ένα θέλημα, που το θέλημά τους είναι η δοξολογία του Θεού. Αντίστροφα, εμείς σαν άνθρωποι έχουμε πολλά θελήματα. Έχουμε επιπλέον και το σώμα, που δεν έχει πάντα διάθεση για ορθοστασίες, για να κάνουμε καμιά μετάνοια, το θέλετε. Τι είπε ο Χριστός? Το πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα είναι αδύνατη, είναι ασθενής. Και τι θα γίνει όταν δεν έχω όρεξη για προσευχή? Θα περιμένω μέχρι να μου έρθει? Και αν δεν έρθει? Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, για την προσευχή χρειάζεται αγώνα. Αν είχα όρεξη για προσευχή, δεν θα χρειαζόταν αγώνας. Δεν πιέζουμε τον εαυτό μας για να φάμε, για να σταθεί στη ζωή, για να γιάνει, για να γιατρευτεί. Για την ψυχή, όπως είπαμε και στις αρχές, στην αρχή των εκπομπών μας, πώς το τρέφουμε, πώς την τρέφουμε την ψυχή μας? Την πιέζουμε λίγο να φάει, να της δώσουμε κάτι? Και στη δουλειά σου δεν έχεις όρεξη να πας, παρόλο αυτό όμως πηγαίνουμε. Και μάλιστα πρωί-πρωί. Και τρέχουμε να προλάβουμε, γιατί αν δεν πάμε στην ώρα μας, θα μας απολύσουν, αυτό λέμε. Και τότε πώς θα ζήσω? Όμως το ίδιο ισχύει και για την προσευχή, αδελφοί μου. Αν δεν προσευχεθούμε, κινδυνεύουμε να πεθάνουμε πνευματικά. Όπως λοιπόν κάνουμε αγώνα για να πηγαίνουμε κάθε μέρα στη δουλειά μας, έτσι πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα για να προσευχόμαστε καθημερινά. Όπως αγωνιζόμαστε να τρέφουμε το σώμα μας, έτσι πρέπει να αγωνιζόμαστε να τρέφουμε και την ψυχή. Για να θρέψουμε το θνητό μας σώμα δουλεύουμε κάπου 8 ώρες την ημέρα, ίσως και παραπάνω, κάποιες φορές και σε δύσκολες συνθήκες, ανθυγιεινές συνθήκες. Δεν αξίζουμε λοιπόν να δουλέψουμε, να προσευχηθούμε και για την αθάνατη ψυχή μας? Εκεί λοιπόν που σκοτώνουμε τόσες ώρες για τόσα πράγματα, υλικά ή ακόμα και αμαρτωλά αν το θέλετε, γιατί δεν θυσιάζουμε λίγη ώρα για κάτι που ζωντανεύει την ψυχή μας και δίνει νόημα και αξία στη ζωή μας? Μην λέμε, αδελφοί μου, ότι δεν προλαβαίνουμε, γιατί για τόσα άλλα θέματα έχουμε χρόνο. Όπου υπάρχει θέληση, δεν υπάρχουν εμπόδια. Όπου είναι εκεί η καρδία μας, τα θέλω μας, εκεί είναι και η διάθεσή μας. Αν θέλουμε να ανεβούμε πνευματικά και να πάρει επιτέλους χρώμα η ζωή μας, πρέπει να ταπεινωθούμε, αδελφοί μου. Πρέπει να προσευχηθούμε με την ψυχή μας, για την ψυχή μας, με κατάνοιξη, με θέρμη, αδελφοί. Να γονατίσουμε και να προσφέρουμε την ζωή μας στον Εσταυρωμένο και έτσι από επίγειοι άνθρωποι να γίνουμε άνθρωποι του Θεού. Ο Κωστής Παλαμάς, ο ποιητής, έγραφε, αδελφοί μου, «Γύρε αν θέλεις να υψωθείς». Άντε λοιπόν, αδελφέ μου, ας κάνουμε μια προσπάθεια. Ή μήπως δεν το αξίζει? Κι όμως μερικοί προτιμούν να σκαρφαλώνουν πάνω στα ψηλά βουνά παρά να γονατίζουν ενώπιον του Χριστού και να προσεύχονται για τη σωτηρία τους, ώστε να ανέβουν πραγματικά στα θεόρατα ύψη. Είπε ο Κύριος ότι το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί η ψυχή να είναι πρόθυμη για προσευχή, αλλά εμποδίζεται από το σώμα. Άρα για να προσευχηθούμε θα πρέπει να ξεπεράσουμε το εμπόδιο που λέγεται σώμα, να το κάνουμε πρόθυμο, ώστε να δεχθεί να προσευχηθεί. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο που θα του αλλάξει την διάθεση, να του δώσει φτερά, να τον απογειώσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που ήξερε από τέτοια πράγματα, μας δίνει την καλύτερη συνταγή, θα έλεγα. Μας το λέγει από την πείρα του και μας λέγει ότι το καλύτερο φάρμακο είναι τι άλλο, η νηστεία. Στον λόγο του, τον 8ο λόγο του, στην Γένεση, το βιβλίο της Γενέσεως, λέγει ότι η νηστεία
δόθηκε για να χαλιναγωγήσει το σώμα και να το θέσει σε πειθαρχία. Αναφέρεται στην απαγόρευση τροφής από το συγκεκριμένο δέντρο που έθεσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους. Και πάλι, στην έκτη του ομιλία στον προφητή Οζία, λέγει ότι η νηστεία κάνει ελαφρό το βάρος της σαρκός, έστω κι αν το παρέλαβε βαρύτερο και από μολύβι, λέγει. Και πράγματι, το σώμα ανάλαφρο ακολουθεί την ψυχή στην ανάβαση, στην προσευχή. Ο Γεωργός αν σπήρει σε χέρσο χωράφι, χωρίς να το προετοιμάσει, τότε αντί για σιτάρι θα θέρισει αγκάθια, δεν θα πιάσει τίποτα. Έτσι και εμείς, αδελφοί μου, αν δεν προετοιμάσουμε το σώμα μας, με την νηστεία, με την πειθαρχία, τότε θα θερήσουμε και θα τρώμε αγκάθια στη ζωή μας. Θέλει η πειθαρχία το σώμα μας. Θέλει να του πούμε ότι τώρα μην κάθεσαι στην τηλεόραση, μην χαζεύεις, επί παραδείγματι. Πήγαινε για προσευχή. Δεν θα ωφεληθείς τίποτα, μην χαζεύεις. Μην ξεγελάς τον εαυτό σου ότι αυτό είναι χρήσιμο, άντε να το δω λίγο να ξεσκάσω. Γιατί σε κοροϊδεύει ο διάβολος και μετά όταν θα πας δίθεν να κάνεις προσευχή, θα του προσφέρεις τα τσόφλια σου, τα χασμουριτά σου, την βαρεμάρα σου και θα σε αποστραφεί ο Θεός. Μας λέγει πάλι ο Χριστός, αδελφοί μου, προσέξτε καλά τους εαυτούς σας. Μην παραδοθείτε στην κρεπάλη και στη μέθη. Και φτάσετε δηλαδή να γίνει ανέστητη η ψυχή σας. Με άλλα λόγια, η πολυφαγία, η καλοφαγία, η άνεση, το αραλίκι, σχολέστε με τις εκφράσεις. Τελικά τι κάνουνε, χονδροί και αδιάφοροι την ψυχή μας σε θέματα πνευματικά. Γι' αυτό, γιατί όλες οι δυνάμεις της έχουν επιστρατευτεί για να επεξεργαστούν το βαρύ φορτίο που δέχθηκε τι, το σώμα, τα μάτια, η αίσθηση. Και μένουν εκεί και απολαμβάνουν, αδελφοί μου, και δεν μείνει χρόνος για προσευχή. Είναι άξιο παρατηρήσεως ότι στα μοναστήρια η ακολουθία του όρθρου της Καθαρής Δευτέρας αρχίζει αργότερα από την κανονισμένη ώρα, γιατί το τραπέζι το προηγούμενο βράδυ Κυριακή είχε πολλά και καλά φαγητά. Θα ξαναφάνε την Τετάρτη το βράδυ και μάλιστα πολύ λιτά, γιατί κάνουν τριήμερο το απόγευμα της Τετάρτης, γιατί είναι σπερινοί προηγιασμένοι, έτσι κάνουν οι μοναχοί. Και αν θα φάνε πάλι την Τετάρτη το βράδυ θα είναι λιτό το φαγητό τους, αλάδωτο. Το Τριώδιο γράφει ότι σημαίνει βραδύτερον, το σήμαντρο δηλαδή για την ακολουθία πιο αργά, δια την της εσπέρας παράκλησιν, για να φάνε δηλαδή το απόγευμα. Με την ευκαιρία, αδελφοί μου, δεν είναι τυχαίο που οι ειδικοί συνιστούν στους μαθητές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις πανελλήνιες, να τρώνε ελαφρά, μην τρώνε βαριά. Ακόμα και σε εμάς τους μεγαλυτέρους, πριν πας το βράδυ λέγει μην τρως βαριά, φάε νωρίς, να είναι ελαφρύ το στομάχι σου. Επίσης τα σχετικά πειράματα δείξανε ότι οι φοιτητές που νίστευαν επί ένα εξάμηνο είχαν περισσότερο πρόοδο στις σπουδές τους σε σχέση με τους φοιτητές της ίδιας ηλικίας, της ίδιας σχολής, της ίδιας τάξης θα λέγαμε, που το είχαν ρίξει σε ένα φαγοπότι, σε διασκέδαση. Και αυτό έγινε με πείραμα, αδελφοί μου, στο πανεπιστήμιο. Τόσο μεγάλη σημασία έχει η νηστεία στη ζωή μας. Δίνει φτερά σε όλη μας την ύπαρξη. Δίνει φτερά στην προσευχή μας. Αναζωογονεί το είναι μας. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αδελφοί μου, την αρετή της προσευχής, αν έχουμε προσέξει στην Κλίμακα, την κατατάσσει στο 28ο σκαλοπάτι, μέσα στα 30 συνολικά σκαλοπάτια της Κλίμακας των αρετών. Που σημαίνει πως θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε κατακτήσει πολλές άλλες αρετές, από ταγή, ξενιτία, υπακοή, μετάνοια, μνήμη θανάτου, πένθος, αοργησία, νηστεία, αγνότητα, εγκράτεια γλώσσας, ταπεινοφροσύνη και χίλια δυο άλλα πράγματα, για να κάνουμε όσο το δυνατόν μια σωστή προσευχή. Εμείς στα πρόχειρα, στα γρήγορα, εκεί να πούμε ένα πατερημόν, ένα στραβό σταυρό, σχωρέστε με τις εκφράσεις, και να πέσουμε για ύπνο επαναπαυμένοι ότι κάναμε την προσευχή μας. Άρα εμείς που δεν έχουμε αγγίξει ούτε το πρώτο σκαλοπάτι της Κλίμακος των Αρετών, απέχουμε έτη φωτός, αδελφοί μου, από μια σωστή προσευχή. Όποιος λοιπόν έχει φτάσει σε ψηλό πνευματικό επίπεδο, έχει τις προϋποθέσεις να προσευχηθεί σωστά, με ζέση, με κατάνοιξη και να νιώσει αυτό το μεγαλείο που δίνει η προσευχή. Ο ίδιος πάλι ο Άγιος Ιωάννης, αδελφοί μου, της Κλίμακος, μας λέει από την πείρα του τώρα και μας γράφει ότι το ανθρώπινο σώμα
και υλικό σώμα, όταν έρθει σε επαφή με κάποιο άλλο υλικό σώμα, να αγκαλιάσει ο ένας τον άλλον, νιώθει μια αλλίωση, νιώθει αυτήν την επαφή, αυτό το αγκάλιασμα, λέγει. Ας σκεφτούμε τώρα, λέγει πάλι ο πατέρας της Εκκλησίας, τι αλλίωση θα πρέπει να νιώσει η άειλη ψυχή όταν έρθει κατά την ώρα της προσευχής σε επαφή με τον άειλο Θεό. Το αγκάλιασμα του ανθρώπου με τον Θεό. Μάλλον το αγκάλιασμα του Θεού με τον άνθρωπο. Και έχοντας ο Άγιος υπόψη του πως ο Θεός είναι φωτιά και καίει, λέει πως κατά τη στιγμή της προσευχής αυτή η φωτιά καίει τα πάθη και έτσι ο άνθρωπος φτάνει στην κάθαρση. Αν έχει ήδη καθαρθεί, τότε αυτή η φωτιά γίνεται φως που φωτίζει την ψυχή του, το σώμα του, το νου του, την ύπαρξή του. Και έτσι βγαίνει από την προσευχή νιώθοντας είτε πιο ανάλαφρος, είτε πιο φωτισμένος, αλλά κυρίως δυναμωμένος, λέγει ο Άγιος Πατήρ. Για σκεφτείτε, αδελφοί μου, πώς ένιωσε ο Απόστολος Παύλος όταν ανέβηκε, λέει, αρπάχθηκε και ανέβηκε πάνω στον τρίτο ουρανό. Πώς ένιωσε αυτός ο άνθρωπος που είχε τις ατέλειες, που ήταν διώκτης του Χριστού. Κι όμως η ταπείνωσή του, η αποδοχή του μηνύματος του Θεού, η αγάπη για το δίκαιο, για το καλό, για το πρέπον, το τέλειο, τον οδήγησε να φτάσει εκεί ψηλά, να δεχθεί το αγκάλιασμα του Θεού. Γιατί για να κάνουμε μια τέλεια προσευχή, να συνομιλήσουμε δηλαδή εισάξια με τον Θεό, θα πρέπει να έχουμε κι εμείς φτάσει σε αυτά τα επίπεδα της ταπείνωσης, της αποδοχής του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί μου, της αγάπης για τον Θεό. Να έχουμε δηλαδή την ίδια αγιότητα, να έχουμε καθαρή καρδιά, διάθεση καθαρή, διότι ο άλλος μπορεί να είναι τέλειος και να φαίνεται πιστός, αλλά η καρδιά του να έχει μνησικακία, να έχει ακαθαρσία, να έχει φθόνο, να έχει κατάκριση μέσα. Και ο άλλος να φαίνεται ότι είναι διώκτης του Χριστού, να μην φαίνεται ότι είναι πιστός άνθρωπος, και όμως να έχει καθαρή καρδιά, καθαρή διάθεση. Θυμηθείτε τι είχε πει ο Κύριος για τον Αθαναήλ. Λέγει, σαν αυτόν δεν βρήκα άλλον καθαρό μέσα στον Ισραήλ. Τέτοια καθαρότητα είχε, παρότι είχε θέσει έναν προβληματισμό ότι είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτη να βγει κάτι καλό. Δεν είχε όμως κακότητα, δεν είχε εμπάθεια, δεν είχε δεύτερη γνώμη, δεν είχε πονηρία, κακή πονηρία. Απλά προσπαθούσε με ορθή σκέψη να κρίνει τα πράγματα απλά για να μην πλανευθεί. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα πρέπει να λέμε εμείς σήμερα με την εσωτερική αυτή κατάσταση που έχουμε, αδερφοί μου, στην καρδιά μας, που μόλις πάμε να κάνουμε προσευχή αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια το δήθεν κακό, προσβολή που μας έκανε ο άλλος. Φυσικά ο λαιμόνας Κύριος, αδερφοί μου, ξέροντας τις αδυναμίες μας, δεν περιμένει από μας μια τέλεια προσευχή. Περιμένει απλά την προσπάθειά μας, τη διάθεσή μας, να έχουμε μια φιλική διάθεση απέναντί του, να θέλουμε να τον συναντήσουμε, τον αγώνα μας για την προσευχή, ότι θέλω, προσπαθώ να κάνω προσευχή, ώστε να ανοίξουμε μαζί του μια ζωηφόρο, αδελφοί μου, επικοινωνία.

δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί.

Τώρα βεβαίως υπάρχει το επόμενο κεφάλαιο της Αλβανίας. Την Αλβανία ομολογώ ποτέ δεν την είχα σκεφτεί. Ήταν αρχές του 1991 που άρχισε πλέον η καινούρια εποχή, θα έλεγα, μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Παίρνω ένα τηλεφώνημα από το Πατριαρχείο. Συγχαρητήρια, ξέρετε, οριστήκατε για να πάτε πατριαρχικός έξαρχος στην Αλβανία. Λέω, με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνω περί τίνος πρόκειται. Λέει, ναι, ανοίγει αυτή η χώρα, η οποία είναι πληγωμένη τόσο πολύ, και πρέπει κάποιος να πάει να εξετάσει, να δει ποιες είναι οι συνθήκες και τι μπορεί να γίνει από πλευράς Ορθοδόξου. Του είπα, λέει, με συγχωρείτε, δεν έχω τη δυνατότητα. Πότε πρέπει να έρθω? Λέει, μεθαύριο. Μα δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, πάλι σε μια γωνιά προσευχής, σκέπτομαι ότι είμαι υποχρεωμένος να υπακούσω στην καινούργια απόφαση και εντολή της Εκκλησίας. Και φεύγω. Περίμενα 7 μήνες για να πάρω την θεώρηση για την ταυτότητα. Ήταν σαφές ότι υπήρχε μια μεγάλη ανησυχία και αμφισβήτηση. Τι γυρεύει ένας Έλληνας ιερωμένος εδώ? Τελικά βρίσκομαι τον Ιούλιο του 1991. Θυμάμαι πολύ συγκίνηση ότι στο αεροδρόμιο περίμενε μια μικρή ομάδα από ηλικιωμένους, φτωχούς, ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς ήταν κληρικοί, αλλά δεν είχαν τίποτα το εξωτερικό. Πήγαμε στον καθεδρικό ναό που είχε γίνει γυμναστήριο για πολλά χρόνια, ήταν ερείπιο και αυτό, και έπρεπε να πω κάτι για το οποίο ήταν το νόημα της αποστολής μου. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήξερα καθόλου τη γλώσσα και ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα, ήμουν 62 ετών. Οπότε ρώτησα τον ηλικιωμένο που ήταν κοντά μου πώς λέγεται στα αλβανικά το Χριστός Ανέστη. Τους είπαν ο καθένας να πάρει από ένα κερί. Άναψα και εγώ το κερί μου και φώναξα «Christian Gall», Χριστός Ανέστη. Και όλοι αντιφώνησαν «Vertetum Gall», αληθινά Ανέστη. Και βεβαίως τα δάκρυα όλων μας ήταν πάρα πολύ καυτά. Θα έλεγα ότι με αυτό το σύνθημα πορευθήκαμε και στις δύσκολες ώρες του χειμώνα και του φθινοπόρου ή στις όμορφες της ανοίξεως στην Αλβανία. Το μήνυμα ήταν, ακούστε, δεν πέθανε ο Χριστός, όπως σας έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια, Χριστός Ανέστη. Και υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Τελικά, ας είναι 20 Ιουνίου 1992, έγινε η εκλογή μου. Περίμενα μια ολόκληρη εβδομάδα για να συναντήσω τον πρόεδρο. Και τελικά η απάντηση ήταν, εντάξει, σας δεχόμαστε, σας γνωρίζουμε, σας αγάπησε ο κόσμος, επουδενή λόγο θα δεχθούμε όμως μια ελληνική σύνοδο. Επειδή νομίζω στην Ελλάδα υπάρχει μια δυσκολία να καταλάβουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας, πάλι να συγκεντρώσω σε 3 σημεία τις ιδιοτυπίες που έχει αυτή η εκκλησία. Πρώτον, αυτή η εκκλησία όχι απλώς υπέστη ένα διωγμό κομμουνιστικό. Για 23 ολόκληρα χρόνια είχε απογραφεί οποιαδήποτε έκφραση θρησκευτική. Και είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία με το σύνταγμά της επισήμως έχει ανακηρυχθεί ως αθεϊστική. Για 23 λοιπόν ολόκληρα χρόνια κλειστές οι εκκλησίες, οι περισσότερες κατεδαφίστηκαν, άλλες έγιναν στάβλοι, άλλοι έγιναν σε αποθήκες, άλλοι κινηματογράφοι, γυμναστήρια. Άρα έπρεπε να αρχίσουμε όχι απλώς από μηδενική βάση, αλλά θα έλεγα από αρνητικούς αριθμούς. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας πω ότι κανείς δεν μου είπε ότι ξέρεις θα έχεις 5 ανθρώπους να σε βοηθούσουν και 1 εκατομμύριο προϋπολογισμό. Ήταν ένα περίεργο πήγαινε και ένας περίεργος προβληματισμός. Πού πηγαίνω?

8 χιλιόμετρα από την πόλη της Κατερίνης και μόλις ένα από την παραθαλάσσια Κωμόπολη του Κορινού βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου. Χτίστηκε τον 16ο αιώνα πάνω στα ερείπια παλαιότερου ναού και είναι μία από τις αρχαιότερες μονές της Μητροπόλεως, Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος.

Το μοναστήρι αυτό χρονολογείται περίπου πριν το 1550. Είναι ένας τόπος ευλογημένος που είναι αισθητή η παρουσία του Αγίου Γεωργίου. Ο κάθε προσκυνητής που εισέρχεται στην Ιερά Μονή αισθάνεται αυτήν την παρουσία του Αγίου Γεωργίου πολύ ζωντανή. Γνωρίσαμε ανθρώπους οι οποίοι σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή και που μας κατέθεσαν βιώματα από την αισθητή παρουσία του Αγίου Γεωργίου μέσα στον χώρο αυτό. Και αυτό είναι ένα γεγονός πολύ ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό της Ιεράς Μονής, πρωτίστως όμως και του θαυματουργού Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Το μοναστήρι ανήκει ως μετόχιο στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο και τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως γυναικείο ησυχαστήριο. Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου συμπαραστάθηκε πολλές φορές τόσο στους κατοίκους του γειτονικού χωριού Κορινός, όσο και στους χριστιανούς της ευρύτερης περιοχής. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, εδώ έβρισκαν παρηγοριά οι χριστιανοί και οι πατέρες της μονής εμψύχωναν και ενθάρρυναν τους Έλληνες χριστιανούς. Αργότερα, με τη μικρασιατική καταστροφή, το μοναστήρι μας δέχθηκε πολλούς πρόσφυγες, οι οποίοι έμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα εδώ στο μοναστήρι, φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις εδώ της μονής και πολλοί από αυτούς, τους οποίους εγνώρισα, μας κατέθεσαν και θαύματα τα οποία έζησαν κατά την περίοδο εκείνη της εδώ παραμονής τους από τον Άγιο Γεώργιο. Το 1955 όλη η περιουσία της μονής απαλωτριώθηκε, το 99% της περιουσίας της μονής απαλωτριώθηκε και έτσι τα κτήματα της μονής δόθηκαν στους ακτήμονες, στους πρόσφυγες και αυτό οι κάτοικοι εδώ του Κορινού το θεωρούν μεγάλη ευεργεσία από τον Άγιο Γεώργιο.

0: Το κυρίως μέρος του ναού φυλάσσεται η εφαίστειος εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία αγιογραφήθηκε το 1836. Την εικόνα πλαισιώνουν σκηνές από το μαρτύριο του Αγίου.
1: Είναι πολύ αισθητή η παρουσία του. Καθημερινά τον αισθανόμαστε δίπλα μας. Σε οποιαδήποτε δυσκολία θα προστρέξουμε στον Άγιο και θα τον παρακαλέσουμε και η λύση θα έρθει πάρα πολύ γρήγορη. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε προσκυνητές που έρχονται, μας λένε πόσο τους έχει βοηθήσει η επίκληση του ονόματος του Αγίου Γεωργίου και εδώ το ότι έρχονται και προσκυνούν τον Άγιο και τον παρακαλούν, έχουν βρει την λύση σε πολλά ζητήματα που αντιμετώπιζαν. Έχει κάνει αρκετά θαύματα, τα οποία έτσι δύο χαρακτηριστικά είναι. Μία κυρία είναι 70 χρονών περίπου τώρα και μας είπε ότι μέχρι τα 5-6 χρόνια της δεν άκουγε και δεν μιλούσε. Και ήρθε εδώ, παρακάλεσαν τον Άγιο οι γονείς της και η ίδια και μόλις βγήκε έξω από το μοναστήρι αισθάνθηκε τα αυτιά της να ανοίγουν και από τότε μπορούσε και άκουγε και μετά μπόρεσε και μίλησε. Και 2-3 περιστατικά τα οποία έχουν γίνει αυτά τα χρόνια σε παιδάκια τα οποία δεν μιλούσαν και μάλιστα το ένα ήταν και αυτιστικό, είχαν μια πολύ καλή έκβαση πάνω στο θέμα της ομιλίας.

0: θέλουμε να μας πείτε ποια προβλήματα απασχολούν περισσότερο τους ανθρώπους σήμερα από την επαφή που έχετε μαζί τους.
1: Είναι το θέμα της μοναξιάς, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Βλέπουμε και ότι και λόγω του COVID οι άνθρωποι έχουν αποξενωθεί και αυτό στοιχίζει πολύ στους ανθρώπους και βέβαια και μεγάλο ακόμα θέμα είναι και το θέμα των χρημάτων. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν έχουν να συντηρηθούν, δεν έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αλλά νομίζω ότι το πιο μεγαλύτερο είναι αυτό της μοναξιάς. Οι άνθρωποι έχουν κλειστεί στον εαυτό τους. Δεν βλέπουν τον άλλον.

0: βρισκόμαστε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου, ο οποίος τιμάται στις 27 Αυγούστου.
1: Γίνεται κάποια πανήγυρη στη Μονή?
0: Ναι, γίνεται εσπερινός, έρχεται πλήθος κόσμου και τον τιμούμε, τον ευλαβούμαστε και φέρουμε και τις φανουρόπιτες, τις οποίες τις διαβάζουμε στο τέλος του εσπερινού.
1: Για ρώτησα, εδώ βρισκόμαστε σε ποιο παρεκκλήσι?
0: Το Αγίου Νεκταρίου, το οποίο τιμάται στις 9 Νοεμβρίου και μάλιστα είναι από τους πρώτους ναούς που χτίστηκε μετά την αγιοποίηση του Αγίου Νεκταρίου.

0: στο δω.
1: Θα θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτές οι κολόνες που βλέπουμε εξωτερικά του ναού?
0: Ναι, εδώ δένανε παλιά όσους είχαν δαιμόνια ή ακόμα και ψυχιατρικές ασθένειες και τους διάβαζαν οι ιερείς. Και τώρα βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που έρχονται και τις αγκαλιάζουν όταν έχουν έτσι προβλήματα κατάθλιψης ή διάφορα άλλα ψυχιατρικά και παρακαλούν τον Άγιο να τους βοηθήσει.

0: υπάρχουν κάποιοι θρύλοι και κάποιες παραδόσεις που ακολουθούν το μοναστήρι και συγκεκριμένα τον Άγιο Γεώργιο.
1: Βάζουμε στο μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου ένα κουβά με νερό και ερχόταν το άλογο και έπινε νερό. Και μάλιστα αυτό το νερό το παίρνουν και το χρησιμοποιούν όταν έχουν κάποιο πρόβλημα σαν αγίασμα. Ακόμα μας έχουν πει άτομα τα οποία ήταν άρρωστα, τους φέρνανε εδώ μπροστά στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου και τους αφήνανε, πολλές φορές ξενυχτούσανε και το πρωί τους βρίσκανε καλά.

0: Βρισκόμαστε στο Αρχονταρίκι της Μονής και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε έτσι λίγο κάποια πράγματα πιο ανθρώπινα, πιο προσωπικά, πιο βιωματικά. Θέλετε να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας έφερε στην Μονή του Αγίου Γεωργίου?
1: Το καλοκαίρι του 2013 έλαβα πρόσκληση από το πρωτοσύγκυλο της Μητροπόλεως μας, πατέρα Βαρνάβα, να έρθω να διακονήσω τη γερόντισσα η οποία ήταν ασθενούσα και να διακονήσω και τη Μονή. Όλα αυτά τα χρόνια με την ευλογία και τις ευχές του νυν Μητροπολίτου κυρίου Γεωργίου, το οποίο το ενδιαφέρον για το μοναστήρι μας αλλά και για όλες τις ιερές μονές της Πιερίας είναι μεγάλο, πολλοί χώροι ανακαινίστησαν και επεκτάθηκε η Μονή. Και με την αδελφή Πολυχρονία η οποία ήρθε το 2015, το πιο κύριο ήταν ότι διακονήσαμε τη γερόντισσα επί 7 χρόνια που ήταν κατάκητη στο κρεβάτι, η οποία κοιμήθηκε το 2019. Η γερόντισσα Ειρήνη ήταν μία ψυχή με πολύ δύναμη, εσωτερική. Είχε πολύ αγάπη στον Άγιο Γεώργιο, το οποίο και αυτή μας το μετέδωσε και μάλιστα πάντα τον έλεγε το παλικάρι μας, έτσι. Και μέχρι την τελευταία τη στιγμή, παρόλο που ήταν πάρα πολύ άρρωστη, είχε την εικόνα του Αγίου Γεωργίου πάντα δίπλα της. Μας έλεγε πάντα ότι είχε περάσει πολλές δυσκολίες, ήταν πολύ αγωνίστρια και το ότι ήταν 35 χρόνια μόνη της εδώ, σημαίνει πόσο αγάπη είχε στο χώρο αυτό. Είμαστε πολύ ευτυχείς που τη γνωρίσαμε, γιατί ανακαλύψαμε μέσα με την πάροδο των χρόνων που τη διακονούσαμε πόσο αυτή η ψυχή είχε πίστη. Όχι μόνο στον Άγιο Γεώργιο, αλλά και πίστη στο Θεό. Μας έλεγε πάντα ότι πάντα πρέπει να καίει το καντήλι του Αγίου Γεωργίου και μάλιστα έτσι μια φορά πήγα να την, σε εισαγωγικά, να την πειράξω και την είπα, λέω, γερόντισσα, ο Άγιος Γεώργιος δεν σας βοηθάει που είστε άρρωστοι να πάω να μην τον ανάψω το καντήλι για να τον πιέσουμε να σας κάνει καλά? Και μου λέει, όχι, αυτό δεν θα το κάνεις ποτέ. Ο Άγιος Γεώργιος είναι εδώ δίπλα μας. Και γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς που γνωρίσαμε αυτή τη γερόντισσα. Έχουμε πάρα πολλές καλές αναμνήσεις. Ξέρουμε ότι πρεσβεύει και αυτή στο Θεό για μας. Γιατί και εμείς περνάμε τις δυσκολίες μας. Τα χρόνια είναι δύσκολα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό που μας έλεγε η γερόντισσα, ο Άγιος Γεώργιος είναι εδώ. Η παρουσία του είναι φανερή. Εγερτήριο έχουμε στις 4.30 ώρα κάθε μέρα και στις 5 η ώρα αρχίζουμε την ακολουθία του μεσονυχτικού, του όρθρου, των ωρών και την παράκληση. Και προσπαθούμε 4 με 5 να έχουμε μια ξεκούραση, βέβαια αυτό δεν είναι εφεκτό πάντα. Και 5.30 ώρα να αρχίσουμε τον εσπερινό και το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς. Μετά το απόδειπνο αποσυρώμαστε στα κελιά μας ώστε να έχουμε το χρόνο να μελετήσουμε, να κάνουμε τα μοναχικά μας καθήκοντα και να κάνουμε προσευχή και για όλους τους ανθρώπους που μας το ζητάνε, αλλά και για τους ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε, να τους βοηθήσει ο Θεός